0: Τζίτζι. Κάθε λέω Τζίτζι. Πρόεδρε, πού είσαι, Τζίτζι.
1: Πού είναι ο Τζίτζι.
0: Όχι, το λέω Τζίτζι τώρα το Χάντζιμαν. Το λέω Τζίτζι.
1: Τζίτζι το Χάντζιμαν.
0: Τον έβγαλε η γυναίκα μου, Τζίτζι. Ένα ποτό πιο στρατάκι, σκόπια μια μπειρία χωρίς αλκοόλ.
1: Τι φάγατε, δεν μας είπατε.
0: Τίποτα δεν φάγαμε.
1: Εγώ άλλα έμαθα.
0: Κάτι πατατάκια είχε πάνω στο τραπέζι.
1: Εγώ άλλα έμαθα.
0: Πήγα πιο αργά.
1: Εγώ άλλα έμαθα. Πού είναι ο Παναγιώτης, θα μας πει.
0: Δουλεύει τώρα το πρωί.
1: Θα στείλει αργότερα. Καλημέρα, Χριστοτήρη, με την νίκη στην. Στην
0: ομάδα μου.
1: Στην ομάδα σου λέει. Α, σήμερα παίζει με το. Ο Νίκος ξέρει ποιος είναι. Που είχε βρει τα γλυκά χθες εδώ.
0: Ο Νικολάς.
1: Που δεν φάγατε τα φάγατε όλα.
0: Ποια φάγαμε.
1: Τα γλυκά.
0: Εγώ δεν έφαγα κανένα καταρχήν.
1: Πάλι δεν έφαγε κανένα.
0: Όχι, όχι. Πήρε τρία μαζί.
1: Τι τρία μαζί, λέει.
0: Πήρε ένα στο Ατάκι, στο Χάντζημα και τώρα τα πήγε από εκεί.
1: Όλα κοίτανε στο τίποτα. Εγώ δεν έφαγα τίποτα από γλυκά.
0: Να λες αλήθεια.
1: Δεν τρώω πολύ το βράδυ.
0: Ναι, το ξέρω ποτέ. Πρόσκειο στο μαγαζί.
1: Ναι,
0: στο μαγαζί την Παρασκευή.
1: Να ό,τι την Παρασκευή, πώς θα γλιτώσετε από τον κόσμο που θα σας κοιτάει.
0: Έχει έξι κάμερες. Θα γράφουν και οι έξι
1: αυτό
0: πάνω
1: λέω,
0: σου.
1: Αυτό λέω. Τι θα κάνετε, μπορώ να καταλάβω.
0: Και θα παίξει όχι στο προσωπικό μου προφίλ, στο σταθμό του προφίλ.
1: Ναι, λέω, τι θα κάνετε, λέω. Πόσα τρώτε ή
0: εγώ θα εργάζομαι.
1: Ναι, και ο Χάτζημα πόσα τρώτε. Θα πηγαίνει στην κουζίνα μέσα.
0: Θα βγάζω γουρνοπούλα, τι πάω ένα κομμάτι γουρνοπούλα.
1: Οι άλλοι μέσα πέραν σπάρει σε κανένα γωνιά, μην
0: φέρετε. Όχι, έξω τραπέζια.
1: Ναι. 22 βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα για ένα θρεμπόριο 110 κιλών μαριχουάνας αξίας 3,4 εκατομμύρια
0: ευρώ. Έλα μωρέ, τι είναι μαριχουάνα.
1: Βουδιστές,
0: Βουδιστές. Οι άνθρωποι πίνουν για την υγεία τους.
1: Μπράβο. Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Καλώς το να.
2: Εδώ Πανάσα και Πάσης κόσμου.
1: Ναι, Πάσης Ελλάδα.
2: Από την καταπράσινη Μελβούρνη.
1: Ναι, καταπράσινη. Πρασίνησε.
2: Ε?
1: Πρασίνησε, λέει Μελβούρνη.
2: Για λες τίποτα.
1: Να πω, τι να πω.
2: Λέω, μήπως αφιβάλλεις για την Πανάσα.
1: Εσύ ξέρεις, παιδί.
0: Όλα πράσινα στη Μελβούρνη, όλα πράσινα.
1: Όλα πράσινα, τι έρθες.
2: Όλα πράσινα, φίλε. Θα το καταλάβετε.
1: Το καταλάβουμε, το έχουν καταλάβει. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει πρασινήσει όλη η Ελλάδα.
0: Πασόκ είναι Μελβούρνη.
2: Φίλε, μας δεν ενδιαφέρουν αυτά εδώ πέρα. Εμείς είμαστε. Τι, εκεί πέρα βλέπω στα κανάλια όλα, γιατί μαλώνετε τώρα, παιδιά.
1: Ποιος μαλώνει?
2: Αφήστε τον άνθρωπο να κυβερνήσει. Το Κυριάκο εκεί πέρα.
1: Τον αφήνουμε, να κάνουμε. Τον αφήνουμε.
2: Ποιος τον αφήνει? Πάντω φάτε, αλλά δεν γίνει τίποτα. Οι εκλογές θα καθορίζονται, να ξέρετε.
0: Αύριο μπορεί να φύγει. Αύριο μπορεί να έρθει να κυβερνήσει τη Μελβούρνη.
2: Γιατί όχι.
1: Αυτό λέω, να έχει εκεί.
0: Έχετε λεφτά εσείς εκεί.
2: Ήταν και προηγούμενος εκεί πέρα, σας έβαλα στα μνημόνια, δεν μπορούσατε να πάτε τα λεφτά σας.
0: Το ίδιο είναι και τώρα, απλά δεν φαίνεται.
1: Φίλε μου, απ' έξω από το χορό που λες εσύ πολλά τραγούδια ξέρεις. Εσύ Μελβούρνη τα λες ωραία εσύ που είσαι. Αφού στη Μελβούρνη τώρα ωραία τα λες. Άμα ήσουν εδώ θα σου λέγω. Άμα ήσουν εδώ θα σου λέγω.
2: Αν δεν ήταν ο Κυριάκος θα
1: πάω. Ναι, πάμε παρακάτω, δεν θέλω πολιτικά να μιλήσουμε. Πάμε παρακάτω. Θες να πεις κάτι άλλο?
2: Εντάξει,
1: τέλος
2: πάντων, ναι.
1: Πήγα να μου
2: πεις το μισοτάκι. Κοιτάω εκεί πέρα, άκουγα αυτό από το Λονδίνο, πώς το λένε.
0: Ο Γιωργάρας, ο Γιωργάρας.
2: Μεγάλο, βρε. Ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Θα πάει την πλάκα του μέχρι αύριο. Πάμε για το όνομα, παιδιά, δεν θέλει συζήτηση. Τι λέτε τώρα, καλύτερη ομάδα, Ολυμπιακός?
1: Είναι καλύτερο.
2: Με ποιον έπαιζε, με ποιον έπαιζε σήμερα, ποια ήταν αυτή η ομάδα? Έξι παίκτες.
1: Η Μονακό ήταν, που είχε πάει πέρυσι τελικό. Εντάξει, φίλε μου, τώρα θέλω να πεις τα δικά σου.
2: Εγώ τη λέγατε, δεν είναι καλός, δεν είναι καλός. Τα φύλαγε τα ράματα, φίλε μου, για τη γούνα.
1: Ποια γούνα, τι λέει?
2: Ξέρετε,
1: τι λέει?
0: Ράματα για τη γούνα.
2: Είναι το καλύτερο μπάντο στην Ευρώπη, παιδιά. Τι λέτε, δεν
1: ποιο...
2: ναι. Αυτού πέρα.
1: Εντάξει, φίλε μου, έλα, θέλω να πει κάτι άλλο τώρα, αυτού πέρα και εκεί πέρα και αυτά.
2: Ναι,
1: να πει κάτι άλλο τώρα, γιατί μα λες τώρα πράγματα. Α, μα τρελάνει τώρα.
2: Ναι, ήθελα να σα ρωτήσω κάτι, άκο. Η συχνότητα.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να μα τη στείλετε για την επαρχία αυτού πέρα. Έχω κάτι φίλου και αυτού. Ποια είναι η συχνότητα για τη Σπάρτη κάτω μου?
1: Για τη Σπάρτη.
2: Ναι.
1: 104,6.
2: 104,6.
1: Γράφει εκεί να τα στείλει.
2: Δεν μπορείτε να τα στείλετε μέσα στα.
1: Να τα στείλω εγώ στο Σπάρτη.
2: Όχι.
1: Α, τι όχι.
2: Με το Ιντερνετ, μέσα στο Facebook και τέτοια.
1: Το γράφουν μέσα. Αν που είναι στο site, θα τα βρουν όλα. Τάχει, τάχει όλα γραμμένα. Τάχει. Τάχει γραμμένα όλα.
2: 104,6.
1: Ναι, 104,6.
2: Τι λέτε για το προχθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ?
1: Τι να πω.
2: Πώς το είδατε?
1: Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, 0-0, μια χαρά αποτέλεσμα.
2: Όχι, μα και καλύτερα, φίλε. Που τα πάτε καλύτερα. Λέγατε που πέρα παίρνει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Κάτι.
1: Βλέπεις στην Αυστραλία, έχετε τηλεόραση, βλέπετε άλλα πράγματα.
2: Ποιος, αν έχουμε.
1: Ναι.
2: Έχω, άκουσε πως τα κανάλια έχω εδώ πέρα πάνω.
1: Τα βλέπεις όλα μαζί όμως. Τα βλέπεις όλα μαζί όμως μάλλον.
2: 38.000 κανάλια, φίλε. Τα βλέπω πιο καλύτερα.
1: Τα βλέπεις όλα. Ναι, τα βλέπεις όλα μαζί όμως. Τα βλέπεις όλα μαζί. Να βλέπεις ένα-ένα.
2: Δεν τα βλέπω όλα μαζί.
1: Όταν μου λες ότι δεν ήταν καλύτερη η ΑΕΚ.
2: Θα το έλεγα σαν άπορα, νομίζω, έτσι,
1: ναι. Ναι, το έλεγα μέχρι στην τηλεόραση.
2: Κοκκινοσκουφίστα είσαι. Ρε, πάρ' το χαμπάρι,
1: επανάφερε. Εντάξει, έλα, εντάξει, καλημέρα τώρα στη Μελβούρνη, άντε, γεια. Εντάξει, τώρα μου έκανε και το κρασάκι την πάρα δουλειά. Πέθανε ο Παπατσάκαλος.
0: Ναι, το είδα.
1: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, ναι.
0: Ήταν και πολύ μεγάλος.
1: Ναι, ήταν, δεν ξέρω τα ποσά, 75,
0: 77. Και 72, 73.
1: Φιλάω τελικά μήπως αυτοί οι βουτιστές ήταν στη Μελβούρνη που είναι και ο φίλος και δεν ήταν στη Στριλάνκα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα, χαρά στο κουράγιο σου. Ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Τάκη, καλημέρα και στο φίλο μας Σωτήρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, εγώ θα έρθω την Παρασκευή και θα δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτά που λέει ο Μπέλος. Ναι, θα τα δεις. Φίλε μου, έλα και θα τα δεις.
0: Ποιος είναι ο φίλος?
1: Ο φίλος ο Νίκος.
0: Δεν τρομάξεις με το γερασί μου, φίλε Νίκο, γιατί τρώει και.
1: Φανταδεί, είπε, δεν χρειάζεται.
0: Τρώει και κροκόδιλο ψητό.
1: Αν το πεις, θα τα δει. Θα δει και θα κρίνει. Θα μπει μπροστά ζυγαριά να ζυγιστούμε. Πριν και μετά.
0: Με τη φέρα τη σιγαριά και λέει σε κόσμος.
1: Πριν και μετά. Να ανέβουμε πάνω, να βγάλουμε το απόβαρο και πριν να ζυγιστούμε, πριν φάμε και μετά που θα φάμε. Να δούμε πόσα γραμμάρια πήρε.
0: Μπορεί ο Χάτιμα να έχει πιει πολύ νερό, ρε φίλε.
1: Το νερό δεν παίρνει.
0: Το νερό είναι βάρος.
1: Δεν είναι βάρος, η μπύρα είναι βάρος. Το νερό φεύγει.
0: Και το νερό.
1: Καλημέρα, Βασίλη, τι ακούμε, μόνο ΑΕΚ. Τι ακούμε, φιλετάκι, ακούμε. Τη Μελβούρνη ακούμε διάφορα. Από την αρχή φάνηκε με τον Γκουλ, λέει.
0: Αλήθεια, είπε άνθρωπο.
1: Με τον Κυριάκο, μια χαρά είσαστε.
0: Παναθηναϊκός θα κάνει ό,τι να έχει.
1: Ναι, γενικώ.
0: Απλά δεν το βλέπει. Είσαι κόκκινο σκουφίτσα.
1: Ναι, γενικώ όλο το πρωτάθλημα ήταν καλύτερο από την ΑΕΚ. Απλά η βαθμολογία ήταν λάθο, επειδή μου πρέπει να βάλουμε τον πίνακα ανάποδα.
0: Και ο Γιώργο είναι ο κακό αλλήλικο.
1: Μπράβο. Ναι, μα είπε ότι ο Μητσοτάκη είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι, να το πάρει στην Μελβούρνη, δεν τον παίρνει.
1: Και μια χαρά περνάμε.
0: Να του δώσουμε και δώρα το αεροπορικό εισιτήριο.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε τελικά σώα τα μάτς. Ροζάριο Λιμπερτάδ 1-0. Σπόρτινγκ Κριστάλ Παλμέιρας 0-2. Γιουβεντούτ Ατλέτικο Μινέιρο 2-2. Ιντεπενδιέντε Καράκας 2-3. Ντεπορτίβο Ριέστα Γκρέμιο 0-3. Όλα τα παιχνίδια ήταν τα τρία μάλλον του Κόπα Λιμπερτάδ. Στον Αμερικάνο ήταν οβεράκια που πληρώνουν καλά, φίλε Μπέλο, τα οβεράκια.
1: Ο Τζίτς τα παίζει αυτά.
0: Ναι, πληρώνουν καλά αυτά.
1: Πού είναι ο δήμαρχος?
0: Δεν έχει πάρει τώρα δύο μέρες. Μου έστειλε μήνυμα χτες το πρωί στο σπίτι. Μου λέει: μπορεί να έρθω σήμερα Τρίτη, μάλλον, αλλά θα έρθω μάλλον Τετάρτη, μου λέει. Γιατί έχω να πω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αναλαμβάνει, φεύγει από τους λύκους Χαϊδαρίου, αφήνει τους λύκους. Ξέρω το ότι έπαθε σοκ τώρα.
1: Μεγάλο σοκ.
0: Ναι, και
1: αφού είχε ανεβάσει φωτογραφίε Τζίτζη μπροστά σε λύκους και τέτοια.
0: Ναι, αυτό
1: του χρόνου πάλι μαζί και γάμε εθνική.
0: Τώρα έχει δει η απόφαση πάρθηκε από ό,τι μου είπε. Το αποκλειστικά εδώ το ακούτε πρώτη. Εγάλεο.
1: Εγάλεο.
0: Ναι. Αποκλειστικά.
1: Το εγάλεο μένει η κατηγορία.
0: Όχι, έπεσε.
1: Έπεσε.
0: Να μην είπε. Απάει ο Τζίτζη να ανεβάσει. Έτσι έμαθα ένα αποκλειστικό του Τζίτζη. Αν μας τα πει και αύριο, βέβαια, που θα έρθει.
1: Να του στείλω μήνυμα να μας πάρει ένα τηλεφωνάκι.
0: Δεν θα έχει φάγει στείλει μήνυμα, ήδη άμα ήταν. Θα κοιμάται ή θα γυρνάει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Δεν βλέπω, ρε φίλε, μπράβο σου. Α, μου το δείξει μετά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Τώρα πάμε για ποτάκι με μια παρεούλα τριών ατόμων στον Μποτέγκα. Είναι ανοιχτά, ναι, κανονικά ανοιχτά τώρα. Εκεί τώρα λογικά θα είναι ο Βαλάντης στην πίστα 3 και 10. Θα παραδείξει τα υπόλοιπα παιδιά, τον Στεφανίδη, την Κρυσταλία, τον Κιανό, τον φίλο μου. Θα δώσει χαιρετισμού στα παιδιά εκεί όλα, το Αμπατζάκι, τον Μιχάλη, τον αδερφό και τον Αντρέα. Παίζουν μεγάλη μπάλα. Σέντρεφόρο ο Αμπατζάκι, στόπερ ο Αντρέας. Καθαρίζει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο.

Έχουμε δύο μάτς σε εξέλιξη. UCV, πώς λέγεται αυτή η ομάδα με την Ντεβεντιέτε Ντελβάγη, είναι 0-0 στο 15. Μπαρσελόνα, Γκουαγιακίλ, Μπόκα Ζούνιος 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 15ο λεπτό. Το μπασκετάκι έχουμε ημίχρονο, Ντιτρόιτ Κλίβελαντ 59-46.

0: Έλα κύριε Μπέλο. Τι γίνεται τώρα, τι κάνεις εκεί τώρα. Μπαμπουτσάκι μιλάς. Αυτός το Βασιλάκης, αυτά είναι, λέει ο Βασιλάκης. Θα τρελά κάνει. Γραφίστες, καλώς, πώς τον βλέπεις.
1: Μεγάλο νούμερο.
0: Μεγάλο, μεγάλο.

0: Παιδιά, ο τελικός θα γίνει στη Βουδαπέστη, στη Champions League.
1: Ο Ρομπίνιο θέλει να το κάνει
0: 30 Μαΐου θα γίνει ο τελικός στη Βουδαπέστη.
1: Μπόκα Τζούνιος και Σάντος διπλά.
0: Μπόκα Τζούνιος, Σάντος διπλά. Η Μπόκα Τζούνιος εκείνης είναι 0-0 στο 15ο λεπτό, κύριε Ρομπίνιο. Η Σάντος ξεκινάει πιο μετά, ξεκινάει 3.30, παίζει με την Δεπορτίβο Ρεκολέτα.
1: Καλλιτέχνη, θέλω να μου κάνεις και εμένα μια τέτοια φωτογραφία ίδια με τη δικιά μου μωρή, όμως όχι το γερασί μου.
0: Έχω κάνει, εσύ έχω κάνει με τον αφιέ.
1: Όχι, την ίδια συγκεκριμένη θέλω.
0: Την έχω στείλει φωτογραφία εσένα.
1: Θέλω αυτή που έχει βάλει εδώ με την κυρία να μου την κάνει και σε μένα με τη δικιά μου μωρή πάνω.

0: Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μαράκη. Στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τους Αμπελοκήπους. Εδώ πάντα συντονισμένη 943 Inter Veteran Sports. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Σωτήρη τον Μπέλο που έφερε. Τα φαγή.
1: Την άλλη κοπελίτσα από την Πύρινα θα έχει καιρό να βγει.
0: Ποια?
1: Πλήρωνε, πολύ
0: καλά. Έχει αλλάξει βάρδια, βέβαια.
1: Άσε τα παραμύθια.
0: Ναι, σταμάτησε έτσι
1: να τη δίνει το κοσαρικάκι, σταμάτησε να βγαίνει η γυναίκα.
0: Μία έτσι, μία αλλιώ.
1: Σταμάτησε και όταν να παίρνει κοσαρικάκι και δεν ξαναβγήκε βράδυ.
0: Τα κορίτσια είναι πάντα εδώ συντονισμένα. Όλα τα κορίτσια απλά όταν δουλεύουν άλλοι με άλλε ώρε, τι έκανα να κάνω.
1: Το Ρομπίνιο πήγε στα μία και προχθέ. Πάλι σήμερα μην καλομαθαίνει.
0: Πόπο το μαύρο, Παναγία μου. Πόπο Παναγία μου.
1: Και τα στέλνει και στο Γερασίμου.
0: Ρομπίνιο, έστειλα διάβαση.
1: Από τον Γερασίμου είδε δύο δελτία δικά μου, δεν έχω πιάσει ούτε αϊτό.
0: Πόπο, μιλάμε. Ρομπίνιο, τι σου λέει τώρα, άστα τώρα. Άστα. Κάνε cash out.
1: 0-2 η Μπόκα, 0-1 η Σάντο στο 35 θα είναι.
0: Πώ θα είναι?
1: 0-1 η Μπόκα στο 35.
0: Μπαρσελόνα, Γουαγιακή, Μπόκα Τζούνιο, 1-0 στο 18.
1: Ωραία.
0: Είσαι μεγάλη γάτα.
1: Για να το δω.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Έχει δίκιο ο Χατζημαν τη Παπατζή.
0: Έχω βάλει σκόρδα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Για του κατσικοπόδαρου.
1: Μεγάλη μαυροφίδα, μην το βλέπει έτσι.
0: Και τώρα από την Αγγλία το κατσικοπόδαρο έχω βάλει σκόρδα. Γιατί καρφώνουν τα παιχνίδια.
1: Ναι, κυρατένια μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέλιο που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.

0: Το θυμάσαι τον Τζούμπα Ακμπομπ, επίσης στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: που λέθηκε στην Ipswich από τον Άγιαξ. Πήγε οριστικά στην Ipswich είναι. Τη νέα χρονιά.
1: Πήρε 5-6 εκατομμύρια ο Άγιαξ.
0: Δεν ξέρω πώς θα πήρε, πάντως λέει ότι πωλήθηκε στην
1: Ipswich.
0: Όχι, δεν γράφει. Οριστικά. Η Ipswich, η οποία ανέβηκε.
1: 9 εκατομμύρια τον είχε πάρει ο Άγιαξ.
0: Ναι, η οποία ανέβηκε. Εκεί δεν έκανε στον Άγιαξ όμως.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Δεν έκανε. Στον ΠΑΟΚ ήταν καλός, πολύ καλός παίκτης. Αλλά στον Άγιαξ δεν έπιασε.

0: Τζίτζης ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
1: Ναι, σου λέω, άμα ήταν ο Τζίτζης ήταν άκουγε, θα στενε μήνυμα σίγουρα, βρε. Δεν τα αφήνει αυτά ο Τζίτζης. Λοιπόν, είπαμε ημίχρονο Detroit Cleveland 59-46. Σε λίγο ξεκινάει και το τελευταίο μάτς. Το δεύτερο δεν έχει πολλά. Ο Οκλαχώμα λέει και ξεκινάει σε λίγο.
0: Πόσο είναι το μάτς εκεί, πόσο είναι το μάτς εκεί?
1: Τώρα ξεκινούν.
0: Πρώτο αγωνιστική, ναι.
1: Πρώτο παιχνίδι της σειράς.
0: Νομίζω πρέπει να παίξαν δεύτερο παιχνίδι.
1: Οκλαχώμα Lakers.
0: Ναι. Νομίζω παίζε Lakers. Όχι.
1: Όχι, πρώτο παιχνίδι πρέπει να είναι.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζω παίζε και προχθές. Κάτι είδα.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Έπαιζε Lakers, αλλά με τον Οκλαχώμα. Δεν το θυμάμαι κιόλας.
0: Πρώτο μάτς είναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν ακούει και ο κύριος Κατόπιζα μας ενημερώσει, ο Κατοπίνιο. Κάτσε να πάμε λίγο πίσω. Τις ημέρες να δούμε. Σωτήρι, είναι μισό λεπτό. Εχθές δεν πέσανε. Κυριακή να δούμε. Μισό λεπτό. Να δούμε την Κυριακή ποιοι έπαιζαν. Κάτσε να δω λιγάκι. Όχι, την Κυριακή έπαιζε το Detroit με το Ορλάντο, το οποίο τρώει κέρδισε, αποκλείστηκε, πέρασε και παίζει σήμερα με, παίζει σήμερα με τους Cleveland. Άρα είναι το πρώτο μάτς της σειράς.
0: Άρα παίζει το Detroit. Σε παίζει το τελευταίο μάτς που πέρασε.
1: Ναι.
0: Και παίζει τώρα με
1: το. Cleveland παίξανε με το Ρόντο, πέρασαν, άρα οι Cleveland παίζουν σήμερα. Παίζουν τώρα δηλαδή με το Detroit. Για να δω γιατί να πάω το Σαββάτο. Μήπως παίζανε Σάββατο οι Lakers, με ποιον έπαιξαν, ποιον απέκλεισαν.
0: Παίζει Doncic. Παίζει.
1: Α, δεν ξέρω. Να δούμε τώρα, να μπούμε σαν να δω. Δεν ξέρω.

0: Πρώτο μάτς είναι. Πέρασαν, είχαν κάνει 3-0 στη σειρά οι Lakers, με τις εμφανίσεις μεγάλες του LeBron. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 23 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Παρέα εδώ με τον...
1: Εσύ, εγώ θα φύγω 4.
0: Μισή ώρα είναι ακόμα. Ωραία. Ο Μπέλος θα κάτσει μέχρι τις 4. Ήταν guest σήμερα. Πέμπτη κανονικά όμως, ε.
1: Πέμπτη μετά, ότι θα τελειώσω.
0: Ναι, με Χάτζημα και με Στρατάκι.
1: Πατατάκια.
0: Πέθανε ο Ορτίθε.
1: Ναι, ρε, συναχωρήθηκα, το διάβασα. Και δεν ήταν πολύ μεγάλος. Μπορεί να, καμία, να έχει καμιά αρρώστια, βέβαια.
0: Μπορεί να, έχει, να πέναγε τίποτα, ναι. 62 χρονών ήταν. Καρκίνος. Από ό,τι βλέπω, από το 23. Πάλευε. Έπαιξε στη Λάρισα. Εδώ, γυμναστικός σύλλογος Λάρισας έπαιξε.
1: Στον Άρη.
0: Στον Άρη, στο Ηράκλειο.
1: Στον Άρη έκανε μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και με τον ΠΑΟΚ πήγε να παίξει, αλλά είχε θέματα με τα αναβολικά και δεν έπαιξε ποτέ.
1: Δεν παίζει Ντόντσιτς.
0: Πέρασε και από το... και από το NBA πέρασε, να φεγγάρει.
1: Το λέγανε τον ο Γκάλης του Πορτορίκο.
0: Πορτορίκο, ναι, Πορτορικανός.

Λοιπόν, η ώρα 25 λεπτά μετά τις 3. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ παρέα, πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τα δύο παιχνίδια σε εξέλιξη και τα δύο στο 0-0 στο 25ο λεπτό για το Copa Libertadores.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermeten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 27 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλημέρα ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου φίλε Γιάννη, να δούμε αν έχει βάλει κανένα γκολ καμιά ομάδα που παίζει εδώ.
1: Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνι, όχι, 0-0 βλέπω και τα δύο μάτς, ο 33 βρισκόμαστε. Ξεκίνησα και άλλα τρία μάτς για το Copa Libertadores 1, Always Ready με Θηλανούς, και τα άλλα δύο για το Copa Sudamericana που έρθει το Καμπέγιο, Σενσιάνο και Deportivo Recoleta με την Σάντος. Στο μπασκετάκι έχουμε το μάτς που είναι σε εξέλιξη, δεύτερο ημίχρονο, στο παιχνίδι στο Detroit. Detroit Cleveland 65-55. Ακόμα δεν έχουμε τζάμπορ στο δεύτερο παιχνίδι. Το Oklahoma Lakers νομίζω ξεκινάει σε λιγάκι αυτό.
1: Να πω καλημέρα στο Βασιλάκη με την κρέπα θέραπη.
0: Α, πούμε. Βασιλάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βασιλάκη, ξέρεις, ο συνόματος απέναντι είπε

0: Η κρέπα που του έφτιαξε ήταν μικρή.
1: Ναι, φίλε, μικρή.
0: Μικρή.
1: Θεωρητικά με τη δικιά σου ήταν μικρή. Δικιά σου ήταν γίγα.
0: Πάρε σε παρακαλώ και πε
1: στον ονόματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κρέπα. Ήταν φοβερή, δυνατό στην κρέπα. Έχουμε ξαναδοκιμάσει, έχουμε ξαναφάει. Είσαι δυνατό. Απλά το σωτηράκι γιατί είναι φίλο, την κάνει λίγο μεγαλύτερη.
0: Όχι, ήταν πιο λίγη.
1: Άστα τα πιο λίγη. Του βάλει κάτι άλλο.
0: Μόνο μανιτάρια είχε μέσα παραπάνω.
1: Σωτηράκι του βάλει κάτι άλλο μέσα.
0: Και σύγει πατάτε.
1: Σε βάλει κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο κουτί όμω. Ένα άλλο κουτί.
0: Άλλα κουτιά, ρε φίλε.
1: Όχι, έχει και άλλο κουτί εσύ.
0: Α, το κλαμπ. Είναι για το πρωινό μου.
1: Έφαγες,
0: που θα σκοτώ.
1: Αφού έφαγες.
0: Ένα κομμάτι έφαγα. Είναι τη κόρη μου αυτό, ρε.
1: Έφαγες τη κόρη του φαΐ.
0: Εντάξει, θα το πάρω το πρωί. Θα το πάρω το πρωί. Είναι το πρωινό της.

0: Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλαιο και στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο στην Γλυφάδα.
1: Ρομπίνο αδερφέ μου, κάθε μέρα μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο.
0: Να, μα σου λέει τέτοια πράγματα ο Μπέλο.
1: Κάθε μέρα παίρνει ένα χιλιαρικάκι.
0: Οικονόμησε.
1: Και 100 ευρώ να παίρνει την ημέρα, μια χαρά είναι.
0: Οικονόμησε. Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα. Α, Δημητράκης.
1: Προλαβαίνει Δημήτρη, προλαβαίνει με την Παρασκευή.
0: Άστο να παίξει την 9.

0: Γάι, Γάι, τον είδες.
1: Άγνωστο τραγούδι, άγνωστο.
0: Γιώτη είναι αυτό, Γιώτη. Νάτος, τον είδες.
2: Καλησπέρα, παιδες.
0: Και λαϊδάει τον μπουζούκι, και λαϊδάει. Γεια σου, Μητσάρα μου.
1: Προλαβαίνεις να σου βγάλω ένα εισιτήριο να κατέβεις την Παρασκευή, γιατί ο μπουζούκις μας το παίζει βαρύ πεπόνι.
0: Όταν έρθει η μητέρα θα κάνουμε πάρτι στο μαγαζί.
2: Μακάρι να μπορούσε, ρε παιδιά.
0: Όταν με το καλά. Καλό έρθει θα κάνουμε πάρτι, γλέντι στο μαγαζί του Μπέλου.
2: Θα να κάνουμε και πρόβες όμως, όχι έτσι.
0: Και πρόβες, θα φέρει και κιθάρα και ακορντεόν.
2: Και είδες εκεί τότε που κατέβηκα κάτω χωρίς πρόβες τον κιθαρίστας που ήρθε την
0: καλά. Ωραία ήταν, ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν.
2: Και ήταν και έτσι άνθρωπος που τραγούσε.
0: Ήταν δυνατός ο, ο κιθαρίστας.
2: Θα παίζει σε μαγαζιά.
0: Ναι, ήταν δυνατός, φαινότανε.
2: Και έχουμε παρτίδες Βιλάμι που και που.
1: Παίζει και μπουζούκι αυτός, Δημήτρη.
2: Όχι, κιθάρα παίζει.
1: Μόνο κιθάρα, ε.
0: Κιθάρα.
2: Ναι, αλλά έχει όμως και ένα παιδί που παίζει μπουζούκι και πάνε σε κάποια μαγαζιά και τα
1: γράφει. Δεν μας παίρνει και τους δύο τώρα, είναι το μεροκάματο λίγο.
2: Τώρα εγώ αμέσως θα πάρω παραπάνω.
0: Ναι,
1: να αρθίζετε με τη μεσή, να πληρωθείς, εντάξει, εννοείται.
0: Θα σου δώσει
1: ένα. Είσαι εκτός έδρας.
0: Θα σου δώσει ένα κουπόνιο.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει θα πληρώσω για να παίξω.
1: Θα σου δώσει ένα κουπόνιο ο Χάτζημαν.
0: Α, εντάξει, οικονόμησε.
2: Εγώ δεν παίζω να πάρω λεφτά, παίζω και πληρώνω.
0: Ναι, σωστό. Αλλά αν πάρεις όμως θα πάρεις πολλά. Πού θα πάρεις.
2: Όπως που ήμουν μικρός όταν έμαθα ότι πληρώνονται οι παίχτες, γύρω στα 15 το έμαθα αυτό. Νόμιζα ότι πρέπει να πληρώνεις για να παίζεις τον Ολυμπιακό και αυτό. Καλά, παίρνουν και λεφτά, λέω. Δεν φτάνει που παίζουν, παίρνουν και λεφτά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι το έβλεπα εγώ τον Βασίλη. Γιατί η ψώρα να παίξουμε εμείς, όλοι νύχτα παίζουμε.
0: Και τώρα τα παιδιά, τα νέα παιδιά σε ακαδημίες, πολλά παιδιά πληρώνουν για να παίζουν.
2: Αυτό είναι άλλο, πληρώνουν για να πάνε παραπάνω, αν τυχόν.
1: Καναβαρπάτημα έκανες.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα, στεγνός.
2: Ναι. Σήμερα, μάλλον χτες έδωσα και αίμα και πήρα τα αποτελέσματα σήμερα.
0: Για πες, καλά ήτανε.
2: Εγώ βασικά ήθελα να κοιτάξω τον μπροστά, τι είναι πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ έκανα εξετάσεις, είμαι full, κομπλέ.
2: Ένα ακόμα τόσο λέει και το μέχρι ένα 4 που λένε, δεν ήξερα εγώ.
1: PSI, έκανες PSI.
2: Ναι.
1: Σωστός.
2: Και μου λέει ένα 4. Χωριστήρι είναι για ανεβασμένη και τεχνικήρυδη, αλλά πρέπει να κόψουμε τα τυριά. Το ζάχαρο καλά είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι, Μητσάρα μου, όλα καλά. Μια χαρά.
2: Όλα καλά. Τι κάνετε κατά τα άλλα, ο Χάτζημα
0: κοιμάται.
1: Ροχαλίζει.
2: Καλά κάνει, θα είναι κουρασμένο.
0: Ναι, κουράζει.
1: Θα το λέμε χαχανούλη από εδώ και πέρα.
2: Μια χαρά είναι η γειτονίδα που χορεύει και ωραία και άσε τη
0: λέξη. Α, χορεύει, ωραία, εντάξει.
1: Θα σου στείλω βίντεο.
2: Θα μου στείλετε.
1: Έχεις Viper, έχεις, ε?
0: Έχει.
2: Πώς δεν έχω, εδώ ο Βασίλης.
0: Θα το δώσω εγώ.
1: Θα δω το νουμεράκι από εδώ και θα σου στείλω το Χάτζημα να κάνει σόου.
0: Να γελάσεις.
2: Τώρα τι οργανώσατε την Παρασκευή για να καταλάβω.
0: Μαζευόμαστε εδώ πέρα, οι φίλοι της εκπομπής, η παρέα.
1: Θα έχω κάμια τριταριά ακόμα στο μαγαζί.
0: Να πάμε να φάμε.
1: Με ένα φίλο ακορντεόν, ένα φίλο κιθάρα και ένα μπουζουξί.
2: Α, εκείνο που είπε το ακορντεόν που τα.
1: Αλλά μα το κάνει, μα το παίζει βαρύ πεπόνι το μπουζουξί και θα του ρίξω μια πόρτα.
2: Γιατί.
1: Γιατί.
2: Θέλει λεφτά.
1: Όχι, δε. Γιατί του πάγω τσάμπα.
0: Θέλει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει.
1: Θέλει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει.
2: Α, το παίζει έτσι. Α, στον τότε. Καλύτερο ακορντεόν.
1: Μα ένα τριωράκι.
2: Τι είναι τώρα, άμα διασκεδάσει και
1: 9.30 το 10.30.
2: Κοίταξε, ο άνθρωπος που πάει να διασκεδάσει και ζητάει λεφτά του παίζει επαγγελματίας. Αυτόν ή το συζητάς και του λες ωραία ρε φίλε, πάρε τα λεφτά, ή άμα θες εσύ τώρα που θες να κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να βρεις κάποιο φίλο να του.
1: Ρε παιδί μου,
2: διασκεδάσει, το ευχαριστείς τι και
1: εντάξει,
2: αυτό.
1: Παίζει μπουζούκι επαγγελματικά, δεν λέω όχι. Αλλά το νούμερο που ζήτησε ήταν για να παίξει 7 ώρες.
2: Άμα σε πάρει το μυροκάμα του εσένα, τι να του κάνεις μετά.
1: Ναι, είπαμε τώρα να το διασκεδάσουμε λίγο.
0: Άμα να ματώσει ο Μπέλος, άστε.
2: Κάποιον, σαν εμένα που παίζει, που του αρέσει να παίζει.
0: Σωστό.
2: Θα είμαι ήδη Βασίλης εκεί πέρα. Είχα ιδρώσει, είχα γίνει.
0: Ναι, μουσχεμα. Αλλά έπαιζε και συνέχιζε. Ασταμάτητος.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί εδώ ο Παπατζής απέναντι που είναι λέει ότι ο Χάτζημα την ημέρα εκείνη ή χόρεψε ζεμπέκικο, ή χόρεψε χασάπικο, ή χόρεψε τσάμικο. Ήταν όλα τα ίδια, ισχύει.
0: Τα ίδια.
2: Όχι,
0: ναι, ο Μητσάρας δεν έβλεπε.
1: Πες Μητσάρα, σε παρακαλώ.
0: Ήταν πλάτη ο Μίτσος.
1: Πες Δημήτρη μου, σε παρακαλώ.
2: Ακούσε με ένα ο Χάτζημαν, μου άρεσε, γίνει και ωραίος τύπος.
0: Άλλο τον, άλλο το άλλο. Εμείς λέμε ότι ωραίος
2: τύπος. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Γιατί εδώ ο κύριος απέναντι Γερασίμου μου λέει ότι χόρευε ζεμπέκικο, χασάπικο.
0: Ένα πράγμα ίδιο.
1: Και συρτό όλα ίδια.
0: Ίδιο πράγμα.
2: Ο Γερασίμου είναι
1: Θα τον βάλουμε να χορέψει, να ξέρει, με τον Χάτζημαν μετά την Παρασκευή.
2: Λέει ότι εσύ τα τρώει όλα και τα τρώει αυτό.
0: Τα τρώει αυτό όλα.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Όπως μου έφαγε ο Χάτζημαν το μπιφτέκι το δικό μου στο μαγαζί πάνω που είχαμε πάει.
2: Μαζί το φάγαμε.
0: Ναι, δεν θέλατε να πάρετε μπιφτέκι, θέλατε να πάρετε άλλο πράγμα. Εσείς φάγατε το δικό μου.
2: Βασίλη, να αλλάξω το θέμα του τσιγάρου, τι γίνεται.
0: Το τσιγάρο κομμένο, μια χαρά από τότε.
2: Κοντεύεις τώρα 9 μήνες, πόσο.
0: Βέβαια. Παραπάνω, μπράβο. Παραπάνω.
1: Παίρνει τσίκλες μέντα τώρα.
2: Καλύτερα να καπνίζαμε να παίρνει τέτοια πράγματα.
0: Έχω κοιτάω το διάολα και το μικρούλι που και που κάνω καν αυτό, αλλά δεν μου κάνει τίποτα.
2: Λες για το ηλεκτρικό.
0: Ναι, δεν μου κάνει τίποτα όμως.
1: Όχι, του περιπτέρου είναι αυτό που βγάζει μόνο ατμό.
0: Το έχω για να το έχω αυτό.
1: Έχει γεύσεις, δεν είναι αυτό το αίκος.
2: Άμα έχει γεύσεις αυτές που μυρίζουν.
0: Αυτό, ναι, έχει, αυτό που έχω πάρει τώρα είναι μήλο.
1: Μήλο. Μας μαστουρώνει εδώ με αυτό.
2: Για να είναι, εγώ.
0: Α, δεν μου κάνει, τίποτα, ρε Μίτσο.
2: Μου έρχεται να κάνω με το αλήθεια σου.
0: Όχι, δεν μου κάνει, δεν κάνει τίποτα. Λέω ότι και να το κάνω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μου, σαν να μην κάνω τίποτα είναι.
2: Έχουν και αυτά μέσα τις ουσίες.
0: Ναι, αλλά δεν μου λέει τίποτα.
1: Δημήτρη, σαν εχθές. Όχι, προχτές.
0: Σε πολλά χρόνια σειρά.
1: 3 του μήνα. Η κόρη μου πάει 21, εγώ 20 χρόνια χωρίς τσιγάρο.
0: Αυτό είσαι έξω πολλά χρόνια εσύ.
2: Καλά, εσύ δεν είσαι καπνιστής πλέον.
1: Τι?
0: Ήτανε.
1: Είμαι χειρότερος καπνιστής.
0: Ήτανε φανατικός,
2: τώρα,
0: αλλά...
2: Θέλω να πω, μετά από...
1: Τώρα είμαι παθητικός, είναι χειρότερο.
2: Δεν λέγεται καπνιστής. Τώρα καπνίζεις πάλι.
1: Όχι. Καπνίζουν οι άλλοι για μένα στην αυλή.
2: Εκεί άμα καπνίζουν οι άλλοι, τι δουλειά έχεις εσύ?
1: Ο πατέρας μου, να ξέρεις, αυτή τη δουλειά την έκανε 40 χρόνια. Πήγε σε ένα πνευμονολόγο μια μέρα, του λέει, αδερφέ, ή το κόβεις το τσιγάρο ή σε κόβει. Πώς θα καπνίζεις, του λέει, πατέρας μου, 5 πακέτα. Τι κάνεις, ρε μεγάλε, του λέει. Του λέει, δεν έχω καπνίσει ποτέ ζωή μου. Του λέει, και τι δουλειά κάνεις? Έχω ένα καφενείο, του λέει, 25 χρόνια. Πες το, ρε φίλε, του λέει, δεν χρειάζεται να μας πεις κάτι άλλο. Εσύ έχεις καπνίσει τα διπλά από ό,τι έχουν καπνίσει πελάτες.
0: Εντάξει, ο παθητικός είναι καπνίζει γι' αυτός, μαζί με τους άλλους.
1: Με ενοχλεί τώρα, όταν σου λέω με ενοχλεί αφάνταστα.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και έτσι πως τα λένε, ότι άμα καπνίζεις δηλαδή τον απνέεις και εγώ, ξέρεις τι σκόνη έχω φάει με τσιγάρο και να δουλεύω στα ξύλα και χρόνια. Εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, αν όμως άμα δεν καπνίζεις, εμείς δηλαδή μπαίνεις σε ένα χώρο και το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τσιγάρο.
2: Ο καπνιστής,
0: αυτό λέω, ο καπνιστής δεν καταλαβαίνει.
2: Αυτοί που το έχουν κόψει είναι χειρότεροι, εσύ δεν είσαι όμως, τουλάχιστον εσύ λες, ναι. Άμα το καπνίζεις δεν με νοιάζει.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω, ότι ο καπνιστής που καπνίζει μπαίνει σε ένα χώρο και δεν καταλαβαίνει αν υπάρχει μυρωδιά του σιγάρου. Ας που δεν καπνίζει.
2: Με το πρωί σηκώνεσαι και βλέπεις τη διαφορά.
0: Μπράβο, όταν ναι.
2: Μυρίζει κάτι κατευθείαν.
1: Μακάρι να μπορούσα να καπνίσω 10 τσιγάρα την ημέρα και να το κρατάω κάθε μέρα να καπνίζω 10 τσιγάρα.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για ηρεμία, για χαλάρωση. Αλλά άμα ανάψω ένα. Τώρα, άμα ανάψω ένα τσιγάρο, θα πάω να πάρω πακέτο.
0: Ναι, έτσι είναι αυτό. Αυτό είναι ότι σε κάνει να πάρει.
1: Ξέρεις κάτι βράδυ που τρελαίνεσαι.
0: Να πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο τσιγάρο.
1: Λες να πάω να τα ανάψω ένα. Πάω στην εκκλησία και κάνω την εκκλησία τρεις γύρες γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Αυτό που λες,
1: για
2: το
1: να μην καπνίσω.
2: Όπως έκανε ο Βασίλης, συνεχίζει. Δεν γίνεται μείωση.
1: Εγώ σε ένα βράδυ το κόψα.
0: Και ο Μητσάς το είχε κόψει 10 μέρες, 15 ένα μήνα.
1: Βασικά μου το κόψανε, Δημήτρη.
2: Και εγώ το κόψα, έκανα εγχείρηση καρδιάς. Τι άλλο να κάνω.
0: Και μετά
2: το
0: ξανάξε πάλι.
2: 2,5 μήνες δεν κάπνιζα και μόλις πέρασε ο πόνος.
0: Ορίστε.
2: Άντε ένα, άντε δύο. Εκεί στα τρία πακέτα είμαι πάλι. Εντάξει,
1: όχι, ρε τώρα, εντάξει.
2: Δεν τα καπνίζω όλα, φεύγουν τα μισά από.
0: Ναι, μόνο τα αφήνει τα σάκια.
1: Πέταξε τα.
2: Άμα μπορούσα, εδώ τι και να κάνω, τάκ το χέρι πάει εκεί.
1: Πέταξε το. Να σου πω πώς το κάνεις.
2: Και έμαθα από το τσιγάρο. Αν δεν είχα το τσιγάρο δίπλα στο κασετόφωνο παλιά να μάθουμε κανένα τραγούδι, ξέρεις, πίσω μπρος. Και νεύρα και μια μπουνιά του κασετόφωνο. Σπάσιμο, άντε άλλο πάλι. Δεν γίνεται. Άμα είσαι τέτοιος χαρακτήρας, τι να πω. Μόνο μας δέσουνε.
0: Σωστό, και άμα μας δέσουν τα χέρια.
1: Πάρε ένα τσιγάρο, ένα πακέτο τσιγάρα γεμάτο. Τσαλάκωσέ το και πέταξέ το.
0: Θα πάρει άλλο μετά.
2: Να τα πετάξω και τα δύο να τρέχω πάλι μέσα στα σκουπίδια να τα βρω.
0: Έτσι.
1: Όχι.
2: Το έχω κάνει κι αυτό.
1: Μια ιδέα είναι. Αλλιώς να σου πω ένα μυστικό που το έκανα και εγώ, το έκανα για 6 μήνες. Εγώ έκανα αποτοξίνωση. Γελάγανε μαζί μου στο μαγαζί, έχω δει σερβιτόρα. Βάλτε το σωστό μας βιστό.
2: Μόνο για να σκουρίσει.
1: Για να έχεις την ιδέα.
2: Εντάξει, αλλά αν είναι κανονικό, θα πάει το χέρι εκεί.
1: Όχι, μην τα ανάψεις, ρε παιδί.
2: Και εγώ κάποτε το 2006 είχα κάτι στομαχικά, το έχω πει στο Βασίλη. Και προβλήματα και τέτοια, και επειδή περπατάω, έχω 7 τσιγάρα μέσα στο Μάλμπορο, το πετάζω και βγαίνω και περπατάω. Μετά από κάνα χιλιόμετρο μέσα σε ένα δασάκι, έτσι βλέπω κάτω ένα πακέτο. με αναπτήρα μέσα με 7 τσιγάρα.
0: Κάποιος έχει πετάξει. Κάποιος έχει πετάξει, σαν και εσένα, ναι.
2: Όχι, του πήσε κάποιο από κάποιο ποδήλατο.
0: Αυτό λέω. Κάποιος του πέταξε. Κάτω το βρήκες εσύ. Τυχερός ήσουν να μέσα στην ατυχία σου. Και αναπτήρα.
2: Είμαι αποφασισμένος, δεν θα κόψω το τσιγάρο. Και βρήκα 7 τσιγάρα που πέταξα, τα βρήκα μετά από ένα τέταρτο.
0: Και αναπτήρα, ε.
1: Ο Θεός τα έστειλε.
2: Όχι, μάλλον εγώ του το εξήγησα, λέω, δεν σε πήρασε τσιγάρο, κάμπιζε άλλο, άλλο είναι το πρόβλημα. Έδωσα την εξήγηση μόνος μου. Ή ο διάολος που λέμε.
0: Ωραία. Τέλος
2: πάντων, σε αυτά είναι θέμα, παίρνεις την απόφαση ή θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό, πιο σοβαρό από αυτό που έπαθα εγώ. Ξέρω εγώ και να πεις το κόβω, αλλά το καλύτερο είναι αυτό που έκανε ο Βασίλης. Τελείωσε το κόβω και τελείωσε, μόνο έτσι.
0: Στο μυαλό είναι όλα μόνο, στο μυαλό είναι.
1: Πότε θα κατηφορήσεις?
2: Θα κατηφορήσω τώρα, λέω, θα κατέβω μέσα Ιουλίου για Βόρεια Ελλάδα.
0: Θα κατέβεις και Νότια Ελλάδα, όχι μόνο Βόρεια Ελλάδα.
2: Τα στέκια μας.
0: Πας στην Πεθερά μόνο και στα Καλάβρυτα και στο χωριό, θα πας και θα έρθεις και εδώ.
2: Δεν έχει Καλάβρυτα
0: και χωριό, λέω. Καλαμπάκα θα έρθεις και εδώ.
2: Καλαμπάκα και πάνω, άμα βρω χρόνο.
0: Θα βρεις μια μέρα, δύο, θα βρεις.
2: Θέλω να έρθω, δεν είναι, θέλω να δω και τον αντρεφό.
0: Έτσι, έτσι. Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν. Και τέτοια πράγματα.
2: Βέβαια, θα δούμε, Βασίλη, πώς θα πάει η δουλειά.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις, πέρυσι έκανα αστραπή.
0: Ναι.
2: Ταξίδι από Καβάλα 650 χιλιόμετρα και ήρθα σε 6 ώρες.
0: Ναι, ναι, θα το κάνω.
2: Την άλλη μέρα φάγαμε εκεί στα Φιλαδέλφια και το πρωί έφυγα πάλι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Με το άλλο παλικάρι, το φίλο που είχαμε.
2: Και όλα αυτά έγιναν να έρθω να δω και εσένα, να δω και τον Χάτζημαν, να δω και τον αδερφό. Για ένα βράδυ.
0: Για ένα βράδυ, ναι. Εντάξει, θα το ξαναφτιάξουμε όταν είναι με το καλό.
2: Δεν θα κάνει αυτά.
0: Κανένα.
2: Ο άλλος με πήρε από το χωριό μου και είσαι με τα καλά σου, τώρα είσαι Αθήνα αυτή τη στιγμή, μου λέει. Ναι, λέω, είμαι. Πότε έγινε αυτό, λέει. Έγινε, λέω,
0: μπαμ, μπαμ, μια νύχτα. Μπαμ, μπαμ.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, μη ξέρω.
1: Καλημέρα, Δημητρογή.
2: Θα χαρώ πολύ να σε κουμερίσω στο Σωτήρι και από κοντά. Μπαμ.
1: Και εγώ θα χαρώ, και εγώ θα χαρώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Και να δώσει χαιρετίσματα του Γιώργου εκείνον εκεί από πάνω.
0: Από την Αγγλία, το φίλο μας.
2: Από την Αγγλία, τον Ολυμπιακάρα, αλλά μας το παρακάνει λίγο με τον Ολυμπιακό. Δεν αφήνει κανένα να μιλήσει.
1: Είναι βαμμένος.
2: Και εκεί που δεν είναι ότι λέει τη γνώμη του, προσπαθεί να την επιβάλλει κιόλα και μετά σου λέει: δεν με κατάλαβες, κάτσε να σου το ξαναπώ. Ναι, μέχρι που αναγκάζεις και δεν είναι, έτσι θα είναι τα πράγματα. Ωραίος είναι τουλάχιστον.
1: Ωραίος.
2: Το κάνει με πάθος και είναι συμπαθητικός.
0: Γεια σου, Μητσάρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητσό.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης το διαβάσαμε. Σωτηριάκη, σας να πάρουμε κανένα φράγκο Σωτηριάκη, να βγάλουμε τη γυναίκα του Αγίου Πνεύματος να πάω άνδρο, να βγάλουμε τα έξω, δηλαδή Ρομπίνιο.
1: Μπήκε κανένα κολλάκι για το Ρομπίνιο, το φίλο μου.
0: Να και ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους, μιλέτε για εξετάσεις, όλα καλά. Ετοιμάζουμε καινούργια κοκτέιλ στο μπιστρό, ελάτε να τα απολαύσουμε. Για σας το λέει. Αλκοόλες.
1: Δεν πίνω εγώ κοκτέιλ.
0: Για σας το λέει. Ετοιμάζει το μπιστρό.
1: Μπυρίτσα άνευ.
0: Ετοιμάζει καινούργιες μπυρίτσες άνευ. Και κοκτέιλ για τον Χάτζημαν και για
1: αλλιώς
0: τον
1: Στρατάκη. Αλλιώς να μου κάνει κοκτέιλ, να του δείξω πώς γίνεται, χωρίς αλκοόλ.
0: Και ετοιμάζεται να φτιάξει και το μεζέ, τις μπυρομεζέδες της Χαράς, να τις απολαύσετε. Εκεί Χαρά, στο μπιστρό, στη
1: να
0: Βεάκη.
1: Μπορεί
0: και
1: να αλλάξει κατάστημα.
0: Τι εννοείς να αλλάξει κατάστημα?
1: Έχει καλή πρόταση.
0: Δεν υπάρχει. Είναι του, ο Παναγιώτης μου λέει, τα έχω βρει με τη Χαρά σε όλα. Απλά απομένουν μόνο τα τελευταία, τα ψηλά γράμματα.
1: Χτες μου έστειλε το συμβόλαιο για υπογραφή.
0: Δεν υπάρχει το συμβόλαιο, το δικό σου με δύο χασάκα τη μέρα, τώρα τρία μεροκάματα.
1: Έχουμε διαφορά μικρή.
0: Πρώποτε εσύ δεν βάζεις αστέρι, βάζεις Goodyear.
1: Δεν βάζω Michelin.
0: Ο άλλος βάζει Bridgestone, ο Παναγιώτης. Δηλαδή δεν σε βλέπει καν.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν βάζεις σκούφο.
1: Ναι, αλλά εγώ χωράω πολλούς. Ο Παναγιώτης είναι πιο μικρός.
0: Ο Παναγιώτης βάζει και σκούφο στη Χαρά. Τη φοράει και
1: έχω σκούφο.
0: Σκούφο έχεις.
1: Μαύρο.
0: Έχεις σκούφο, πώς λένε, του καρναβαλιού.
1: Όχι, σεφ, μαύρο σεφ.
0: Πέρα μιλάμε για άσπρο, τι μαύρο.
1: Όχι, μαύρο.
0: Μα άσπρο σκούφο.
1: Στο Μισελέν μαύρο.
0: Εμείς έχουμε Bridgestone, σου λέω.
1: Α, εντάξει.
0: Άστο.
1: Παναγιώτης είναι μικρός, εμένα χωράει πιο πολύ. Θα έχει πιο πολύ κόσμο να σερβίρει.
0: Βεάκι εμείς. Θα διώξει πολύ κόσμο. Θα στείλει πιο πολύ κόσμο. Είμαι βεάκι όμως. Πέρασμα, πεζόδρομο. Να τις βάλουμε μπροστά στη βιτρίνα εκεί μπροστά στο μπιστρό. Βάλουμε μια βιτρίνα να φαίνεται.
1: Γιαούρτια.
0: Να φαίνεται την ώρα που μαγειρεύει. Όχι, θα έχουμε τζάμι μπροστά.
1: Τζάμι.
0: Ναι, τζάμι. Διπλό.
1: Plexiglas.
0: Έχουμε και κοκτεϊλάρες χωρίς αλκοόλ, κύριε Μπέλο.
1: Έτσι.
0: Πάρε να έχεις.
1: Αυτό είναι.
0: Η μερούλα θα φτιάχνει όλα.
1: Ωραία.
0: Το κορίτσι και το όμορφο. Γεια σου, Παναγιωτάκη μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Μάλλον καλή δουλειά. Καλά λέω, καλή δουλειά. Τι άλλη δουλειά. Πόρτα.
1: Η νόμιμη και η παράνομη που λέμε παλιά.
0: Πόρτα.
1: Το πρωί είναι νόμιμη, λέει, το βράδυ παράνομη. Fly away.
0: Ακούω. Τι λέει εδώ ρε. Ακινέτων Σόλιαν Αλοπερτίν και Τίτους. Ανελιπώς νιώθω καλά. Ένα μιλιγκράμμ. Φίλε μου, είσαι για το. Είσαι για τα σίδερα, δεν είσαι για το Δαφνί. Είσαι για τα σίδερα, δηλαδή. Πιο μέσα δεν πάει. Ε, γελάς, ε.
1: Στείλε μας και μας μια ταμπλέτα.
0: Δεν έχετε από το μαγαζί. Την Παρασκευή. Το βάλουμε πάνω στο θρόνο του. Δεν έχεις κανένα θρόνο.
1: Έχω. Θα φτιάξω από κυβότια, τσάνστε.
0: Μπράβο. Ναι, φιλαράκο Γιώργο, τα ξέρεις καλά. Ο φίλος ο Γιώργος πρέπει να είναι θαμώνας εκεί στο μπιστρό. Παρασκευή λέει είναι δυνατή βραδιά, ελληνική βραδιά.
1: Σωστός.
0: Κάθε Παρασκευή. Ας στείλουμε κανένα φίλο να πάει πιει κανένα μπουκαλάκι, ρε φίλε.
1: Να με.
0: Ο οποίος θέλει να μου στείλει μήνυμα.

0: Ας στείλουμε το φίλο εκεί με το...
1: Με το αυτό, ναι.
0: Τον Αλυπός.
1: Άστα, αυτός είναι ενδιαφέρον.
0: Ο Λεπερτίν και Τίτους.
1: Θέλει να δώσει και να δώσει μιλιγκράμ πολλά εκεί, Παναγιώτη. Να του δώσουμε του Βασίλη. Δεν του κάνει το όχι, θέλει τίποτα. Και τα ποτά. Θέλει κι άλλα.
0: Λες να είναι φίλος Χαράς ο κύριος?
1: Όχι, Χαρά είναι πιο έτσι, πιο normal.
0: Μπορεί να πίνει κάτι τους και Χαρά.
1: Αυτός είναι ξεφύγει τελείως.
0: Και είναι το νέο Μιλγκράμ, α, κύριος.
1: Μικρό είναι.
0: Όχι, δεν είναι μικρό.
1: Α, μικρά, μεγάλο είναι.
0: Όχι, μεγάλο είναι.
1: Ξανότερα, φίλε.
0: Βέβαια.
1: Άντε και στα δύο, σου ευχόμαστε.
0: Δεν τεπών.
1: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Κώστα. Ο φίλος ο Δημήτρης, Άγιος Δημήτριος μπιλάρα εδώ, ο Δημήτρης. Και Ηρακλής. Ηρακλής.
0: Ηρακλάρα.
1: Ηρακλάρα, ναι, ωραίος. Ηρακλάρα, αλλά με το μονοβασιό δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά εκεί.
0: Και εγώ δεν βλέπω.
1: Υπάρχει μουρμούρα μεγάλη.
0: Διαρκεία θέλει, 10.000 διαρκεία θέλει.
1: Ναι, αλλά το διαρκεία έχει 700 ευρώ, ρε φίλε. 400-700 ευρώ, δηλαδή, εντάξει, πάνε να δεις Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Γιατί όχι.
1: 400 ευρώ και σου λέει, αν δεν πάρεις, θα φύγω κιόλας. Με το ζόρι.
0: Γιατί δεν πάω Τζίτζης στον Ηρακλή?
1: Δεν θέλει να φύγει από Αθήνα, έχει πολλές δουλειές. Είναι επιχειρήσεις εδώ. Μα πάει στη Θεσσαλονίκη, έχει επιχειρήσεις εδώ. Μεγάλο ταξίδι, δεν μπαίνει σαν αεροπλάνο.
0: Μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη, παγαπάει.
1: Ναι, δεν πάει, πως λέει ο Σαρλάνης. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, θα φύγεις?
0: Θα φύγω, ναι.
1: Υποκαλή ξεκούραση, τυράκι μου. Θα έρθει αύριο, όχι αύριο, την
0: Τζίτζης. Όχι, όχι.
1: Θα έρθει Πέμπτη.
0: Μαζί με άλλα. Κάτσε, φεγγάρι.
1: Α, ναι, μπράβο, μπορεί να.
0: Φεγγάρι, έχει φεγγάρι.
1: Μπράβο, ναι. Αλλιώς Πέμπτη μαζί με τα άλλα. Ναι, μαζί με τα άλλα ναυάγια.
0: Την Πέμπτη με τα ναυάγια.
1: Μα τα άσυλα τα άλλα. Το χάτσμα και τον Στρατάκι. Λοιπόν, εμείς θα λέμε σε λιγάκι, μείνετε εδώ συντονισμένοι για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε παρούλα ακόμα για μία ωρίτσα. Το τυράκι μου, καλή ξεκούραση.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Χαρά έστειλε μήνυμα και αν τελικά υπέγραψε συμφωνία με τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Δεν ξέρω ακόμα. Είμαστε στα τελευταία στάδια. Μια υπογραφή μένει. Έχει διαβάσει όλα τα ψηλά γράμματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Τα έχουμε φτιάξει όλα. Απλά μένει μόνο μια υπογραφή για να αναλάβει την κουζίνα στο Μπιστρό. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέω φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Λοιπόν, ο Μπέλος έχει δώσει ευχή στο φίλο μας τον το Σπύρο. Μπαρσελόνα με την Boca Juniors 0-0 στο ημίχρονο και οι δύο ομάδες παίζουν με 10 παίκτες. Στο 3-3 αποβλήθηκε ο παίκτης ο Σαντιάγκο από την Boca. Στο 51, λίγο πριν το ημίχρονο, στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Αρών από την Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ. Always Ready Lanús 1-0 στο 35. Ακαδέμια Πουέρτο με τη Σενσιάνο 1-0 και αυτό στο ίδιο λεπτό. Στο 34 παραμένει το 0-0 Deportivo Recoleta Santos. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο... Όχι, αυτό είναι από άλλο παιχνίδι. Είναι από το... Πού είναι αυτό? Το Παναμά, πού είναι αυτό? Από Παναμά, Αλιάνσα με την Independiente είναι 0-0 στο τέταρτο λεπτό. Στο μπασκετάκι, δύο παιχνίδια λογικά σε εξέλιξη. Θα ξεκίνησε και το Οκλαχώμα, λογικά έχει ξεκινήσει, για να τα δούμε. Δέρμπι στο Detroit. Detroit Cleveland 87-82. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οκλαχώμα Lakers στα πρώτα 9 λεπτά 19-20 μπροστά οι Lakers. Παναγιώτης λέει η δουλειά είναι κλεισμένη με τη Χαρά, ό,τι και να λέει ο κύριος Μπέλος. Σωστό. Ο Μπέλος θα πάρει το Χάτζημαν που και αυτός ξέρει να μαγειρεύει, λέει.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Και ο Παναγιώτης λέει, δες το είπα, και ο Χάτζημαν θα είναι στο team στο μπιστρό, θα είναι βοηθός της χαράς και θα κάνει και τα ρεπό της. Άρα, Παναγιώτη μου, σε βλέπω να μεγαλώνει η δουλειά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 4. Ο φίλος ο κύριος Σωτήρης ο Μπέλος λέει: «Μένα η χαρά μου είπε θα πηγαίνει μπιστρό για μπυρομεζέντες και γκαλερί για γλυκά και ζαχαροπλαστική. Δηλαδή να πιάσετε όλο το Περιστέρι και Μπουρνάζι, μάλλον και πλατεία Βεάκη και Περιστέρι, να θυστείτε τα διάβαστο όλο τον κόσμο. Να μην γλιτώσει κανείς, να τους περικυκλώσετε θέλετε. Και ψάχνουμε θέση για το Τζίτζι μέχρι να αναλάβει τη δημαρχία», λέει ο φίλος μου.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ανοίγει το σκορ η Σάντος λίγο πριν το ημίχρονο. Deportivo Recoleta Santos 0-1. Alianza Panamá Independiente 1-0. Always Ready Lanús 2-0. Και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Γκολ για την UCV, πως λέγεται αυτή η ομάδα, με την Independiente Del Valle για το Libertadores 1-0 στο 57. Στο 52 παραμένει το 0-0 Barcelona Guayaquil με την Boca Juniors. Άντε Ρομπίνιο, ένα γκολ θέλουμε η Μπόκα και πήγε στα μία εκεί. Στο κουπόνι του μπάσκετ για το NBA να δούμε τα μάτς πως πάνε. Ντέρμπι συνεχίζεται 6 λεπτά πριν τελειώσει 6.30. Το Detroit Cleveland 93-88. Οκλαχώμα Lakers 36-26. Μπήκαμε στη δεύτερη περίοδο.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα

τα φιλαράκια μας που είχαν πάει νωρίτερα στο Μποτέγκα. Τώρα μπιλάρα αναχωρούμε. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, ωραία βραδιά. Προλάβαμε και όλα τα παιδιά και τον Γιάννη τον Στεφανίδη που είχε καλεσμένο εκεί. Θα τον καλέσουμε πάλι κάποια στιγμή εδώ, με ζωντανά όμως, με μπουζούκι κιθάρα, να τα πούμε και με τον Γιάννη άλλη μια φορά. Εκεί στο Μποτέγκα τα φιλαράκια μας, με τον Βαλάντι, με τον Κιανό, με την Κρυσταλία και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί που είπαμε. Μεγάλη μπάλα παίζει ο Μιχάλης ο Αμπατζάκης, που είναι σεντρεφόρ, είναι ο Γιώβιτς του Μποτέγκα, και ο Αντρέας που είναι ο στόπερ, ο Ρέρβας.

Φίλε μου Κώστα, αύριο δεν έχει τίποτα σπουδαίο στοιχηματικά. Το πιο έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, το μόνο ενδιαφέρον είναι από τα βραδινά ματσάκια το παιχνίδι, το μεγάλο ημιτελικός Μπάγερ με την Παρί στη ρεβάνς του 5-4 της Γαλλίας. Τα υπόλοιπα είναι μετά τις 12, μια η ώρα που έχει παιχνίδια πολλά, αρκετά παιχνίδια για έτσι Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουνταμερικάνα που είναι έτσι σοβαρά ματς αυτά. Είναι τα Champions League και τα Europa League της Λατινικής Αμερικής. Α, είναι αργά το βράδυ μετά τη μία. Και τα δύο μπασκετάκια, το ένα Ζαλγκίρης με τη Φενέρμπαξη και το άλλο Παναθηναϊκός σε 9 και 4 υποδέχεται τη Βαλένθια με μία νίκη. Ο Παναθηναϊκός πάει και αυτός ξεκούραστα στο Final Four και περιμένει αντίπαλο ή τη Χάπολ ή τη Ρεάλ. Εδώ η σειρά είναι 2-1 για την Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη πέρασε εύκολα 3-0 από το Μονακό. Περιμένει τώρα ή τη Ζαλγκίρης ή τη Φενέρμπαξη, μάλλον τη Φενέρμπαξη που παίζει σήμερα. Να δούμε αν μπορέσει να κάνει το 3-0 και η Φενέρ και να έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι.

Βρε καλώς την Νάκη η χαρά παιδιά. Νωρίς την αμολύσανε σήμερα 4:23. Έστειλε μήνυμα καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Χαρά μου καλημέρα, καλή βόλτα. Σε περιμένει περιμένει ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Μια τελευταία υπογραφή δικιά σου για να ξεκινήσεις την εργασία με τα χρήματα που ζήτησες κανονικά, με δύο μισθούς μπροστά. Ας τον Μπέλο να τραγουδάει. You left behind. Oh. Θέλω να το σκεφτώ, λέει. Με τι να το σκεφτείς? Στον Δαφνή μέσα εννοείς, ε? Το έχεις τρέλα, τι να σκεφτείς? Έχω και άλλες προτάσεις, λέει, από άλλα ιδρύματα. Ναι, αυτό μου φαίνεται λογικό, να έχεις και άλλες προτάσεις και από άλλα ιδρύματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, ο Γιώργος από το φούρνο εκεί στο κάτω Χαλάνδη. Καλημέρα κυρία Χαρά, έχει υπογράψει χωρίς να με ενημερώσεις. Γιατί είσαι να σε ενημερώσει κύριε Μπέλο? Εσύ που δεν λες καλή κουβέντα για τη Χαρά, μόνο εγώ την υποστηρίζω. Εμένα πρέπει να ακούει, να συμβουλεύεται. Όχι εσένα που την κράζεις, δεν ντρέπεσαι. Έχουμε κάνει προσύμφωνο. Πάει το προ, γράψε μόνο το σύμφωνο. So κύριε Μπέλο, λέει, Χαρά απαντάει κατάλληλα. Ερχόμαστε στο Άκα, σου λέει. Πάρε να έχεις καρφί του Γκιούρδα. Ο Νικόλας Γαλάτση, μιλάει τώρα που έστειλε Χαρά. Να πω στον Παναγιώτη, αν μας ακούει, να το ονομάσει το κατάστημα το Μπιστρό της Χαράς. Αυτό είναι. Το Μπιστρό της Χαράς, πρόσεχε τι θα φας, λέω εγώ από κάτω, με μικρά γράμματα. Κύριε Μπέλο, έρχονται. Ελάτε κυρία Χαρά να βάλετε λάβαρο συμμετοχή στο Final Four. Βλέπω να πέφτουν άλλα στοιχήματα και να είναι και αυτά απλήρωτα, και από μια πλευρά και από την άλλη. Μπιλάρα καλημέρα, η αγορά είναι τελειωμένη, λέει ο φίλος ο Χριστάρας. Εντάξει παιδιά, η αγορά έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει θέματα ειδικά τις καθημερινές. Μιλάμε για το φίλο που στέλνει για τα μαγαζιά, τα μπαράκια, τα κλαμπάκια και διάφορα άλλα ιστανινά μαγαζιά. Είναι που είναι και η κρίση που έχουμε με τον κόσμο που δεν έχει χρήματα να βγει και να χαλάσει. Έχουμε και αυτά τα μέτρα με τα αλκοτές και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος φοβάται να βγει. Ο άλλος λέει να βγω, να πιω και άλλα να σταματήσουν. Έχουμε και έχουμε κι άλλα. Εντάξει, είναι τα πράγματα δύσκολα, ειδικά για τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Πληρωμένα είναι από τις δύο πλευρές, η ζήλια θα σε φάει. Ποια πληρωμένα βρε, ούτε εσύ πληρώνεις, ούτε η Χαρά. Η Χαρά μου γοστάει ένα στοίχημα εδώ και περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, δεν το ζητάω. Ένα κέικ μου είχε τάξει και χάσει ένα στοίχημα για ένα κέικ. Ακόμα το περιμένω. Ούτε αγοραστό. Ναι, ο Παναγιώτης συμφωνεί. Ναι, τέλεια ιδέα για όνομα. Αυτό που είπε δηλαδή. Μπιλάκο το έβαλε Σάντος. Πρόξε για την Μπόκα να γίνει τίποτα, λέει ο Ρομπίνιο. Φέτος θα είναι πιο γλυκό. Κούπα μες στο Άκα, κύριε Μπέλο. Η Μπόκα είναι 0-0 στο 63. Η Γιου Σεβί, όπως λέγεται αυτή η ομάδα, με την Τεπεδιέτε Ντελβάγια γίνεται 2-0. 5 παρακαλώ, Άσος. 2-0 στο 69.

Εμένα εσένα πήρε το καφεδάκι τη και εγώ τα δικά τη καλά παραμύθι φούρναρη, παπατζίδε και οι δύο. Και να αλλάξει πλευρό για το Final Four, λέει η κυρία Χαρά.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 28 λεπτά μετά τις 4, άρα ώρα να ακούσουμε ένα μικρό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο πριν το φινάλε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr. Ο Νίκος από Γαλάτσι και εγώ περιμένω το γλυκάκι από τα χεράκια της χαράς. Θα περιμένεις πολύ ακόμα και καλό είναι αυτό, γιατί θα ζήσεις ακόμα χρόνια. Μην βιάζεσαι να φύγεις. Τελικά Παρασκευή θα φέρει γλυκάκι η χαρά. Άμα φέρετε γλυκάκι, να σας φέρει. Δεν θα γίνω εγώ ήρωας για σας. Θα θυσιαστώ

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, τον οδηγό Εθέλ, όπως πάντα. Τέτοια ώρα στέλνει το μηνυματάκι πριν πάει να πιάσει το τιμόνι. Βάλαμε βενζίνη, πήραμε καφεδάκι, έχασα τίποτα? Όχι, αφού μόνιμα χαμένα. Όχι χαρά μου, τίποτα δεν έχασες, μην ανησυχείς, εδώ είναι όλα, τα έχω υπό έλεγχο, μην ανησυχείς. Δεν ακούω κουβέντα κακιά για σένα από κανέναν, δεν δέχομαι. Εγώ είμαι εδώ, άστο πάνω μου. Ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Φίλε Ρομπίνιο, δεν τα καταφέρνουμε, το έφαγε η Μπόκα στο 75-1-0. Ακαδέμια που έρθω με την Σεσιάνο, 2-0 για το Κόπα Σουντα Αμερικάνα. Τα μπάσκετ έχουμε λίγο πριν το φινάλε, για να δούμε αν τελείωσε. Τελείωσε το παιχνίδι. Έχουμε σε εξέλιξη ένα μάτς Οκλαχώμα Lakers 56-46, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Να δούμε τελικό στο προηγούμενο παιχνίδι, το Detroit, τι έκανε τελικά με το Cleveland. Mm. 111-101 νίκη για το Detroit, έκανε το 1-0 στη σειρά. Ωραία λέει, είμαι ήσυχη τώρα. Τώρα ήσυχη, μια κουβέντα είναι. Να είσαι ήσυχη εσύ τώρα, με την τρέλα που κουβαλάς, να είσαι ήσυχη, δεν το πολύ πιστεύω, τέλος πάντων. Το ξεπερνάω έτσι απλά, χωρίς άλλο σχολιασμό.

και ο φίλος ο Νικόλας και εγώ Μπιλάρα εδώ είμαι, οδηγός Εθέλ και ο Νίκος. Καλημερίζει όλους τους συναδέλφους και καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους.

Ο κύριος Μπέλος Μπιλάρα λέει για τη χαρά. Λέω και κάτι παραπάνω, λέει χαρά. Λέω Σωτήρης, έχω φάει κάτι παραπάνω σήμερα και είμαι σε παράκουση. Ναι, χαρά είχε έρθει από εδώ, έφαγε δύο κρέπες και ένα κλαμπ σάντουιτς για το δρόμο. Έχει μία παράκουση, αυτή είναι η αλήθεια. Μην τον πολύ ακούς τι λέει.

Μπράβο κύριε Μπέλο, καλή χώνεψη. Καλή χώνεψη, κατά τις 9 το πρωί θα χωνέψει. Όταν θα φάει το club sandwich από μένα, δεν θα ξαναδεί αλλού. Δεν θα ξαναπάει από αλλού, λέει ο κύριος Μπιστρό, κύριος Παναγιώτης, κύριε Μπέλο. Αλλά εκείνη την ώρα που τρώει ο Σωτήρης, Παναγιώτη μου, έχετε κλείσει το κατάστημα εσείς. Το στρώει το πρωί 4 η ώρα και 2 και 3. Αλλά εσύ Παναγιώτη θα κάνεις τη διαφορά όταν τα club sandwich θα αναλάβει με τα χεράκια της η φίλη μας η Χαρά, το μενού γενικότερα. Φιάς club sandwich με φακές, θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Club sandwich Πανακόρζο, είμαι Ρεβίθι, εκεί να δεις γλύκισμα. Εγώ έφτιαξα ριζόγαλο το βράδυ, το που ζήτησε ο γιος μου, και πήρα μαζί για πρωινό ριζόγαλο. Αντάσου τώρα, αντάσου. Ο γιος τώρα έπαγε ριζόγαλο, μιλάμε για του μελναπάθη του παιδιού. Αποδομημένο θα είναι το κλαμπ με τις φακές.

Φιλάρα, ο Νικόλας Γαλάτση μου στέλνει πάλι μήνυμα. Θα είναι πολύ ωραίο το ριζόγαλο που έφτιαξε χαρά. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, και εσύ θα είναι πολύ ωραίο. Το δοκίμασες. Όσου λέω, έβαλε ρύζι βρασμένο και γάλα μέσα. Τίποτα άλλο. Έβαλε ένα ποτήρι, ρύζι έβρασε. Βράσε ρύζι που λέμε. Έβαλε και ένα ποτήρι γάλα και έτοιμο το ριζόγαλο. Τι περίμενε εσύ. Πολύ ωραίο, Νικόλα. Μετά είναι το θέμα. Μετά το ωραίο που θα καταλήξεις. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί από το Αγρίνιο τα Εκόπουλα. Μπιλάρα, περιμένουμε πώς και πώς να έρθει Κυριακή πρωί να φύγουμε από εδώ να έρθουμε για Αγία Σοφιά. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά και άλλη μια φορά. Πιθανόν, να, λογικά θα βρεθούμε εκεί μπροστά στον Αέτο. Φιλαράκια μου εκεί από το Αγρίνιο.

Ο Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα ξεφίλη μας την Άννα που σε λίγο τελειώνει τη δουλειά της και πάει για ξεκούραση. Καλή ξεκούραση να έχεις Ανούλα. Λοιπόν, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στην Οκλαχώμα. Οκλαχώμα Lakers 61-53.

Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη λίγο πριν φύγουμε. Να πούμε τελικά από νωρίτερα για τους φίλους που δεν τα έχουν ακούσει. Ροζάριο Σεντράλ Λιμπερτάδα Σουσιόν 1-0. Sporting Cristal Palmeiras 0-2 είναι για το Copa Libertadores. Copa Sudamericana Juventud Athletic Mineiro 2-2. Independiente Petrolero Caracas 2-3. Deportivo Riestra Gremio 0-3. Σε εξέλιξη UCV Independiente Del Valle 2-0 στο 92. Barcelona Guayaquil Boca Juniors 1-0 στο 85. Always Rendi Lanús 2-0 στο 60. Στο 60 Academia Puerto Metisensiano 3-0. Deportivo Recoleta Santos 0-1 στο 60 και Tigres Nashville 0-0 στο πρώτο 13 λεπτά έχουν παίξει, παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερ Βέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Πέμπτη. Ο μήνας θα έχει 7 Μαΐου, λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα, μα πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια, καλή συνέχεια στους βραδινούς φίλους, μάλλον καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, πάνε τώρα για το μεροκάματο. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια μας. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Interveten Sports. Και πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας μετάδοση με τον καιρό.
1: Αλλά και προς τη Φθιώτιδα είδαμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε δηλαδή πλέον πόσο εύκολα αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος αργά το μεσημερί, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την ένταση πλέον της ηλιακής ακτινοβολίας. Έχουμε πλέον περισσότερη ένταση σε ό,τι αφορά την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία πιο εύκολα αργά το μεσημερί, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα τα προηγούμενα 24 ώρα. Είδαμε δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο να πέφτει πολύ η θερμοκρασία, να έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες, ακόμη και χιόνια σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα. Σχετικά γρήγορα όμως η θερμή αέρια μάζα αρχίζει και κερδίζει έδαφος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει αρκετά και η διάρκεια της ημέρας, και έχουμε σαφώς μεγαλύτερη επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και έτσι σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα που θα ξεπεράσουν τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας θα δούμε ακόμη και 28 βαθμούς, μεγαλύτερη άνοδος αύριο. Θα προσεγγίσουμε και τους 30 βαθμούς. Θα πέσει για λίγο θερμοκρασία την Παρασκευή, αφού είπαμε θα έχουμε και συννεφιές αφρικανική σκόνη και λίγες λασποβροχές. Και από το Σάββατο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, και την άλλη πλέον εβδομάδα θα μιλάμε για θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πλέον θα πάμε δηλαδή σε σχεδόν καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες από την Κυριακή και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα και τον νομό Αττικής. Βλέπουμε ο χάρτης μας είναι καθαρός. Η ηλιακή ακτινοβολία τις αμέσως επόμενες ώρες θα κυριαρχήσει, με λίγες έτσι αραιές συννεφιές κοντά στο απόγευμα που γενικά δεν θα προβληματίζουν. Την Παρασκευή ίσως δούμε και εδώ λίγες λασποβροχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις, και όλη αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει στη θερμοκρασία στον υδράργυρο να ανέβει κοντά στους 27 με 28 βαθμούς αργά το μεσημέρι, και ξεκινάμε περίπου από τους 12 με 14 τώρα νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή αρκετά μαλακό το πρωινό μας σε σχέση βέβαια με τα τελευταία 24 ώρα που είδαμε αρκετό κρύο και στην περιοχή της Αττικής.
0: Συμπερασματικά, με βάση αυτά που μόλις ακούσατε από τον φίλο μου τον Κλέαρχο, ο οποίος λέει τον καιρό τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open, με άλλα λόγια ετοιμαστείτε για καλοκαίρι.

0: δεν ξέρω τι ποσοστό των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές.
1: Τώρα, μια που λέμε για καλοκαίρι και διακοπές, αυτά τα πράγματα λιγάκι πάνε μαζί. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως λέει ότι δεν γνωρίζει τι ποσοστό των Ελλήνων θα πάει ή δεν θα πάει διακοπές. Βεβαίως είναι παλιότερη δήλωση, δεν είναι των τελευταίων ημερών, αλλά νομίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς έχει μια διαχρονικότητα.

τη συγκεκριμένη κατάσταση της οικονομίας και με όλα αυτά που γίνονται στο διεθνές περιβάλλον ή και ευρύτερα, θα έλεγε κανείς, ή μάλλον όχι ευρύτερα ή και στενότερα στη γειτονιά μας, η οικονομική κατάσταση και στη χώρα φαίνεται, τουλάχιστον όσο αφορά στην δική σας καθημερινότητα, δηλαδή στην καθημερινότητα του απλού κόσμου, να μην είναι και τόσο ευχάριστη.

0: Έρευνα του Αντένα, μια μπάλα παγωτού κοστίζει 3,30 ευρώ από 3 ευρώ που είχε πέρσι.
1: 3 ευρώ, μια μπάλα παγωτό, μια που μιλάμε για το καλοκαιράκι.
2: Τώρα κυρίες και κύριοι, πίτσα απειλεί να ρίξει το σουβλάκι από την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Μία από τις αιτίες είναι και οι τιμές.
3: Στα ύψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Και το σουβλάκι το τυλιχτό στα 5 ευρώ.

Η χθεσινή ημέρα μέχρι τις πρώτες πρωινές της σημερινής χαρακτηριζόταν από τα μέσα ενημέρωσης και εδώ εγχωρίως, αλλά θα έλεγε κανείς και διεθνώς, από μια μεγάλη ασάφεια, γιατί δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν, προεξοφλούσαν, υπολόγιζαν σε μια νέα ανάφλεξη στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δηλαδή σε μια νέα φάση του πολέμου.

0: Όταν ξαφνικά, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ...
1: This is BBC News. 4 weeks ago, on the 8th of
0: April, Israel launched a wave of attacks against London, hitting 100 targets in 10 minutes. Όταν ανήγγειλε ότι αναστέλει για βραχή χρονικό διάστημα την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία είχε πάρει το όνομα Ελευθερία και ήταν στην ουσία η συνοδεία εμπορικών πλοίων από αμερικανικά πολεμικά πλοία για τον διάπλο των στενών του Ορμούς.
2: It's 2:15 p.m. in Corniche al-Mazra, one of Beirut's busiest areas.
0: A training Μια επιχείρηση η οποία, όπως είπαμε, είχε σαν στόχο να είναι ανοιχτά τα περίφημα στενά του Ορμούς, η οποία όμως επιχείρηση διήρκησε μόλις μία ημέρα. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ εκεί γύρω στις 2 σήμερα τα ξημερώματα ανακοίνωσε ότι για βραχή, όπως είπε, χρονικό διάστημα αναστέλει αυτή την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Θα ανασταλεί για σύντομο χρονικό διάστημα, έγραψε στο Truth Social, για να δούμε αν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Τώρα ευνηδίως θυμηθήκανε και τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ. Λίγο νωρίτερα, δηλαδή λίγη ώρα πριν ο Τραμπ κάνει την συγκεκριμένη ανάρτηση, είπαμε, ήταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα, για να πει ότι, παιδιά, τέρμα η επιχείρηση Ελευθερία, η οποία δίρκησε σκάρτες 24 ώρες. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε συμφωνία με το Ιράν. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δώσει μία, θα έλεγε κανείς, μεγάλης διάρκειας συνέντευξη στους εκπροσώπους των Αμερικανικών αλλά και των διεθνών μέσων ενημέρωσης. The IDF would not confirm who they were targeting here, but some Israeli media have reported that Ali Mohammed Ghulam Dahini was killed here. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, έλεγε ο Ρούμπιο, συνεχίζει να κρατά όμοιρο την παγκόσμια οικονομία με τις προσπάθειές της να κλείσει τα στενά του Ορμούς, τις απειλές να επιτεθεί σε πλοία και διάφορα άλλα τέτοια, έλεγε ο Ρούμπιο. Με το που τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Ρούμπιο, ο Τραμπ λέει, παιδιά, ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε συμφωνία με το Ιράν.
2: Mohammed was raising his children here.
0: Την ίδια ώρα, ενώ στο Ισραήλ οι καλοί συνάδελφοι, οι απεσταλμένοι, έλεγαν ότι, παιδιά, ο κόσμος εδώ ετοιμάστε ξανά για καταφύγια. Στο Ισραήλ δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι σου λέει 2 μήνες και βάλε τώρα πόλεμος, αλλά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν από ό,τι φαίνεται παραμένει εκεί που ήταν. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι στις ιρανικές αποθήκες, όπερ σημαίνει ότι ο κίνδυνος, ο πυρηνικός από την πλευρά του Ιράν δεν εξέλιπε.
2: The Lebanese Ministry of Health disputes this, saying the vast majority of the 361 people killed that day were civilians.
0: Στο μεταξύ, αρχίζει και γίνεται και ένας ευρύτερος απολογισμός όλων αυτών τα οποία συνέβησαν τους τελευταίους δύο μήνες και βάλε στο Λίβανο. Η αποτίμηση των Ισραηλινών επιθέσεων, δεκάδες, εκατοντάδες οι νεκροί άμαχοι. Και όλα αυτά γιατί, για να πάρει ένα κομμάτι ο Νετανιάχου, πράγμα το οποίο έχει ξανακάνει και μετά το δίνει πίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι καθώς μπαίνουμε και ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, να θυμίσουμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αναρωτιέται κανείς ποιος ήταν ο λόγος, ποιος είναι ο λόγος όλης αυτής της κατάστασης η οποία δημιουργήθηκε στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας των καμωμάτων, θέλει κανείς, του πλανητάρχη, ο οποίος ξεκίνησε από μόνος του έναν πόλεμο, σκότωσε σχεδόν όλη την ηγεσία του Ιράν, με αποτέλεσμα σήμερα το Ιράν από έγκυρους αναλυτές να θεωρείται όχι ένα θεοκρατικό κράτος, όπως θεωρεί το μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, αλλά ένα στρατιωτικό κρατούμενο κράτος, αφού το πάνω χέρι το έχουν πάρει οι φρουροί της Επαναστάσεως.
3: What they have done so far is send their own doctors who took samples from the patients on board. But so far they have not come out with a result or a decision.
0: Epidemiologists are now scrutinizing this outbreak. Φαίνεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή. Έχουμε μία, τέλος πάντων, ισορροπία του τρόμου, έναν μη πόλεμο, όπως θα έλεγε και κάποιος Έλλην πολιτικός εδώ και δεκαετίες, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε, είμαστε σε κατάσταση μη πολέμου με την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, ρευστεί η κατάσταση με ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονομία και μεγάλους χαμένους τις ευρωπαϊκές αλλά εν τίνει μέτρο και τις ασιατικές οικονομίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενώ εμείς σας τα λέμε όλα αυτά εδώ από την ραδιοσυχνότητα του 943 Intervet & Sports, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται πού? Βρίσκεται στην Κίνα. Η Κίνα σιωπηλά, αθόρυβα, κάτω από το ραντάρ, κάνει τα κουμάντα της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο τους δύο ηγέτες τους παγκόσμιους, τον Πούτιν αρχικά και στη συνέχεια τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα γίνει εκεί πέρα, σε αυτές τις περίεργες συναντήσεις στην Κίνα, και μήπως συμπέσουν κιόλας, δύσκολο. Αλλά με διαφορά λίγων ημερών από ό,τι φαίνεται, Πούτιν και Τραμπ θα είναι στο Πεκίνο. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα περισσότερο όσο αφορά τη δική σας ζωή, τις δικές σας αγωνίες, τα δικά σας άγχη, τη δική σας καθημερινότητα. Δεν σημαίνουν και πολλά, διότι εδώ πέρα εμάς, στα καθημάς μάλλον, η οικονομική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και όλοι περιμένουν να γίνει ακόμα και δυσκολότερη, πράγμα που σημαίνει νέες ακρίβειες. Την ίδια ώρα που και στην Ελλάδα το πολιτικό σκηνικό και εδώ όλο και πηγαίνει προς την αστάθεια, προς την πόλωση και γιατί όχι και προς την εκλογική αναμέτρηση. Πάμε λοιπόν για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Intervention Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 7:30.

9.43 Intermittent Sports. Μια μεγάλη καλημέρα και πάλι σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, όλα όσα γίνονται στον κόλπο, όλα όσα γίνονται παγκοσμίως, όπως είπαμε, έχουν άμεσες συνέπειες στις οικονομίες πολλών χωρών. Πλήττουν εκτός από τις ασιατικές, που εκεί γίνεται εν μέρη, κυρίως τις ευρωπαϊκές οικονομίες και οικονομίες οι οποίες έχουν διαχρονικές παθογένειες σαν τη δική μας. Θα έχετε δει, οι περισσότεροι από εσάς που μας παρακολουθείτε αυτό το πρωινό, θα έχετε λάβει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του προηγούμενου μήνα, θα έχετε διαπιστώσει ότι όλα είναι προς τα πάνω και για μία ακόμη φορά το ενεργειακό, λόγω κυρίως των παθογενειών του δικού μας εδώ εγχωρίου συστήματος, του χρηματιστηρίου ενέργειας, με το καρτέλ το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει άμεσες συνέπειες στις τσεπούλες σας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνετε όλο και περισσότερα. Αυτό το πρόβλημα το ενεργειακό, για το οποίο οι ηθήνοντες λίγο πολύ σηκώνουν ψηλά τα χέρια, ήρθε δυστυχώς για να μείνει. Ό,τι και αν σας υπόσχονται, είτε τα κυβερνητικά χείλη, είτε οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες των οργάνων της ενώσεως. Εμείς λοιπόν σας έχουμε επανειλημμένο συστήσει από αυτό το μικρόφωνο να πάρετε μόνοι την κατάσταση στα χέρια σας. Το λέμε αυτό σαν σχήμα λόγου, αλλά σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μία από τις λύσεις τις οποίες εμείς εδώ πέρα σας προτείνουμε διαχρονικώς είναι τι άλλο, η ΚΑΛΠΑΚ. Η ΚΑΛΠΑΚ κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1975, δηλαδή εδώ και 51 χρόνια. Ξεκίνησε μάλιστα να κατασκευάζει τους ηλιακούς θερμοσύφωνες η ΚΑΛΠΑΚ ως θυγατρική εταιρεία της θρηλυκής BP, της British Petroleum, η οποία από τα μέσα της τόσο μακρινής πλέον δεκαετίας του 1970 είχε διαβλέψει τη μεγάλη σημασία που έχει η ηλιακή ενέργεια. Επέλεξαν λοιπόν τότε η της BP μια χώρα με ηλιοφάνεια σαν τη δική μας για να συνεργαστούν με μια ανερχόμενη τότε εταιρεία, την ΚΑΛΠΑΚ, και κατασκεύασαν τους πρώτους ηλιακούς θερμοσύφωνες, φανταστείτε, πριν από μισό αιώνα και βάλε. Έτσι λοιπόν σήμερα η ΚΑΛΠΑΚ έχει μια φοβερή τεχνογνωσία στην κατασκευή των ηλιακών θερμοσυφώνων. Και όταν λέμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, εδώ μία αλήθεια απλή πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας, τον οποίο πιθανώς κάποιοι να έχετε ακόμα στο σπίτι σας, τι κάνει, καταναλώνει ενέργεια. Τον ανάβετε, ανάβει και το κόκκινο φωτάκι,

και γυρίζει ο μετρητής, τον οποίον έχετε στο ισόγειο του σπιτιού σας, τσακ τσακ τσακ, γύρω γύρω γύρω, και εσείς χρεώνεστε. Αντιθέτως, ο ηλιακός θερμοσύφωνας που θα τον βάλετε στη ταράτσα του σπιτιού σας ή οπουδήποτε άλλο, παράγει ενέργεια. Δηλαδή, βγαίνετε κερδισμένοι, πληρώνοντας, καταβάλλοντας κανένα χιλιάρικο. Θα μου πεις τώρα, είναι εύκολο να βρει κανείς ένα χιλιάρικο? Δεν είναι. Αλλά κάντε μια προσπάθεια, διότι δίνοντας αυτό το χιλιάρικο τώρα για να βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα της Καλπάκ, ξενιάζεται με το ζεστό νερό στο σπίτι, όχι μόνο τώρα που καλοκαιριάζει, αλλά και το καταχύμωνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο γρήγορα θα κάνετε απόσβεση αυτής της, θα έλεγε κανείς, οικιακής επένδυσης, αφού θα έχετε τσάμπα ζεστό νερό στο σπίτι σας για τα επόμενα 20 χρόνια. Και αμέσως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος θα πέσουν, γιατί ο ηλιακός που ακόμα τον έχετε σπίτι και ανάβει το κόκκινο φωτάκι όταν θέλετε να κάνετε ζεστό μπάνιο, έχει υπολογιστεί ότι σε ένα μέσο νοικοκυριό ο ηλεκτρικός θερμοσύμφωνας καταναλώνει περίπου το 1/3 της ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν θα μπει ο θερμοσύμφωνας ο ηλιακός της Καλπάκ, αμέσως τα τιμολόγια, ό,τι χρώμα και αν έχουν και ό,τι σας λένε οι εδώ ηθήνοντες, θα είναι τουλάχιστον κατά 30% καλύτερα, χαμηλότερα, φτηνότερα. Μπείτε λοιπόν είτε στο site της Καλπάκ, το πρώτο γράμμα με C, kalpak.gr, ή τηλεφωνήστε στο 9247250 για να κάνετε μια κίνηση για να βάλετε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα στην θέση του ηλεκτρικού, που θα μπορέσει να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό.

0: Και μην περιμένετε και πολλά από τους κρατούντες. Αλήθεια ρε, αυτός ο υπουργός περιβάλλοντος, ο Παπασταύρου, που έχει εξαφανιστεί. Εδώ τον βλέπαμε μέρα παραμέρα στα κανάλια να μας λέει για τον κάθετο διάδρομο, για τον βόρειο διάδρομο, όπως θέλετε πείτε τον, που τελικά με όλα όσα γίναν, από ό,τι φαίνεται, τον πήρε το ποτάμι. Αλλά ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, όπως είπαμε, 6 Μαΐου σήμερα. Πάει η πρώτη βδομάδα του Μάη. 6 Μαΐου λοιπόν, ακούσατε πρωί-πρωί τον Κλέαρχο. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Αλλά όσο αφορά την οικονομία, μαύρος παγετός. Σας τα λέμε λοιπόν όλα αυτά και θυμηθήκαμε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες και την εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί ή μάλλον βάλε καλύτερα να δούμε λίγο πιερακάκι.
1: Για την αντιγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης εστίασε στην ομιλία του για την συνένεση που απαιτείται έτσι ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει, Έλληνα Αποστολίδου, τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Ναι, και μάλιστα το ερώτημα το οποίο τέθηκε στον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυριακάκη ήταν αν ουσιαστικά υπάρχει αυτή η ενότητα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μπορεί να επιτεθεί ενότητα μέσα από την πρωτοπορία, όπως πολύ ευγενικά υπόθηκε, πολλών χωρών. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε ότι είναι καλό που οι μεγαλύτερες χώρες έχουν ένα άτυπο φόρουμ, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, για να διαμορφώνουν αυτή τη συνένεση, στον βαθμό που αυτό λειτουργεί ως μέρος της λύσης. Έτσι λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Ο ίδιος είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν αν από το τέλος της ημέρας η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της πραγματικής πολιτικής και αυτό είναι στο χέρι μας. Μάλιστα, ο κύριος Πυριακάκης είπε ότι αν ίσχυαν αυτές οι διακρίσεις που λένε πολλοί ότι υπάρχουν, τότε αστειεύτηκε και είπε ότι ένας Έλληνας, τότε όπως είπε, αν ίσχυαν δεν θα υπήρχε Έλληνας πρόεδρος της Ευρώπης. Ας το παραδεχτούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως πια δεν υπάρχει αυτό η Βόρεια και Νότια στην Ευρώπη. Να σου πω τέλος ότι ο ίδιος μίλησε και για όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας ότι η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ενιαία αγορά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα γι' αυτό. Ενώ αναφέρθηκε και στο ψηφιακό νόμισμα, λέγοντας πως πρέπει η Ευρώπη να περάσει στην ψηφιακή χρηματοοικονομική στιγμή. Και μάλιστα του τέθηκε το ερώτημα αν αυτό μπορεί να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι και αυτό θα γίνει.
1: Ανδρέα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο.
3: We need, our job is to find consensus, I guess. That's to a very large extent the job of the Eurogroup president as well, to be able within this informal institution to be able to carve consensus. Is it good that the larger countries have an informal forum to shape that consensus? The era of geopolitical innocence is over, and we understand that we need to become not only a single market.
0: Ωραία να τα λες όλα αυτά. Μιλάει λίγο πολύ σαν σχολιαστής, σαν ένας τέλος πάντων σκεπτόμενος άνθρωπος, σαν κάποιος ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα και εκφέρει απόψεις. Εδώ ρε άνθρωποι, είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Δηλαδή λύσεις έχεις να προτείνεις? Δηλαδή μπορείς να μας πεις κάτι για το πώς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για την οποία να δεχθούμε ότι εσύ δεν έχεις ευθύνη βεβαίως, τι θα κάνουμε? Δηλαδή ρε παιδί μου, πώς θα συγκρατηθεί η τιμή της βενζίνης? Πώς θα πέσουν οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών που ο κόσμος ο απλός πάει στα σούπερ μάρκετ και του πιάνεται η ψυχούλα? Λύσεις έχετε? Λες ωραία λόγια σαν να είσαι ένας στοχαστής, αλλά εκεί πέρα δεν σε βάλανε γι' αυτό. Είσαστε όλοι μες στην ανετήλα με τις μισθάρες. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ειδικά για σένα η προεδρία του Eurogroup λένε ότι είναι άμυστη, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι έχεις μια άνετη και ωραία ζωή. Ζωάρα, ξενοδοχιάρες, φαγάρες, μια χαρά όλα, και βγαίνεις και κάνεις διαπιστώσεις. Δηλαδή έχει κανείς την αίσθηση ότι εσύ περνάς καλά και εν πάση περιπτώσει χτίζεις μια καριέρα, καριεράρα, σε Ευρώπη. Πολλοί λένε ότι είσαι και έτσι και μελλοντικός διάδοχος του Μητσοτάκη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, που βεβαίως για όσους τα ξέρουν από μέσα τα πράγματα είναι όνειρα, αλλά εν πάση περιπτώσει εσύ είσαι άνετος και ωραίος. Για αυτούς οι οποίοι σε ψήφισαν, για αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι εκεί στην Αλφα Αθηνών δεν μένουν όλοι στο Κολωνάκι, είναι και κάποιοι που μένουν στην Ακαδημία Πλάτωνος, για αυτούς έχεις να πεις μια λύση, κάτι απλό. Δηλαδή ρε παιδί μου, πως θα πας στο σούπερ μάρκετ και κάπου οι τιμές θα είναι λίγο καλύτερες. Αλήθεια, όλοι εσείς που μας ακούτε θυμάστε εδώ και κάμποσα χρόνια να λέμε ότι κάτι στην Ελλάδα, είτε ως υπηρεσία είτε ως προϊόν, είναι φτηνό? Τίποτα. Εσύ λοιπόν, κύριε Πιερακάκη μου, από εκεί που σε βάλαμε, πέρα από την πολιτική, κοινωνική, διεθνή γκλαμουριά που απολαμβάνεις, κάτι εδώ πέρα για τον τόπο μπορείς να κάνεις.

0: και να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει να υπερασπίσουμε αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά συμφέροντα του ελληνισμού, τα σημαντικά συμφέροντα της Ευρώπης, τα σημαντικά συμφέροντα των λαών μας. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς γίνεται κάθε φορά επιχειρησιακή μας ανάπτυξη, αυτό δεν το καθορίζω εγώ.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι...
2: Και από τον Πιαρακάκη πήγαμε λιγάκι στο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις του, και ότι βεβαίως και αυτός την αφεντιά του σκέπτεται και πώς θα πάρει τη θέση του Μητσοτάκη. Άλλος διάδοχος κι αυτός. Βγαίνει δεξιά και αριστερά. Βλέπω εδώ πέρα, σε επίθεση ο Δένδιας κατά της Τουρκίας. Αυτός έχει βρει την Τουρκία. Σου λέει, παιδιά, εγώ τουρκοφάγος και μαζεύω ψήφους. Έχουμε, λέει, πολύ σκληρό πετσί και πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Σοπα. Κάνει δηλώσεις, αυτές τις οποίες κάνει, να μην τις χαρακτηρίσουμε, για νέα αμυντικά δόγματα, για ντρόνς. Καλά, στα ντρόνς οι Τούρκοι είναι 20 χρόνια μπροστά από μας, και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι η Τουρκία, με όλη αυτή την διεθνοπολιτικο-γεωτέτοια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, ο Ερντογάν μάλλον είναι στα κάτω του. Δεν τον ευνοούν οι εξελίξεις μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, και έχει κάπως λουφάξει. Αυτό είναι αληθές. Αλλά έχεις και το Δένδια, κάθε τόσο ωραία λόγια. Έχουμε, λέει, παντού πυράβλους, έχουμε παντού πλατφόρμες. Έτσι και μας πάρετε ένα νησάκι, εμείς μετά θα σας χτυπάμε στην ενδοχώρα. Θα βαράμε Σμύρνη, Άγκυρα, Αφιόν, Καραχισάρ, Κιουτάχια, Σαγκάριο και βάλε. Θα βαράμε παντού. Αν μας πάρετε το νησί, βεβαίως δεν έχει πει πως θα το πάρουμε πίσω το νησί. Αλλά όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σε ένα σκηνικό ιδιότυπα προεκλογικό, και όσο αφορά τις εθνικές εκλογές και όσο αφορά στις εσωτερικές εξελίξεις, τις όποιες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το άλλο Σαββατοκύριακο πηγαίνει και σε συνέδριο, στο οποίο χθες βεβαίως έγινε γνωστό ότι παρά τις όποιες πιέσεις ισκήθησαν, δεν θα παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.

0: Στο μεταξύ, όπως σας είπαμε, η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κάποιοι λένε ότι έχει ανοίξει, λέει, και ο διάδρομος για εκλογές τον Σεπτέμβριο.
1: Τώρα, Γιάννη Ευσταθίου, το ερώτημα είναι αν θα έχουμε 2-2. Δηλαδή, αν μετά το όχι για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα απορριφθεί και το αίτημα για εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών με επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας.
2: Μην το αποκλείσουμε καθόλου αυτό, διότι αν λάβουμε υπόψη μας τη ρητορική της κυβέρνησης και όπως ακούσαμε εδώ στο Open το κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος να γίνει εξεταστική παρά μόνο επειδή το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έτσι θα έχει κάποια πολιτικά ωφέλη εν ώψη των εκλογών. Άρα λοιπόν, μάλλον η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει την εξεταστική για τις υποκλοπές και για να το αποφύγει θα επικαλυστεί κάποιο θέμα εθνικό. Άρα λοιπόν, θα πάμε στην πλειοψηφία των 150 ενός βουλευτών και όχι των 120. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα απορριφθεί αυτή η πρόταση για την εξεταστική, όπως ήδη έχει απορριφθεί και η πρόταση για την προανακριτική. Βέβαια, είτε έτσι είτε αλλιώς, η ένταση, η όξυνση θα υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, οι κόντρες θα θεργεύουν, η αντιπαράθεση θα μεγαλώνει, διότι ζούμε μέρες προεκλογικές και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και πρόωρες εκλογές.
1: Και μέσα σε αυτό το σενάριο και αυτό το εκρηκτικό κλίμα πόλωσης που μόλις μας περιέγραψε, σήμερα ρωτήθηκε από τους συναδέλφους Νίκο Τραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φυσικά το διέψευσε το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Αυτή είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όχι μόνο του κυρίου Μαρινάκη, αλλά κάθε κυβερνητικού εκπροσώπου, να απορρίπτει δηλαδή αυτά τα σενάρια των πρόωρων εκλογών μέχρι αυτά να επιβεβαιωθούν. Ποιες είναι ωστόσο οι δικές σου πληροφορίες στο ρεπορτάζ σου?
2: Τρεις φορές μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης διέψευσε τα σενάρια των πρώην εκλογών, όμως κορυφαίος υπουργός μου έλεγε ότι το Σεπτέμβριο ανοίγει διάδρομος για κάλπες. Δηλαδή ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός εκεί, όλα θα είναι έτοιμα για να στηθούν οι κάλπες. Τώρα βέβαια, αν θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή αργότερα, είναι κάτι το οποίο κανείς αυτή την ώρα με σιγουριά δεν μπορεί να το πει. Τι λένε οι πληροφορίες μας? Λένε δύο πράγματα. Ότι υπάρχει μία σχολή σκέψης υπουργών που λένε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την πρώτη εβδομάδα θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές, θα στηθούν οι κάλπες. Και υπάρχει και μια δεύτερη σχολή, που είναι κυρίως των υπουργών του Οικονομικού Κύκλου, που λένε ότι οι εξαγγελίες του
1: Πρωθυπουργού. Έχουν το κομπιουτεράκι με τα οικονομικά.
2: Ναι, και λένε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Ακούτε το πολύ καλό ρεπορτάζ του πολύ καλού φίλου και συναδέλφου του Γιάννη Ευσταθίου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Αλλά βάλε τώρα, και βεβαίως θα τα πούμε και μετά τις 8, βάλε λίγο Ευσταθίου που μας λέει για Κίμπερλι.
3: Έχει λύσει και ένα σωρό θέματα στη Λατινική Αμερική. Μην νομίζετε εκεί είναι τα πράγματα, απλά δεν σκοτώνονται. Λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας θα μπορούσε να επισκεφθεί την Ελλάδα πριν ή μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει, θα το έβλεπα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Γιατί? Διότι πριν από τη σύνοδο έχουν εδώ γιορτές και πανηγύρια για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Έτσι. Οπότε ο πρόεδρος και οι υπουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στην Ουάσιγκτον. Δεν θα κάνουν εκδηλώσεις μόνο ως την Τετάρτη Ιουλίου. Θα είναι εκδηλώσεις σε όλη την Αμερική.
0: Αυτό το ωραίο σύριαλ, το οποίο έχει έντονες έτσι και ας το πούμε ψυχαγωγικές διαστάσεις, είναι το σύριαλ «Επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα». Θα σας τα πούμε όμως αμέσως μετά τις 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα 105-82 της Μονακό στο πρίγκιπάτο και έκανε το 3-0 στη σειρά. Κορυφαίος των Ερυθρόλευκων, Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 assist και 6 στα 10 τρίποντα. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στους οπαδούς και στον οργανισμό. Ήταν το δεύτερο μέρος της EuroLeague. Το πρώτο είναι η κανονική περίοδος, το δεύτερο τα play-offs και το τρίτο είναι το Final Four. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για μας, που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδευε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Ωστόσο, έκανε έκκληση προς τους οργανωμένους και όλο τον κόσμο να κάνουν το ΆΚΑ την πιο καυτή έδρα της Ευρώπης, αλλά με το σωστό τρόπο, χωρίς καμία παρέκκληση. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκισης λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθωώθηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο Πειραιά και την Τετάρτη θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απήντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καματερού με 36-29 στον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Αντίπαλος της μίας εκ των Bayern Μονάχου, η Paris Saint-Germain. Η Χαπόελ Τελαβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Bodevgrand, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε τη Real με 76-69 κάνοντας το 2-1. Την πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτή εδώ τη ραδιοφωνική μετάδοση. Είστε λοιπόν συντονισμένοι σε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας, αποτέλεσμα βεβαίως της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδας μας. Πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, να σας θυμίσουμε ότι το Lamisil συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Και γιατί αυτό? Γιατί το Lamisil είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, χορηγείται πάρα πολύ άνετα, αφού κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε gel, είτε σε spray, είτε σε κρέμα. Και βεβαίως γιατί δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, αυτό που ήθιστε να λέγεται παρενέργειες, με άλλα φάρμακα. Η δραστική ουσία την οποία περιέχει το Lamisil εξουδετερώνει τους μύθκητες και τα κλινικά συμπτώματα μιας δερματικής πάθησης συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Επιπλέον, το Lamisil χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έτσι λοιπόν, είναι δηλαδή ένα, θα έλεγε κανείς, διεθνές φάρμακο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση και την ασφάλειά του. Κυκλοφορεί λοιπόν σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε Lamisil κρέμα, Lamisil cream δηλαδή, είτε Lamisil derm gel, gel που απορροφείται πολύ γρήγορα από τον οργανισμό, είτε Lamisil spray για ψεκασμό. Βεβαίως είναι μόνο για εξωτερική χρήση και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

Από χθες υπάρχει ένα σύριαλ ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τα οποία τέλος πάντων εμπεριέχονται στις σκαλέτες των εκπομπών, των δημοσιογραφικών, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, σε διαδίκτυα. Η ενημέρωση πλέον είναι πολυσχηδής, πολύμορφη και πολυπίκυλη. Αυτό λοιπόν το σύριαλ, το οποίο βεβαίως υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, έχει τον τίτλο «Ο Τραμπ στην Ελλάδα». Ο Τραμπ, ας πούμε, στη ρωμαϊκή αγορά, αλλά Μακρόν. Ο Τραμπ κάτω από την Ακρόπολη. Ο Τραμπ στον χρυσό αιώνα του Περικλέους.

0: ο Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας τον Ιούλιο. Τι ακριβώς ισχύει, τουλάχιστον βάσει την επίσημη ενημέρωση?
1: Είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος Παύλο από τη στιγμή που η ίδια η Κίμπερλι Κιλφόιλ επισκέφθηκε σήμερα το κρατικό ραδιομέγαρο και εκεί φέρεται να δήλωσε ότι μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τη χώρα μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό η κυρία Κιλφόιλ, όμως αυτό άναψε πολύ μεγάλη συζήτηση και έτσι οι κυβερνητικές πηγές το διέψευσαν λέγοντας επιλέξει ότι για την ώρα δεν υπάρχει καμία κλειδωμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα ενημερωθούμε. Σε κάθε περίπτωση οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί σίγουρα την Άγκυρα στις 6 Ιουλίου διότι είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι βέβαιο, το έχει ανακοινώσει ο οικοδεσπότης σε πρόεδρος της Τουρκίας ότι θα φιλοξενήσει και τον Τραμπ σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και οι πληροφορίες έλεγαν από διπλωματικές πηγές ότι δεν αποκλείται μια στάση πριν πάει στην Άγκυρα να έρθει εδώ ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Έστω και σύντομη στάση.
1: Έστω και σύντομη και θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τον Νίκο Δέντια, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας της χώρας μας στα στενά του Ορμούζ, ούτως ώστε να...
2: Ας τον Δέντια τώρα, τα είπαμε προηγουμένως για αυτόν. Επισκέφτηκε, λέει, Κίμπερλι το ραδιομέγαρο στην ΕΡΤ. Και λέει, παιδιά, κάποια στιγμή, μέσα στο 26 θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οι άλλοι είναι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η θέση αυτή είναι βαριά. Έχουν περάσει πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα που άφησαν ισχυρά αποτυπώματα, θετικά, αρνητικά, ή ουδέτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση ισχυρά από τον Τάλμποτ, παλιότερα τον Πιουριφόη, τον Τάσκα και άλλους πολλούς. Τώρα έρχεται η Κίμπερλι και κάθε τόσο μεταξύ γκαλά, μεταξύ ψιλογκλαμούρε επικοινωνιακών επισκέψεων, μεταξύ μπουζουξίδικων, μεταξύ επιδείξεων μόδας και διάφορα άλλα τέτοια, όποτε της κατέβει πετάει και ένα «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα». Αυτό το είχε πει και πριν από κανένα 2-3 μήνες όταν είχε πάει στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής του κινηματογραφικού ντοκιουμαντέρ Μελάνια.
3: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
4: How was your experience?
5: All right.
3: Paris was very nice. I was there to support my dear friend Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador Charles Kushner as well, who's a dear friend.
2: Finally, amazing. Να έρθει στην Ελλάδα. Και η επιχειρηματολογία η οποία χρησιμοποιείται είναι ότι δεν μπορεί να μη θέλει ο πλανητάρχης, αυτός ο οποίος εκεί στο Ιράν τα έχει κάνει όπως τα έκανε, δηλαδή σχεδόν τον δουλεύουν οι Ιρανοί, οι μουλάδες, θέλει λέει να μιλήσει ως νέος Περικλής κάτω από την Ακρόπολη ή όπως είπαμε στη Ρωμαϊκή Αγορά ή σε κάποιον άλλον αρχαιολογικό τόπο, δηλαδή μη ζητήσει να τον βάλετε να μιλήσει και μέσα στον Παρθενώνα. Και αφού λέει είναι μια τέτοια μεγάλη πρόκληση, θα το θέλει να έχει μετά να βλέπει τη φωτογραφία, τη φάτσα του εδώ στην κοιτίδα, στο λίκνο της δημοκρατίας, δεν μπορεί, θα μας έρθει. Και κάθε τόσο υπάρχει και μια επιχειρηματολογία και μια σεναριολογία γύρω από αυτό.
4: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερεί ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
2: Πώς μπορείτε και τα λέτε όλα αυτά? Πριν από κανένα μήνα, ενάμιση ήταν αυτό.
4: Πάμε τώρα, συνδεθούμε κυρίες και κύριοι με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ?

Με αφορμή μάλιστα ότι ακριβώς ένα μήνα, σε δύο μάλλον μήνες από σήμερα, 6 Ιουλίου, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λένε πηγαίνοντας εκεί πέρα μπορεί να κάνει και μια στάση στην Ελλάδα. Τώρα ακούστε, δηλαδή λίγο μυαλό να έχει κανείς. Και μάλιστα αυτά ακούγονται και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, κατ' επανάληψη να έχουμε πει, εντάξει, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τώρα, τέλος πάντων, λοιπόν, άμα το λέτε όλα αυτά, τα λέτε μάλλον όλα αυτά, ότι ξέρετε, θα περάσει από εδώ, θα πάει στην Τουρκία, σταματήσει στην Αθήνα, να δει την Ακρόπολη. Καταρχήν δεν είναι και τόσο 100% βέβαιο. Βέβαια τα έλεγε η Αλεξία Ιτασούλη, εκλεκτή συνάδελφος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών και το πολιτικό ρεπορτάζ, η παλιά μου φίλη Αλεξία. Αλλά έτσι όπως είναι ρευστό το σκηνικό, δεν ξέρεις τι γίνεται από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Και μετά, όπως είναι γνωστό, ο Τραμπ αλλάζει γνώμη ανάλογα με τα φεγγάρια του. Το έχουμε δει αυτό στο Ιράν, με τα γνωστά αποτελέσματα και για την παγκόσμια και για την αμερικάνικη οικονομία. Αλλά εγώ σου λέω ότι τελικώς πηγαίνει στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Προσέξτε, όταν λέτε κάθε λίγο και λιγάκι, μέρα πέρα μέρα, και ας πούμε θεωρείτε έτσι και σαν μια smart, θα έλεγε κανείς, δημοσιογραφική ανάλυση, λιγάκι κάπως και αποκαλυπτική, κοιτάξτε να δείτε, ναι, εκείνο το είπε η Γκυλφόιλ, το είπε η Γκυλφόιλ, όπως είπαμε, μεταξύ μπουζουξίδικου τηλεόρασης και επίδειξη μόδας, πετάει κάθε τόσο και μια παρόλα. Άντε μην πω και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι ο Τραμπ τελικώς πράγματι 6 Ιουλίου πάει στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, αλλά το αεροπλάνο περνάει πάνω από τον εναέριο χώρο και δεν προσγειώνεται εδώ, όπως είναι και το πιθανότερο. Όταν έχουν καλλιεργηθεί όλες αυτές οι εντός ή εκτός εισαγωγικών προσδοκίες περί επισκέψεως Τραμπ, αντιλαμβάνεστε πως θα το εκλάβει ο απλός κόσμος. Παιδιά, μη πούμε τώρα την έκφραση, μας έφτισε, να το πούμε λίγο έτσι κάπως πιο μετρημένα.

0: αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν τόσο εμένα αλλά και την οικογένειά μου. Καλό για μία ακόμα φορά τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να σκεφτούν τη ζημία που προκαλούν στον αγροτικό κόσμο αλλά και στην ελληνική κοινωνία με τη λαϊκιστική στάση τους. Είμαι στη διάθεσή τους βεβαίως, αν αποσύρουν τις αβάσιμες ποινικές κατηγορίες σε βάρος μου, να τους εξηγήσω πολιτικά και τεχνοκρατικά την πετυχημένη προσπάθεια που κάναμε το 2021 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
1: Ακούτε διάγγελμα Σπύλιου Λιβανού. Εγώ λέει κοινό τ' άλλο. Με άλλα λόγια, σαν να μας λες ρε Σπύλιο, ότι ήσουν ένας φοβερός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Τα έκανες όλα τέλεια. Τώρα γιατί είσαι μέσα στη δικογραφία και μάλιστα η δικογραφία δεν είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ή μάλλον όχι, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι. Σε μπερδέψαμε λίγο με τον άλλον εκεί πέρα, τον Αθανασίου. Είσαι λοιπόν μέσα στη δικογραφία της Κοβέση. Τώρα τι να κάνουμε Σπύλιο μου, βγάζεις και διαγγέλματα και λες τι καλά που τα έκανες όλα. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας βάλαμε τώρα Σπύλιο Λιβάνο. Ας σας το πούμε μετά τις 8.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-741523. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τροχαίων επλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τερματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, τη θέση ότι το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εν τω μεταξύ, αναζητά περισσότερους από

0: Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών Πιτ Χένσγκεθ και Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη προσφυγής ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για να διερευνηθεί η υπόθεση Τζαβέλ ανέδειξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ήταν να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του το μονομελές πλημελιού δικείου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά και νέα πρόσωπα. Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 29χρονο στο κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί. Βυθίστηκε τις πρωινές ώρες φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου ανοιχτά της Άνδρου. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Αντίστροφα μετρά μετρούν ημέρες για τις αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι τις 15 Μαΐου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Συρία, ενώ η ειδική συζήτηση θα γίνει και για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιορδανία σε συνέχεια των διευρυμένων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην άτυπη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά υπέρ μιας βιώσιμης λύσης που θα οδηγήσει στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Στέκεται επίσης σταθερά στην όχθη της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, κάτι που αναμένεται να επισημάνει και στις τοποθετήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται από το Άμπου Ντάμπι. Εκεί συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μενού επίσης τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, αλλά και τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά.

0: Εμμυράτα στην πρώτη γραμμή επίσης των συζητήσεων η οικονομία και οι επενδύσεις.
1: Μας επιστροφή στην Αθήνα.
2: Και μετά Αθήνα και η κοινοβουλευτική ομάδα αύριο, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα θα το δούμε αύριο με την ίση.
3: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέρφου, του πιστού συνοδού, δημοσιογραφικός βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημήτρη Γκάτσιου για την ΕΡΤ. Όπου να είναι, προσγειώνεται λέει στο Αμάνι, προσγειώθηκε ήδη για την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδος, Ιορδανίας. Τώρα, τι θα πεις εκεί με τους Ιορδάνους? Αλλά προηγουμένως ήταν στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επίσκεψη Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα. Πήγε λοιπόν χθες ο Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και υπήρξε εκτενής κάλυψη της επισκέψεως του. Συνοδεύεται από πολλούς καλούς συναδέλφους. Και τώρα ακούσατε, από τα Εμμυράτα πάει στην Ιορδανία.

0: Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός, επισφραγίζοντας τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της αμφιβολίας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Και όλα αυτά σε μια κρίσιμη πολιτική και γεωπολιτική συγκυρία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου που είναι στο Αμπουντάμπι.
1: Το σημερινό ταξίδι, Απόστολε, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο που έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προστεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, Απόστολε, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς,
2: είχαν δύο-τρεις απεσταλμένους η Earth για να καλύψουν την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι και μετά στο Αμάν. Θα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, σημαντικές πρωτοβουλίες.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Χωριανόπουλος Άγγελος από futureworld.gr. Σήμερα επιστρέφουμε στις θεματάρες που όλοι αγαπήσαμε. Ο πόλεμος στο Ιράν από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Το Ιράν έκανε το απονεννοημένο και βομβάρδισε εν μέσω κυχηρίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι μόνο βομβάρδισε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτύπησε το σημαντικότερο ίσως λιμάνι που έχουν τα Εμμυράτα και το συνδέουν με τον υπόλοιπο κόσμο, το λιμάνι Φουτζάιρα, αν το προφέρω.
2: Επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ύστερα από κάμποσο καιρό τα χτύπησε το Ιράν.

εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, ο νεόκοπος με τίτλο πλήγματα, κύριε διευθυντά, δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Πάντως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έφερε τύχη. Με τιμή νεόκοπος. Με το που έφτασε, λέει, χτύπησαν οι Ιρανοί. Άρε πρόεδρε, κατσικοπόδαρος.

0: σας λέγαμε λίγο πριν από τις 8.30 για τον Σπύλιο τον Ιβανό, ο οποίος λέει έβγαλε και διάγγελμα. Ίδρωνε ο Σπύλιος για να εκλεγεί στην Αιτώλα Καρνανία, τη μια τα κατάφερνε, την άλλη δεν τα κατάφερνε. Εντάξει, γόνος και αυτός του Διονύση Λιβανού, ανιψιού του Παναγιώτη Κανελόπουλου, Διονύσης Λιβανός, που μάλιστα εκείνες τις πρώτες κρίσιμες ώρες της 21ης Απριλίου του 67, τις δραματικές εκείνες ώρες, είχε πάρει χαμπάρι ότι είχαν πιάσει οι Χουντικοί, είχαν σπάσει την πόρτα του διαμερίσματος του Μπάρμπατου, του θείου του, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, και τον είχαν συλλάβει. Το πήρε χαμπάρι ο Διονύσης Λιβανός, ο Μακαρίτης, ο πατέρας του Σπύλιου, και έτρεξε, λέει, αμέσως, και είναι αυτός ο οποίος ειδοποίησε τότε για το πραξικόπημα τον Αμερικανό πρέσβη. Πήγε, λέει, στο σπίτι του και του χτύπησε το κουδούνι και του είπε, λέει, πιάσαν το θειό μου τον πρωθυπουργό, και έτσι μάθαν οι Αμερικανοί ότι έγινε πραξικόπημα στην Ελλάδα, γιατί από αλλού το περιμέναν, από άλλους μάλλον το περιμέναν, και από άλλους έγινε. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες αυτές, πολύ παλιές. Βγαίνεις, λοιπόν, ρε Σπύλιο, και κάνεις διάγγελμα και λες, τι φοβερός υπουργός που ήσουν.
1: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο. Στους 13 μήνες που είχα την τιμή να είμαι υπουργός, με τη στήριξη βεβαίως και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα εν τέλει να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων.
0: Άμα είναι έτσι, ρε Σπύλιο, και κακός, και έκανες όλα αυτά τα θαύματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως εσύ διατείνεσαι για τον εαυτό σου, κανονικά θα έπρεπε τώρα ο Μητσοτάκης να σου πει, έλα εδώ, ρε Σπύλιο, ή ξαναγίνει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί και αυτός ο Σχοινάς που τον έβαλε εκεί ούτε ακούγεται ούτε τίποτα. Ή εν πάση περιπτώσει, ρε Σπύλιο, κάνε τη μεγάλη παραχώρηση, πήγαινε τώρα εκεί διοικητής, πως το λένε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να βάλεις μία τάξη. Άμε δεν. Γιατί τα ακούτε όλες αυτές τις μέρες, θέλαμε και εμείς να σας το πούμε. Γιατί θα αναρωτιέστε κάποιοι, όλοι εσείς οι ακροατές μας, οι πολυπληθείς, οι ψαγμένοι ακροατές που δεν θέλετε να τρώτε κουτόχορτα και μας ακούτε και σήμερα, είπαμε 6 Μάη, ημέρα Τετάρτη, και αναρωτιέστε, ρε παιδιά, λες τώρα αυτός ο Λιβανός τι έγινε? Δηλαδή ήταν τότε υπουργός, μετά είναι βουλευτής, τώρα δεν είναι, θα πάει, λέει, με τον νόμο αυτό περί ευθύνης υπουργών, ανακριτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, ούπα μούπες. Αν δεν. Ο Σπύλιος, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Μητσοτάκη, γιατί τότε σε μια συνάντηση με τον Δούκα, όχι τον Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον τωρινό, τον Δούκα που ήταν τότε Δήμαρχος Σπάρτης και παλιός Υπουργός Νέας Δημοκρατίας, κάτι είχαν πει εκεί για την Ηλία, πως μοιράσαν τις επιδοτήσεις, γελάγανε και τον έδιωξε, λέει, ασέβεια. Αλλά συμμαθητές τώρα, φιλαράκια, για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη σας. Δεν το παίρνετε χαμπάρι εσείς, λες, κάθε μέρα έχω τις δουλειές μου, αυτό το άλλο, για το χρήμα που μοιράζετε. Τρεχάτε εσείς τώρα, βάλτε βενζίνη 20 ευρώ ας πούμε, τα 12 πηγαίνουν στα ταμεία. Ο Σπύλιος, λοιπόν, δεν χάθηκε, πήγε πρόεδρος, σε αυτό που λέγαμε παλιά ελληνικά πετρέλα, Hellenic Energy. Hellenic Energy. Παλιά ελληνικά πετρέλαια, Λάτσις, αλλά έχει και το κράτος συμμετοχή και το δημόσιο. Και ορίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σπύλιος λοιπόν, ο οποίος βγαίνει τώρα και κλαψουρίζει στο Facebook, είναι πρόεδρος στην Hellenic Energy, στα ελληνικά πετρέλαια δηλαδή, με την παλιά ονομασία. Τέλος πάντων, εκεί άντε να βγάλεις και άκρη με τις ονομασίες και τις μετοχικές συνθέσεις κλπ. Εκεί ορίζεται όμως ο πρόεδρος από την κυβέρνηση. Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος, δηλαδή πας εκεί, πίνεις κανένα καφεδάκι, πάεις καμιά υπογραφή, προεδρεύεις κανένας διοικητικού συμβουλίου και κάθε τέλος του μήνα πας στο ταμείο να πάρεις το μισθό. 400 χιλιάρικα το χρόνο. Εσείς τι λέτε? Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η One Voice Business and Politics του φίλου μου του Νικόλα του Μανεσιώτη. Καλό παιδί ο Νίκος, αποκαλυπτική εφημερίδα του. Εμείς σας συνιστούμε να την παίρνετε. Βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. 400 χιλιαρικά και εντάξει, μεικτά θα είναι. Παίρνει ο Σπύλιος. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς φυσικού αερίου. Έχουν και φυσικό αέριο. Δεν ξέρω. Πληρώστε εσείς για την ενέργεια στο σπίτι σας, για να ανάβετε τα φώτα και να δουλεύει το ψυγείο. 400 χιλιάρικα το χρόνο ο Σπύλιος. Μισθάρα. Πήγε λέει πολύ καλά ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάξει, έφαγε μαύρο μετά στην Ετωλοκαρνανία. Μη χαθεί το παιδί, συμμαθητές μαζί. Παίζατε και κανένα μπάσκετ. Πάρε 4 κατοστάρικα το χρόνο. Τρεχάτε εσείς τώρα να βάλετε βενζίνη στα αυτοκίνητά σας. Για να δείτε πού ζείτε.

Ντόρα, συγγνώμη. Η Ντόρα Μπακογιάννη λέει δεν έψε τον Καραμαλή για το συνέδριο. Τον επισκέφτηκε, λέει. Αλλά αυτός της είπε ότι δεν πάει, γιατί άμα πάει πρέπει να μιλήσει, και αν μιλήσει τι να πει ο άνθρωπος. Γράφει λοιπόν ο μικροπολιτικός, τον επισκέφτηκε χθες στο γραφείο του για να τον πείσει να παραβρεθεί στην έναρξη 15 Μαΐου, αλλά βεβαίως δεν κατάφερε τίποτα. Λέει όμως στη συνέχεια, επί τη ευκαιρία, του παρέδωσε και σημειώσεις για όσα ετοιμάζεται να συμπεριλάβει στο βιβλίο της, ιδίως για την Ατοϊκή Σύνοδο στο Βουκουρέστι το 2008 και την απειλή βέτο για τα Σκόπια. Τώρα, τι να πει κανείς.

0: βέτο της Ελλάδος, η Φιρόμ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
1: Το δικαίωμα της Ελλάδος για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω.
2: Αυτά έλεγε ο ένας για το βέτο. Ο καινούριος δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Αυτά έκανε ο άλλος, ο παλιός.

0: δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Αλλά εδώ πέρα έχουμε και κάτι άλλο στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Πριν από 2 χρόνια είχε γίνει το συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ακούστε τι είχε πει τότε η Ντόρα για το Βουκουρέστι. Αλλά είναι μεγάλο, δεν νομίζω θα προλάβουμε. Τότε λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ η Ντόρα είχε πει ότι ποιο αυτό, ήταν λάθος το βέτο του Καραμανλή. Απολύτως λάθος, δεν έπρεπε να γίνει. Και τώρα λέει ετοιμάζει και βιβλίο. Το έχουμε το ηχητικό, ας το βάλουμε αύριο. Ετοιμάζει λέει και βιβλίο. Και πήγε να τον δει για να του πει να πάει στο συνέδριο να ακούσει τον αδερφό της να μιλάει. Και του δώσε λέει και σημειώσει από το βιβλίο. Αλλά με βάση αυτά που είπε τότε στο συνέδριο της Καθημερινής, αν οι σημειώσεις συμβαδίζουν με τα λεχθέντα τότε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ενθουσιάστηκε ο Καραμανλής. Μάλλον πρέπει να βρίσκεστε εκεί πέρα, στο Μαξίμου, στην οικογένεια, όπου τέλος πάντων, να είστε λίγο εκτός πραγματικότητος. 9.43 Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας.

Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ανοιξιάτικη και λίγο προς το καλοκαιρινό ημέρα και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκανε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα 105-82 της Μονακό στο Πριγκιπάτο και έκανε το 3-0 στη σειρά. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 assist και 6 στα 10 τρίποντα. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για εμάς που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεται τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκιση λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθώθηκε από το τριμελές πλημμυροδικείο Πειραιά και σήμερα θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απήντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καματερού με 36-29 στο δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στη σειρά που η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της, αντίπαλός της μία εκ των Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain. Η Χαπόελ Τελ Αβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Bodevgrand, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Ρεάλ με 76-69 κάνοντας το 2-1 την πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες των δρόμων του Κηφισού, της Κηφισίας, της Αττικής Οδού και της Φυλής, κύριε Μπουρδαρά, που γίνεται κακός χαμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Είχαμε και μια καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων νωρίτερα στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Είχαμε αρκετά προβλήματα καθυστερήσεων.
0: Κανονικές εργοστασιακές
1: ρυθμίσεις. Ναι.
0: Είπαμε, το Υπουργείο έλυσε το πρόβλημα για 2 μέρες για να πάρετε αναπνοές. Αυτό. Τώρα γυρνάμε κανονικά εκεί που είμαστε και ξέρεις ποιο είναι το αστείο.
1: Για πες μου.
0: Μας λένε, πάρτε ρε παιδί μου τα μέτρα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Κάντε τη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Και εμείς λέμε ναι. Τα τρένα που δεν έχουν φρένα.
1: Ναι, όπου είμαι πολύ υπέρ της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, να ξέρεις.
0: Τα τρένα που δεν έχουν φρένα.
1: Ναι, όχι με τις παρούσες συνθήκες, γενικότερα.
0: Τα λεωφορεία που μυρίζουν μέσα, κοντεύει να πας ασφυξία, σαν ναι. Πρωί-πρωί. Τα με παράθυρα στα καινούργια λεωφορεία, κάποια δεν ανοίγανε, λέει, γιατί είχαν μπλοκάρει.
1: Με τη σαρδελοποίηση, με τα δρομολόγια να είναι αραιά, να μην ξέρεις πότε περνάνε.
0: Μην βιάζεσαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Και τα λεωφορεία να παίρνουν φωτιά.
1: Και τον ηλεκτρικό να είναι σε μια άθλια κατάσταση, έτσι.
0: Είπα, δεν πιάνουν τα φρένα.
1: Ναι.
0: Σταματάνε στον επόμενο σταθμό.
1: Πέρα από τα φρένα, εγώ μιλάω και για το αισθητικό κομμάτι, γιατί είναι σε άθλια κατάσταση ο ηλεκτρικός. Θα μου πεις τώρα, αν δεν πιάνουν τα φρένα, σε νοιάζει το αισθητικό κομμάτι.
0: Αισθητικό κομμάτι.
1: Αλλά είναι και αυτό. Αλλά ο ηλεκτρικός τώρα είναι μια παράδεκτη κατάσταση, έτσι. Το μετρό είναι το καλύτερο από όλα. Αλλά ο ηλεκτρικός...
0: Αρκεί να έρχεται.
1: Αρκεί να έρχεται. Ναι,
0: να έρχεται συχνά εννοώ.
1: Να έρχεται συχνά. Θα θέλαμε και στο μετρό λίγο περισσότερη συχνή χρήση δρομολογίων.
0: Πατίνια, ξεχάστε το.
1: Πατίνια, τέλος. Καλά, τα πατίνια, εγώ δεν είμαι.
0: Το είπε ο υπουργός. Καλά, δεν είσαι και ανήλικος.
1: Δεν είμαι ανήλικος. Αλλά καλά κάνει.
0: Ανήλικη, τέλος.
1: Καλά κάνει.
0: Τέλος σε δρόμους.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Σε πλατείες και σε πεζόδρομους επιτρέπεται.
0: Θα επιτρέπεται. Θα ψηφιστεί. Θα γίνει το νομοσχέδιο. Θα ψηφιστεί ο νόμος. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως. Που καλά κάνει και συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ μαζί σου. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Όταν μου λες συμφωνώ, εγώ είπα το καλά κάνει για να προκαλέσω μια πρώτη αντίδραση για να μου πεις όχι. Γιατί.
0: Καλά κάνει, αλλά το πρόβλημα ναι. Δεν έγινε μόνο στους ανήλικους με τα πατίνια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οι ενήλικοι είναι ακόμα χειρότεροι.
1: Και σε αυτό συμφωνώ, ναι. Ναι, είναι γενικό.
0: Για εδώ είμαστε. Να το φιξάρουμε ότι είμαστε εδώ. Να το φιξάρουμε ποιο είναι εδώ και ποιο είναι απέναντι, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Ισχύει αυτό. Όπως και να έχει, άσχημα ή όμορφα, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 9.43. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο, κάτσε να κοιτάξω πάλι.
1: Δες με καλά.
0: Είναι, μήπως είναι τίποτα, ένα κλόνος, τίποτα.
1: Δεν είναι κλόνος. Δεν είναι
0: αυτό
1: κλόνος.
0: Το Α1 που λέω εγώ.
1: Τι είναι το Α1.
0: Αυτό το που ψάχνεις. Δεν ξέρεις το.
1: Το Α1.
0: Καλά τώρα, θα σε μάθω σε λίγο. Λοιπόν, να δω, είναι αυτός ή δεν είναι, Πρέπει να είναι ο Πάνος Πουρνάρας. Πρέπει. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί με την αρχή της εκπομπής, της κουβέντας μας, κάτι δεν πάει καλά για να συμφωνεί. Κάτι μου ετοιμάζει.
1: Λοιπόν, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα ή να μιλήσω εγώ?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα? Είναι
0: όχι,
1: η πρώτη μας διαφωνία. Όχι, να πεις.
0: Όχι, έχω να πω.
1: Πάμε.
0: Όχι, όχι, λέει η κυβέρνηση. Όχι προανακριτικές, όχι ναι. Εξεταστικές, όχι να τρέχουμε τώρα στα δικαστήρια κτλ.
1: Αφού
0: όχι...
1: δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, παιδάκι μου, πώς θα πάμε
0: δεν
1: σε
0: είναι,
1: προανακριτική.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι η προεκλογική περίοδος
1: ναι.
0: Που έτσι κι αλλιώς σε προεκλογική περίοδο και όταν συζητάμε, δηλαδή αυτά που συζητάνε στον καφέ, ξέρεις ποια είναι?
1: Πρώτο, για πες μου.
0: Ο ανασχηματισμός.
1: Ναι, θα γίνει ανασχηματισμός. Ναι.
0: Ένα. Δεύτερο. Ναι.
1: Θα μπει ο κύριος Γορίδης στον ανασχηματισμό στον επόμενο.
0: Όλες τις νομικές συμβουλές που έχει έρθει, έχει γυρίσει πίσω ουσιαστικότατα.
1: Ο κύριος Βορύδης.
0: Ναι.
1: Είδες πως σε πρόλαβα.
0: Όλες. Εγώ δεν διαφώνησα ποτέ ότι έχεις καλές πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες, οι συμβουλές και όλες οι κινήσεις, οι νομικές είναι από τον κύριο Βορύδη.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ να γυρίσει πίσω στον ανασχηματισμό, να μην γυρίσει, δεν είναι σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή, ξεκινάνε τα πράγματα και δυσκολεύουν λίγο για την κυβέρνηση στις τελικές αποφάσεις. Ναι. Βέβαια, το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων θα τις βρει τις λύσεις.
1: Ναι, και το είπαμε και χθες ότι το όχι της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης σε εξεταστική αποκλοπές και σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο αυτό που το αφήγημα που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Δεν υπάρχει αφήγημα, είναι η αλήθεια. Είναι προεκλογικά.
1: Αλλά είναι το προεκλογικό κομμάτι ότι τώρα πάμε σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο. Μετά έχουμε τη ΔΕΘ, μετά θα έχουμε τις εκλογές. Δεν μπορούμε να έχουμε εκκρεμότητες οι οποίες μας τραβούν πίσω το κόμμα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Δημοσκοπικά. Θέλουμε να φύγουμε μπροστά σε κάτι άλλο.
0: Τα Ελληνόπουλα έχουν κοντή μνήμη. Εδώ, άμα τους ρωτήσεις τι δεν φάγανε προχθές γιατί δεν είχαν, δεν το έχουν ξεχάσει. Θα τους το θυμίζουμε εμείς. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο νομότυπο για να μην γίνει τίποτα. Ούτε οι 120, όπως και εσύ είπες,
1: ναι,
0: ούτε οι 120 θα φτάσουν.
1: Το να επικαλεστούν το άρθρο 144 της Βουλής.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουν τα πάντα, ναι. Αυτές είναι οι προτροπές του κ. Βορύδη, τα πάντα να σταματήσουν όλα εκεί.
1: Ναι.
0: Και πώς λέει ο...
1: Και το Πασόκ, το οποίο...
0: Ο Υπουργός Επικρατείας, που δεν είναι δένδιας.
1: Ναι, ο κύριος... Ποιος Επικρατείας.
0: Που δεν είναι δένδιας.
1: Ο
0: υπουργός με άνευ χαρτοφυλακίου που είναι μέσα σε όλα.
1: Ναι, είναι μέσα σε όλα.
0: Λέει, τι λέει το Σύνταγμα.
1: Είμαστε 151. Ποιος αποφασίζει εμείς.
0: Τελεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μέχρι εδώ. Ό,τι θέμε κάνουμε. Λοιπόν, άρα, αυτές είναι οι συμβουλές του κύριου Βορύδη. Έτσι πάμε με αυτή την ένταση που θα σηκώσει το γάντι το Πασόκ.
1: Το Πασόκ το οποίο προειδοποιεί ήδη, άκουσα και χθες και τον κύριο Τσουκαλά, προειδοποιεί να μην προχωρήσει στο 151 για την εξεταστική των υποκλοπών η κυβέρνηση, γιατί θα είναι, λέει, θεσμική εκτροπή. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τα ακούνε σοβαρά αυτά στο Μαξίμου, δηλαδή κατά πόσο τους ενδιαφέρει.
0: Τι τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα κοίταξε, τώρα καταρχάς στο Μαξίμου παρακολουθούν τον ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, στο χιλιοστό.
0: Που έτυχε, ναι. Έτυχε τώρα να το παίξουν το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ που μιλάει μαζί με το βιβλίο, δηλαδή ξεκινάμε από το βιβλίο.
1: Για τα κακοσκήμενα. Ναι, βασίζεται στο βιβλίο της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Ναι,
0: ναι. Ναι. Μιλάει εκτός των άλλων και για τη συμφωνία κάτω από το τραπέζι του πρώην Πρωθυπουργού με τους Ευρωπαίους για τις συντάξεις, για τους μισθούς, να δώσει τα Σκόπια.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέει. Μεταξύ άλλων.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά.
0: Βιβλίο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι βάσιμο.
0: Α, εγώ παίρνω την άποψη του Πρωθυπουργού.
1: Δεν είναι, εντάξει, το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, δεν είναι βάσιμο. Ο Πρωθυπουργός είπε, δεν το λέω εγώ, αυτοί το λένε, αλλά για να το λένε.
1: Εντάξει, τότε έλεγαν ότι ο
0: ένα
1: Τσίπρας.
0: Ένα αξιόλογο βιβλίο, ένα πολύ σοβαρό βιβλίο.
1: Τότε λέγαν ότι ο Τσίπρας είχε κάνει ανταλλαγή των.
0: Τα Σκόπια με τις συντάξεις και τις μισθούς.
1: Με τις συντάξεις, ναι.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει, εμείς δεν το επικαλεστήκαμε ποτέ. Και κοιτάμε τις παλιές συνεντεύξεις.
1: Έχει υποθεί αυτό.
0: Έλα
1: έχει
0: τώρα.
1: Έχει υποθεί.
0: Κοίτα τι πας και θυμάσαι.
1: Έχει υποθεί αυτό.
0: Σας λέω, έχουν κοντή μνήμη τα Ελληνόπουλα, αλλά ο Πουρναράς δεν είναι ότι θυμάται. Πάει και να ψάχνει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ναι, έχει υποθεί.

0: χαρακτηρισμός του ντοκιμαντέρ με τις σκοτεινές μέρες.
1: Οι σκοτεινές μέρες, ναι. Γι' αυτό είπα τα κακοσκήμενα. Αναφέρεται στα κακοσκήμενα.
0: Είναι
1: οι σκοτεινές μέρες, ναι.
0: Πάντως πραγματικά.
1: Αυτό που καταλάβαμε από το ντοκιμαντέρ είναι ότι είχαμε μια κοινωνική, πολιτική κρίση και εκτροπή η οποία ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2019. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα ρεζουμέ, είναι αυτό.
0: Το βιβλίο μας το
1: βιβλίο.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Το βιβλίο που είχαμε διαβάσει το είχαμε εμπεδώσει, αλλά τώρα επειδή η εικόνα είναι 1000 λέξεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μας το δείχνουν και σε εικόνα, ναι. Για να το καταλάβουμε ότι η Ελλάδα άρχισε να καταστρέφεται το 2015 και ολοκληρώθηκε η καταστροφή της το 2019.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί μετά ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση και λύθηκαν όλα τα θέματα.
0: Συγγνώμη, αυτό λέει το βιβλίο.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Ωραία, αυτό λέει το βιβλίο. Εγώ δεν παίρνω θέση. Μπορεί να καταστράφηκε η Ελλάδα από το 14, μπορεί από το 13.
1: Ούτε εγώ παίρνω θέση, αλλά αυτό είναι το αφήγημα. Αυτό λέει το βιβλίο. Και το ντοκιμαντέρ αυτό λέει. Το 15-19 καταστραφήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ευτυχώς μετά το 19 ελευθερωθήκαμε.
0: Πριν τον κύριο Τσίπρα, ποιον είχαμε πρωθυπουργό?
1: Ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ξανά σε μια παρουσία με τον κύριο Καραμαλή.
0: Πιο πριν, τώρα, τον κύριο Καραμαλή, πότε ήταν ο κύριος Καραμαλής πρωθυπουργός?
1: Ο κ. Καραμάλη ήταν μέχρι το 2009.
0: Μάλιστα. Μπορεί να θυμηθείς τι έκανε για αυτή τη χώρα?
1: Ήταν συντέλεσε σημαντικά να οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Να σου το πω κομψά.
0: Εσύ είσαι επιθετικός?
1: Δεν είμαι επιθετικός, απλά η χώρα χρεοκόπησε ακριβώς στην διακυβέρνηση του κ. Καραμαλή.
0: Πότε χρεοκόπησε? Προσπαθώντας να θυμηθώ τι έκανε ο πρωθυπουργός Καραμαλής,
1: ναι.
0: Το μόνο που θυμάμαι είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Άρα είχε πάει. Είχε πάει το τρένο, είχε πάρει τη γραμμή, δεν κάναμε τίποτα και τραγάρε.
1: Ναι, τότε ήταν, είχε πάρει τη γραμμή, είχε να τρακάρει.
0: Αυτό λοιπόν θυμάμαι. Δεν είπα και κανένας και δεν υποστηρίζω ότι ο Τσίπρας και ότι δεν έκανε λάθη. Τρελά και δεν έχει κάνει και καμία αυτοκριτική. Καμία. Τουλάχιστον στη μυθάκη του. Και στις συνεντεύξεις του. Ελπίζει μόνο να λέει αλήθειες. Πια.
1: Ελπίζω και κύριε Νικολάου να είπαμε αλήθειες.
0: Λοιπόν, αλλά φταίει μόνο ο Τσίπρας. Και ρωτώ, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει τελικά. Δεν τον
1: τελικά η κυρία Μπακογιάννη δεν κατάφερε να τον ψήσει τον
0: κύριο
1: Καραμαλή.
0: Μπορεί βέβαια να μας επιφυλάσσουν και μια κίντερ έκπληξη.
1: Τι κίντερ έκπληξη?
0: Να φτάσει τελευταία στιγμή.
1: Δεν νομίζω, γιατί αν πάει στο συνέδριο ο Καραμαλής θα πρέπει να μιλήσει. Και αν μιλήσει, τι θα πει?
0: Ζήτω Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Μόνο αυτό μπορεί να πει. Γιατί αν πει όλα αυτά που έχει πει το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να τα πει στο συνέδριο.
0: Δεν θα τα πει.
1: Άρα τι θα πει? Γι' αυτό θα πάει, γιατί δεν θέλει να πει τίποτα.
0: Και με το Σαμαρά τι θα πει?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει, δεν θα μιλήσει.
0: Ούτε σήμερα. Και θα πει.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα.

0: ξυπνάτε.
1: Αύριο, Γιώργο, έχουμε και την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μιλήσουν 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένας μεγάλος αριθμός. Δεν ξέρω, αυτό δείχνει ότι θα υπάρχει έτσι μια ζωντανή συζήτηση.
2: Ναι. Δηλαδή, όταν λες, θα καταλάβω, ναι, μια ζωντανή συζήτηση, θα υπάρχει μια ελευθερία απόψεων στο αυτό τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα πει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Γιατί Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πώς το εννοείς αυτό? Έχει μια συνεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Όταν καν δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Όταν ναι, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν ξέρουν αν ψήφισαν και τι ψήφισαν.
1: Αυτό είναι δικό,
2: να περάσει
1: αυτό είναι, αυτό είναι δικό του θέμα.
2: Λοιπόν, θα έχουν δηλαδή ελευθερία να μιλήσουν ή θα έχουν, ξέρεις.
1: Δικαίωμα στην ομιλία αν έχουν όλοι.
2: Το τι θα λένε είναι όμως.
1: Το τι θα λένε είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό, το να μιλήσουν, έχουν δηλώσει να μιλήσουν 40.
2: Μάλιστα. Και να τα κατοστήσουν.
1: Να τα κατοστήσουν. Και όπως έχω μάθει, να σου πω και ένα ωραίο στοιχείο, μια ωραία πληροφορία. Έχουν δηλώσει μέσα στους 40, έχουν δηλώσει να μιλήσουν και οι 5 οι οποίοι έχουν υπογράψει τις προηγούμενες μέρες την επιστολή της λεγόμενης ανταρσίας.
2: Ναι.
1: Όχι του κόμματος, της εσωτερικής.
2: Θα γίνει και ένας υπουργός εκ των 5.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τώρα στον ανασχηματισμό.
1: Επειδή μου λες τώρα να σου πω καλή πληροφορία. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιος υπουργός, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι μπορεί κάποιος εξ αυτών να γίνει στο συνέδριο γραμματέας του κόμματος.
2: Μάλιστα. Και να πω, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Να πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, ναι, θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, ναι, Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζεται να ξανακάνει ντου.
1: Ναι.
2: Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος και χωρίς Τραμπ.
1: Ναι, με τον ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει προχθές την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία των πλοίων που θα περνούν στα στενά Ορμούς.
2: Πάει Ελευθερία.
1: Ναι, και σε μία μέρα λέει ότι τέλος. Έχουμε διαπραγματεύσει τώρα. Δηλαδή, μία μέρα έφερε την δουλέψε. Ελευθερία. Μα δούλεψε, άφησε το να δουλέψει. Είναι σαν να είσαι υπουργός. Άφησε το να δουλέψει. Σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Δεν πρόλαβε να δείξει τη δουλειά του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Γιατί πρόλαβε ο Αρίστος.
1: Ούτε ο Αρίστος. Σε μία μέρα τον βγάλατε. Πού να προλάβει να δείξει δηλαδή τη δουλειά του.
2: Γι' αυτό λέγεται η κυβέρνηση των Αρίστων.
1: Ναι.
2: Διότι αν δεν είσαι Άριστος,
1: φεύγεις γρήγορα.
2: Φαίνεται, βρε παιδί μου, από την πρώτη στιγμή. Με το που παίρνεις την καρέκλα, τότε φαίνεται. Πριν την πάρει δεν φαινόταν.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μόλις κάθεσαι στην καρέκλα, αυτός δεν είναι Άριστος, φεύγει.
1: Να πούμε τις καλημέρες μας στα μηνύματα στο Viber, στον Χρήστο, στον Βασίλη, στον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος καταθέτει εδώ στον δημόσιο διάλογο μια πολύ σοβαρή πρόταση, την οποία θέλω να τη λάβουμε υπόψη μας. Γιώργο, μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Λοιπόν, καλημέρα, λέει, για τη μυρωδιά στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να βάλουμε το αρωματικό βεντράκι για τα αυτοκίνητα. Και αυτή είναι η λεγόμενη, λέει, πράσινη ανάπτυξη.
2: Πρέπει να βάλουμε πολλά δεντράκια όμως.
1: Εντάξει,
2: γιατί είναι μεγάλη το λεωφορείο.
1: Έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς μπορούμε να τον πλουτίσουμε αυτό.
2: Ναι, οκ.

0: Και μια και ανέφερες Γιώργο και τον Ντόναλντ Τραμπ, για να το κλείσουμε γι' αυτό.
1: Πώς πάμε, πινκ-πονκ παίζουμε σήμερα.
0: Πινκ-πονκ, εντάξει, ναι, έχει επικαιρότητα, είναι πολύ μεγάλη. Άκουσες την κυρία Γκυλφόιλ που είπε ότι θα έρθει. Αυτό το έχει ξαναπεί.
1: Ναι, θα έρθει όμως. Θα έρθει πριν την Τουρκία. Το καλοκαίρι που είναι
0: στο πέρασμα.
1: Το καλοκαίρι που είναι στην Τουρκία του ΝΑΤΟ το μάζεμα.
0: Ναι, θα περάσει πρώτα από εδώ.
1: Εκεί λέγεται, θα περάσει μία από εδώ.
0: Και μετά θα πάει η Τουρκία.
1: Και μετά θα πάει η Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακούγεται.
0: Μάλιστα.
1: Με το καλό. Εδώ είμαστε, τον περιμένουμε. Ναι. Το κόκκινο χαλί, κόκκινο δεν ξέρω.
0: Και μια live συζητησούλα εδώ στο στούντιο. Έρχεται ή όχι.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Δεν θες.
1: Δεν θέλω.
0: Άμα έρθω πέρα και κάνουμε συζήτηση και κλείσουμε τη συζήτηση και πούμε Θεού θέλοντο 112
1: ευρώ
0: και Τραμπ επιτρέποντο αύριο.
1: Θα τον ρωτήσει κάτι.
0: Προφανώ.
1: Απολύεσαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρώτησε.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν, προχθές είχαμε τον κύριο Καραγκούνη εδώ σε αυτή την εκπομπή και του κάναμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την τετραήμερη εργασία πρόταση Πασόκ.
0: Την πρόταση Πασόκ, ναι.
1: Σε σχέση με τι γίνεται με τους επιχειρηματίες, πώς αυτή είναι αυτή τη στιγμή και τι. Γιατί μας είπατε ότι με 4 μέρες εργασία και να πρέπει να πληρώνει ο επιχειρηματίας, τον κλείσαμε.
0: Ναι, η άποψη του κυρίου Καραγκούνη και της κυβέρνησης είναι ότι η πρόταση του Πασόκ φέρνει ανεργία και κλείσιμο επιχειρήσεων.
1: Στην ερώτησή μας όμως ότι τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές και τι γίνεται με αυτές τις 72 δόσεις αντί για 120 που ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Γιατί αν μπορούσαν αυτές τις 72 μέχρι το 23 να τις ρυθμίσουν να τις πληρώνουν και μετά το 23 να ξαναπληρώνουν.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Όχι, θα το είχαν κάνει μόνοι τους αν ήταν έτσι. Θα το είχαν κάνει, θα είχαν πληρώσει. Δεν θα φτάνανε να χρωστάνε λεφτά για να κάνουν παραγγελίες. Ο πρόεδρος όμως των εμπόρων εδώ, ο κύριος Αγκάρης, ο Θάνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Η πρώτη ερώτηση είναι, εσείς πώς βλέπετε την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία?
2: Φαντάζομαι η πρόταση αυτή θα είναι για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, για εισηγμένες.
1: Άνω των 20.
0: Ναι.
2: Έτσι, για παρόχους ενέργεια, για εισπρακτικές. Για services, για τέτοιες εταιρείες.
1: Άνω των 20 ατόμων. Ναι, τα 20 άτομα για μένα δεν είναι τεράστια επιχείρηση.
2: Δεν είναι τεράστια επιχείρηση, γιατί μπορεί κάποιος να έχει μια επιχείρηση με 5 καταστήματα και να έχει από 4 υπάλληλους να το φτάνει το 20. Εδώ πρέπει να μελετηθεί αυτό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάντως οι μικρομεσαίες επιχείρησεις έχουν τόσα βάρη που δεν θέλουν κανένα άλλο βάρος παραπάνω.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. 72 δόσεις. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι σας έδωσε τη λύση να τελειώσει τα προβλήματά σας.
2: Όχι, όχι. Εδώ είναι ένα επικοινωνιακό καθαρά. Και μια πολίτριά μου έλεγε προχτές, ας μην, κύριε Θάνο, το καταφέρατε, μου λέει. 72, σας έδωσε δόσεις. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Οι βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν και δεν έχουν χρέη αρρύθμιστα, είναι ρυθμισμένα στις 12 ή 24 δόσεις. Διαφορετικά, αν δεν ήταν, θα υπήρχε δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ. Από το ΝΑΔΕ και το ΚΕΑΟ. Άρα εμείς που λειτουργούμε τις επιχειρήσεις και προσπαθούμε να τις έχουμε βιώσιμες, δεν είμαστε εκτός ρύθμισης. Εκτός ρύθμισης, το επαναλαμβάνω. Τι συμβαίνει, ας πούμε? Δηλαδή εμείς θέλουμε μία ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα ένταξης των ήδη ρυθμισμένων σε 12-24 δόσεις. Γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε μια ρύθμιση, δεν έχουμε χρέη πριν το 23, είναι ρυθμισμένα. Άρα είμαστε εκτός. Και στο τέλος της ρύθμισης αυτή να υπάρχει μια διαγραφή 30% που για τους συνεπείς που θα τελειώσουν τη ρύθμιση. Δηλαδή πρώτα θα την τελειώσουν και μετά πριν την τελειώσουν το 30% που είναι οι προσαυξήσεις περίπου. Αυτό είναι μια πραγματική ανάσα για την αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η δόση 72 δεν ισχύει. Είναι για κάτι πεθαμένα χρέη που δεν θα πληρώσουν ποτέ, έτσι απλώς επικοινωνιακό.
1: Που δεν θα τα πάρουν κιόλας. Έτσι όπως το λέτε, δεν θα τις πράξουν και ποτέ.
2: Μα έχουν λειτουργήσει με διαφορετικό αφημί αυτοί που είχαν χρέη και δεν τα πληρώνουν.
1: Αυτό είναι η εύκολη λύση για πολλούς ανθρώπους. Το άλλο αφημί, συνεχίζουμε την εταιρεία με άλλον. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στη μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών που λέει από την 1η-1η του 2027. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, που ακούγεται πολύ καλό για εσάς. Γιατί
2: ναι, καλό ακούγεται.
1: Μια ταβέρνα να έχει κάποιος, δίνω ένα παράδειγμα, αν του κοστίζω 10 ευρώ μεροκάματο και του κοστίζω 20 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχει πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς με την ψηφιακή κάρτα μας οδήγησε, επειδή δεν μπορούμε να προσλάβουμε περισσότερα άτομα, γιατί όποιος έρχεται εργαζόμενος από τις 10 η ώρα, 6 η ώρα πρέπει να φύγει. 6 με 9 το μαγαζί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει να προσλάβεις καινούριο. Έτσι, γιατί δύο εργαζόμενους αν έχεις και οι δύο 6 η ώρα πρέπει να φύγουν. Πρέπει να προσλάβεις δύο καινούριους. Δύο καινούριους part-time. Αυτό είναι μια επιβάρυνση για μας. Εμείς, επειδή δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, μειώσαμε το χρόνο λειτουργίας των μαγαζιών μας. Αυτό κάναμε. Άρα λοιπόν, τι θα μας κάνει μισή μονάδα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και στο θέλω να πω ότι ζητάμε τις ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν, βλέπω συνάδελφοι, αλλά στο τέλος τι σύνταξη θα πάρουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες. Τι σύνταξη θα πάρουν αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Που είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημά μας είναι η αδυναμία αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων που έχουν αυξηθεί από τα μισθώματα, από την ενέργεια, από τις 5 αυξήσεις του κατώτου μισθού που πήγαν όλες στα σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτά με την κυβέρνηση θα έπρεπε να συνομιλήσουμε. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα, τα δικά μας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις πολυεθνικές, στα πολυεθνικά e-shops κλπ. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Είδα τώρα προηγουμένως στην τηλεόραση. Ένας πάροχος ενέργειας συνεργάζεται με μια πολυεθνική.
1: Κύριε Τσαγκάρη, θα σας διακόψω λίγο. Μ' ακούτε? Διακόψω λίγο, γιατί υποχρεωτικά πάμε στο διάλειμμά μας. Μια μικρή υπομονή και επανερχόμεθα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και ό,τι απορρισέχετε για τον κύριο Τσαγκάρη, και επανερχόμαστε.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Η 943 Intervention Sports.

0: πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχονο Snack.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, κύριε Πάνο Πουρναράκη.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Είστε συντονισμένοι στο 943. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Όσοι μπήκατε τώρα μαζί μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θάνος Θακάριος, ο πρόεδρος των εμπόρων εδώ της Αττικής. Κύριε Πρόεδρε, σας διακόψαμε λόγω του διαλύματος. Μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Να ακουστεί λοιπόν αυτό που έλεγα, ότι εδώ είδα τώρα στην τηλεόραση προηγουμένως διαφήμιση ότι ένας πάροχος ενέργειας, το γνωστός πάροχος που τον έχουμε 50 χρόνια, να συνεργάζεται με ένα πολυεθνικό ισόψη για να με κουπόνια και τέτοια. Εντάξει. Πρέπει να, εάν δεν στηριχτούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κρατούν όρθια την απασχόληση στην αγορά.
0: Να διακόψω λίγο και να πω ότι.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει η πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Κύριε Τσαγκάρη, ο Μίλτος που λέει ναι, αυτό που είπατε κι εσείς, τι συντάξεις θα υπάρχουν μετά, αν δεν υπάρχουν νέες φορές.
2: Σωστό. Είναι αυτό σωστό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που μας απασχολεί. Παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε λίγο. Τα ενοίκια. Από τότε που την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50. Τα λειτουργικά μας έξω από 50 με 80%. 80% είναι όταν έχει λήξει το μισθωτήριο. Αν λήξει ένα μισθωτήριο, έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει διπλασιάζεται. Αναζητούμε ένα χώρο να πάμε πιο πέρα, μας λέει ο άλλος μέχρι 3 χρόνια μπορούμε να σου δώσω, να σου μισθώσω το μαγαζί ελάχιστο χρόνο μίσθωσης. Οπότε δεν μπορούσε η πολιτεία να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη που...

0: υπάρχει ένας κανόνας στην αγορά. Εμείς θέλουμε κανόνες στην αγορά που να διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, την προστασία του καταναλωτή και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτά θέλουμε εμείς. Κοίτα, αλλά δεν υπάρχει ο απαραίτητος διάλογος από την πολιτεία. Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η πολιτεία να δώσει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι ξεκομμένες, είναι αλλού, δηλαδή από την πραγματικότητα. Και ή παραμένει σιωπηλή. 5 φορές έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης να συναντηθούμε και δεν κατέστη δυνατόν. Δηλαδή με ο μεγαλύτερος στην τάξη σύλλογος στη χώρα να μην μπορεί να συναντηθεί. Κοιτάξτε, η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό, ουσιαστικό και διάλογο με την πολιτεία.
1: Ελπίδες έχετε, κύριε Πρόεδρε, ελπίδες έχετε. Τα μαγαζιά κλείνουν και σε κεντρικούς δρόμους που βλέπαμε στο παρελθόν ότι κάνανε αμάν για να προσπαθήσουν να πιάσουν ένα ακίνητο για να κάνουν μια δουλειά. Κλείνουν σε κεντρικούς, στο Κολωνάκι δηλαδή. Είναι κλειστά μαγαζιά. Ελπίδες υπάρχουν.
0: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, ένα κατάστημα το οποίο έχει 3.000 ενίκιο, τα γενικά του έξοδα, τα μηνιαία γενικά του έξοδα είναι 9 με 9.500. Γιατί έχει και δύο εργαζόμενους. Θα έχει και την ενέργειά του. Δεν μιλάω για να... κέρδη δεν υπάρχουν πια. Αλλά οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕ, το 2019 ήταν 45,1% και τώρα είναι 39,5%. Μειωθούν κατά 6 μονάδες. Με απλογραφικά βιβλία, δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ο κύριος που είναι πίσω από τον πάγκο και προσπαθεί να πουλήσει. Αυτά τα μηνύματα η πολιτεία δεν τα πιάνει. Τη συγκεντροποίηση του λιανικού εμπορίου δεν τη βλέπει που γίνεται
1: να κλείσουμε σε άλλα χέρια. Με άλλη μια ερώτηση τελευταία. Πώς πήγε, τι περιμένουμε τώρα σε εκπτώσεις, πότε είναι και τι περιμένουμε και τελικά το Πάσχα πώς πήγε?
0: Κοιτάξτε, το Πάσχα είναι μια σημαντική περίοδος για μας. Φέτος ήταν απογοητευτική η αγορά στην Αττική. Οι καταναλωτές ήταν πιο συγκρατημένοι, πολύ πιο προσεκτικοί στις αγορές. Κοιτάξτε, η αγορά κινήθηκε με δώρα. Είμαστε πολύ χαμηλότερες τζίρους από πέρσι, γιατί μόνο με πέρσι μπορούμε να συγκριθούμε. Έτσι, έπαιξε ρόλο και ο καιρός, αλλά το βασικό είναι η ακρίβεια, η αύξηση των βασικών αγαθών, δηλαδή που περιορίζει την αγοραστική δύναμη. Αυτό ήταν. Τώρα, δεν έχουμε εκπτώσεις τώρα και δεν θέλουμε εκπτώσεις. Θέλουμε εκπτώσεις 2 φορές το χρόνο. Και 2 φορές τη σεζόν θέλουμε προσφορές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλουμε. Η πολιτεία έχει μέτρα που μπορεί να πάρει χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Να περιορίσει τις προσφορές. Και οι πλατφόρμες αυτές θα επιβάλλει ένα τέλος 6,90 ευρώ που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτό τον ή η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει. Με το πώς είναι δομημένη με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να πούμε για κάτι ευχάριστο.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Την Παρασκευή. Δύο άτομα.
1: Θα πάνε ψαρονέφρι.
0: Στο τελευταίο live. Δεν θα φάνε μόνο και θα πιούνε. Θα είναι και στο τελευταίο live. Θα το κλειώσουμε την Παρασκευή για να πάνε το Σάββατο.
1: Παρασκευή θα το κλειώσουμε, Σάββατο θα πάνε.
0: Στο τελευταίο live.
1: Πολύ
0: δύο άτομα λοιπόν ψαρονέφρι. Στο 69-39-943-943 στο Μαρούσι. Τελευταίο live τη σεζόν.
1: Ωραία.
0: Άρα θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα διασκεδάσετε. Εδώ.
1: Πέλικα κάτι δεν είναι. Πέλικα.
0: Στο Μάριο ή Πέλικα, να γιατί θυμάσαι κάπου.
1: Έμα, είδε τα.
0: Εδώ, δώρο από τον Πάνο Μπουρναρά. Για να το ψηφίσετε. Δεν το ξεχνάτε. Για να το ψηφίσετε, θα πάρετε δώρο.
1: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Γιάννης, λέει. Καλημέρα. Ένα σχόλιο για την θεσμικότητα του Πασόκ που θα ρίξει την κυβέρνηση με εξεταστικές. Μετά από όρημη σκέψη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νικόλας είναι αυτή τη στιγμή η προστασία της

0: κυβέρνηση απέναντι σε ό,τι προοπτική μπορεί να υπάρξει από αντιπολίτευση. Το μήνυμα του Γιάννη, το Γιώργο το διαβάσαμε. Ο Μίλτος.
1: Ναι, νομίζω ότι πήρε την απάντηση.
0: Ναι, την πήρε την απάντηση, ήταν από τον κύριο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο. Λοιπόν, για τον Γιάννη τώρα, δίνει και την πάσα. Έχουμε και νέο πρόεδρο. Όχι, νέο πρόεδρο, τον ίδιο πρόεδρο, αλλά ψηφίστηκε εκ νέου στην ΓΕΣΕ. Τον κύριο Παναγόπουλο, που πήγανε μαζί Πάσκε και Δάκε. Πάσκε είναι του Πασόκ, Δάκε είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και άντε τώρα να πείσεις τον μέσο άνθρωπο ότι δεν υπάρχει συνεννόηση μαζί με την κατηγορία σε εισαγωγικά από τον κύριο Μαρινάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, ότι υπήρχε συνεννόηση του κυρίου Δουδονή με τον κύριο Αδουλάκη και του
1: μεγάλη κουβέντα θα συνεχίσουμε μετά, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων και δι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάποια σοβαρά ζητήματα πρέπει να υπάρχει. Αυτό το αντιδρώ για να αντιδράσω ή φωνάζω για να φωνάξω, νομίζω ότι σε κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Απλά αυτό που καταγράφει.
1: Υπάρχουν κάποια θεσμικά ζητήματα που πρέπει να συμφωνούν και να λειτουργούν για το καλό της Ελλάδας.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά στην κοινή γνώμη αυτό που καταγράφεται είναι ότι τι μας λέει το Πασόκ ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω, αφού σε κάποια μικρά υπάρχει ήδη συνεργασία, άρα γιατί και όχι με τα εκλογικά. Αυτό είναι η οσμή που υπάρχει στην κοινωνία.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Πάμε όμως στη δική σου εκπομπή, την πολιτική.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά πριν πάμε στη δική σου εκπομπή, την πολιτική, ναι, θα περάσουμε από τη δική μου.
0: Για πάμε.
1: Που είναι, ξέρεις, των άλλων θεμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Αφήνουμε το κύριο Υπουργέ και πάμε στο κύριο καθηγητά. Κύριε καθηγητά.
0: Ήρθε εγώ κατευθείαν, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε καθηγητά, πάμε στη δική μου εκπομπή. Πολιτική είναι του Μπουρναρά. Λοιπόν, με ένα νόμο τελειώνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, εδώ ψηφίζουμε ένα νόμο, 151 είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ψηφίζουμε ένα νόμο, τέλος. Την πετάμε έξω, ό,τι και να λένε δεν τους ακούμε. Αυτό είπε ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης. Τη νομική σας βοήθεια θέλουμε.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο να θεσμοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι ένα από τα ενδιάμεσα βήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η γνώμη μου είναι ότι τέτοιου είδους θεσμοί θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και μετά, οι κρίνοντες κρίνονται. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, διότι όταν υπάρχει τρέχουσα υπόθεση στην δικαιοσύνη, δεν έχει δικαίωμα ως πολιτικός ούτε να επαινείς ούτε να κατηγορείς. Ό,τι από τα δύο κάνεις θεωρείται παρέμβαση. Αν θέλουμε λοιπόν να περιχαρακώσουμε την ανεξαρτησία των τριών εξουσιών, θα πρέπει να είμαστε απολύτως σεβαστικοί στη δουλειά της δικαιοσύνης, ακόμα και αν αυτή μας πικραίνει ή μας εκθέτει ή μας ενοχλεί. Αυτή είναι η δική μου θέση.
1: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση, κύριε καθηγητά, επιμένω, έτσι, επιμένω, γιατί μετά θα πάμε στην πολιτική. Ένας ο οποίος είναι να πάρει εισαγγελέα, να πάρει μια μεγάλη απόφαση, και τζαβέλα εννοώ, και είναι λίγο πριν τη σύνταξη και έχει κατηγορηθεί για τη συμμετοχή του με όποιο τρόπο, θετική ή αρνητική, δεν θα σχολιάσω εγώ φυσικά, στο παρελθόν. Θα μπορούσε να πει λίγο πριν τη σύνταξη ότι okay, κάποιος άλλος να πάρει αυτή την απόφαση και όχι εγώ.
2: Ακούστε.
1: Ή επειδή είναι η θέση του, είναι υποχρεωμένος.
2: Η συνείδηση συνοδεύει τον κάθε δικαστή και όταν είναι στα πρώτα του βήματα και όταν ολοκληρώνει τη σταδιοδρομία του και πολλές φορές το συνοδεύει και μετά τη σύνταξη. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, έχει την ευθύνη της κρίσης και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτό το καθήκον. Τώρα από εκεί και μετά είναι και θέμα προσωπικής επιλογής κάθε φορά, ο καθένας θα κάνει. Υπάρχουν δικαστές που δεν θα να πάρουν αποφάσεις σκληρές, ακόμα και σε βάρος του εαυτού του στην ιστορία. Δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ την προσωπική επιλογή του κάθε δικαστή, ιδιαίτερος του ανώτατου δικαστή της χώρας.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα πολιτικά, κύριε Στυλιανίδη. Θέλω να ρωτήσω, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας λίγες μέρες. Σε τι κλίμα πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία προς το συνέδριο, στον απόϊχο της επιστολής των 5 βουλευτών, αλλά θέλω και το σχόλιο σας για το ενδεχόμενο το να μην παραστεί τελικά ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο.
2: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος. Εγώ ούτε μπορώ να το υποδείξω ούτε να το σχολιάσω. Θα το δούμε.
1: Ναι, πληγώνει όμως τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Την πληγώνει το ότι δεν θα πάει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός.
2: Ό,τι και να κάνει ο κύριος Καραμαλής έχει την εξήγησή του. Την οποία δεν μπορώ να την δώσω εγώ αυθαιρέτως. Ας την αναζητήσετε από τον ίδιο ή εν πάση περιπτώσει ας την ερμηνεύσετε εσείς τη στάση του. Τώρα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται ομαλά. Έχει λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα παραδοσιακά κομματικά συνέδρια, οφείλω να πω. Δηλαδή, έχει θετικές στοχεύσεις, θεματικές στοχεύσεις, και αυτό είναι το καλό. Δεν έχει όμως τόσο έντονα την έντονη τη συμμετοχή των, την ενεργητική για την ακρίβεια συμμετοχή των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή, δεν δίδεται βήμα στα περιφερειακά θεματικά συνέδρια στο να εκφράσουν τις διαφωνίες τους, τις επιφυλάξεις τους, τα παραπονά τους κτλ. Πιθανολογώ ότι αυτό θα γίνει στο κεντρικό συνέδριο. Μέχρι τώρα οι παρουσίες που έχουν γίνει είναι αξιολογότατες όσον αφορά το περιεχόμενό τους και πιάνουν θεματικές που απασχολούν την κοινωνία τα τελευταία χρόνια, αλλά θα ήθελα προσωπικά, αν με ρωτούσαν, ναι, θα έλεγα αυτά τα στρέμματα να υπήρχε και, ας το πω έτσι, ένα κεφάλαιο όπου τα τοπικά στελέχη ή βουλευτές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και να ασκήσουν ακόμα και κριτική ή να διατυπώσουν και παράπονα για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, όχι τίποτα άλλο, και να εκτονώνουμε, αν θέλετε, και καταστάσεις που μπορεί από αυλεψία ή από λάθος επιλογή να έχουμε διαμορφώσει σε διάφορες περιοχές. Πιθανολογώ και ελπίζω αυτό το πράγμα να γίνει στην τελική συνεδριακή διαδικασία 15 με 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι λέει η Νέα Δημοκρατία όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πιθανότατα να θέσει και ένα μπλόκο για την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ, την πρόταση για τις υποκλοπές, εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας του συνεδρίου, ότι πάμε στο συνέδριο και θέλουμε να αφήσουμε οτιδήποτε μπορεί να μας κρατήσει πίσω δημοσκοπικά στο παρελθόν.
2: Ακούστε, σας άκουσα προηγουμένως και είπατε κάτι πολύ σωστό στα σχόλιά σας,
0: ναι,
2: ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό μπροστά που μικρά ή μεγάλα κόμματα φοβούνται να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Δηλαδή νιώθουν όλη την ανάγκη να επιτίθενται στον άλλον και να κάνουν αρνητική κριτική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εάν τα σωστά τα επιδοτείς, ενισχύεις και τη δική σου αξιοπιστία όταν θα κάνεις κριτική στις λάθος επιλογές. Εδώ όλοι φοβούνται να μην πάρουν κόστος από την ενδεχόμενη πιθανότητα συνεργασίας με ένα άλλο κόμμα. Και αυτό αφορά βέβαια ιδιαίτερα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, μου λέτε κάτι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια απόπειρα εγκλωβισμού της πολιτικής συζήτησης, η οποία αναφυσβήτητα παίρνει και ένα προεκλογικό χρώμα.
1: Καλά, είμαστε ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο πια.
2: Έχουμε μπει ούτως ή άλλως στην τελική χρονιά, ας πούμε, της ολοκλήρωσης της βουλευτικής περίοδου, αλλά προσπαθούμε ή προσπαθούν κάποιοι να εγκλωβίσουν αυτή τη συζήτηση αποκλειστικά και μόνο σε καταγγελτικά ζητήματα, σε ποινικά ζητήματα, σε σκάνδαλα κτλ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να αναδεικνύονται όλα αυτά. Όταν όμως έχουν αναδειχθεί, έχουν συζητηθεί και έχουν παραπευθεί πολλά από αυτά και στη δικαιοσύνη, ας αφήσουμε ανεπηρέαστη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας πάμε παρακάτω. Ας δούμε δηλαδή ποιος έχει την πιο ολοκληρωμένη, την πιο πιστική και την πιο υγιή πρόταση για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Διότι ο κόσμος λύσει τα προβλήματά του αναζητά. Το πώς εμείς κατηγορούμε ένας τον άλλον δεν τον αφορά πολλές φορές. Δεν λέω, προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να στιγματίζουμε κακές συμπεριφορές ή λάθος πολιτικές επιλογές κτλ. Βεβαίως πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν όμως οι διαδικασίες στο Κοινοβούλιο, οι οποίες έχουν λειτουργήσει και αυτές οι διαδικασίες έδωσαν και ύλη στην δικαιοσύνη. Το να μονοπολεί αυτή η συζήτηση τα πάντα και να μην υποχρεώνονται τα κόμματα και οι πολιτικοί να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για τα διάφορα πεδία, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αρνητικό και είναι και ένα στοιχείο νοσηρότητος, αν θέλετε, της πολιτικής σήμερα.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως τα σκάνδαλα υπάρχουν, οι απορίες υπάρχουν, άνθρωποι εμπλεκόμενοι κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχουν. το να μην γίνεται μια εξεταστική, μια προανακρινητική για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και μια. Κοιτάξτε, έχετε εσείς την εμπειρία ότι έχουν λυθεί προβλήματα από τις.
1: Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η κυρία Μπακογιάννη το έχει πει πολλές φορές. Μετράμε τις εξεταστικές κυρίες Μπακογιάννη σε αυτή την εκπομπή.
0: Βέβαια, δεν έχουν λυθεί. Δεν έχουν λυθεί.
2: Αλλά προσέξτε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ισχυρισμοί τώρα. Λέει η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα ότι αν επικαλείστε ας πούμε θέματα κατασκοπίας στο θέμα των παρακολουθήσεων, αναφυσβήτητα χρειάζεται σύμφωνα με το Σύνταγμα 151 ψήφους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν τη διαμορφώσαμε τώρα, υπήρχε.
0: Ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει αν κάνεις αποδοχή αυτού του ισχυρισμού, δηλαδή δέχεσαι την άποψη του Ισραηλινού μάρτυρα, του κατηγορούμενου, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να ξεφύγεις μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που είναι ήδη διαμορφωμένο, σου αρέσει, δεν σου αρέσει, αυτό πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, με συγχωρείτε λίγο. Αν όντως είναι έτσι, άρα μιλάμε για κατασκοπία. Αν είναι για κατασκοπία, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που δεν θέλει να ερευνήσει ο κ. Ζαβέλλας.
2: Αν είναι θέματα εθνικού συμφέροντος.
1: Ακριβώς.
2: Για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, για να μην ξεμπροστιαστούμε ακόμα και στα εθνικά μας θέματα, χρειάζονται 151 ψήφους.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το αλλάξαμε τώρα, υπήρχε. Εμείς τώρα αυτό που αλλάξαμε είναι να δώσουμε στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Αυτό το αλλάξαμε το 19 στην αναθεώρηση.
0: Σωστά.
2: Και με 120. Και αυτό είναι ένα προνόμιο που το έδωσε η Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους. Το οποίο θέλουν όμως να το κάνουν χρήση, αλλά θέλουν να το κάνουν και κατάχρηση. Διότι τα τελευταία δύο χρόνια, αντί να παρουσιάσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης χώρας και να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι καλύτερη, στείλουν τη μία εξεταστική μετά την άλλη. Δεν λέω πάντα χωρίς αφορμή, έτσι, γιατί υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει τα οποία μας στεναχωρούν όλους, έτσι. Αλλά δεν είναι όμως και αυτό ο τρόπος για να πείσεις ότι είσαι καλύτερος. Να δείχνεις δηλαδή συνεχώς ότι ο άλλος είναι ο χειρότερος. Πρέπει να πείσεις ότι είσαι καλύτερος. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και έτσι. Να δείξουμε ότι έχουμε προτάσεις. Εμείς προσπαθούμε αυτή την όθηση να τη δώσουμε τώρα με την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος που ξεκινά, αλλά δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να την παρακολουθήσει. Ακόμα και εκεί έσπευσε η αντιπολίτευση να πει ότι εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα. Μπορείς να έχει ακούσει τι λέμε. Μπορεί να πούμε πράγματα που θέλει η ίδια να πει.
1: Να είμαστε ειλικρινείς.
2: Γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε.
1: Η αντιπολίτευση, εμέσως πλην σαφέστατα, παραδέχεται ότι η επόμενη κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν τους δίνουμε το να κάνουν ό,τι θέλουν τότε. Αυτό είναι κατανοητό από όλους. Αυτό κάνουν. Αν ήταν ότι σίγουροι ότι θα βγουν, θα λέγανε ναι, το ψηφίζουμε τώρα και το έχουμε εμείς.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε όλα. Όντως όμως δεν έχουν δίκιο με όλες τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν να μην δώσουμε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει η επόμενη κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει δεδομένο αποτέλεσμα σε καμία εκλογή. Δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχει συμφωνία και το ξέρω. Δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μην ανησυχεί από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και την επίπτωση που αυτή θα έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό, δηλαδή, σήμερα διαφωνούμε και αύριο θα συμφωνήσουμε. Αυτό ή ισχύει ως απειλή ή δεν ισχύει. Θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι δεν πρέπει να διασφαλίσουμε προσβάσιμη στέγη γιατί αυτό αποτελεί προστασία της ελληνικής οικογένειας. Μπορεί να το λένε αλλά δεν το ψηφίζουν. Να πάμε στην άλλη βουλή. Αυτή τη στιγμή η χώρα χάνει εκατομμύρια από την παγκόσμια αγορά των 30 δις περίπου δολαρίων που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και τη δυνατότητα δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων και δεν το ψηφίζουν. Δεν το ψηφίζουν γιατί σου λέει θα δούμε στην άλλη βουλή. Μα δεν μπορεί να γίνεται αυτό μονίμως. Ή συμφωνείς σε κάτι και το υποστηρίζεις ή διαφωνείς. Το να συμφωνείς ή να διαφωνείς με σκοπιμότητα, γι' αυτό έχουν καταντήσει οι εκλογές να είναι ντέρμπι ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή η πρώτη θέση είναι ρεζερβέ και γίνεται ντέρμπι μεταξύ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ποιος θα γίνει δεύτερος. Αυτό εσάς σας φαίνεται ενδιαφέρον, διότι εμένα με ενοχλεί, διότι πιστεύω ότι αν είχαμε μια σοβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση θα ήμασταν και εμείς καλύτεροι και θα είχαμε αποφύγει και λάθη ή παραλήψεις που έχουν γίνει.
1: Και την αλαζονία, κύριε Υπουργέ, αρκετές φορές από κάποιους.
2: Τι είπατε?
1: Και την αλαζονία από κάποιους.
2: Βεβαίως και την αλαζονία. Η αλαζονία, ξέρετε, και η ανασφάλεια είναι η χειρότερη σύμβουλη της εξουσίας πάντα. Δηλαδή αν μπορείς αυτά τα δύο να τα ξεπεράσεις και όταν κυβερνάς, η κορυφή είναι σημείο. Δεν διαρκεί πολύ η κορυφή. Είναι όμως μια μοναδική ευκαιρία να δεις όλους τους ορίζοντες και τον ουρανό. Είναι η μοναδική ευκαιρία να μιλήσεις με την ιστορία. Είναι η μοναδική ευκαιρία να πάρεις αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Εάν το δεις έτσι, αφήνεις σφραγίδα πίσω. Εάν γαζωθείς εκεί και πιστεύεις ότι θα μείνεις μόνιμα, δεν είναι καλό. Όταν λοιπόν έχεις αντιπολίτευση η οποία έρχεται από πίσω και σε αφισβητεί με σοβαρό τρόπο, με υπεύθυνο τρόπο, ή σου ασκεί κριτική, είσαι πιο προσεκτικός, αποφεύγεις λάθη, μειώνεις την αλαζονία και εν πάση περιπτώσει προσπαθείς συνεχώς να γίνεσαι καλύτερος.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω να παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον αύριο
0: ναι. Την
2: συζήτηση που θα ανοίξει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πάνω από 50...
0: Θα μιλήσουν πάρα πολλοί βουλευτές, ναι.
2: Πάνω από 50 έχουν καταθέσει προτάσεις καταρχήν και αυτό είναι ενδιαφέρον. Διότι η συζήτηση για το Σύνταγμα θα μας δώσει την δυνατότητα πέρα από τις καθημερινές συγκρούσεις ή μικροκομματικές αντιπαραθέσεις να δούμε ποια κόμματα και ποιοι βουλευτές έχουν την οριμότητα στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία να καταθέσουν τεκμηριωμένα προτάσεις σύγχρονες που μπορεί να βελτιώσουν το βηματισμό της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια και να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής των ίδιων των Ελλήνων.
1: Έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούσαμε. Εδώ για να στιευτούμε και να κλείσουμε έτσι με χαμόγελο, έχουμε φάει πετριά και παρακολουθούμε Βουλή, αυτό. Κύριε Υπουργέ.
2: Αυτό μπορεί να είναι και καλό.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είτε η Βουλή παράγει αποτελέσματα και βγάζει θετική εικόνα, είτε βγάζει αρνητική, καλό είναι να την παρακολουθούμε.
1: Εμείς υποχρεωτικά. Πολλά χρόνια.
2: Να διορθώνουμε. Το λέω κάτι, το έχω πει στους πατριώτες μου και στους ψηφοφόρους μου. Ότι όταν κοιτάτε τη Βουλή, βλέπετε τα μούτρα σας στον καθρέφτη. Ό,τι ψηφίσατε, αυτό έχετε. Λοιπόν, όταν δεν κάνουμε αυτή την παραδοχή για να προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την εκπροσώπησή μας και σε κόμματα και σε πρόσωπα, μετά το εισπράττουμε πάλι εμείς. Και όσοι απογοητεύονται, κυρίως από την νεότερη γενιά, γιατί δεν βλέπουν αυτή την ποιότητα, στρέφονται στους ακτιβισμούς και στα άκρα και αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε την επόμενη φορά. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε
2: Σιανίδη. Καλησπέρα.
1: Θέλω να πω ότι σήμερα, σε Τετάρτη, είναι σήμερα 6 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Δήμου του Αγίου Δημητρίου, παρουσιάζεται το βιβλίο «Μάι Αμοργός» της κυρίας Ειρήνης Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, με εικόνες αμοργού, συνδιοργάνωση του Δήμου του Αγίου Δημητρίου και του Συλλόγου Μεριές, κάτω Μεριές Αμοργού, θα γίνει η παρουσίαση από την κυρία Τσουκαλά και τον Μπλιώτη Τσουκαλά και τον Χρήστο τον Φερεντίνο. Προβολές, ζωντανή μουσική, χορευτικό, κεράσματα μοριανά, ξέρω τίγανα και σημαίνει ρακή σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στις 7 η ώρα στο αμφιθέατρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
0: Ο Πάνφωτο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες μας. Καλημέρα στον Πάνφωτο. Λέει στους υπεύθυνους εργάτες του πνεύματος, μόνο ανόητοι πλέον πιστεύουν στην δημοκρατία όταν η αλαζονία της εξουσίας καταστρέφει ασταμάτητα αυτούς και τις οικογένειές τους. Ο Δημήτρης λέει: η σαρδελοποίησή μας στα μέσα μαζικής μεταφοράς μας την έχουν επιβάλει οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Το άσχημο είναι ότι τις συνηθίσαμε και τις επιζητούμε όταν ένα λεωφορείο είναι γεμάτο και προσπαθούμε να επιβιβαστούμε και εμείς μέσα σε αυτό. Το μόνο που άλλαξε είναι η σαρδελοποίηση να γίνεται μέσα σε σύγχρονα λεωφορεία.
1: Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς απλά μας φέρνουν πιο κοντά.
0: Είναι και αυτό μια ειλικρινής παραδοχή.
1: Τώρα αν έχουμε για κάνει και καλαμπανάκι θα είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι 69-39-943-943 τα μηνύματά σας σε όλες τις εκπομπές εδώ του Ελλάδα, ναι. Έτσι, για να πάτε το Σάββατο στο Ψαρονέφτρι στο τελευταίο live. Φαγητό, ποτό, τραγούδι, χορός στο τελευταίο live. Δύο από εσάς λοιπόν θα κερδίσουν την Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση το Σάββατο το βράδυ. Εξασφαλίσαμε εδώ από τον Ελλάδα να έχετε μια ωραία νύχτα διασκέδαση. Καλή, έτσι. Τι λες, κύριε Πουρναρά?
0: Εγώ συμφωνώ. Να. Θα πάω.
1: Θα πας. Και εγώ θα πάω. Άρα θα είμαστε και εμείς εκεί, θα μας δείτε. Λοιπόν, αυτά. Ποιος έρχεται?
0: Ναι, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Μάλιστα. Ευάγγελος Μίχος έρχεται. Θα μάθετε τι συμβαίνει από μπάλα. Γιατί εμείς τελειώνουμε με κάτι κοινωνικοπολιτικά. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω από μπάλα. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Εμείς πότε θα ξαναπούμε?
1: Όλα αυτά τα γνωστά. Θεού 112, Νετανιάχου,
0: ναι, ναι, Τραμπ. Τραμπ. Και Τραμπ.
1: Α, στον Τραμπ τώρα.
0: Γιατί δεν το θες τον Τραμπ.
1: Εδώ κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Περάσει τον Ιούλιο διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα σοβαρή. Διακοπές εδώ θα κάνει. Εδώ τον έχουμε. Μπες εδώ, βγες εδώ. Πάει εκεί.
0: Και τι πειράζει.
1: Έλα μου, δεν είναι. Δεν είναι ο Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου, Τραμπ επιτρέποντος, εγώ επιμένω. Αύριο στις 9 το πρωί, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να προσέχετε και ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Με χαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέντα Sports. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το ειστήριο για το Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς επικράτησε άνετα 105-82 της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0 στη σειρά. Κορυφαίος των Ερυθρόλευκων ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 assist και 6 στα 10 τρίποντα. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για εμάς που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκιση λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθωώθηκε από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Πειραιά και την Τετάρτη σήμερα θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απέντησε στο break της ΑΕΚ νικώντας το κλειστό του Καματερού με 36-29 στον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στην σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Atletico 1-0. Η ομάδα του Λονδίνου πέρασε στο δεύτερο τελικό της ιστορίας της, αντίπαλος της μία εκ των Bayern Μονάχου ή Paris Germain. Η Hapoel Tel Aviv εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και έβγαλε αντίδραση επικρατώντας τη Ρεάλ με 76-69 κάνοντας το 2-1 την πέμπτη στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Εδώ είμαστε, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, ο κύριος Παναγιώτης Πουρναράς και ο κύριος Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα εδώ στον 943 Interventen Sports για τις καθιερωμένες καθημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, θυμίζω, λοιπόν, από τις 10 έως τις 12. Σήμερα είναι Τετάρτη, 6 του Μάη, η 126η μέρα του 2026. Κλασική μαγιάτικη ημέρα, ωραία, με ηλιοφάνεια, ζεστούλα, μια χαρά. Αν δεν ήταν η συγκεκριμένη παγκόσμια μέρα, φίλε. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Υπάρχει και τέτοια. Ναι, κάθε χρόνο εορτάζεται και δεν είναι μια καινούρια σχετικά φρέσκια γιορτή. Από το 1992 έχει καθιερωθεί. Ορίστε. Μπράβο, ρε, δεν χρειάζεσαι, αγόρι μου. Δεν χρειάζεσαι. Παναγιώτης Πουρναράς, fit μπασκετμπολίστα, δημοσιογράφος, τα πάντα όλα. Tipster. Τι θα κάνει ο Παναγιώτης σήμερα? Όχι. Ναι, πες το ότι θα χάσει για να κερδίσει. Τζόρτζι! Θα χάσει για να κερδίσει. Όχι, τώρα θέλω να μου πεις τι πιστεύεις. Θα πεις ή το πιστεύεις? Ότι θα χάσει. Έχεις πέσει έξω στις δύο προηγούμενες προβλέψεις για τον Παναθηναϊκό. Παταγωδός έχεις πέσει έξω.
1: Περιμένω θα κάνει μια νίκη Βαλένθια κάτι να κερδίσει.
0: Τζόρτζι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Γεια χαρά.
0: Μπράβο, χαίρομαι, το βλέπω, είσαι πολύ καλά. Θα κοντράρεις τον Πουρναρά στα προγνωστικά σου απόψε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που θέλει να σκουπίσει.
2: Ναι.
0: Θα πεις θα κερδίσει?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι τώρα έτσι, εδώ που έχει φτάσει,
0: ναι.
2: Δεν γίνεται τώρα να χάσει στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται δύσκολο.
0: Να το αλλάξουμε λιγάκι. Πιστεύεις ότι, κύριε Πουρναρά, ότι αν χάσει απόψε ο Παναθηναϊκός μπορεί να χάσει και μετά να γίνει το 2-2? Άρα ένα από τα δύο μάτς θα τα κερδίσει. Αν χρειαστεί δηλαδή να πάει σε τέταρτο, θα κερδίσει το τέταρτο. Okay.
2: Σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν θα κάνουν αυτό που υποψιάζονται αρκετοί φιλαθλοί που λένε ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να χάσει επίτηδες ένα μάτς. Mm? Προκειμένου να έχει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στον τελικό. Αυτό το λάθος δεν πρόκειται να το κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή είναι ημερολογιακές ημέρες.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δεχτεί ποινή τριών αγωνιστικών.
0: Ναι.
2: Εάν χάσει ένα μάτσο ο Παναθηναϊκός, προλαβαίνει να βρεθεί στον τελικό.
0: Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Final Four.
2: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ναι, γιατί έχει το. Φίλε μου, γιατί καθιερώθηκε μια τέτοια παγκόσμια ημέρα εδώ? Ο κύριος Πουρναράς είναι υπέρ. Δεν έχει κάνει ποτέ δίαιτα στη ζωή του. Γιατί μας καλεί. Ποιο είναι το πνεύμα της ημέρας? Θέλω να εμβαθύνεις, Τζόρτζι μου. Ποιο είναι το πνεύμα της ημέρας? Μας καλεί να δεχθούμε, να αποδεχθούμε το σώμα μας. Χωρίς κόμπλεξ, έτσι. Να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των μεγεθών, των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος. Το κατάλαβες?
3: Βεβαίως.
0: Να κηρύξουμε μορατόριουμ, ωραία λέξη. Ξέρεις τι σημαίνει μορατόριουμ?
3: Όχι τόσο. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτή τη λέξη, δεν θυμάμαι τη μετάφρασή της.
0: Τη μετάφρασή της, ξένη λέξη, ο κύριος Πουρναράς θα σου πει το μορατόριουμ.
2: Είναι συμφωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, μορατόριουμ μια ημέρα στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Γιατί πλέον στη σημερινή εποχή, μην κοιτάς τον Πουρναρά που δεν έχει, όλο και περισσότερος κόσμος έχει θέμα με το βάρος του, είτε είναι 5 κιλά παραπάνω, είτε 10, είτε 15, είτε τα 20. Βλέπεις τι χαμό γίνεται, ο χαμός που γίνεται με όλα αυτά τα ενέσιμα και όχι μόνο, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Και από ανθρώπους που δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πρόβλημα με το διαβήτη, με το ζάχαρο, με την καρδιά τους γενικότερα.
3: Ένας εξ αυτών είμαι κι εγώ.
0: Τι, κάνεις διαιτά συχνά?
3: Δεν είναι ότι κάνω δίαιτα, ναι. Είναι ότι δεν έχω αποδεχτεί τα κιλά αυτά που έχω, τα παραπάνω.
0: Και τη θέλω φύση να τα χάσω. Την έχεις αποδεχτεί, την ανδρική φύση σου?
3: Ναι.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, συγχαίρω. Λοιπόν, τι γελάς, ρε Πουρνάρα? Ο άνθρωπος ο Τζόρτζης δεν έχει πρόβλημα και γι' αυτό μου αρέσει. Η κρέπα σουζέτς αρέσει? Όχι Σούζι, κρέπα Σούζι, κρέπα Σουζέτ. Είναι εθνική ημέρα κρέπα Σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ομολογώ, δεν ξέρω τι είναι η κρέπα Σουζέτ. Αν κάποιος από το κοινό μας το ξέρει, να μας καλέσει.
3: Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν το.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σαν σήμερα, 6 του Μάη, πίσω, 19 χρόνια πίσω, στο 2007. Τι έχει συμβεί σαν σήμερα το 2007?
3: 93-91, νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ.
0: Αυτός είναι ο Τζόρτζης που αγαπάμε.
3: Στο τελικό, έτσι, στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
0: Με MVP της διοργάνωσης.
3: Τον Φράγκη. Έτσι, έτσι τον φωνάζανε.
0: Όχι ρε φίλε. Ο Δημήτρης Διαμαρτίδης. Ναι. Ο Φράγκη ήταν ο αρχηγός. Ο 3D. Έτσι. Αυτή ήταν η σημερινή ημέρα. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και διπυρωτικό, έτσι. Είναι ναι. Ομάδα που έχει και
3: το 1996.
0: Μεγάλη. Φαντάσου να ήταν και Παναθηναϊκός. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Φαντάσου να ήταν. Το θυμόσυνο ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατακτούσε το τέταρτο. Ήταν το τέταρτο αυτό final. Από τότε, ναι. Από τότε μέχρι τώρα πώς έχει κατακτήσει, πώς έχει φτάσει.
3: Αλλά τρία.
0: Εφτά. Θα κάνει το 8ο, θα το πάρει.
3: Έχω προβλέψει ότι τη EuroLeague θα την κατακτήσει ο Ολυμπιακός.
0: Πω, μέσα στο T-Center, όπως είχε κάνει ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσα στην Παπαρίνα τότε. Ο Παπαρίνα πλέον όλογο είναι. Γιατί όχι.
3: Γιατί όχι.
0: Θα δούμε μεγάλο τελικό. Ιστορικό τελικό.
3: Ελληνικό τελικό.
0: Ελληνικό, αυτό είναι όχι. Ο μεγαλύτερος τελικός στην ιστορία της Ευρωλίγκα θα είναι ένας τελικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Δεν ξέρει.
3: Δεν
0: ξέρει. Λοιπόν. Okay.
3: Γιατί πέρσι το ίδιο λέγαμε και είδαμε μικρό τελικό.
0: Ορίστε.
3: Γιατί και πέρσι το ίδιο λέγαμε. Θα δούμε ελληνικό τελικό στο Αμπουντάμπι κλπ.
0: Κοίτα να δεις, Πουρναρά, με αυτόν τον τύπο εδώ, τον Τζόρτζι, είχαμε μια ιόβια υπομονή. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αρχίζουμε και δικαιωνόμαστε. Νομίζω ότι τον έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ με αυτά τα δίλεπτα, πεντάλεπτα που του δίνουμε. Αποκτάει σιγά σιγά το ρυθμό το παιδί.
1: Ανταποκρίνεται
0: και γι' αυτό το λόγο τιμάμε διπλά τη σημερινή γιορτή, γιατί το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι Ιόβ. Ο Ιώβ γιορτάζει, εντάξει. Ξεκουμπήσου τώρα. Ευχαριστώ. Ο Κώστας ο Χατζής, που μπορεί να είναι και ο πιο πιστός ακροατής, τηλεθεατής, τα πάντα όλα, είναι εδώ, βοηθός, συνεργάτης, για να μας ενημερώσει για την Σουζέτ. Είναι το κρέπ Σουζέτ, είναι διάσημο γαλλικό επιδόρπιο το οποίο αποτελείται από κρέπες με σάλτσα καραμελωμένου ζαχαρούχου βουτύρου, πορτοκαλιού, είτε σε χυμό είτε σε ξύσμα, και λικέρ, που σερβίρονται αυτά συνήθως φλαμπέ. Είναι ένα κλασικό, ντελικάτο, γλυκό της γαλλικής κουζίνας. Και όταν λέμε σερβίρεται συχνά συνήθως φλαμπέ, εννοούμε με χρήση λικέρ όπως το Grand Marnier ή τον Contré, έτσι. Και οι κρέπες είναι βουτυγμένες σε αρωματική σάλτσα πορτοκαλιού. Σ' αρέσει, πώς το ακούς? Έχεις δοκιμάσει?
1: Δεν έχω δοκιμάσει,
0: αλλά ωραίο ακούγεται.
1: Κρέπες, ναι. Το άκουσα, μου αρέσει.
0: Να το δοκιμάσεις. Κρέπα Σουζέτ. Είναι η πρόταση της σημερινής εκπομπής εδώ στις Μοιχείες.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: Εύγε Ευάγγελε, καλή αναφορά σου την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, αν και ξέρω ότι τιμάς το καλό φαγητό. Θα πρέπει να τιμάμε το καλό φαγητό και να αποδεχόμαστε όλα τα σώματα με παραπάνω ή λιγότερα κιλά. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με λουκουμάδες, με λωμένους, με καρύδια, και δίπλα έχει και το αγαπημένο μου παγωτό, φίλε. Παγωτό καϊμάκι. Αυτό δεν είναι πρωινό, ρε φίλε. Αυτό είναι super food για μίχο. Πω πω, φίλε, λουκουμάδες. Δεν τρελαίνομαι για λουκουμάδες, να ξέρεις. Ναι. Τώρα βάζεις δύσκολα, λουκουμάδες με σοκολάτα. Δεν έχει σοκολάτα ο τύπος, έχει απλούς λουκουμάδες. 3-6-9, φίλε, 9 λουκουμάδες. Πω, πω, πω, πω. Καρύδια από πάνω και καϊμάκι παγωτό, φίλε, τρομερό, τρομερό. Εναλλακτικά θα μπορούσε να ήταν έτσι, αλλά με καρυδόπιτα και καϊμάκι. Ε? Όχι σοκολατόπιτα, γιατί λιγώνεσαι πολύ με τη σοκολατόπιτα, έχει πολύ σοκολάτα. Τι λέμε πρωί-πρωί.

0: Τι έγινε, ο φίλος μου ο Κώστας Καραμαλής δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Μητσοτάκη?
1: Όχι, δεν θα πάει. Τον πίεσε και η Ντόρα.
0: Τον Κωνσταντινό. Ναι, τον Κώστα, ναι. Γιατί δεν πηγαίνει? Μάλιστα. Θεωρεί ο φίλος μου ο Κώστας ότι ο Κούλης, ο Κυριακός, έχει μετατρέψει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη σε σημειτικό Πασόκ, να ξέρεις. Αυτό λέει ο Καραμαλής. Λοιπόν, σας τα... Τραμπ πότε έρχεται, έγινε γνωστό?
1: Όχι, το είπε η Γκυρφόλη ότι θα έρθει.
0: Ναι, τον Ιούλιο, άντε έχω... Ναι, ναι. Νομίζω με αυτή την επίσκεψή του ο γίγαντας ο Τραμπ στηρίζει, δείχνει ότι στηρίζει την πρωθυπουργάργα του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Δεν έχει ξανάρθει. Πρώτη επίσκεψη. Όσο να είναι, έχει υψηλού συμβολισμού, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τι σας έλεγα εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, εδώ και καιρό. Θέλω, προκαλώ τον κύριο Πουρναρά να το επιβεβαιώσει. Έτσι. Σας το έλεγα ότι το Emeline Paris θα γυριστεί το επόμενο, η επόμενη σειρά, λοιπόν, θα γυριστεί στην Αθήνα και έχει προσπαθήσει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, θα βοηθήσει η κυρία Πρωθυπουργού, πώς λέμε, Μαρέβα Μητσοτάκη, έτσι. Λοιπόν, ενημερώνω ότι η παραγωγή του Emeline Paris ψάχνει 6 Ελληνίδες για να υποδηθούν τις φίλες της Emily στη χώρα μας που θα γυριστεί, έτσι. Και από ό,τι μαθαίνω δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, ούτε είναι απαραίτητο να είναι ψηλές, κοντές, παχουλές, αδύνατες, straight, gay. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, Emeline Paris, το επόμενο στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος θα είναι. Θα πάνε μια Μύκονο, λέω εγώ, ρε φίλε. Αυτά.

0: Φίλε μου Παναγιώτη, διακρίνω, Ολυμπιακός πρέπει να είσαι, διακρίνω ένα δέλεσ στην ομάδα σου, διακρίνω ένα μένος εναντίον μου, ένα μένος δικό σου εναντίον μου. Με κατηγορείς για κρυφό ΑΕΚΤΖΙ που κάνω προπαγάνδα και πολιτική υπέρ της ΑΕΚ. Το δέχομαι, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Εγώ έχω ξαναπεί ότι οι εκτιμήσεις που κάνω, οι απόψεις που εκφράζω, οι προβλέψεις που κάνω έχουν αρχή και τέλος στην εικόνα, ως επιτοπλίστων στην εικόνα, στην αγωνιστική εικόνα, στην γηπεδική εικόνα. Η εικόνα της ΑΕΚ λοιπόν, μιας ομάδας που έχει να χάσει 7 μήνες, που είναι 21 παιχνίδια αίτητη στη Super League, που σε αυτά τα play-off που τελείωσε πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 2 βαθμούς διαφορά, που μετά από 3 αγωνιστικές ένα γύρο στο μίνι πρωτάθλημα των play-off τους 2 βαθμούς διαφορά τους έκανε 6, που έχει κάνει 2 μεγάλες νίκες επί Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ αντί των συνδιεκδικητών της, δηλαδή που δεν έχασε παρότι δεν ήταν σε καλή μέρα και παρότι έπαιζε με παίχτη παραπάνω, δεν έχει δεχθεί γκολ σε αυτές τις 3 αγωνιστικές. Όλη αυτή η εικόνα σε συνδυασμό με την εικόνα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού που δεν είναι καλή για διαφορετικούς λόγους, με κάνει να λέω ότι η ΑΕΚ μόνο αν αυτοκτονήσει θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα, και επιμένω σε αυτό. Επίσης, στη διάρκεια της σεζόν, που προφανώς μπορεί να είσαι ή τρολάκιας ή να πρόσφατα να έχεις μπει στην παρέα ή να σου έχουν πει εκεί ο Μίχος λέει αυτά, έτσι κάνε, είναι αντιολυμπιακός, γράψε, γράφ του, κάνε και τα λοιπά. Λοιπόν, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη από τη στιγμή που η ΑΕΚ το κατακτήσει, θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια υπέρβαση, γιατί το έχω πει, ποιοτικά η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη για αυτό το πρωτάθλημα, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γιατί θεωρώ εγώ ότι έχει δομικά θέματα σε κάποιες θέσεις. Έτσι, δομικά θέματα. Θέματα ποιότητας σε κάποιες θέσεις. Γιατί όμως κάνει πρωταθλητισμό, γιατί είναι 7 μήνες αίτητη, γιατί έφτασε να αγκαλιάσει ένα πρωτάθλημα στο οποίο όταν ξεκινούσε ήταν το 4ο φαβορί, ελήψη 5ου. Υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση ακόμα και για τον ίδιο τον Νίκολιτς μέχρι να κάνει εκείνο το τρομερό δίμηνο η ομάδα του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου. Γιατί λοιπόν τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ? Ακριβώς λόγω του προπονητή της και γιατί είναι ο ορισμός της ομάδας. Έτσι, είναι ομάδα η ΑΕΚ με ένα κανονικό προπονητή, με τακτική, με ποδοσφαιρικό χαμελεοντισμό, χωρίς καμία αφέλεια, με κοινικότητα, με βρήκε και έφτιαξε μια ομάδα πολύ ζυγισμένη και αθλητικά και ενεργειακά και πνευματικά και από πλευράς νοοτροπίας την έφτιαξε. Έχει εκμεταλλευτεί στο 100% την κούραση και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και τα εσωτερικά θέματα, προβλήματα που προκύψανε στους δύο αντιπάλους της. Και γι' αυτό το λόγο είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Η ΑΕΚ είχε ξαναπάρει το πρωτάθλημα και το ντάμπλ ακριβώς γιατί είχε βρει έναν προπονητή, τον Αλμέιδα, που είχε φτιάξει ένα γκρουπ που έπαιζε τότε τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που παίζει ο Νικολίτς, πολύ πιο συναισθηματική ομάδα όπως και ο προπονητής της, που διαλύθηκε, κατέρευσε και μετά διαλύθηκε την περασμένη σεζόν λόγω του Αλμέιδα, λόγω του δημιουργού της. Ο Αλμέιδα που δημιούργησε αλλά και κατέστρεψε εκείνη την ομάδα της ΑΕΚ. Η τωρινή ομάδα της ΑΕΚ είναι διαφορετική. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν σημαίνει ότι που θα πάρει το πρωτάθλημα που έφτασε μέχρι τις 8 στο Conference League ότι δεν χρειάζεται ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις. Αριστερός μπακ, μην τρελαθούμε, όσο και σταθερότητα να βγάζει ο Πήλιος, είναι Πήλιος, έτσι. Χρειάζεται ένα εξάρι επιπέδου Πινέδα και Μαρίν, που δεν είναι εξάρια, άσχετα αν έχουν βρει αυτό το δίδυμο, να μπορεί να είναι τρεις για τις δύο θέσεις, έτσι, αυτές. Ένα αμυντικό χαφ που θα κερδίζει μονομαχίες, θα κερδίζει μπάλες, θα βγάζει την μπάλα μπροστά, θα ξέρει μπάλα. Αυτή η αμυντική χαφ τα εξάρια κοστίζουν ακριβά, μπορεί να χρειαστούν και 6 και 7 εκατομμύρια. Χρειάζεται έναν επιπλέον εξτρέμ, θέλει παίκτες για βάθος πίσω από το Ρώτα. Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, που πιστεύω θα το πάρει, θέλει πολλή δουλειά και ενίσχυση για να σταθεί στο Champions League ή στον Europa. Μην έχουν ψευδεστήσει στην ΑΕΚ ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, κάναμε την πορεία στο Conference και του χρόνου θα μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε, να σταθούμε, όπως για παράδειγμα στάθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League, στη League Phase του Champions League. Αν πάει με αυτή την ομάδα, εγώ σας λέω θα καταρρεύσει η ΑΕΚ στο Champions League. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, σου απάντησα, φίλε μου, γιατί λέω αυτά που λέω για την πορεία της ΑΕΚ και προβλέπω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, να φανταστώ σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με το κουκουέ του αθλητισμού και θα βαρεθώ πολύ γρήγορα, αλλά λέω, στέλνω το μότο μου για σήμερα, από όλα τα φωνήεντα ας είμαστε με αυτά του οργασμού. Και το ας το έχει το αλφα με κεφαλαίο, φωνήεν. Τι λέει? Από όλα τα φωνήεντα ας είμαστε με αυτά του οργασμού. Ωραίος ο Κρέκ και σεξουλιάρης. Ο Κώστας λέει, πες τους για τους, σε αυτούς που σου γράφουν, για τους επικούς μας περσινούς τσακωμούς την ίδια ακριβώς εποχή, όταν έλεγες ακριβώς τα ίδια υπέρ του Ολυμπιακού και εγώ τσαντιζόμουν ως ΑΕΚτζής. Μάλιστα σε προκάλεσε να βάλουμε στοίχημα που τα, και στοίχημα που τα έχασα, όλα αυτά βέβαια πριν τα περσινά play-off. Έτσι ακριβώς αυτό είναι, Κώστα μου, και ευχαριστώ που το θυμάσαι. Ο Γιώργος Ολίο, ο Παναθηναϊκός, μου λέει, Βαγγέλη, μπορεί για το Σκοράκια, για την εκπομπή που κάνουμε κάθε Τρίτη και Παρασκευή με τον Ασβεστά και τον Σπυρόπουλο στον Σκοράκια στο YouTube, μου λέει, φοβερό δίδυμο είναι ο Ασβεστάς με τον Σπυρόπουλο, αλλά φοβερό δίδυμο ήταν και τον Γκατούζο Πίρλο, αλλά χωρίς το Ζέντορφ δουλειά δεν γινόταν. Εσύ είσαι ο Ζέντορφ σε αυτή την τριάδα, εσύ βάζεις το αλατοπίπερο και δίνεις το γρήγορο ρυθμό στην κουβέντα. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Words are empty, they don't compare. Prove your desire, show. Ο Δημήτρης λέει, κύριε Μίχο, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και εδώ και στο Σκοράκια που σας ακούω φανατικά. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό και νέο κοινό. Όταν λες νέο, εννοείς καινούργιους που μας μαθαίνουν και μπαίνουν. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είσαστε ξεκάθαρος ότι ο Μπενίτε δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτε λένε ότι θέλει 8, 10, 12 μεταγραφές. 12 επιμένουν τελευταίο. Αν φύγει ο Μπενίτεθ, πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός? Από 8 ως 10 και ας φύγει ο Μπενίτεθ. Αυτοί που βγάζουν, διαρρέουν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κοιτάξτε εδώ, ο Μπενίτεθ μας ζητάει 10-12 παίκτες, ενώ είναι μια χαρά ρόστερ, μέχρι και ο Ντέμις είπε ότι ίσως έχει το καλύτερο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός, αυτό ο Παναθηναϊκός. Αυτοί θα κάνουν 10 μεταγραφές. Έτσι. Λοιπόν, σας λέω ότι ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει 4 παίχτες. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ, έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Ο ένας είναι ο Τσάπρας, δεν ξέρω αν θα την ενεργοποιήσει στο τέλος τη συμφωνία, αλλά είναι κλεισμένος. Έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει κλεισμένος στόπερ. Κλεισμένος στόπερ. Έτσι. Υπάρχει προφορική συμφωνία. Όπως υπάρχει κλεισμένος και υπάρχει συμφωνία και για χαφ. Τώρα, αυτές οι συμφωνίες θα πάνε υπό την αίρεση του νέου προπονητή. Εντάξει. Αυτά. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
1: Intervetten Sports.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
5: Ποιότητα
6: από την Όχονος Snack.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της, ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, τη θέση ότι το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους στο οποίο πέβαινε και μια Ολλανδή η οποία είχε προσληθεί από Χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως τόνισε μάλιστα, στη χώρα μας αναμένονται νωρίτερα οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών Πιτ Χιάνγκζεθ και Μάρκο Ρούμπιο. Τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα λαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι είναι προσωπική υπόθεση. Την ανάγκη προσφυγής ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για να διερευνηθεί η υπόθεση Τζαβέλα ανέδειξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα ήταν να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά το γεγονός ότι με απόφαση του μονομελές πλημελιού δικείου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι και η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο.

0: με σημαία Βανουάτου ανοιχτά της Άνδρου. Το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Αντίστροφα, μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι και τις 15 Μαΐου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33-34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Interbedden, στον 943 Interbedden Sports. Ευάγγελος Μίχος για τις κλασικές ραδιοφωνικές μοιχείες. Ραδιοφωνικές μοιχείες τέτα.

0: Arsenal Atletico Madrid καλύτερα.
1: Δεν έχασε απολύτως τίποτα.
0: Η ουσία είναι ότι η Arsenal του Αρτέτα με ένα ποδόσφαιρο που εμένα δεν μ' αρέσει, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, κατάφερε να βραχυκυκλώσει Ατλέτικο Μαδρίτης, το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, βρήκε ένα γκολ με το Σάκα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου χρόνου, αυτό της ήταν αρκετό για να προκριθεί μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal, οι κανονιέρδες του Λονδίνου, είναι ξανά σε τελικό του Champions League. Σχεδόν τα 2 τρίτα μιας γενιάς πέρασε, μια νέα γενιά, δηλαδή εντάξει λέμε μια γενιά πόσο είναι, 25-30 χρονιά, πόσο λέμε, νομίζω. 20 χρόνια από τον Wenger και τον Henry, τώρα στον Arteta και στον Saka, είναι και αρχηγός ο Saka, παιδί της Ακαδημίες της Arsenal, έφτασε στον τελικό η Arsenal, η οποία είναι, είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει αίτητη χειρολογικά στο ξεκίνημα του φετινού ταξιδιού του Champions League. Συνεχίζει αίτητη, βέβαια στον τελικό θα έχει πάρει συγκεκριμένη την Bayern, θα το ξέρουμε απόψε, σήμερα είναι η ρεβάνς του επικού παιχνιδιού που έχει γίνει στο Παρίσι. Χθες ήταν ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι, ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες, βρήκε το δικό της γκολ εκεί προς το τέλος, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Σιμεώνε, ο γιος του προπονητή της Ατλέτικο, έχασε την τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει η Ατλέτικο, μετά έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι αυτό που σας είπα, την είχε βραχυκλώσει για τα καλά ο Αρτέτα, η Arsenal, την Ατλέτικο, και έτσι προκρίθηκε. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία για μια Arsenal που βάζει υποψηφιότητα για την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της, γιατί η Arsenal είναι πολύ κοντά και στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία και να διεκδικήσει το Champions League σε τελικό με την Paris Saint-Germain ή την Bayern. Θεωρώ εγώ ότι δεν θα έχει τύχει εκεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ένα παιχνίδι είναι ένας τελικός. Αυτό είναι και το παιχνίδι της Arsenal, να σταματάει να βραχυκυκλώνει τον αντίπαλό της, ακόμα και αν είναι ανώτερος, ακόμα

μα και είναι πιο ποιοτικός. Θυμίζω πέρυσι είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά η Arsenal από την Paris Saint-Germain που μετά κατέκτησε και, και την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Αυτά. Σήμερα όμως είναι η ματσάρα. Bayer, Paris Saint-Germain. Εγώ ποντάρω στην Bayer. Λόγω ενέργειας. Είναι πιο ενεργειακή. Και λόγω απουσίας του Hakimi που είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την Paris Saint-Germain.

Σταύρος μαζί με τις καλημέρες του με ρωτάει τι θα γίνει στον Άρη, αν θα αλλάξει ιδιοκτήτη, αν θα αλλάξει προπονητή και ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, τι θα γίνει με το ρόστερ. Πάμε. Πολλή κουβέντα γίνεται για επίδοξους νέους ιδιοκτήτες που θα αγοράσουν από τον Καρυπίδη, ο οποίος πότε ζητάει 30, πότε 25, πότε 20 εκατομμύρια. Εγώ έχουν διαψευστεί και αυτά που ακούγονται για τον Καϊμενάκη και αυτά που ακούγονται για τον Χατζιωάννου. Λοιπόν, ο ερασιτέχνης προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτές, να μάθει από την μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Άρη, την αδερφή του Καρυπίδη, αν πουλάει, με πόσα πουλάει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή το θέλουν οι οπαδοί και επειδή πιέζουν να βρουν να αποχωρήσει ο Καρυπίδης και να βρουν νέο επενδυτή, νέο ιδιοκτήτη. Ένα αυτό. Δεύτερον, στον αέρα είναι και το θέμα του προπονητή. Όσες νίκες και να κάνει ο Γρηγορίου, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Για πρώτη φορά μετράει δύο συνεχόμενες νίκες ο Άρης και ενδεχομένως να τις κάνει και τρεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Παίζει και καλύτερα, είναι αλήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό δίνει πιθανότητα στον Γρηγορίου να είναι και μετά το καλοκαίρι και για τη νέα σεζόν να ξεκινήσει με τον Γρηγορίου. Ο μεγάλος, ο διακαής πόθος, προπονητικός πόθος του, τα έχουμε ξαναπεί, του Καρυπίδη είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχουν γίνει συζητήσεις μέχρι και για το σχεδιασμό, αν αναλαμβάνει ο Παπαδόπουλος της ομάδας, τι μεταγραφές θέλει, ποιους θέλει. Λοιπόν, εσχάτως ακούγεται και το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Λέτο, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την Κηφισιά. Τελευταία έχουν γίνει η μοτίβο, η τσακωμή του με τον Πρίτσα και διαραίουνε. Μέσα στα play-out δύο φορές έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο, ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Ο Πρίτσας βεβαίως που είχε πει τα καλύτερα λόγια στον Αλαφούζο για τον Λέτο. Να σας πω εντάχει και τι έμαθα εγώ, ψάχνοντας λίγο πώς είχε βγει την Κυριακή το βράδυ από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού η αποκάλυψη ότι ο Λέτο μετά το μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θεωρούσε ότι αυτός θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι λέγανε. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλαφούζος είχε καταλήξει στο Λέτο. Ο Λέτο είχε ενημερωθεί σχετικώς ότι αυτός θα είναι, αλλά του άλλαξε γνώμη ένας άνθρωπος που του είχε πάει του Αλαφούζου και τον Γιωβάνοβιτς και πρώην σύμβουλός του, δεν χρειάζεται να λέμε επώνυμα, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Με τον Μπύρι και με τα επιχείρηματά του άλλαξε άποψη και ο Αλαφούζος, και γιατί ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά προπονητών, ψάχνει για προπονητές, αλλά δεν είναι εύκολο να προσελκύσει προπονητές. Μην ακούτε αυτά περί Μαρθελίνιο, Ντεφραντζέσκο και λοιπούς. Έτσι, Μαρθελίνιο μπορεί να έφυγε από τη Βιγιαρεάλ, αλλά ένας προπονητής Ισπανός που δεν έρχεται Ελλάδα. Στο παρελθόν τρεις φορές έχει ρίξει χιλόπιτα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Ντεφραντζέσκο ήταν στη λίστα του Γιάννη Παπαδημητρίου, Ιταλός είναι αυτός. Λοιπόν, υπάρχουν δυσκολίες για να πιστούνε. Υπάρχει μεγάλη αποζημίωση του Μπενίτεθ που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα 5-6-7 εκατομμύρια, όσο και να είναι, είτε 5 είτε 7, είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα την πάρει όλη ο Μπενίτεθ την αποζημίωση του, δεν θα την αφήσει. Δεδομένα αυτό. Ο πρώην σύμβουλος του Αλαφούζου λοιπόν τον έπεισε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος και σε μια σεζόν που θα παίξει τα αρέστα του και για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια αλλά και για να χτίσει μια ομάδα η οποία θα μπει στο καινούριο δίκτυο, στο Βοτανικό, δεν μπορεί να το κάνει με τον Λέτο. Και έτσι ενημερώθηκε ο Λέτο πως ήταν άκυρο η επιλογή του. Αρνίστηκα. Κάποιος με σκέφτεται ή κάποιος λέει για μένα. Πλέον λέει το δεν παίζει για τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο 48ωρο ακούστηκε και ως υποψηφιότητα για τον Άρη. Αυτά για τον Λέτο και για τον Άρη. Επιστρέφουμε στα του Άρη. Τώρα στο ρόστερ. Μεγάλη απαγοήτευση ο Γαλανόπουλος. Στα 28 του χρόνια προσπάθησε να κάνει το restart στο ελληνικό πρωτάθλημα μέσω του Άρη, ήρθε από την Κύπρο και εκεί δεν τα είχε πάει ιδιαίτερα καλά. Είχε κάποιες συμμετοχές, ο Χιμένεθ τον πίστευε. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά η χρονιά, η σεζόν εξελίχθηκε σε χαμένη υπόθεση για τον πρώην διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό και της ΑΕΚ. Στα 28 του πλέον ο Γαλανόπουλος θα περίμενε κάποιος να αποτελέσει μια βασική λύση ή τουλάχιστον μια αξιοποίηστη λύση στο βασικό rotation στα half του Άρη.
Έμεινε εκτός πλάνων για μεγάλο διάστημα. Νομίζω πλησιάζει το τρίμηνο και το θέμα δεν είναι μόνο αγωνιστικό, αλλά είναι συνολικό στον Άρη. Υπάρχουν θέματα και με τον Καρυπίδη του Γαλανόπουλου. Η ουσία είναι ότι ο Γαλανόπουλος δεν κατάφερε ποτέ να ενσωματωθεί στον Άρη. Και παρότι υπάρχει ακόμα ένα χρόνο, συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο, μέχρι το 2027 θα λυθεί. Θα υπάρξει μια πρόωρη λύση της συνεργασίας του. Ο Γαλανόπουλος θα αποχωρήσει από τον Άρη, θα λυθεί το συμβόλαιό του για άλλους προορισμούς, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Θα αποχωρήσουν και άλλοι παίχτες, όπως ο Αλφαρέλα που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο Ρόζ, ο Στόπερ, ο Δόνης που κι αυτός αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ο Γαλανόπουλος, έτσι, από τον Άρη, όποιος και να είναι ο προπονητής. Αυτά, φίλε μου, δεν ξέρω αν σε κάλυψα.

Φίλε μου, δεν το γνωρίζω. Το διάβασα ότι γη και είδωρ προσφέρει η Φενέρμπαξέ στον Μεντιλίμπαρ για να την αναλάβει, για να πάει το καλοκαίρι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τι συμβαίνει, τι ισχύει. Επειδή βλέπω, διάβαζα, γι' αυτό δεν, για ένα λεπτό, ένα μισή δεν μιλούσα. Διάβασα, έχουν έρθει 3-4 μηνύματα για το θέμα που έχει γίνει, βλέπω, viral. Τον επικό τσακωμό στον αέρα στην εκπομπή εκεί του Sport 24 μεταξύ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και του ρεπόρτερ ΑΕΚ του Αρναούτογλου. Δεν σ' απέφυγα να τοποθετηθώ. Επειδή όμως νομίζω ότι προσπαθώ να αποφύγω και ποτέ δεν το κάνω αυτό, πάντα με τρώει ο κόλος μου να λέω την άποψή μου σε κάποια πράγματα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι δύο, ο Χριστοδουλόπουλος και ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, είχαν προηγούμενα από το παλιά. Ένα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτά να βγαίνουν στον αέρα. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ένας πολύ πετυχημένος ποδοσφαιριστής με πολλά ρεκόρ διεθνής, ο οποίος πήρε πρωτάθλημα, είχε καθοριστική συμμετοχή στο να πάρει ΑΕΚ, ήταν ο Game Changers να πάρει ΑΕΚ το 18 το πρωτάθλημα, ο οποίος έχει περάσει, τον λένε γυρολόγο, αυτοί που οι haters του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έχει ένα ρεκόρ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟ, και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στον Άρη και στον Ηρακλή. Δεν είχε ανάγκη τα λεφτά, δεν το έκανε γιατί δεν είχε προτάσεις. Ήθελε να περάσει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο Big Five, έτσι, και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Είναι ένας παλέμαχος πλέον ποδοσφαιριστής, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει παίξει Μουντιάλ με την Εθνική, έχει αγωνιστεί με επιτυχία στη ΣΕΡΕΑ, σε διάφορες ομάδες. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά όταν ήταν πιτσιρικάς στη Λίβερπουλ του Μπενίτεθ, έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται ένα σεβασμό. Είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Όποια και είναι η άποψή του, έτσι, πάνω στο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν διαφωνείς, είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Όταν δεν σέβεσαι τέτοιους ποδοσφαιριστές και τις απόψεις τους, υπάρχει πρόβλημα, λέω εγώ. Μπορείς να διαφωνήσεις, αλλά αν τον κάνεις με σεβασμό, με κόσμιο τρόπο, δεν είναι δυνατόν να είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και να απευθύνεσαι στο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, στον κάθε Λάζαρο, στον Ντέμι, στον Νταμπίζα, έτσι, να του λες ποιος είσαι εσύ, να τον λες να τον αποκαλείς αγόρι μου, να μιλάς στον διευθυντή σου και να λες αυτόν, δηλαδή να ακούσει εμένα και ακούσει 20 χρόνια που είμαι και ακούσει αυτόν τώρα, λοιπόν, όπως έλεγε ο Αρναούτογλου στον Βλαχόπουλο. Εκεί είναι το, εγώ εκεί εστιάζω, έτσι, στην έλλειψη σεβασμού. Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ αγόρι μου. Ακόμα και το άλλο, παρότι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στην αρχή δεν έδειγνα σημασία, δεν έδειγνα επηρεάζεται, και όταν επαναλαμβανόταν από την απέναντι πλευρά, τότε και αυτός ξεφούλκησε. Επίσης δεν μου άρεσε ότι μη συνεχίσεις, έλεγε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ στον Χριστοδουλόπουλο, μη συνεχίσεις, αν ανοίξω το στόμα μου θα πω πράγματα, ξέρεις, που δεν μπορείς, ναι, τέτοια, θα πω και άλλα. Σαν να ήθελε να δείξει, έτσι όπως κατάλαβα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, από κάπου τον κρατάει. Ομορφιές δηλαδή. Okay. Αν έχεις να πεις κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο, που έχει κάνει ο Χριστοδουλόπουλος, πες τα. Τι τον απειλείς, τον προειδοποιείς, έτσι. Τα αφήνεις για μετά. Ξέρετε, είναι πλέον μότο, και αντιλαμβάνομαι ότι φταίμε εμείς, το συνάφι μας γι' αυτό. Κατηγορούν τους δημοσιογράφους ότι ξέρουν και δεν τα λένε. Ότι
παίζουν την δική τους πολιτική, ότι εκβιάζουν, ότι τα παίρνουν, αυτά, έτσι. Με τέτοιες συμπεριφορές όπως το συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι, πάει, παιδί μου, κάνεις μπαράλια, κουρελιάζεις και την όποια δημοσιογραφική διεντολογία και το όποιο δημοσιογραφικό σέβας, έτσι. Έχω ξαναπεί όμως ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα ρεπορτάζ και είναι ο κανόνας, δεν αποτελεί την εξαίρεση, των ρεπόρτερ οπαδών, των δημοσιογράφων οπαδών, που πλέον, επειδή υπάρχει μεγάλη έξαρση και με εκπομπές και τα λοιπά και στο YouTube και στο TikTok και τα λοιπά, βγαίνουν μπροστά από τις κάμερες, όχι για να πούν την είδηση, την άποψή τους, αλλά για να μεταφέρουν τι συμβαίνει, αλλά σε μεγάλο βαθμό για να γίνουν αρεστοί στο οπαδικό κοινό. Να. Αυτό πουλάει πλέον το οπαδιλίκι από τους ρεπόρτερ, από τους δημοσιογράφους, έτσι, πουλάει πάρα πολύ. Αυτά. Εγώ με τον Λάζαρο έχω έρθει σε μεγάλη ρήξη όταν, παρότι είχα καλή σχέση, όταν στο ρεπορτάζ στο Sport Doc έγραφα για το πώς είχε μιλήσει και για το διάλογο που είχε ξεφύγει από τα όρια με τον Ταμίρ Κάναντι, όταν ο Ταμίρ Κάναντι αποτέλεσε παρελθόν από τον Ατρόμητο, θεωρώντας τότε ότι και ο Μανούσος και ο Χριστοδουλόπουλος και ακόμη ένας του κάνανε κακό και ήθελε να αποχαιρετήσει τους παίκτες και ζήτησε από αυτούς τους τρεις να αποχωρήσουν και έγινε ο κακός χαμός και έγραψα αυτά που έγραψα. Δεν άρεσαν στο Λάζαρο, θεώρησε ότι κάποια από αυτά δεν ήταν ακριβώς έτσι, δεν είχαν υποθεί έτσι και ήρθαμε σε μια ρήξη, όχι δημόσια. Ο Λάζαρος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ιδιόρυθμος, αλλά για μένα, επειδή τον ακούω πλέον, τον άκουγα όλη τη σεζόν στον Αντένα, στην εκπομπή του Αντένα, τις περισσότερες φορές συμφωνούσα μαζί του με τις απόψεις του. Μπορεί να το λέει με ένα διαφορετικό τρόπο, όχι το political correct, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά είναι λάθος. Επίσης, είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, όπως είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Δηλαδή, ο Ντέμις Νικολαίδης βγήκε χθες προχθές και είπε ότι ίσως ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ και υπήρχαν μια μερίδα οπαδών της ΑΕΚ, θέλω να πιστεύω μικρή, που τον περνούσε πάλι γενναίες 14 γιατί είπε κάτι τέτοιο. Πλέον κάνουν καριέρα και ο ένας και ο άλλος, όπως και άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, ως τηλεσχολιαστές. Είναι άλλος ο ρόλος τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός θα πρέπει να υποστηρίζουν ή επειδή το κάνουν οι ρεπόρτερ αυτό το πράγμα. Παλιά, σε μια άλλη εποχή, στον 20ο αιώνα, ο ρεπόρτερ μιας ομάδος ουσιαστικά έλεγχε την ομάδα. Δεν ήταν εκεί για να αποτελεί το γραφείο τύπου της ομάδας. Έπρεπε να ελέγχει. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Πρέπει να ελέγχει. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλα ήθη και έθιμα. Αλλά να λες στον Χριστοδουλόπουλο ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις επαγγελματία, ποδοσφαιριστή, ποιος είσαι εσύ ρε αγόρι μου,

0: Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα στο επόμενο 2 λεπτά. Έχουμε 2 λεπτάκια. Ο φίλος λέει ότι καλημέρα, Ευάγγελε. Και σχόλιο 24 και ήταν χρόνο πριν γυρίσει το ραδιόφωνο.
1: Ναι, τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελε. Το Sport 24 είχε κανένα χρόνο πριν κλείσει, υπάρχει ξεκάθαρη στροφή αντιολυμπιακή και γι' αυτό από τους πρώτους που έδιωξε ήταν όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για να κρατήσει όλους εκείνους που κάψανε το σταθμό. Καλά να πάνθουν, στεναχωρήθηκα για αυτό που είδα, αλλά χάρηκα γιατί πάθανε το όπως τρώσεις έτσι θα κοιμηθείς. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Δεν είχε πάρει καμιά στροφή κατά του Ολυμπιακού. Ο σταθμός, το ραδιόφωνο δεν έκλεισε για λόγους ακροαματικότητας, είχε κλείσει για άλλους λόγους. Λοιπόν, ναι. Λέτο πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Καλημέρα Ευάγγελε, δεν νομίζω ότι κάνει για προπονητή στο Παναθηναϊκό. Ο Λάζαρος ήταν και πολύ ευγενής απέναντι στον αγενέστατο συνάδελφό σου. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, ο Τσακωμός ήταν ντροπή της δημοσιογραφίας. Κάθε μέρα πολλοί δημοσιογράφοι γίνονται όλο και περισσότερο επάγγελοι. Υπάλληλοι ξεφτιλίζουν το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Αλλά φταίτε κι εσείς, φταίνε και τα μέσα. Όταν βλέπεις δημοσιογράφους να απαιτούν μαζί με την ομάδα τσάμπα, τι περιμένεις, Ευάγγελε? Έχουν γίνει επέκταση του γραφείου τύπου της κάθε ομάδας. Ευάγγελε, μ' αρέσουν οι δημοσιογράφοι που δεν είναι οπαδοί. Κακός δεν είναι, αλλά στην εποχή μας, ναι. Μας κόβεις! Κοβώ, έρχεται Τζόρτζης για την επόμενη ώρα. Τζόρτζης Ιωάννου, Μιχίες με Τζόρτζη Ιωάννου. Εμείς πάλι αύριο θα τα πούμε.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός ο Κώστας Λούκας για τους πράσινους. Τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στις 9:15, το ραδιοφωνική κάλυψη από 9:43 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Επιστροφής προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσα σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσούκου στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεμπ οδεύει ο Γετβάη σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Στο άλλο μάτς για τα play-offs της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 10 τη Fenerbahçe. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interveten Sports, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Ωραία βραδιά η χθεσινή, έτσι πάνω. Όχι. Ως προς στα αθλητικά δρόμενα. Καλή φαντάζομαι θα είναι πιθανότητα και σήμερα, αν και η προβλέψη σου δεν προμηνεί κάτι καλό για την ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί σήμερα. Και αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι προφανώς, γιατί έχουμε και παιχνίδι ελληνικό στην Greek Basket League, το Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι βέβαια στον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Βαλένθια για τα play-off. Παράλληλα χθες είχαμε την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Φαινόταν και από την αρχή κιόλας, μετά από τα δύο πρώτα λεπτά, τρία πρώτα λεπτά που η Μονακό είχε ξεκινήσει κάπως καλύτερα, είχε ξεκινήσει λίγο μουδιασμένα ο Ολυμπιακός, μετά πάτησε τον γκάζι και χάθηκε στον ορίζοντα πραγματικά με σόου από τα τρίποντα. Στην αρχή ήταν ο Τόμας Γόκα που κάνε πολύ καλή δουλειά για τους Ερυθρόλευκους, μετά ήταν ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός που πραγματικά άγγιξε και το ρεκόρ του στα τρίποντα σε ένα μάτς. Να το πούμε και αυτό γιατί δεν το έχει αναφέρει κανείς. Το ρεκόρ του είναι 19 τρίποντα και χθες έβαλε 18. Ενώ στο ημίχρονο είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ ημίχρονου. Ρεκόρ εύστοχων τρίποντων στο ημίχρονο είναι 13, είχε βάλει 13.

Φυσικά σε λίγο θα σταματήσουμε να ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ, γιατί θα έχουμε ποδόσφαιρο, θα έχουμε ρεπορτάζ και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει μία απουσία σήμερα, η οποία είναι ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός των Πρασίνων. Παράλληλα μία απουσία έχει και η Βαλένθια, τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι. Φυσικά θα είμαστε και εκεί, στο Telecom Center Athens, για να σας μεταδώσουμε την αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά όμως. Τα αφήνουμε γιατί έχουμε Ολυμπιακό. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά εγώ. Βασίλη, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Ξεκίνησε και ξεκινάει μάλλον η προετοιμασία ενόψη του ματς με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 7.30 με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ουσιαστικά να βρίσκεται στις σκέψεις μετά την εικόνα στην Τούμπα, η οποία είχε δύο αναγνώσεις. Από τη μία ήταν ένα αρκετά βελτιωμένο Ολυμπιακό. Είδε παίκτες του οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα θα λέγαμε πως ήταν κρυμμένοι να βγαίνουν μπροστά, ωστόσο παρατηρήθηκαν τα ίδια σημάδια αναποτελεσματικότητας και σε μια σειρά play-offs, δηλαδή σε μια σειρά παιχνιδιών derby υψηλού επίπεδου, αυτό δεν μπορείς να το ξεπεράσεις χωρίς κόστος. Το κόστος ήταν βαθμολογικό, ήταν ψυχολογικό και κάπως έτσι πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση ο Μεντιλίμπαρ. Από τη μία θα εξετάσει τον ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει αλλαγές, που είναι και το πιο πιθανό στο αρχικό του σχήμα, και από την άλλη να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας στο αμυντικό transition, εκεί που ο Ολυμπιακός έδειξε αριθμίες. Αν και πήγε στην Τούμπα έχοντας ως δυνατό σημείο την αμυντική του εικόνα, τα χάλασε πάλι. Οπότε να πούμε πως ο Ποντένσε διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, γιατί έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει εκμεταλλευτεί αυτό το μεγάλο διάστημα αποκτής, έχει αποθεραπευτεί πλήρως από ό,τι φαίνεται, και τουλάχιστον για μία ώρα νομίζω θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο πως το Ορτέγκα Ζίβκοβιτς δεν ταιριάζει, οπότε και εκεί είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μπρούνο στο αριστερό από τη άμυνα, κάτι που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα θα μείνει πίσω από το Λίσενο. Υπάρχουν σκέψεις και για ενεργοποίηση του Μουζακίτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αν λοιπόν αφήσουμε αυτές τις σκέψεις, βλέπουμε πως ο Ολυμπιακός έχει ένα διαφορετικό προφίλ. Βέβαια ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη, έτσι μιλάμε για συνεχόμενες τελικούς. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι η μπάλα στα δικά του πόδια. Οπότε είναι μονόδρομος η νίκη επί του ΠΑΟΚ και φυσικά να περιμένει τα νέα από το αθηναϊκό ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Και ό,τι θα σε ρώταγα να ξέρεις για το αν θα πραγματοποιήσει κάποια άλλη αλλαγή πέρα από Μπρούνο και Ποντένσε ο Μεντιλίμπαρ, και μου ανέφερες τον Μουζακίτη στο χώρο του κέντρου.
1: Δεν έχω ξεκινήσει το προγραμματισμό, οπότε όλο αυτό είναι σκέψεις που προκύπτουν με βάση την εικόνα του μάτσο. Ο Μεντιλίμπαρ, έχοντας μπροστά του κάποιες προγραμματίσεις, μπορεί ο ίδιος, και ξέρεις ότι είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος πάει μέχρι τέλους με τις επιλογές σου, να θεωρήσει ότι δεν χρειάζονται τόσες πολλές αλλαγές, γιατί τρεις είναι αρκετές, και να προχωρήσει σε μία ή το πολύ δύο. Θα δούμε, αυτό είναι εκτιμήσεις με βάση το τι είδαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε διάθεση και ρυθμό, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε αρκετές στο στόχο, δηλαδή δεν είχε απλά τελικές προσπάθειες που ξέρεις με το σύμφωνο τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι εντελώς ανούσιες. Όχι, είχε αρκετά μεγάλη παρουσία στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αρκετές προσπάθειες από την περιοχή του ΠΑΟΚ, δυσκόλωσε πάρα πολύ τον Παυλένκα. Αλλά δεν ήρθε η ουσία, έτσι. Ήρθε ένα γκολ, ενώ είχε 7 μεγάλες ευκαιρίες, ας πούμε.
0: Και δεν είχε κάνει και σέντρες. Δεν έπαιζε αυτό το παιχνίδι με τις σέντρες που παίζει συνήθως τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός στην Τούμπα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα γεμίσματα και τις σέντρες τις βλέπουμε πιο πολύ όταν μια ομάδα κλείνεται υπερβολικά και δεν αφήνει διαδρόμο. Το ΠΑΟΚ δεν έπαιξε έτσι. Ο ΠΑΟΚ αν και είχε το μυαλό στον ετόπισεν, ναι, δεν υπάρχει πούλμαν μπροστά από την αιστεία του Παυλένκα, οπότε υπήρχε μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να αναπτυχθεί όχι με γεμίσματα, αλλά να σου πω την αλήθεια ότι είχε και έναν τσικίνιο ανεβασμένο πάρα πολύ και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Βλέπουμε μια ανωδική πορεία στην εικόνα του και το μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα βλέπουμε έναν διαφορετικό τσικίνιο, τσικίνιο από αυτόν που μας είχε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι τον ψάχνουν όλοι φέτος. Η δίκη στο Ολυμπιακό έχει κάνει ό,τι μπορεί για να τον μπουστάρει. Ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Εντάξει, Προφανώς ένας παίκτης θα κάνει και κοιλιά, δεν είναι όλες οι σεζόν ίδιες, δεν μιλάμε για ρομπότ. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι ο Πορτογάλος, ο 30χρονος Πορτογάλος, έδειξε σε αυτά τα μάτς ότι μπορεί και πάλι να μπει στα δικά του παπούτσια. Τον είδαμε δηλαδή να είναι πολύ επιτρακτικό στον άξονα, να απειλεί, να δημιουργεί δικαίωμα του μια assist. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό εν ώψη της συνέχειας και της άτυπης revanche με τον ΠΑΟΚ.
0: Το ερώτημα που θέλω επίσης να σου κάνω είναι σχετικά με τον Ταρέμι. Uh-huh. Θα τον δούμε καθόλου ξανά σε θέση 4 και όχι σε θέση κρυφού 4, δεκαριού, στη θέση πίσω από τον Ελκαμπή που συνηθίζει και τον βάζει ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή έχουμε να τον δούμε σε αυτή τη θέση νομίζω από τότε που έλειπε ο Ελκαμπή για το Κόπα Αφρικα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι λογικό να μην τον βλέπουμε εκεί, γιατί δεσκόζει η παρουσία του Αγίου Μπελκαδί, ο οποίος ακόμα και σβηστός να είναι, είναι η πρώτη επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Όχι επειδή υπάρχει κάποια εμπάθεια προς τον Ταρέμι ή συμπάθεια προς τον Αγίου, απλά επειδή είναι πιο χαρακτηριστικός εκφραστής του Μεντιμπόλ, δηλαδή του ποδοσφαίρου του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή του άμεσου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου που θέλει πίεση στην πρώτη μπάλα. Ο Ταρέμι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς και αυτό το ποδόσφαιρο, και αυτό πιστεύω ότι μέχρι το φινάλε θα βλέπουμε Ελκαμπή. Τώρα, εντάξει, είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν έχει τη μεγάλη πολυτελεία για δοκιμές. Δηλαδή μιλάμε για τρία μάτς, τα οποία έπρεπε να είναι πολύ σαφής το ότι αφορά το ποδόσφαιρο που θα παίξει, αποτελεσματικός και ξεκάθαρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για δοκιμές. Έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν ότι αυτό το ντουέτο, το Ταρέμι Ελκαμπή, αν και μιλάμε για ένα πολύ τρικισμένο ντουέτο ποδοσφαιρικά, δεν ταιριάζει με βάση αυτό που θέλω να παίξει με τη Λίμπα. Ο Ολυμπιακός χάνει μέτρα, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πιέσει όπως πιέζει με την παρουσία ενός επιτελικού μέσου όπως το Τσικίνιο και την παρουσία ενός πολύ πληθωρικού επιθετικού αθλητικά όπως ο Ελκαμπή. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος του Ταρέμι για τη συνέχεια.
0: Το θέμα είναι επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δύο φορ. Έχει τρία φορ. Γιατί υπάρχει και ένας Κλέιτον στην εξίσωση, ο οποίος ή που θα βρεθεί στην αποστολή και θα παίξει ελάχιστα, αν παίξει κιόλας, γιατί τίθεται και εκεί ερωτηματικό, ή που δεν θα είναι καν στην αποστολή. Άλλον ένα παίχτη το οποίο θα τον δει ποτέ ο κόσμος.
1: Ναι, περιγράφεις μια ουσιαστικά μια μεταγραφική αστοχία, έτσι. Το ότι έχει αποκτηθεί ένας μη κοινοτικός ποδοσφαιριστής τον Ιανουάριο και δεν υπάρχει καν στα ραντάρ του Μεντιλίμπαρ, προφανώς μας περιγράφει μια αστοχία. Εγώ θεωρώ ότι αν είναι να μην δούμε τόσο πολύ τον Ταρέμι μέχρι το φινάλε, προφανώς δεν θα δούμε ούτε τον Κλέιτον. Ο Σωστάθμος, να πούμε έτσι, ότι έχει μέχρι στιγμής 5 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια της Super League και μόλις μία στα play-off, αν θυμάσαι, ένα τελευταίο περίπου 20 λεπτό κόντρα στην ΑΕΚ, όπου και εκείνος, εντάξει, μιλάμε για ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή, έτσι, αλλά όταν τον ρίχνεις ξαφνικά στα βαθιά, με την ομάδα να ψάχνει γκολ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να προηγείται και να είναι πολύ σε ένα μάτς ροντέο, ας πούμε, ήταν φαινόταν ότι αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν ο Κλέιτον. Εντάξει, περιορισμένος θα είναι ο ρόλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έχει αυτή τη στιγμή στα ραντάρ. Και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ τώρα πρέπει να πάει με παίκτες που ξέρει τι θα του δώσουν. Δεν μπορεί να πάει με δοκιμές, οπότε τα τρία μάτια του Γουμέλνε, τα οποία είναι και πολύ τα, έτσι. Να θυμίσουμε ότι μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ακολουθεί ακόμα μια αναμέτρηση στο Φάληρο με τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα. Και το φινάλε είναι με τη Νέα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ 17 Μαΐου. Όλα αυτά, τρία μάτς μέσα σε 6 μήνες εβδομάδα.
0: Σαν να λέμε δηλαδή έχουμε δύο εβδομάδες κάρτες για τη,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τη
1: λήξη. Είναι μικρό περιθώριο για αλλαγές. Δεν υπάρχει τώρα κούραση, κόπωση. Ξέρεις, πραγματικά αυτά έχουν... είναι πολύ δομημένα σε ό,τι αφορά το προπονητικό κομμάτι. Οι παίχτες έχουν έρθει τώρα, μιλάμε πραγματικά στην τελική ευθεία. Είναι πριν το πρώτο φίνις. Και θα πάει ο Ολυμπιακός με τις, όπως είπα, ξεκάθαρες επιλογές του. Αυτό που περιέγραψες είναι μια μεταγραφική αστοχία και η παρουσία προφανώς του Ταρέμι, ενώ μιλάμε για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και σε προσωπικότητα και σε αθλητικά προσόντα, ναι, δεν έχει βοηθήσει με βάση το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Όλοι σκέφτονται ότι ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν πιο χρήσιμος σε μια δεύτερη σεζόν, όπου θα ήταν και πιο ήρεμος, γιατί πέρυσι είχε καταφέρει να αποδείξει πράγματα στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Ήταν πιο ρεξάτος φέτος. Προφανώς η παρουσία του Ταρέμι δεν του άρεσε. Πάνε και αυτό, γιατί ο Ουκρανός αλλιώς θα περίμενε. Μεταγράφηκε στη Λιόν. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα, συνεχίζονται μάλλον τα δημοσιεύματα από πλευράς Γάλλων, όπου λένε ότι η Λιόν δεν μπορεί να καλύψει την οψιόν, αν και πολύ θα ήθελε, του Ουκρανού. Και εκείνος θα πάρει τη δεύτερη ευκαιρία στον Πειραιά. Το καλοβλέπει και ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι θα είναι και πιο εξοικειωμένος με τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει στον Ολυμπιακό. Και φυσικά δεν ξέρουμε αν όντως του χρόνου θα υπάρχει Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Είναι ένας αστερίσκος για πολλούς λόγους. Θα το δούμε τον επόμενο μήνα, το ή και μήνα.
0: Άρα με μια πιθανή επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, νομίζω θα έχουμε και αποχωρήσεις, έτσι.
1: Κοίτα, ναι, αν ο Μεντιλίμπαρ αποφασίσει ότι θα του δώσει πραγματικό ρόλο, είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί ότι δεν χωράνε τρεις τέτοιοι φορ σε ένα ρόστερ. Ο Ελκαμπή έχει ανανέωση, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω είναι ο μόνος που δεν κινδυνεύει να φύγει. Δεν κινδυνεύει το σαουικό.
1: Ναι, υπάρχει ανοιχτή συμβόλαιο και του Ταρέμι, αλλά σου λέω, θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα και με τον Μεντιλίμπαρ, μεταξύ Δίκης και Μεντιλίμπαρ, και για να διαμορφωθεί ξεκάθαρα το ρόστερ, γιατί όντως είναι πολυτέλεια και φάνηκε ότι στην καθημερινότητα της ομάδας δεν λειτουργεί αυτό το μοτίβο, δηλαδή με αυτούς τους τρεις φορ να προσπαθούν να βρουν χώρο και χρόνο, γι' αυτό και ο Γιάρεμτσουκ αποφάσισε να αποχωρήσει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το ντόμινο δεν θα λειτουργήσει ξανά.
0: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι...
1: Τίποτα, είχαμε και χθες το βράδυ τη μεγάλη πρόκληση του Ολυμπιακού στο Final Four του Μπασκετικού και την άμεση ανάρτηση από πλευράς πάει ο Ολυμπιακός ως κατεβόδιο και εσύ για την κατάκτηση προφανώς του Ευρωπαίου. Μια ωραία κίνηση από πλευράς της ΠΑΕ, με ποικίλα σόλια από κάτω, που δείχνει το δρόμο που προφανώς θέλουν οι φίλοι της ομάδας για την εικόνα Ολυμπιακού σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Τέλεια. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Άκουσαμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Η ερώτηση που του έκανα, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι γιατί με την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όπως το ακούσατε κιόλας, θα αναμένουμε και κάποιες αποχωρήσεις. Και δεν ξέρω πραγματικά μετά από μια τέτοια σεζόν του Ολυμπιακού ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Γιατί okay, και ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερε και ο Βασίλης, θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Καλά, για την περίπτωση του Κλέιτον νομίζω φαίνεται το ότι αναμένεται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, υγεία να έχουμε, έτσι, να το δούμε, να δούμε τι θα συμβεί. Εδώ θα είμαστε. Παράλληλα, όπως είπε και ο Βασίλης, υπήρξε και μια ανάρτηση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την πρόκριση του τμήματος μπάσκετ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Προφανώς σε κάτι τέτοιες στιγμές νομίζω και η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης δείχνουν τη στήριξή τους το ένα τμήμα στο άλλο γενικότερα.

Παράλληλα έχουμε και τον ημιτελικό σήμερα στο Champions League, ο οποίος έχει ξεκινήσει με τον πλέον περίεργο τρόπο. Δηλαδή το κλίμα έχει ήδη, είναι ήδη τεταμένο. Δηλαδή υπήρξε μία διαμάχη ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Bayern για το για το ξενοδοχείο που θα μείνουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικότερα μετά το break. Οπότε, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο. Τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα αλαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 29χρονο στον κεντρικό δρόμο της Σαμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου. Ενορκή διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη για το σοβαρό περιστατικό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντίστροφα μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή έως και τις 15 Μαΐου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χονταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Ταξία αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσληθεί από Χονταϊού και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής πριν τις 12 που θα αναλάβει ο coach Γιώργος Χελάκης. Να πούμε λίγο μία είδηση ακόμα, γιατί ορίστηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια των play-off για την τέταρτη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή. Ο Γερμανός διεθνής διαιτητής Χαρ Μόσμερς θα διευθύνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα. Στο ΒΑΡ θα είναι γυναίκα διαιτητής η συμπατριώτησά του Κάτριν Ραφάλσκι, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης σφυρίζει ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ελίτης πανός ρέφερι. Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα είναι στο ΒΑΡ. Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, έτσι ονομάζεται το ρέφερι. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός τέταρτος διαιτητής, καταρχάς βοηθή είναι Σχάλ και Γκούτχερ.

τέταρτος ο Πολυχρόνης, ενώ στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Καμπανέρο και Λόπεθ, οι δύο βοηθοί του Μαρτίνεθ, και τέταρτος ο Τσακαλίδης.

Να πούμε επίσης για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, κάτι που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε νωρίτερα, ότι αυτή η πρόκριση είναι η πέμπτη σερή πρόκριση του Ολυμπιακού, κάτι που είναι ρεκόρ για την EuroLeague με το φορμάτ της Λίγκας. Νομίζω καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να βρεθεί σε πέντε συνεχόμενα Final Four.

Μένει να δούμε φυσικά αν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να σπάσει και την κατάρα της πρώτης θέσης, που την αναφέρουμε ξανά και ξανά, η οποία κυνηγάει τις ομάδες που τερματίζουν πρώτες, λέγοντας πως καμία ομάδα από αυτές που τερματίζουν στην πρώτη θέση δεν φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου.

0: Όπως ανέφερε και ο Ευάγγελος Μίχος νωρίτερα, είναι και επέτειος 19 ετών από το τέταρτο αστέρι. Τότε έχει κερδίσει 93-91 την ΤΣΣΚΑ στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και φιλοδοξεί να το κάνει και τώρα, όχι απέναντι στην ΤΣΣΚΑ βέβαια, απέναντι σε όποιον βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αφήνουμε τα μπασκετικά, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λάμπρο Γκαραγκάνη και θα μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λάμπρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά, καλά. Ναι, 6 Μαΐου του 7 στο ΆΚΑ, ναι. Αυτό που συζητούσατε.
0: Ναι. 6 Μαΐου.
1: Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα τότε, την ΤΣΣΚΑ, το Θοδωρή Παπαλουκά, έτσι.
0: Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία βέβαια και σε βάθος ετών είχε πραγματικά μια ντουζίνα superstar στο ρόστερ της.
1: Ναι. Αλλά και τότε, εκείνο το βράδυ, όσο μπορώ να θυμηθώ, η ομάδα του Ζόρτζ είχε Μπατίστ σίγουρα σε σούπερ βραδιά και Μπετσίροβιτς επίσης σε σούπερ βραδιά. Ήταν, εντάξει, ωραίο βράδυ, ωραίο βράδυ.
0: Είχε κάνει πραγματικά απίστευτα παιχνίδια. Εκείνος ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά για αυτός να τον πιει στο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Μπορούμε
1: και
0: να πούμε.
1: Σισκάουσκας, Τομάσεβιτς, έτσι.
0: Λάκοβιτς, όλο αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: δεν ναι.
0: Συμμαζεύεται η κατάσταση.
1: Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι, αν μπορώ να θυμηθώ καλά τώρα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν να είχε κάνει ψηλομέτριο παιχνίδι Διαμαντίδης, παρά το γεγονός ότι είχε βάλει 15 πόντους. Και ο Αλβέρτης ήταν άποντος. Όλα καλά.
0: Προχωράμε τώρα.
1: Να δούμε.
0: 19 χρόνια έχουν περάσει από τότε.
1: 19 χρόνια, ναι.
0: Να δούμε, μακάρι να δούμε φέτος ελληνικό τελικό.
1: Αυτό νομίζω. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο Final Four, ο Παναθηναϊκός απέχει μία νίκη, οπότε ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ, πολύ καλές πιθανότητες να το δούμε αυτό. Θα είναι, νομίζω, το μάτς των πολλών τελευταίων δεκαετιών αυτό το παιχνίδι, εφόσον προκύψει. Ναι.
0: Γι' αυτό και λέω μακάρι και δεν λέω ότι θα το δούμε, γιατί και πέρσι το ίδιο λέγαμε και τελικά παίξανε μικρό τελικό.
1: Ναι, γι' αυτό βήμα-βήμα.
0: Ακριβώς.
1: Βήμα-βήμα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα στα του ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε χθες ο Ράφα Μπένιτς στους ποδοσφαιριστές του. Σε μια συνθήκη πλέον αρκετά δύσκολη για όλες τις ομάδες, γιατί αυτό το καλεντάρι φέτος των play-offs στη Super League είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτη αγωνιστική διακοπή, δεύτερη αγωνιστική διακοπή, τρίτη αγωνιστική, μία εβδομάδα, τέταρτη αγωνιστική που έρχεται τώρα και μετά έχουμε μεσοβδόματα αγωνιστική και την παράλληλη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή το 50% των play-offs όλες οι ομάδες ουσιαστικά θα κληθούν να το παίξουν μέσα σε 8-9 βράδια. Επομένως είναι δύσκολη συνθήκη για όλες τις ομάδες και ειδικά για αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Και τον Παναθηναϊκό είναι ψυχοφθόρο το διάστημα αυτό, το χαρακτήριζα, διότι βρίσκεται σε ένα μεταβατικό διάστημα νομίζω. Γιατί μένουν τρία παιχνίδια για να τελειώσει μια κακή σεζόν η οποία θα βρει τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, με τον προπονητή του αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Πατμόν, δίχως να έχει ληφθεί μια οριστική επίσημη απόφαση, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα μακροημερεύσει ο Ράφα Μπένιτς στον πάγκο των Πράσινων. Επομένως το ζητούμενο, ο στόχος είναι στα τρία επόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί όπως τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, που παρουσιάστηκε ως κανονική ομάδα, και όχι όπως το ενδιάμεσο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που λόγω των ατομικών του λαθών ιτήθηκε και ουσιαστικά έχασε κάθε πιθανότητα εκεί, νομίζω, να διεκδικήσει έστω την τρίτη θέση, κάτι περισσότερο, τέλος πάντων, στη φετινή σεζόν. Αγωνιστικά υπάρχει τιμωρία του Ερνάντεθ, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται. Από εκεί και πέρα, από τους ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες, Κάτρης έχει μπει σε ατομικό εδώ και μέρες, αλλά δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός τη συμμετοχή του σε κάποια από τα εναπομείνοντα παιχνίδια. Γετβάι 4 ακόμα κρόχρονα έξω. Γετβάι, μάλιστα, σύμφωνα με τους Κροάτες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και ένα ρεπορτάζ το οποίο είχα καταθέσει πριν από 10 ημέρες, ότι μάλλον θα συνεχίσει την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Αυτό γράφουν και οι Κροάτες σήμερα. Ενώ είναι σε θεραπεία ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έχει μυϊκές ενοχλήσεις και νομίζω ότι τουλάχιστον για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό είναι έξω, να δούμε αν θα μας χαρίσει μια τελευταία συμμετοχή την τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, και λέω θα μας χαρίσει μια τελευταία συμμετοχή γιατί είναι δανεικός χωρίς οψιόν από την Paris Saint-Germain και ο δανεισμός που θα ολοκληρωθεί και δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους. Αυτά είναι τα αγωνιστικά νέα. Τώρα, στο κομμάτι της προετοιμασίας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι δύσκολη η περίοδος αυτή για τον Παναθηναϊκό, διότι καλείται με έναν προπονητή που καθημερινά δέχεται δερμία κριτική από το σύνολο του τύπου, όχι από τους φιλάθλους. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος, ας μην πω περισσότερος, πολλοί κόσμος λέει κρατήστε τον, αφήστε τον, να δούμε τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα κτλ. Δεν είναι το κλίμα τόσο εναντίον του προπονητή. Ο ίδιος μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ ως προπονητής του Παναθηναϊκού και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά δεν νομίζω και ο ίδιος έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό δημιουργεί και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή δεν ξέρεις τι Παναθηναϊκό θα περιμένεις. Θα περιμένεις τον Παναθηναϊκό του αγώνα στην Τούμπα ή του αγώνα στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό ενδιάμεσα με τον Ολυμπιακό που ενώ στα δύο παιχνίδια τα πρώτα που σας ανέφερα ήταν ομάδα προπονητή, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν ήταν ομάδα προπονητή. Άρα λοιπόν για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό και από εκεί και πέρα τώρα να μπούμε στη διαδικασία προπονητολογίας από τώρα το θεωρώ λίγο άσκοπο γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επαφή που τουλάχιστον να το γνωρίζουμε, να το ξέρουμε. Ακούγονται πολλά ονόματα, νομίζω ότι πλην του Λέτο δεν πρέπει να κρατήσουμε κάποιο από τα υπόλοιπα ονόματα. Δεν παίζει δηλαδή ούτε ο Αλμέιδα, ούτε ο Μαρτίνς. Ο Ρεμπρόφ θεωρώ ότι απασχολεί και άλλες ελληνικές ομάδες, δεν είναι προτεραιότητα. Ο Λέτο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι ένα όνομα που θα απασχολεί στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Αλλά είναι κάτι, μια παράμετρος για τη νέα σεζόν που θα τη μάθουμε προς τις αρχές Ιουνίου, δηλαδή το νέο προπονητή. Σίγουρα θα έχουμε μια εικόνα με τη λήξη του πρωταθλήματος για το που προσανατολίζει το Παναθηναϊκός, αλλά καινούριο προπονητή πριν τις 5 ας πούμε Ιουνίου πολύ δύσκολα μπορώ να δω πως θα έχει ο Παναθηναϊκός. Εκτός πια, αν η ομάδα έχει κατασταλάξει, έχει κάνει ήδη τις επαφές της και με το που θα ανακοινωθεί, όπως όλα δείχνουν το διαζύγιο με το Ράφα Μπένιτεθ, ανακοινωθεί στα καπάκια και ο επόμενος προπονητής.
0: Παράλληλα βλέπω και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης ο Ζαγαρίτης. Παρ' όλα αυτά πριν πάω εκεί, έτσι, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει με τους προπονητές, με την προπονητολογία γενικότερα που υπάρχει, φαντάζομαι και με τους παίκτες δεν θα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Σίγουρα οι ατζέντιδες νομίζω των παικτών όλων των ομάδων που λήγουν τα συμβόλαιά τους ή που είναι προς πώληση και τα λοιπά ή προς δανεισμό έχουν πολλή δουλειά αυτό το διάστημα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι παίχτες. Υπάρχουν παίχτες δηλαδή οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πάρα πολύ δύσκολα θα συνεχίσουν στο τριφύλι, είτε γιατί τελειώνει το συμβόλαιό τους, είτε γιατί δεν φαίνεται να είναι στον προγραμματισμό της ομάδας που θα υιοθετήσει και ο επόμενος προπονητής. Ή επειδή κάποιοι παίκτες, για παράδειγμα, θα χρειαστεί να φύγουν δανεικοί έτσι ώστε να πάρουν κάποια παιχνίδια και να αδράξουν ενδεχόμενα στο μέλλον κάποια ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό. Είναι δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες ποδοσφαιριστών αυτές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λίστα. Για παράδειγμα, τώρα για να γίνω συγκεκριμένος, ο Τσάβες είναι δανεικός, για παράδειγμα. Δεν θα συνεχίσει. Ο Λαφών είναι και αυτός δανεικός χωρίς οψιόν, δεν θα συνεχίσει. Ο Ερνάντες είναι δανεικός, δεν θα συνεχίσει. Ο Γετβάη, σας εξήγησα νωρίτερα. Ο Κότσιρα τελειώνει το συμβολαιό του. Ο Μπόκος και ο Κυριόπουλος μάλλον θα φύγουν δανεικοί για να πάρουν κάποιες ευκαιρίες. Ο Ρενάτο δεν θα συνεχίσει. Ο Σοκό Τζούρισις δεν θα συνεχίσει. Ο Βιλένα έχει συμβόλαιο, αλλά πολύ δύσκολα θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή εδώ. Ο Σβιντέρσκι είναι προς πώληση μάλλον. Ο Πάντοβιτ μάλλον θα φύγει δανεικός. Θέλω να πω, πώς σου είπα τώρα, δεν σου είπε καμιά δεκαριά τουλάχιστον.
0: Άνετα.
1: Ναι, είναι μια συνθήκη.
0: Σαν να λέμε rebuild το καλοκαίρι.
1: Ναι, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Και εντωμεταξύ δεν βάζω στη συζήτηση τι θα γίνει με τον Τουμπά. Θα κάνει τον νέο προπονητή. Ο Τσιριβέγια θα κάνει στον νέο προπονητή, ο Σιώπης θα κάνει στον νέο προπονητή. Ο Μπακασέτας έχει μπαίνει στο τελευταίο χρόνο συμβολέου. Θα φέρει κάποια πρόταση. Ο Καλάμπρια θα θελήσει να γυρίσει στην Ιταλία και να βρει ομάδα εκεί. Μάνι, είναι πολλοί παίχτες. Δεν λέω ότι θα γίνουν όλα αυτά προς Θεού, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι πολλά τα ερωτηματικά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Γι' αυτό και περιμένω ένα πολύ θορυβόδες καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο πήγαινε προς τον Παναθηναϊκό και στο φύγει από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα έχουμε δηλαδή ανακατατάξεις.
0: Θα έχουμε σκληρό ροκ που λέμε.
1: Όπως το δει ο καθένας. Και ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος σε αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή σκέψου ότι είμαστε στον Μάιο και αν θυμάσαι από πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε προπονητολογία και μεταγραφολογία. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, σίγουρα είναι, που 12 μήνες τώρα έχει μεταγραφική περίοδο και με την περίοδο αλλαγών. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν οργανισμό να καλείται να το διαχειριστεί έτσι. Είναι νομίζω απαιτητικό, πάρα πολύ απαιτητικό.
0: Λοιπόν, να σε πάω και λίγο στις δηλώσεις του Ζαχαρίτη για να κλείσουμε με αυτό.
1: Οι οποίες δεν ξέρω γιατί βγήκαν σήμερα, έχουν γίνει πριν από 2 μέρες, έτσι. Αλλά ναι. Okay, να τα συζητήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Επιβεβαιώνει ο Ζαχαρίτης αυτό που λέγαμε και τον Ιανουάριο. Βέβαια το λέγαμε ως κομμάτι του ρεπορτάζ και ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν παίχτη ο οποίος θα πληρεί και κάποιες προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή του λίστα όπως ο Ζαχαρίτης. Φυσικά ο Ζαχαρίτης έχει κάνει και πάρα πολύ σημαντική. Κάνει πολύ σημαντική καριέρα, ειδικά στη Χέρενφεϊν τώρα. Δεν παίρνουν απαρατήρητες οι εμφανίσεις του, έτσι. Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση, μόνο κάποιες συζητήσεις. Δεν ήθελε να φύγει από τη Χέρενφεϊν, όπως είπε, στο μέσο της σεζόν. Αλλά είναι ανοιχτός, αν επιστρέψει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι και είναι κατάλληλες συνθήκες, να γυρίσει. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση που πρέπει να την κρατήσουμε.
0: Ναι.
1: Του Ζαχαρίτη. Γιατί ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ θέλει και ο Ζαχαρίτης είναι γηγενής, μπορεί να βοηθήσει στη λίστα.
0: Ακριβώς και αυτό θα πατούσα και εγώ τώρα.
1: Και να συνθέσει με τον Κυριακόπουλο ένα ελληνικό δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θυμίζω ότι ο Ζαχαρίτης ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αναδείχθηκε από τον Παναθηναϊκό σε πολύ δύσκολες εποχές για την ομάδα, την εποχή του οικονομικού κραχ. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε το όνομα. Είναι νωρίς ακόμα για μεταγραφικά γιατί δεν ξέρουμε τον προπονητή, αλλά νομίζω ότι το όνομα πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Όχι, κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Να πούμε μόνο ότι ορίστηκε ο Hans Olmers, διαιτητής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας Γερμανός διαιτητής που στα δικά μου μάτια δεν είναι καλός. Έτσι. Δηλαδή έχω προσωπική εμπειρία. Harm Olmers.
0: Ναι.
1: Τον είπα Hans. Είναι
0: Harm Olmers.
1: Ναι. Θυμάμαι πολύ έντονα. Καταρχήν έχει σφυρίξει 3 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό και έχει χάσει και στα 3. Δηλαδή 3-1 από τη Φέγεντορντ, 2-1 από τον ΠΑΟΚ πέρσι, 2-0 από τον Άρη πέρσι το Φεβρουάριο του 25. Σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμηθείτε, είχε δώσει ένα κάλπικο πέναλτι στον Άρη στο μαρκάρισμα που ο ίδιος εφήβρε του Πάλμερ Μπράουν στον Μωρόν. Και είχε ο Άρης βοηθηθεί από εκείνο το σφύριγμα για να πάρει την νίκη. Δεν τον θεωρώ καλή επιλογή. Όχι γιατί ο Παναθηναϊκός χάνει με το συγκεκριμένο διαιτητή, αλλά και εκείνη τη φάση κυρίως. Ήμουν και στο γήπεδο και τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είχαν διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ έντονα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε βέβαια ο άνθρωπος να έχει μια καλή διαιτησία και να μην χρειαστεί τη Δευτέρα να μιλάμε γι' αυτόν.
0: Ναι, μακάρι να μην μας απασχολήσει και να έχουμε να λέμε ότι είδαμε ωραία παιχνίδια.
1: Κανένας διαιτητής να μας απασχολήσει, ούτε στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, να παίξουν οι ομάδες στα παιχνίδια τους, χωρίς να ασχολούμαστε με τους συγκεκριμένους κυρίους.
0: Ακριβώς. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Βλέπετε, τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά στους πράσινους, γιατί καλώς και κακώς τα πράγματα, το ρόστερ θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πολλοί παίχτες είτε μιλάνε με ομάδες, είτε λήγουν τα συμβόλαιά τους, είτε θα φύγουν δανεικοί, θα δούμε. Υπομονή, υγεία όπως είπα να έχουμε, να τα δούμε όλα εντός του καλοκαιριού.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα μήνυμα του Παναθηναϊκού προς τον κόσμο του για το παιχνίδι με τη Βαλένθια, το απόψινό. Θα πω κάποια σημεία της ανακοίνωσης γιατί είναι τεράστια και δεν θα προλάβουμε να την αναφέρουμε. Μην απαντάτε σε κανένας είδους πρόκληση και μην επιτρέπετε σε κανένα να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telecom Center Athens. Απαγορεύονται αυστηρά τα λέιζερ, οι φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα. Οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων αγώνων που διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Οι κάτοχοι εισιτηρίων για το γήπεδο υποχρεούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση πανό πινακίδων πολιτικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσης, καθώς και οποιοδήποτε υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής, οι οπαδοί δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο γήπεδο με φαγητό, ποτά ή καφέ. Αυτό είπε. Επίσης, συνίσταται στους οπαδούς να προσέρχονται νωρίς για να απολαύσουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα γύρω από το στάδιο και να αποφύγουν καθυστερήσεις. Εντάξει, δίνει τις κλασικές οδηγίες η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αφού πρώτα προηγηθούν διαφημίσεις, και ακολουθεί Γιώργος Γελάκης για το 12-2.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός ο Κώστας Λούκας, για τους πράσινους, τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στη συνέχεια του ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτ & Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Θλίψη στον αθλητικό χώρο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Προοδευτική, Φωστήρα και Υπεροχή Νεαπόλεως. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα. Τον ελίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε και για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο Καρέσκακης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτζουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεπ οδεύει ο Γιέτβαϊ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Για τα play-offs της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από Air2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Και στο άλλο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague, η Ζάλγκιρις υποδέχεται στις 10 τη Φενέρμπαχτσε στη Ζαλγκίριο Αρένα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή Η Θεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Για βάλτε τώρα που γυρίζει, για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπως το κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι καιρός είναι αυτός, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε ζέστη. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, είχαμε χειμώνα. Είχε προηγηθεί ζέστη. Φαίνεται ότι καταργούνται οι εποχές, οι 4. Πάμε σε 2 εποχές, καλοκαίρι και χειμώνας. Δεν είναι ωραίο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι δεν αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο, βγάλετε τα μπανιερά σας από την ντουλάπα και τρέξτε στην πιο κοντινή παραλία. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείξει 30. Η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με μια είδηση που μας συγκλώνησε όλους. Όχι ότι δεν ξέραμε πως ο Σταύρος Τσόχος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και σοβαρά προβλήματα. Τα αντιμετώπιζε χρόνια και ήταν παλικάρι, όπως παλικάρι ήταν σε όλη τη ζωή. Σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ευπατρίδης της αθλητικής δημοσιογραφίας, με πνεύμα, με ήθος, με αξιοπρέπεια, ένας πραγματικός οδηγός των νεότερων στην αθλητική δημοσιογραφία, εγώ θα σας έλεγα και στη δημοσιογραφία γενικότερα, ένας άνθρωπος πέρασε από πολλές εφημερίδες που τον θαυμάσαμε για πολλά χρόνια στην ελληνική τηλεόραση και στη συνέχεια στα ιδιωτικά κανάλια και συγκεκριμένα στον Αντένα, το αθλητικό τμήμα του οποίου είναι δημιούργημά του. Ένας άνθρωπος που δεν ξεχώρισε μόνο για τις ικανότητές του, την διεισδυτική του ματιά στα αθλητικά γεγονότα, ξεχώριζε για την ποιότητά του, για το ήθος του. Ήταν παράδειγμα προς όλους. Ήταν φάρος καλοσύνης, συναδελφικότητας και υψηλού ήθους. Λοιπόν, Σταύρος Τσόχος, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στο φίλο και συνάδελφό μου τον Μιχάλη, στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Ο Σταύρος Τσόχος δεν θα ξεχαστεί, διότι ξεχώριζε και ξεχώριζε κυρίως για την ποιότητά του ως άνθρωπος, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους νεότερους συναδέλφους του. Για μας που για χρόνια, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, τρέχαμε στα περίπτερα να πάρουμε το φως και να τον διαβάσουμε στη δεύτερη σελίδα, θα αποτελεί πάντα ένα από τα καλύτερα κομμάτια των παιδικών και εφηβικών μας αναμνήσεων.

Χθες είχαμε τα αναμενόμενα και αναφέρομαι κυρίως στην άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού επί της πολυτραυματισμένης Μονακό. Να τα λέμε αυτά, ένας Ολυμπιακός που είναι σε καλή κατάσταση, που είδε τον Φουρνιέ να γράφει πάνω από 30 πόντους έτσι, και να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, το γόκαψε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πήρε την πρόκριση άνετα και πάει στο Final Four της Αθήνας. Πάει στο Final Four της Αθήνας, στην Telekom Arena, με υψηλό ηθικό. Βεβαίως χθες οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι, έτσι κρατώντας τα πόδια τους στη γη και θέλοντας να κρατήσουν στη γη και τους οπαδούς της ομάδας, εγώ νομίζω ότι η ομάδα σαν ομάδα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, είπανε πάμε να παίξουμε στην έδρα που δεν είναι δικιά μας, στην έδρα ενός αντιπάλου, δεν μπορεί να θεωρούμαστε το φαβορί. Και μάλιστα είπαν ότι προσεχώς και το ΣΕΦ θα είναι σε θέση, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να διοργανώσει Final Four. Ήταν μια άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού που είναι πιθανό σήμερα να γνωρίζει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Έτσι, έχοντας νικήσει δύο φορές η Φενέρμπαξέ την Ζάλγκυρης, δικαιούμαστε να λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η τουρκική ομάδα, η περσινή κάτοχος του τροπέου, θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά να τα αφήσουμε όταν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας, για να είμαστε σίγουροι. Έτσι, γιατί η Ζαλγκύρη στο Κάουνας είναι μια ομάδα που θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Είπα αδελφή Γιαννακόπουλη, λέει εδώ ένας φίλος, αντί για αδελφή Αγγελόπουλη. Παιδιά, με συγχωρείτε, έτσι. Αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνουν, έτσι. Είναι προήμια μιας προχωρημένης ηλικίας που πρέπει να τα λάβω υπόψη μου. Προφανώς η αδερφή Αγγελόπουλη, έτσι, ζητώ συγγνώμη. Έτσι, αναμενόμενο σε ένα σημείο ήταν να επικρατήσει και η Arsenal της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 με τον γκολ του Μπουκαγιό Σακά. Πήρε την νίκη και θα πάει στο μεγάλο τελικό του Champions League. Δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη μου, η Arsenal, άμα δούμε και τα δύο παιχνίδια. Και αν υπάρχει κάτι έτσι που με εντυπωσίασε, είναι η καχεκτική επιθετικά Ατλέτικο Μαδρίτης, διότι εδώ που τα λέμε, φάσεις καθαρές για γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτης, ούτως ώστε να απειλήσει την Άρσεναλ και πριν τον γκολ του Σάκα και μετά δεν έβγαλε. Και όταν παίζεις έναν ημιτελικό και δεν κάνεις φάση στην αντίπαλη αιστεία ή περίπου δεν κάνεις φάση, τότε είσαι ως ομάδα άξια της μοίρας σου. Δικαιολογημένα λοιπόν πέρασε τον τελικό Άρσεναλ και περιμένει σήμερα να δει τι θα της προκύψει. Θα της προκύψει Μπάγερν ή θα της προκύψει Παρί? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Δεν θα μπορούσα να σας το απαντήσω και πριν γίνει το πρώτο παιχνίδι, αυτό το εκπληκτικό 5-4 στο Παρίσι. Δεν μπορώ και τώρα. Εγώ λέω ότι οι πιθανότητες είναι απολύτως μοιρασμένες και δεν μπορώ να βρω τρόπο, δεν μπορώ να βρω τρόπο ούτως ώστε αυτό το παιχνίδι να μην έχει και πάλι πολλά γκολ. Σας μιλάω για 9, έτσι, 9 είναι δύσκολο. Αλλά δεν βρίσκω τρόπους. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι φύσιοι επιθετικές. Και οι δύο προπονητές, και ο Κομπανί που ανεβαίνει στην εκτίμηση όλων προπονητικά, και ο Λουίς Ενρίκε επιθετικά παίζουν, δεν ξέρω να παίζουν κάτι άλλο, δεν ξέρουν οι ομάδες τους να παίζουν κάτι άλλο. Επομένως, αυτό που βλέπω είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι με γκολ. 9, όχι, αλλά πολλά γκολ. Φαβορί, δεν βλέπω.

Αμάν ρε φίλε Κώστα, λέει καλημέρα σας. Τι μεγάλη δήλωση είναι ότι η μεγάλη ομάδα δεν είναι μόνο η τίτλη αλλά και ο σεβασμός στους αντιπάλους. Αναφέρεται σε δήλωση που έκαναν χθες οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Άραγε, όποιος το λέει το τηρεί. Επίσης ρε φίλε, άσε τον καθένα. Όχι, εδώ αναφέρεται στη δήλωση, με συγχωρείτε. Εδώ αναφέρεται στη δήλωση του Γιανακόπουλου. Και λέει επίσης ρε φίλε, άσε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Γουστάρω να μπαίνω στο σεφ και η οροφή να είναι γεμάτη λάβαρα. Όχι σαν κάτι άλλου αχάριστου που δεν έχουν ούτε ένα λάβαρο στο Βασιλακόπουλο ή στον Τυφαλά. Αριβεντέρση, Κώστας από Κύπρο. Αμέλα ρε Κώστα μου, ηρέμησε λιγάκι ρε φίλε μου. Ηρέμησε ρε Κώστα μου. Ηρεμήστε ρε παιδιά, ηρεμήστε.

μου λέει ότι πάμε για μεγάλο τελικό στο Final Four ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και εδώ η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω είναι ηρεμίστε. Μην ξεπερνάτε έτσι, ας πούμε, τις αντιπάλους των ομάδων αυτές τις ομάδες που θα βρουν μπροστά τους στον ημιτελικό. Μην τις ξεπερνάτε. Κάνετε λάθος. Από πού και ως πού προκύπτει, από πού και ως πού προκύπτει ότι η Φενέρμπαχτσε θα χάσει από τον Ολυμπιακό? Από πού και ως πού προκύπτει ότι η Ρεάλ θα χάσει από τον Παναθηναϊκό? Από πού?

και το Real, ας πούμε. Εντάξει, καλά το λες, αλλά η Χάπολ. Η Χάπολ 2-1. 2-1 η Χάπολ τη Real. Και συνεχίζει να ελπίζει. Και Real ήταν σίγουρη, αλλά να, τι έγινε να πούμε. Να το 76-69 και το 2-1. Έτσι, γιατί ξύπνησε ο Μπράιαν, ξύπνησε ο Μίτσιτς. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Έτσι, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.

Ο φίλος Μωτάκης λέει με τόσα εξοχικά ο θρύλος η Αγγελόπολη τι έμφυα θα πληρώνουν άραγε. Κάτσε φίλε, κάτσε φίλε. Κάτσε μην πέσουν τα αυτιά σου γυρνώντας από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κάτσε μην πέσουν τα αυτιά σου. Εγώ είμαι πολύ πιο κοντά στην προσγειωμένη δήλωση των πρόεδρων του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων. Πολύ πιο κοντά.

Και επανάρχεται ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος και μου λέει: κύριε Χιλάκη, εμείς να ηρεμήσουμε. Αφού έκλεισε το ίντερνετ, εννοεί το Instagram επαόριστο. Και πριν λαλήσει τρεις πετινός, κάνα δύο μέρες άντεξε μόνο και βγήκε να σχολιάσει την άλλη ομάδα. Να ασχοληθεί με το τι κάνουν οι άλλοι, σωστά.

Ακούστε, παιδιά, δεν είναι πολύ του γούστου μου να κάθομαι να σχολιάζω τι λένε οι πρόεδροι και μάλιστα οι πρόεδροι των ομάδων στο Instagram. Στις επίσημες δηλώσεις, ναι. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα στο Final Four. Έτσι. Εφόσον εκείνη και οι δύο ελληνικές ομάδες, θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια θα τα καταφέρει και θα πάει. Έτσι. Να πάμε σε ένα ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα. Διότι δίνουμε εξετάσεις και σαν ελληνικό μπάσκετ. Και φαντάζομαι αυτό να το σεβαστούν όλοι. Αρχής γενομένης, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αρχής γενομένης από το απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Και ανεξάρτητα από το τι λέμε εμείς εδώ πέρα, στη Βαλένθια το φοβούνται το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν έρχονται οπαδοί, γι' αυτό έρχεται η ομάδα με ειδική συνοδεία φρουρών κτλ. Δεν το κάνουν μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, το κάνουν διότι πραγματικά φοβούνται. Και αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο να συμβαίνει. Καθαρές κουβέντες και εξάστερες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την Νέα Βαλένθια, και οι ίδιοι Ισπανοί παραδέχονται το αυτονόητο ότι είναι σχεδόν αδύνατο, λένε, να κερδίσεις δύο φορές σε τρεις μέρες στην Αθήνα. Είναι πράγματι εξαιρετικά δύσκολο και ευχόμαστε να μην συμβεί.

9 και 4 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Σε περιγραφή του Μάκη Δρόσου εδώ από τον 943 Interveten Sports. Και στις 8 νωρίτερα δηλαδή είναι το παιχνίδι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρμπαχτσε. Να δούμε αν η Ζάλγκυρης θα κάνει αυτό που έκανε στην Βουλγαρία η Χάπολ. Αν νικήσει δηλαδή, αν μπορέσει να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε, να πάει τη σειρά στο 2-1. Το μεγάλο παιχνίδι Bayern Paris είναι στις 10 η ώρα. Ζωντανά από το Μέγκα σε περιγραφή του φίλου μου του Αντώνη Κατσαρού.

και επισήμως ανακοινώθηκε ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι 41 ετών και έκανε μια εξαιρετική δουλειά φέτος, όλοι το είπανε, ως προπονητής στην Ελλάδα Σύρου. Αυτοί λένε να το λέμε Ελλά Σύρου, αλλά εγώ δεν μπορώ την αιτιατική να την κάνω ονομαστική. Έτσι. Είναι πολύ καλός προπονητής. Λέγεται ότι θα τον ακολουθήσει εκεί και ο τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Σίμωσης. Η ΠΑΕ Καλαμάτα, λέω την ανακοίνωση τώρα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας. Ο 41χρονος τεχνικός επιστρέφει στη Μαυρή Θύελλα έπειτα από σχεδόν 6,5 χρόνια με στόχο να την καθοδηγήσει και να την καθιερώσει στη Super League. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει την ομάδα μας τόσο ως βοηθός προπονητή όσο και ως ποδοσφαιριστής. Κατά το παρελθόν, λέει, έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στον ΑΟ Χαλκίδα, στον Αχαρναϊκό, τον Πανιλιακό, τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, τον ΠΑΟ Καλυβίων και έχει διατελέσει και βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό Βόλου. Coach, σε καλωσορίζουμε στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου. Είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτας. Ακολουθεί και δήλωση του νέου προπονητή της ομάδας του, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Γεια σου θύε, επειδή ακόμα χρωστάω τον Νίκη του Μάη, πόσο over να παίξω το απόψινό. Φίλε μου τώρα, σε τι αναφέρεσαι, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ? Για να καταλάβω, έτσι. Εγώ γενικώς, όπως ξέρεις, δεν τα πάω καλά με το στοίχημα και δεν μπορώ να σου είμαι χρήσιμος, ρε φίλε Ηλία. Απάντως, αν σου περισσεύουν 5 δραχμές, έχω μια πρόταση. Φάτε σουβλάκια.

Αλήθεια τώρα, μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, έχεις δει κάπου να προκαλούν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι? Όχι. Εγώ δεν έχω δει κάπου να προκαλούν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, αν και έχω ενστάσεις με αυτή την πολιτική της απόλυτης κόντρας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και των συνεχών εκκλήσεων, αναφορών, υπομνημάτων, ετοιμάτων να τιμωρείται για κάθε ενέργεια που κάνει δεν κάνει. Θεωρώ αυτό το πράγμα μια αδιέξοδη και χωρίς σημασία κόντρα. Όμως, για να είμαστε απολύτως σαφείς, όχι, με τη συμπεριφορά τους και τη δράση τους, με την προσωπική τους παρουσία, είτε στα γήπεδα είτε έξω από αυτά, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι δεν προκάλεσαν ποτέ.

Ρε γίγαντα Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες ρε φίλε? Ωπα Κωνσταντίνε, τι είσαι ρε φίλε, μήπως είναι ένα μικρός μέλος της ΕΔΟΝ? Κωνσταντίνε γίγαντα. Ή μήπως είσαι τόσο μικρός που είσαι ακόμα μέλος της ΕΔΟΝ?

Συγχαρητήρια για καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Ήταν το μήνυμα του Mike James μετά την τρίτη στη σειρά ήττα της Μονακό. Το να το λέει ο James που έχει πει τόσα είναι και αυτό κάτι. Είναι ένδειξη αθλητικού πολιτισμού.

Να τα συζητήσουμε αυτά, ρε Κωνσταντίνε. Είναι πολύ ωραία θέματα. Και αν είναι έτσι, πρέπει να σου πω κι εγώ ότι ακόμα είμαι με το πρώτο σύνθημα που φωνάζαμε στους δρόμους μετά το 1974, μετά την εισβολή. Φαντάζομαι θα το θυμάσαι. Κύπρος ενιαία ανεξάρτητη. Αυτό το σύνθημα με διακατέχει ακόμα. Μπορεί βεβαίως να έχει κυλήσει νερό στα αυλά, κύριε Κωνσταντίνε. Μπορεί να μιλάμε τώρα για διζωνική δικοινοτική. Αλλά εκείνο το σύνθημα είναι το σύνθημα που εμένα μου ράγιζε την καρδιά. Έτσι. Το Κύπρος ενιαία ανεξάρτητη.

Όχι, δεν λες ψέματα. Εγώ είμαι υπέρ της αποκατάστασης αυτής της οργάνωσης των λαϊκών αγωνιστών. Είμαι υπέρ της ιστορικής της αποκατάστασης. Thoughts kept circling in my head. Didn't leave with slamming doors. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους...
10: Τσα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Lamisil θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αλλάζει την στρατηγική των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, αναστέλλοντας την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι, στόχος να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. Την θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολιτευσή, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευχθεί τα φαινόμενα λαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Ενορκή διοικητική εξέταση διέταξε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αντίστροφα, μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ενεργή έως και τις 15 Μαΐου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εντωμεταξύ, αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
8: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό στο 943 Intervention Sports και προσέξτε αυτό, παρακαλώ. Έτσι, υπάρχει μια υπέροχη ταβέρνα

2-10-79-43. Γράφετε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ψαρονεύρη. Έτσι, μέχρι αύριο το βράδυ ισχύει η συμμετοχή σας στην κλήρωση. Γιατί δεν είναι διαγωνισμός, είναι κλήρωση. Μια υπέροχη ταβέρνα, το ψαρονεύρη στο Μαρούσι. Δύο άτομα θα πάτε να φάτε, να πείτε και να το διασκεδάσετε το Σάββατο το βράδυ με φαγητό, με ποτό και live μουσική. Και αν θέλετε να φέρετε για καμιά βόλτα, οκ,

Και όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά έρχεται η ώρα να συναντήσουμε ποιον άλλον. Αυτή την ώρα συναντάμε πάντα τον Κώστα Σαμοθράκη. Αυτό το γλυκό και ταπεινό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας, αυτό το αγόρι που το όνομά του έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των ωραίων γυναικών που τον αναζητούν παντού και τον βρίσκουν πάντα κάπου στην ακτή μιαούλη.

0: Είχαμε λοιπόν μια επικοινωνία πρωινή με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος μου είπε: Κοίταξε να δεις, σήμερα δεν είμαι τόσο πολύ στα κέφια μου, έχω κάποια θεματάκια, πρόσεξε τι θα μου πεις. Και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι αυτούς τους μακρύς προλόγους με τις μεταφορές, τις παρομοιώσεις και τα καλολογικά στοιχεία που κάνω όταν βγάζω στο τηλέφωνο τον Κώστα Σαμοθράκη, θα πρέπει σήμερα να τους αποφύγω. Δυστυχώς για μένα και για εσάς θα περιοριστώ στα τυπικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιωργάκη, μ' αρέσει που το διευκρινίζεις, καλά κάνεις.
0: Δεν είσαι λίγο καλύτερα
1: από τον πρωί? Γιατί μπορεί να μας παρεξηγήσουν και να πούν ότι είμαστε τσακωμένοι γι' αυτό.
0: Έλα, να σου πω, δεν είσαι λίγο καλύτερα από το πρωί, λίγο?
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Είναι παιδιά, κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο γίνεται και λίγο καλύτερα. Μην ακούτε,
1: είμαι, αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι της ψυχολογίας, όπως ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όπως ο Γιάρεμτσουκ. Και καλά το ξεκινάς από το Γιάρεμτσουκ, δεν το ξεκινάς?
1: Ναι, άσχημα. Καλά το ξεκινάω, εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά πριν πάω εκεί νομίζω ότι θα ξεκινήσω με μια άλλη αναφορά που κατά την άποψή μου, Γιώργο, έχει μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως, ακούμε.
1: Και λέω για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες το βράδυ και το ποστάρισμα, τα θερμά συγχαρητήρια στον Μπασκετικό Ολυμπιακό για την πρόκληση στο Final Four.
0: Βεβαίως.
1: Θα μου πεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός με την κίνηση του αυτή έστειλε ένα μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος, και το συζητάω, την κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί ουκολίγα σχετικά με τις σχέσεις ΠΑΕ και ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το αναφέρω και το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός δίνει συχνά το παρόν στο ΣΕΦ και ο Μεντιλίμπαρ και αρκετοί ποδοσφαιριστές και προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν ότι θέλει να στείλει το μήνυμα ότι όλοι είμαστε με τον Ολυμπιακό.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι, μάλιστα ο Κώστας ο Καραπαπάς ανέβασε, έκανε και ένα ποστάρισμα στα social media με τον Γιώργο Μπαρτζόκα αγκαλιά με το κύπελο της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μπαρτζόκα και έχει αναφερθεί και άλλες φορές. Με αυτό ξεκινάω και μετά θα πάμε στο Zoom για τον Ρόμαν. Καλός ή κακός, γιατί αυτή η εποχή δεν ενδείκνεται ας πούμε για τέτοιες συζητήσεις, αλλά δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε για πολλούς λόγους. Καταρχάς ένα γαλλικό δημοσίευμα σήμερα αναφέρει ότι ο Γιάρεμτσουκ θα επιτρέψει τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στη Λιόν και δεν μπορεί να, προφανώς να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα

0: για να τον αγοράσει αν θέλει. Και μάλιστα η Λιόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μείνει από φόρ, γιατί και ο Έντρικ, ο Βραζιλιάνος που ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης και παίζει δανεικός, και αυτός λογικά θα επιστρέψει στη Ρεάλ. Μάλλον όχι λογικά, δεν είναι σίγουρο, αλλά τέλος πάντων ο Φονσέκα, ας πούμε, ψάχνει για center four για τη νέα χρονιά. Και μιλάει και με καλά λόγια για τον Γιάρεμτς, ο οποίος αν δεις προχθές πάλι την goal έβαλε στο παιχνίδι με τη Ρεν, το 1-1 την ισοφάρισε με μια καρφωτή κεφαλιά στο γάμα. Αν το δει κάποιος, καταλαβαίνει και με τα 5 goal που έχει πετύχει μέσα σε τον τελευταίο ένα μήνα, δείχνει ότι έχει βρει πάλι την καλή ψυχολογία. Το ίδιο έχει γίνει και στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ξεχνάμε
0: ότι στο δεύτερο μέρος της χρονιάς, μετά τον goal με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, με αυτή την υπέροχη προσπάθεια που έκανε και ισοφάρισε, έκανε το 1-1, από εκεί άρχισε και πήρε τα πάνω του και έβγαλε μια χρονιά καταπληκτική. Τώρα που καταλήξαμε για να φύγει τον Ιανουάριο, είναι μια άλλη ιστορία. Καταρχάς θα σας πω ότι ο Γιάρεμς με τον Μεντιλίβαρ έχουν πολύ καλές σχέσεις. Για να μην νομίζει κανείς ότι επειδή δεν έπαιζε ο Γιάρεμς δεν κρατάει μουτράκια σε κανέναν. Απλά κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να είναι τρίτος. Πήγε τρίτος από το πουθενά. Και μετά από μια τέτοια χρονιά, και ξέρεις που το κατάλαβε καλά, Γιώργο, για δύο πράγματα. Πρώτον, στο Κόπα Αφρικά, που έλεγες ότι εκεί που έλειπε ο Ελκαμπή θα πάρει χρόνο συμμετοχής, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Τον έβαλε καθόλου, ήταν ο Ταρέμι μόνιμο στο center court. Και το δεύτερο είναι ότι στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, που όπως θυμόμαστε όλοι, ο Ελκαμπή είχε έρθει αυθημερών μετά τον τελικό και ήταν στον πάγκο, αλλαγή μπήκε ο Ελκαμπή και όχι ο Γιάρεμτς. Εκεί κατάλαβε ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι okay, δεν έχω θέση, δεν έχω χρόνο, και γι' αυτό ζήτησε από τον Μεντιλίμπαρ να φύγει, να πάει να παίξει. Βέβαια τότε υπήρχε το σκεπτικό και οι προϋποθέσεις να πάει να παίξει, γιατί περίμενε το παιχνίδι της Ουκρανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, που πίστευε ότι μπορεί να πάει, άσχετα αν απέτυχε η εθνική ομάδα της χώρας του, και γι' αυτό ήθελε να έχει χρόνο συμμετοχής. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα έτσι από τότε. Ο Γιάρεμτσουκ και με κάποια αποσταρίσματά του στα social media δείχνει ότι δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό. Το θέμα βέβαια αυτό αφορά πλέον τον Μεντιλίμπαρ, εφόσον είναι αυτός ο προπονητής. Βάζω και αυτή την παράμετρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα είναι προπονητής και του χρόνου, αλλά είναι εκτίμησή μου. Τώρα τι θα γίνει μετά από 10 μέρες, όταν θα τελειώσει τα play-off, μπορεί να κάνουμε άλλη συζήτηση. Αλλά και γενικά είναι ένα παιδί, ο Ταρέμι, ας πούμε, τώρα είναι δυσαρεστημένος που δεν παίζει. Ο Ταρέμι όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πίστευε, Γιώργο, ότι θα πέσει μαζί με τον Ελκαμπή. Αυτό ήταν το σκεπτικό, δηλαδή με δύο center four. Αλλά βλέπει πλέον ότι αυτό το πλάνο δεν υπάρχει. Έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Ταρέμι σε αυτόν τον ρόλο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να φέρει μια πρόταση και να φύγει. Συν όλα αυτά, ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, το ρόστερ του Ολυμπιακού, να αντέξει τρεις center four μη κοινοτικούς.
1: Εννοείται.
0: Βάζουμε και αυτό στη συζήτηση, έτσι, και αυτή την παράμετρο. Δηλαδή και ο Clayton center four, ο οποίος μένει εκτός αποστολής συνέχεια. Οπότε, ενώ ο Γιάρεμτσουκ είναι κοινοτικό, έχει κοινοτικό διαβατήριο. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του. Τέλος πάντων, κάνω όλη αυτή τη συζήτηση γιατί είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει προσεχώς μετά το τέλος των play-off, όταν στον Ολυμπιακό θα βάλουν κάτω τα πράγματα και θα δουν πώς μπορεί να, με τι πλάνο μπορούν να προχωρήσουν για τη νέα χρονιά. Και προφανώς δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει με τρεις ξένους center four. Δεν έχει λόγο δηλαδή να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δύο κουβέντες για τα αγωνιστικά ενόψη Κυριακής.
0: Τα αγωνιστικά υπάρχουν δύο θεματάκια τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες και δύο μεγάλα ερωτηματικά. Το ένα είναι ο Τζολάκης, Γιώργο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεπεριστεί το πόδι του. Και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ο Πασχαλάκης, και νομίζω ότι θα παίξει τελικά, αλλά θα το δούμε, θα το περιμένουμε. Και το άλλο είναι ο Κωστίνη, ο οποίος έχει κάποιες μικροενοχλήσεις. Συν το γεγονός ότι και στα δύο παιχνίδια τα τελευταία, και με τον Παναθηναϊκό και με τον Πάοκ Τούμπα, για να πούμε την αλήθεια, δεν μας τρέλανε με την παρουσία του. Γενικά δεν έχει καμία σχέση ο Κωστινέα με τον περσινό Πορτογάλο, ο Μπακ που πρόπερσι είχε αναγερηθεί ο καλύτερος Μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, γι' αυτό και τον απέκτησε Ολυμπιακός και μάλιστα τον πήρε μέσα από τα χέρια της Μπενφίκα, όπως είναι γνωστό. Οπότε αν δεν είναι έτοιμος 100% ο Κωστίνια, θα γυρίσει πίσω ο Ροντινέη και θα δούμε Ποντένσε μετά από αρκετό καιρό στο βασικό σχήμα.
1: Μάλιστα. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κωστής Αμαθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε...

διαβάζουμε στα ειδησιογραφικά site ότι λέγεται, έτσι, οι πληροφορίες έρχονται από έξω, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Έτσι, τώρα το πώς θα την παρουσιάσει ο καθένας αυτή τη συμφωνία έχει μικρότερη σημασία, μεγαλύτερη σημασία έχει να υπάρξει συμφωνία και να λήξει οριστικά αυτός ο πόλεμος που τον έχουμε πληρώσει όλοι. Το Ιράν με καταστροφές στις υποδομές του και χιλιάδες νεκρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες με ένα δυσβάσταχτο από ό,τι φαίνεται οικονομικό κόστος και όλοι εμείς, ο υπόλοιπος κόσμος που δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, είχαμε τις επιπτώσεις από την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων και βεβαίως με την εκτείναξη όλων των τιμών των βασικών αγαθών. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα στην Τεχεράνη πανηγυρίζουν λέγοντας ότι ο Τραμπ υποχώρησε. Ο Τραμπ θα πει κάτι άλλο. Αυτό για μας έχει πολύ μικρότερη σημασία. Σημασία έχει να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς ειρήνης, να πέσουν, να σταματήσουν οι θάνατοι ανθρώπων, έτσι, που πολεμούν χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, επειδή κάποιοι που γνωρίζονται μεταξύ τους πήραν αυτή την απόφαση, και να επανέλθουμε σε κάποια μορφή κανονικότητας. Μακάρι αυτή τη φορά να υπάρξει συμφωνία και να έχουμε οριστική κατάπαυση του πυρός, να έχουμε το τέλος αυτού του αιματηρού και κοστοβόρου πολέμου.

0: Φαντάζομαι με την άποψη αυτή να συμφωνεί και ο φίλος μου, ο Νίκος Μποζιονέλος που είναι στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά. Εγώ τώρα είμαι ο Δημήτρης Ρέπας. Πρόσεξε. Και βγαίνω και λέω, τι κάνετε ρε παιδιά, φέρτε πάλι τον Καστανίδη μέσα και βάλτε τον υποψήφιο βουλευτή.
1: Ναι. Τώρα κάνω εικόνα χελάκι ρέπα τώρα και εντυπωσιάζω.
0: Παλιά που ο ρέπας είχε μουστάκι πριν το ξυρίσει, οκ. Okay.
1: Εμείς τα λέμε τόσο ωραία, εμείς τα λέμε εδώ για πολιτικά και έρχονται από το Star με τις κάμερες σπίτι μου, ας πούμε, και μίλησα το πρωί στο Breakfast Star για media. Για τον Τζουρό, για την Κοσιόνη, για τη Ζέτα Μακρυπούλια. Αντί να συζητήσουμε για το Πασόκ, συζητάμε για διάφορα
0: πράγματα. Φίλε, είναι η δουλειά σου.
1: Όλο το σύστημα εναντίον μας.
0: Φίλε, είναι η δουλειά σου. Ποια εκπομπή ήταν αυτή το πρωί?
1: Στο Breakfast Star.
0: Α,
1: στο για έδωσα και στο φίλο μου το Κλι Παύλο εκεί πέρα ένα βιβλίο να το απολαύσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μιλήσατε και για το βιβλίο, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό.
1: Όχι ιδιαίτερα, τώρα πέσανε πάνω να μιλήσουμε για τα μίντια. Τώρα βλέπεις τι γίνεται εδώ σφαγή.
0: Για πες μου, για αυτή τη σφαγή. Μη μου λες για το ρέπα, το προσπέρασες ωραία, πάμε.
1: Το προσπέρασα ωραία, τώρα δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το Πασόκ. Εγώ θέλω να αποκαλύψεις στον κόσμο πότε συναντήθηκες για πρώτη φορά με τον κύριο Αλαφούζο που σου έκανε πρόταση να αναλάβεις το δελτίο ειδήσεων, αντιπλησίας Κοσιόνη, και τι απάντησες. Γιατί όταν τα αποκαλύψεις όλα.
0: Λοιπόν, έχω συναντηθεί με τον, πριν από χρόνια με τον κύριο Αλαφούζο για μια συζήτηση επαγγελματική. Τελειώνει η συζήτηση. Αυτά που σου λέω είναι γεγονότα. Τελειώνει η συζήτηση και του λέω, κύριε πρόεδρε, πρέπει να σας πω δύο πράγματα, λέω, πριν φύγω. Κύριος πάντα σε συνοδεύει μέχρι την πόρτα στο ασανσέρ και σε περιμένει να κατέβεις.
1: Βέβαια.
0: Του λέω, το πρώτο είναι ότι δεν είμαι Παναθηναϊκός, εν πάση περιπτώσει. Μου λέει, το γνωρίζω, εντάξει. Το δεύτερο λέω ότι η πραγματική μου δουλειά δεν είναι δημοσιογράφος. Μένει. Γιατί είχα πάει εκεί πέρα για δουλειά δημοσιογράφη.
1: Ναι.
0: Μένει. Μου λέει, τι είστε κύριε Χελάκη. Λέω, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε. Η βασική μου δουλειά είμαι προπονητής. Μένει φίλε και τι μου απαντάει. Ήταν εκείνη η εποχή. Κύριε Χελάκη, να με συγχωρείτε. Εγώ αυτό που μου λέτε δεν το ήξερα. Ένας φίλος μου που μένει στην ίδια πολυκατοικία με τον κύριο Αναστασίου μου το σύστησε και προχώρησε στην πρόσληψή του. Δεν ήξερα ότι είστε προπονητής. Και ήρθε το ασανσέρ και έφυγα. Αν θες το πιστεύεις.
1: Θα είχαμε επιστρέψει πολύ νωρίτερα σε ανταγωνιστικό επίπεδο με προπονητή Γιώργο Χελάκη. Προσωπική,
0: πες αυτό, πες
1: προσωπική
0: αυτό.
1: Επιλογή Γιάννη Αλαφούζο, αλλά όπως βλέπετε η ζωή δεν το θέλει.
0: Αυτό που σου λέω πάντως είναι αληθές. Αυτά που λες εσύ, τα είπες με καθυστέρηση γιατί πρώτα πριν. Ψάχνει πάντως να βρει...
1: Θα παρακαλούσα τα παιδιά που ανεβάζουν εκεί στο YouTube τα αποσπάσματα και τα λοιπά να το ανεβάσουν γρήγορα. Αυτό θα το χρειαστώ όπως καταλαβαίνει.
0: 100%. Να σου πω, ψάχνει όντως για άντρα παρουσιαστή στη θέση της Ιας Κοσιόνη, αν και εφόσον.
1: Κοίταξε, είναι τόσο συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι περίμεναν άπαντες μια συνάντηση Αλαφούζου Κοσιόνη, η οποία από ό,τι φαίνεται, γιατί ρεπορτάζ top-top απευθείας με τους εμπλεκόμενους σε εισαγωγικά δεν γίνεται, από διαρροές φαίνεται ότι αρνήθηκε η διοίκηση να συνάντηση με τη Σιέκοση.
0: Άκου να δεις. Ο Γιάννης Αλαφούζος βλέπει ανθρώπους εάν πρόκειται να τους προσλάβει ή αν πρόκειται να τους κρατήσει. Εάν πρόκειται να τους απομακρύνει, δεν τους βλέπει. Στο λέω για να το ξέρεις.
1: Πολύ σωστό.
0: Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αυτά τα ξέρεις.
1: Εκεί πέρα το πόσο για την Καλύβα, μπορεί να είναι μια διαφωνία με τον Ζούλα, μπορεί να είναι ένα καροδιαφωνίες, μπορεί όντως να έχουν ενοχληθεί τότε που για μένα σωστά έκανε Κοσιόνη.
0: Δεν παρουσίασε.
1: Αρνήθηκε να παρουσιάσει το δελτίο που στα πρώτα θέματα είχε μέσα τις καταγγελίες για να καταλάβει ο κόσμος του Sky εναντίον του ΕΚΟΜΕΤ. Το ΕΚΟΜΕΤ είναι αυτό. Τέλος πάντων, η υπηρεσία ελληνική που επιδοτεί πλέον σειρές και ταινίες, μυθοπλαστείες κτλ. Και αρνήθηκε να επιδοτήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη με το επιχείρημα ότι αντιδρούν οι συγγενείς. Και πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, ανάμεσα στους δολοφονημένους ήταν συγγενικό πρόσωπο της Κοσιόνη.
0: Ναι, είναι προσωπική, είναι μια προσωπική ευαισθησία της, την οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Συμφωνείς ή διαφωνείς, ως ευαισθησία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτό λέω εγώ.
1: Απολύτως. Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Αυτό.
1: Αν δηλαδή αυτό φαίνεται ως λόγος
0: το
1: ότι
0: πιστεύω,
1: δεν προχωράει, είναι παράδειγμα.
0: Πολύ
1: νερό, φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, πώς είναι στην Arsenal?
0: Άκουσε, την είδα καλύτερη από μια ομάδα η οποία δεν έκανε φάση.
1: Τι είπα, απογοήτευση.
0: Δεν είναι θέμα να πούμε τι ωραία ομάδα που είναι η Arsenal, αλλά τι κακή εμφάνιση έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Η οποία
0: δεν έκανε
1: από
0: τίποτα,
1: τη μία φωνάζει για τουλάχιστον ένα πέναλτι.
0: Okay.
1: ίσως και να το δίνα, αλλά ρε παιδιά, από την άλλη, είναι αυτή η εμφάνιση ομάδας σε επαναληπτικό ημιτελικό. Όχι στην έδρα του, όχι στο Anfield ή στο Manchester εναντίον της City ή έστω και στο Λονδίνο με την Τζέλση. Δηλαδή στην Arsenal δεν είναι τώρα και πιο καυτή έδρα. Ο Αρτέτα, να το πω λίγο χήμα, μας τα δείχνει φέτος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή εδώ πουθενά έχει πάει τελικό. Όχι, και βρήκα το βιντεάκι, φίλε, το πριν από 20 χρόνια γίνοντα το τελικό που όλοι στην Ελλάδα, αν θυμάσαι, ήμασταν Βιλιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Και την έχει πατήσει στη ρεβάνς και χάνει το πέναλτι του Ρικέλμε στο 89 που στην παράταση δεν υπήρχε περίπτωση και η Άρσεναλ να γλιτώσει. Το βγάζει ο Λέμαν στον ημιτελικό το 2006, έτσι. Ναι. Το βγάζει ο Λέμαν, ο οποίος εν τέλει είναι και ο μοιραίος στον τελικό που αποβλήθηκε με την Μπαρτσελώνα για να πάρει η Μπαρτσελώνα το Champions League. Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι.
0: Πάντως εγώ χθες δεν μου έδειξε κάτι το ιδιαίτερο για να σου πω αμάνι Arsenal που ακόμα και τώρα τη φέρνω ως μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, του Champions League, αλλά αυτό που συγκρατώ είναι η απογοήτευση από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν το περίμενα τέτοια ανεμική, ας πούμε, παρουσία στην επίθεση.
1: Ανεμική. Αυτό που λες.
0: Η Arsenal είναι μια δεδεμένη, μια συγκροτημένη ομάδα που ξέρει τι παίζει.
1: Εγώ την πίστευα, έβλεπα πάθος, λέω να παίξει λίγο μπαλίτσα. Μα δεν έβγαλε ούτε πάθος εκεί, δεν ήταν αυτή η εμφάνιση. Δεν σημειώνε, εντάξει, κλείσει τον κύκλο σου, έλα στην Ίντερ και να κάνουμε δουλίτσα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή εκεί θα καταλήξει. Παιδί μας είναι. Η Ατλέτικο νομίζω γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, παιδί μου, εδώ και χρόνια.
0: Ναι. Φτάνει κάπου, φτάνει κοντά στη βρύση, αλλά.
1: Λογικά, γιατί τώρα ένα μάτσανε. Όλα γίνονται, έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Αλλά ο αποψινός ημιτελικός που θα μεταδώσει και το Μέγκα βεβαίως να τα λέμε αυτά, εκτός από την Κοσμοτέ, ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί, ουσιαστικά βγάζει τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, την Arsenal πώς σε ένα μονό παιχνίδι τι θα γίνει ώστε να μην. Όχι τυφεί στον εντάλλητο, γιατί υπάρχει και μετά, αλλά να πάρει το τρόπο ενάντια στην Bayern ή στην Παρί. Δεν μπορώ να φανταστώ το πώς. Ενδεχομένως να γίνει και να έχουμε τις απαντήσεις.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν το αποκλείω. Αλλά λέω να θεωρείται grand favori, αυτό δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η Βαλένθια σήμερα να βάλει ανυπέρβλητα εμπόδια στον Παναθηναϊκό?
1: Πολλά.
0: Βλέπεις.
1: Να είναι ακόμη πιο αστοχή στα τρίποντα από ότι ήταν στο δεύτερο παιχνίδι. Να θυμηθεί ο Παναθηναϊκός τις νοχηλικότατες εμφανίσεις που κάνει, αν και δεν μας το έχει δείξει τώρα τελευταίο καιρό. Βλέπω μια πίστη, βλέπω ότι βγάζει άσο το μάτι και ο Αταμάν, δηλαδή τραβάει ο ένας βάζει τον άλλον. Λύσεις έχει, οι παίκτες έχουν καταλάβει τους ρόλους τους, δεν βλέπεις γκρίνια, δηλαδή έχει ρολάρει το πράγμα. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι θα πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Έτσι, αν κοιτάξεις όλη τη σεζόν, δεν είναι ομάδα έτσι όπως είναι συνολικά φέτος να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό που βλέπεις στο τελείωμα της σεζόν.
0: Έτσι, και αυτό είναι που μετράει, τι κάνει στο τέλος.
1: Ναι, απόψε ο Παναθηναϊκός πάει για νίκη με ένα πόντο να τελειώνει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πάει 1-2. Μειωθεί η σειρά, καταλαβαίνεις ότι την Παρασκευή θα γίνει γυσμαδιά με το παιχνίδι. Και η ψυχολογία θα έχει γυρίσει.
0: Να είδες τι έκανε η Χάπολη στη Ρεάλ. Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Αλλάζει μετά, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, παιδιά, δεν το λέω με κακία, αλλά δεν μπορούν να παίξουν όλοι με τη Μονακό των 6 στα παιχτών. Η Μονακό διαλύθηκε. Ο Ολυμπιακός στο κάτω-κάτω της γραφής. Είναι και άδικο αυτό το σύστημα διεξαγωγής, δεν παιδί μου. Το καλοσκεφτείς, τερματίζεις πρώτος και μαθαίνεις τελευταίος με ποιον θα παίξει. Δηλαδή, παίξει ο Ολυμπιακός Παρασκευή και τρίτη παίζει με τη Μονακό. Ενώ άλλοι ξέραν νωρίτερα, στα play-in το ένα το άλλο. Προφανώς η πρώτη ομάδα θα πρέπει να παίξει με την χειρότερη από τις υπόλοιπες που μπήκαν στα play-offs. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά του να δοκιμάσει ψυχολογικά, γιατί για μένα το μεγαλύτερο αρνητικό είναι η ψυχολογία του στα Final Four.
0: Ναι.
1: Και αυτός έχει δώσει το δικαίωμα της απέτσης. Η ίδια η ομάδα δεν το βγάζει. Πάμε να το πάρουμε. Αυτό βλέπουμε, μια ταπεινότητα.
0: Όχι, δεν υπάρχει, ούτε από τους προέδρους.
1: Η καρδούλα τους το ξέρει τώρα μέσα. Δεν διαπέμπτω σε ρήφα Final Four, το καταλαβαίνουμε.
0: Εννοείται.
1: Αυτά. Και να πούμε για μια συλληπιτήρια, φαντάζομαι το αναφέρει στην οικογένεια
0: Τσόκου. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Για το Σταύρο. Ήταν εμβληματική παρουσία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Με ποιότητα και ήθος και συμπεριφορά άψογη συναδελφική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Συνεχίζουμε.
0: Μουντιάλ εμπιστευτικό, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, για χαρά.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιόνιλος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακολουθήσει αθλητική ενημέρωση από τον Πάρνο Πουρναρά και αμέσως μετά που θα σας πω και για το ψαρονέφρι, έτσι, για αυτό το περίφημο δώρο που σας κάνουμε για το Σάββατο το βράδυ.

0: 943 Intervention Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέντα Sports. Με την χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός ο Κώστας Λούκας για τους πράσινους, τον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπουλ στην ΕΚΤΕΡ, το ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέντα Sports και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Θλίψη στον αθλητικό χώρο. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Εργάστηκε σε σημαντικά έντυπα όπως η Ημέρα, η Ακρόπολη, τα Νέα για περίπου 2 δεκαετίες, καθώς και στο Φως των Σπορ και σε αθλητικά περιοδικά. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην Allwyn Arena. Τον ελίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε και για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτζουκ στο Ερυθρόλευκο προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεπ οδεύει ο Γιέντβαϊ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛΑ Χιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Για τα play-offs της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι. Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1. Και στο άλλο παιχνίδι για τα play-offs της EuroLeague, η Ζαλγκίρης υποδέχεται στις 10 την Fenerbahçe στην Ζαλγκίριο Arena. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέντα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στον 943 Intervention Sports. Είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή Ηθία από το χωριό. Εάν πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, έτσι, με κρέατα προσεγμένης ποιότητας, καλοψημένα, χειροποίητα, καλαμάκια, κοτόπουλο, χοιρινό, τυλιχτό, υπάρχει μία λύση για σας. Και η λύση λέγεται I love σουβλάκι. Να το επαναλάβω για να το σημειώσετε, I love σουβλάκι. Και βεβαίως, παραγγελίες online σε όλες τις περιοχές που ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν πάνω μέχρι την Ερυθρέα, το Πολύδροσο, το Ντράφι, το Γέρακα, την Παλίνη, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας.

Για το φόβο των Ιουδαίων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της Βαλένθια, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα.

Τι βγήκε και είπε ο Παπεσέ και Ντιόμπ, έτσι, περιγράφοντας περιστατικά στα αποδυτήρια. Έτσι, ο αλετεπαίχτης του Άρη περιέγραψε μία από τις πιο ακραίες και επικίνδυνες εμπειρίες της καριέρας του, όπως είπε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας όσα έζησε κατά τη θητεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έδωσε μια συνέντευξη στην El After The Post United, ο 28χρονος Σενεγαλέζος, που εξεχάφησε τον Άρη, έτσι, και χωρίς να κατονομάσει ποιο ήταν αυτό, μίλησε για ένα επεισόδιο, για ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, υποστηρίζοντας που πριν από το δεύτερο ημίχρονο, οπαδοί εισήλθαν στα αποδυτήρια της ομάδας και υπήρξαν απειλές με όπλα, ζητώντας την νίκη με κάθε κόστος. Όπως ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του αυτή, οι οργανωμένοι οπαδοί έφτασαν στο σημείο να δείχνουν όπλα κάτω από τις μπλούζες τους, προειδοποιώντας τους ποδοσφαιριστές για τις συνέπειες σε περίπτωση ήττας. Στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Ήταν το ντέρμπι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ούλτρας και μας είπαν: αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο που έλεγαν: σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Αυτά είπε προσθέτοντας, μάλιστα, λέει, βγήκε μια παρόμοια ιστορία για έναν πρόεδρο που έβγαλε ένα όπλο ή κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτά είπε ο Σενεγαλέζος. Μας έκανε ρεζίλι. Τώρα, μπορείς να λες ό,τι θες. Το θέμα είναι όταν φας μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αν μπορείς να αποδείξεις αυτά που λες. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.

0: Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό. Αυτό το Σάββατο σε μια υπέροχη ταβέρνα στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι στέλνουμε δύο ακροάτες μας. Έτσι και μάλιστα αυτό το Σάββατο είναι το τελευταίο live που γίνεται στο μαγαζί με φαγητό, ποτό, live λοιπόν όλα δωρεάν. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο τον Μπουρναρά. Έτσι, συμμετοχές στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, αχρεωστήτως, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Ψαρονέφρι και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Πάνου του Πουρναρά και του Γιώργου Γεωργιάδη, η Ελλάδα σήμερα. Ψαρονέφρι, μια υπέροχη ταβέρνα, δεν το συζητώ καθόλου. Τώρα θα μου πεις, μιλάς για Ψαρονέφρι και αμέσως μετά βγάζεις τον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Γκαλίδη. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, σε καλά?
1: Θα είμαι καλύτερα να πάμε και εμείς στο Ψαρονέφρι. Τι?
0: Σωστά μιλάς. Να φάμε έτσι μια ωραία σπανομπριζόλα.
1: Ναι.
0: Μια σαλάτα κτλ. Δεν είμαστε άνθρωποι της πολυφαγίας. Είμαστε της καλοφαγίας.
1: Ακριβώς. Τώρα, άμα είναι και καλό και πολύ, δεν πειράζει.
0: Πάει στο διάλογο. Εμείς
1: καλό
0: τι θέλουμε.
1: Να είναι.
0: Μια σκάφη σαλάτα και μια σχάρα κρέατα.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι να πεις ότι είμαστε άνθρωποι τώρα να ζητάμε.
1: Λίτη, λίτη.
0: Λίτη, πάει στο διάλογο.
1: Όπως λιτός ήταν και ο Ολυμπιακός χθες. Τι ήθελε, μια ναι. σκούπα ήθελε, την πήρε, ναι. σκούπισε και έφυγε.
0: Τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι, ότι είναι παράδειγμα ότι είναι ο Φουρνιές σε καλή κατάσταση?
1: Καλά, δεν νομίζω ότι ποτέ θα ετίθετο ζήτημα για το αν ο Φουρνιές θα είναι σε καλή κατάσταση όταν πρέπει. Θα σου έλεγα ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, αυτό έγραψα και στο μπάσκετ, είναι πως όλο αυτό που ο Ολυμπιακός παρουσιάζει, γιατί okay, βρήκε τη Μονακό αποδυναμωμένη, το αντιλαμβάνομαι, στον ίδιο χώρο ζούμε, δεν σκότωσε και το θηρίο, αλλά
0: σίγουρα
1: πρώτη φορά στην ιστορία του που σκουπίζει. 15ο Final Four συνολικά, 5ο συνεχόμενο, πρώτος στην κανονική διάρκεια, πρώτος χρονικά που μπήκε στο Final Four, διάολο κάτι κάνει αυτός ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω όχι για σήμερα, ούτε γιατί χρειάζεται να αποθεώσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά γιατί θυμάμαι σαν τώρα μετά το Άμπου Ντάμπι που διάφορα τρολάκια στο χι κυρίως, αλλά συνολικά στα social media, υπό την αδιαφορία, και θα μείνω στο αδιαφορία, δεν θα πάω πιο μακριά, της διοίκησης, το ξέσκησα. Και επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν ο Ολυμπιακός είχε τα up και down όπως είχαν όλες οι ομάδες, ήτανε όνου κέστη ο αριθμός των μηνυμάτων που ήθελαν τον κύκλο του Μπαρτζόκα να κλείνει, και ακόμα περισσότεροι αυτοί που λένε ότι κοίταξε, το παίρνεις ή φεύγεις. Αυτό λοιπόν νομίζω
0: αυτό
1: ότι
0: θα ξανακουστεί. Αν τυχόν δεν το πάρει Γιώργο, θα ξανακουστεί αυτό, το ξέρεις έτσι δεν?
1: Μα γι' αυτό το λέω τώρα Γιώργο. Επειδή θα ακουστεί και επειδή έχουμε δημιουργήσει όλοι μας, δεν βγάζω την ουρά μας απ' έξω, ως συνάφη εννοώ, όχι ως προσωπικότητες, όλοι μας έχουμε ευθύνη στο ότι δημιουργούσαμε οπαδούς της νίκης και όχι οπαδούς ομάδων. Δηλαδή, ξέρεις, ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια, αλλά είναι μόνο στα δικά μου μάτια, αν έπρεπε να έχει ένα πρόσωπο ή αν έπρεπε να πεις στο παιδί σου για την ιστορία του Ολυμπιακού ή σε ένα νεαρό παιδί για την ιστορία του Ολυμπιακού, θα πρέπει να του μιλήσεις προφανώς για τους Αδριανόπουλους που έφτιαξαν την ομάδα, ενδεχομένως για τον Καμπέρο, για τον Γόδα, για τον Αναματερό, για τον Μπούκοβι, για τον Μπαρτζόκα. Όχι για αυτούς που, για τον Ελκαμπή που έβαλε τον γκολ. Ναι, προφανώς οι ομάδες φτιάχνουν την ιστορία μέσα από τους τίτλους, αλλά η ιστορία γράφεται και από τις προσωπικότητες και από τα όχι. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, εσύ το ξέρεις καλά, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, το Ολυμπιακός δεν ήταν μια αστική ομάδα που ήθελε να κατακτά τίτλους, ήταν μια ομάδα που βγήκε από το πιο ζωντανό κομμάτι της εργατικής τάξης του Πειραιά.
0: Έτσι.
1: Εξού και το γάβρι, γιατί ήταν πολύ, και όχι σε σχέση με το ψάρι, όποιος θέλει ναι. στο, να γκουγκλάρει, να διαβάσει γιατί μπήκε το προσωνύμιο γάβρι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι κομμάτι της ιστορίας, ή αν θέλεις είναι αυτοί που φιλοτεχνούν την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς και έχουν συμμετοχή και παράγοντες και παίκτες και προπονητές που έφεραν τίτλους. Προφανώς κανείς δεν παραγνωρίζει την αξία του Ιβκοβιτς, ας πούμε, ή την αξία της ομάδας του 97, μια και μιλάμε για τον μπάσκετ. Αλλά άνθρωποι σαν τον Μπαρτζόκα είναι συνυφασμένοι με την ιστορία του Ολυμπιακού, και επειδή ο Μπαρτζόκας είναι αγωνιστής, αυτό το πρόσωπο βγάζει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι αυτό το πρόσωπο ταιριάζει στο DNA του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν το αν θα πάρει και τον τίτλο, προφανώς ποιος δεν θέλει να τον πάρει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ποιος δεν θέλει να είναι σε ελληνικά χέρια, γιατί είναι πράσινα ή κόκκινα. Αλλά δεν είναι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος και οι άλλοι είναι τίποτα που λένε οι Αμερικανοί, ας πούμε, την χαζοβλακιά τους. Είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζεις και την προσπάθεια και τη δημιουργία και τη δουλειά και τα πάντα. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο φόρος τιμής οφείλουμε να τον αποδώσουμε στον Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή, όχι αν νικήσει. Έτσι, για ό,τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί το να πας μια ομάδα σε πέντε συνεχόμενα Final Four, δεν γίνεται κάθε μέρα. Για όλα, κάτι έχεις κάνει σωστά, έτσι δεν είναι?
0: Ασφάλως, και εσύ και η διοίκηση, έτσι.
1: Όλοι, προφανώς ο Μπαρτζόκας είναι ένα κομμάτι της μηχανής, προφανώς δεν είναι μόνο του, αλλά λόγω θέσης και λόγω επίδρασης μέσα στον οργανισμό, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο από τα κομμάτια του Ολυμπιακού, γιατί και ο Βεζέγκοφ είναι ένα άλλο κομμάτι, και ο Γόκα, και ο Χουρνιέ και ο καθένας από αυτούς. Αλλά όλο αυτό το παζλ το φιλοτεχνεί ο Μπαρτζόκας. Βεβαίως του δίνει τα χρήματα η διοίκηση και βεβαίως δεν φίδεται χρημάτων. Τον καλό Σαμαρέτη δεν θα το θυμόμασταν αν δεν είχε χρήματα, έτσι. Δεν ήταν ότι ήταν ευθέρετο και ρόλο, ότι είχε χρήματα να δώσει. Προφανώς και η διοίκηση παίζει το ρόλο της. Αλλά η διοίκηση οφείλει ταυτόχρονα, αν θες να τα λέμε κιόλα, να προστατεύσει και να σηκώσει ασπίδα γύρω από τον Μπαρτζόκα, κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ. Αντιθέτως, ο Μπαρτζόκας έχει μία ασπίδα για πολλού. Και για να κλείσω την αναφορά στον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό, ό,τι ήθελα να ξέρω για έναν προπονητή του επίπεδου του Μπαρτζόκα ήταν η ατάκα που αφορούσε τον Μακίσικ, ότι εγώ θα πεθάνω για τους παίκτες μου. Ναι. Εγώ έτσι ήθελα τον προπονητή.
0: Που το έχει ξαναπεί για τον Μακίσικ με άλλη διατύπωση πέρσι, η πρόπερση νομίζω.
1: Αυτό είχε πει, ότι εγώ θα πεθάνω για αυτόν.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο, όχι στο Παναθηναϊκό, αλλά στο γεγονός ότι η Χάποελ δεν άφησε να γίνει σκούπα. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοίταξε, δεν θα είναι εύκολα. Τα λέγαμε και μετά το 2-0 και τα λέγαμε και στην εκπομπή με τη Λένα την Καραλή. Μην νομίζετε ότι οι άλλοι παραδώσανε όπλα και πνεύμα. Πρέπει να τους κερδίσεις. Είναι αυτό το ιδιαίτερο της σειράς των play-off, είναι ότι δεν σου φτάνουν δύο καλές εμφανίσεις. Η Ρεάλ βρέθηκε λίγο μπόση και είχε και ένα πρόβλημα ο Γκαρούμπα και έμεινε με έναν σέντερ, τον ξυλοκόπο τον. Το λένε πάντως τώρα, λένε οι Ισραηλοί, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον Μπλέικνι και αν δεν μπορέσει να παίξει το επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί είναι κομβικό σημείο για την περιφέρεια της ΧΑΠΟΕΛ να βλέπεις τώρα οι συνεχόμενοι αγώνες. Φέρουν και αυτούς τους μικροτραυματισμούς που άλλες εποχές θα μπορούσαν να περάσουν να παρατηρείται, αλλά τώρα μετράει το κάθε τι, έτσι, μετράει και ανάσα. Να ξέρεις ότι θα είναι πολύ δύσκολο και το τέταρτο παιχνίδι για της Παρασκευής, της Πέμπτης για τη Ρεάλ. Και επίσης αν δεν καταφέρει να σπάσει την έδρα στη Σόφια, μετά θα είναι για πυρημιχτήτως στη Μαδρίτη. Τίποτα δεν θα περάσει εύκολο. Όπως επίσης δεν θα είναι εύκολη ιστορία ούτε για τη Φενέρμπαχτσε, που η Ζαλγκύριος Αρένα απόψε θα έχει τη γνωστή της εικόνα, μια από τις πιο θορυβώδεις έτσι, και ενδιαφέρουσες έδρες της Ευρωλίγκας. Όπως δεν θα είναι εύκολο και το έργο του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ήταν και σε κανένα παιχνίδι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το κάνει να μοιάζει εύκολο. Και ο Ολυμπιακός το έκανε να φαίνεται εύκολο, Γιώργο. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή ακόμα και αυτοί οι 6, οι 7, οι 8 ας πούμε, πάλευαν με λύτσα και κάποιες στιγμές προσπαθούσαν να το κατεβάσουν. Βρέθηκε ο Ολυμπιακός χτες σε καλή βραδιά επιθετικά. Έκανε ο Μαρκο Εσβίλη κάτι απολύτως λογικό. Θα το κάνεις και εσύ προπονητικά, και εσύ έχεις πιο προχωρημένες ιδέες. Να δώσει το σουτ στον Γόκαπ και το βάλε 4. Έβαλε και 2 Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα και εκεί που είχαν κολλήσει ο Βεζέγκοφ και Ντόρση, ο Βεζέγκοφ γενικώς δεν ήταν καλός χθες, αλλά ήταν καλός ο Πίτερς, ας πούμε, ήταν καλός ο Φουρνιέ, βρέθηκαν λύσεις. Όταν έχεις πολλούς κάποιος θα σου βγάλει λαγό από το καπέλο. Αλλά το πάλεψαν και οι Μονεγάσκοι, θα το παλέψουν και οι υπόλοιποι, μην νομίζεις, δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Δεν χαρίζεται κάτι σε κανένα στα πλέον. Έτσι, όποιος σκουπίζει ησυχάζει, οι υπόλοιποι θα τρέχουν. Γιατί σου ξαναλέω, είναι και η μετάβλητη ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός δηλαδή καταράκωσε την Λιμός βάζοντας 60 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και λέγοντας ότι κοιτάξτε, μην παλεύετε παιδιά, έχει τελειώσει το έργο. Αν ήταν λίγο πιο μπόσικος, τώρα μπορεί να συζητούσαμε για άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συζητάμε για τη Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι. Και Ζαλγκίρις το βλέπεις εσύ, όπως είπες, να είναι μια υπόθεση δύσκολη για τη Φενέρ.
1: Δεν θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ο περίπατος που έκανε στην Κωνσταντινούπολη. Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες, αλλά στη θεωρία του πράγματος, εγώ περιμένω αντίδραση και από τους Αλγύριους, όπως περίμενα και από την ΑΠΟΕΛ. Γιατί να καθίσει να χάσει, δηλαδή, να καθίσει να χάσει, με την έννοια ότι γιατί να μην αντιδράσουν. Και αυτοί οι παίκτες θέλουν, έχουν τον εγωισμό τους, έχουν την αξία τους, θέλουν, αν θέλεις, και την ατομική τους, έτσι, μετοχή να είναι ψηλά. Το ίδιο πιστεύω ότι θα συμβεί και με τις Αλγύριους, και βλέπω ότι και η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει εδώ. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός την υποχρεώσει και τη σβήσει, αυτό θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί στη συνάντησή μας. Αλλά όλα κρίνονται στο παρκέ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Σε play-off δεν υπάρχει έλα ξέρω το αποτέλεσμα. Και όποιος το λέει, απλά τζογάρει. Και αν του έρθουν εξάρες, το παίζει κονιόρδο στο καφενείο σαν τον Μπάμπη Τζοτάκουνα. Αν του έρθουν τόρκια, κάνει ότι δεν είναι στην παρέα μας. Έτσι. Λοιπόν, απλά πράγματα. Να πούμε εναντίον στον Μιχάλη τον Τζόχο, στον Σταύρο τον Τζόχο.
0: Βεβαίως,
1: έτσι, ένας από τους μεγάλους δασκάλους του και ένα από τα πιο σεμνά πρόσωπα που πέρασαν από την ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Και επίσης περίμενα να πεις ότι πόσο ωραίος ήμουν όταν έδειξαν τα πλάνα στην εκπομπή του Αρναούτογλου.
0: Ήσουν πάρα πολύ ωραίος, το συζήταγα και με τη Λένα χθες και μου λέει: έχει ξεφύγει, Γιώργο. Λέω: τι εννοείς, Λένα, με ξεφύγει, ξεφύγει από πλευρά ωραιότητα. Και μου λέει: ναι, θα μπορούσε να το πει και έτσι. Εγώ εννοούσα από μυαλού.
1: Ναι, θέλω να
0: τι μου είπε η Λένα χθες το πρωί.
1: Ναι, θέλω να
0: η ώρα 10:30. Δεν λέω κάτι παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι απλά καταλαβαίνω τη ζήλια σου.
0: Κοίταξε, φίλε, δεν ευλογήθηκαμε από τη φύση να είμαστε τόσο ωραίοι όσο εσύ.
1: Τι να κάνουμε, φίλε,
0: εγώ το παραδέχομαι. Συμβιβάζομαι. Εσύ θα κάνει καριέρα στην τηλεόραση, Γιώργο μου, και κάνει ήδη με μια ξερή ομορφιά. Εγώ κάνω με τι γνώσει μου, Κακομοίρη.
1: Εντάξει, φίλε, ο καθένας ό,τι έχει.
0: Μακάρι να ήμουν όμορφος και ωραίος όσο εσύ, να έκανα καριέρα με άλλο τρόπο.
1: Και εγώ λέω, μακάρι να είχα τις γνώσεις για να μπορούσα εκτός από την ομορφιά να βγάλω και κάτι άλλο.
0: Ρε, κλείσε το τηλέφωνο, ρε.
1: Το κλείνω.
0: Να είσαι καλά, κύριε
1: Σιγητή.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

Λοιπόν, η ουσία των όσων κουβεντιάσαμε με τον Γιώργο είναι ότι όποιο σου βγάζει από τώρα συμπεράσματα, κάνει προβλέψεις και έχει βεβαιότητες για το ποιο θα σηκώσει την κούπα στην Ευρωλίγκα, απλώς λέει κουβέντες στο αέρα. Αυτό, τίποτα άλλο. Κρατήστε μικρό καλάθι και μην ξανοίγεστε σε προγνωστικά. Ποτέ δεν ξέρετε πώς θα έρθουν τα πράγματα.

Να μην βιαζόμαστε, παιδιά. Και η Ρεάλ βιαζόταν και πήγε και σκόνταψε στη Σόφια πάνω στην Χάπολη. Να μην βιαζόμαστε. Είναι νωρίς ακόμα. Έτσι. Και το λέω αυτό και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλοι το ξέρουμε. Αυτό τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια και τα δύο πρώτα της παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό τα χάσε στην έδρα της με διαφορά ενός και δύο πόντων. Είναι ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος. Και δεν το λέω αυτά για να τα ακούει ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί αυτά ο αταμάνοι παίκτες του τα ξέρουν. Για όλους εμάς τα λέω, γύρω-γύρω.

Αμάν ο Νίκος. Κόγκα λέει, δεν είμαστε τρολάκια. Ολυμπιακοί είμαστε. 4 Final Four και 0 στο πιλίκο. Με καταφανέστε το θέμα στο κουτσάρισμα στον τελικό με τη Ρεάλ και φυσικά πέρυσι που όλοι βλέπανε τι γίνεται πάνω στο Σάξα εκτός από τον coach. Αν και φέτος δεν πάρει Ευρωλίγκα, θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού με τις περισσότερες αποτυχίες σε Final Four. Μακάρι να το πάρει φέτος. Όλα τα άλλα για καλό μπάσκετ και πορείες και DNA είναι για άλλες ομάδες, όχι για τον Ολυμπιακό. Η δουλειά αναγνωρίζεται με τα χρήματα που παίρνει. Ως εκεί, Ολυμπιακός σημαίνει τίτλους. Για μας, σαν φιλάθλους, sorry, αλλά μόνο χαμένους ημιτελικούς και τελικούς στην Ευρωλίγκα θυμάμαι. Μακάρι να το πάρει φέτος και να κλείσει τον κύκλο του με μια τεράστια επιτυχία που του αξίζει. Αλλά μόνο του αδίκησε ως τώρα τον εαυτό του και ας επικαλείται την τύχη όποτε μιλάει για τις αποτυχίες του στα Final Four. Λέει ο Νίκος ο Ράπτης με γλώσσα που τσακίζει κόκαλα. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: Coach, αυτή η πεθαμένη Μονακό δεν απέκλεισε την Μπαρτσελόνα που έριξε 20 στον Ερυθρό Αστέρα στα play-in για τέτοια ισοπαίδωση. Επειδή έκανε σκούπα ο Μπαρτζόκας, ρε παιδιά. Λέει ο φίλος μου εδώ, ο Παναγιώτης.

Για μένα το θέμα δεν είναι αν θα πάει ή όχι ο Μπαρτζόκα στο Final Four. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι για την ομάδα, για την, όλη την, την διοίκηση και τα λοιπά, για τους παίκτες. Το θέμα είναι ότι όταν πας για πέμπτη φορά, ρε παιδί μου, δεν λέει να γυρίσεις πάλι χαμένος. Δεν λέει.

Σημασία έχει αφού πας και έχεις πάει τόσες φορές να γυρίσεις και μία τροπεούχος. Έτσι δεν είναι?

Θυμίζω το Παναθηναϊκός Βαλένθια σε περιγραφή του Μάκη Δρόσου εδώ από τον 943 Intervention Sports είναι στις 9 και 4. Νωρίτερα στις 8 παίζουν Ζάλγκυρης Φενέρ Μπάξε και το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain είναι στις 10. Θα κάνουμε τώρα μικρή διακοπή. Ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά στα χείλη του οποίου κρεμόμαστε για να δούμε αν υπάρχει εξέλιξη και αν θα τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος στο Ιράν, ο πόλεμος που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, για να είμαι έτσι απολύτως σαφής, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: 943 Interbet & Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interbet & Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου φαίνεται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι ΗΠΑ αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε σημεία κλειδιά τις επόμενες 48 ώρες. Την πληροφορία μεταδίδει το αξιός επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που απεκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας μετά την χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι. Στόχος να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότεροι από 50 βουλευτές έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. τη θέση ότι αν υπήρχε ικανή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη και θα είχαν αποφευθεί τα φαινόμενα λαζονίας, εξέφρασε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο, υποστήριξε ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγεί το ομόφωνα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύμφωνα με την δικογραφία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εγκαλείται από πολιτευτή του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 54χρονο δράστης της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Αντίστροφα, μετρούν οι μέρες για αιτήσεις στο Youth Pass. Οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών μπορούν να πάρουν οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για μια σειρά από δραστηριότητες. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις στα ορεινά επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
16: Goal!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να το πω μια ακόμα φορά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι για να χορτάσετε την πείνα σας με εξαιρετικά κρέατα. Έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, ό,τι θέλετε. I love σουβλάκι. Τα καλύτερα κρέατα. Και ζουμερά ψημένα και εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr, θα να το ξαναπώ, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας για όλες τις περιοχές που ξεκινάνε από το Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Τράφι, το Πολύδροσο, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, το Μαρούσι, την Κηφισιά. Ilovesouvlaki και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη.

0: Να σας μιλήσω για αυτήν μετά, γιατί είναι ήδη στη γραμμή ο Νίκος Συρίκος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι σήμερα με την Βαλένθια, και αν σε ανησυχεί η ανησυχία της Βαλένθια που φώναξε η ιδιωτική φρουρά σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι?
1: Με ανησυχεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Βαλένθια την έδρα του Παναθηναϊκού, η οποία ουδέποτε τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τέτοια δικαιώματα φόβου σε καμία ομάδα, ακόμα και στον Ολυμπιακό, στον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Το ΆΚΑ, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την τεράστια επένδυση που έχει κάνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι η καλύτερη έδρα της Ευρώπης από όλες τις απόψεις. Σχεδόν ποτέ δεν ξεφεύγουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η Βαλένθια αυτό το κάνει σε επίπεδο εντυπώσεων, ή μπορεί να νιώθει ότι λόγω του ότι προκάλεσαν οι Ισπανοί στα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα, να νιώθει ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα. Δεν θα υπάρξουν αντίπεινα. Υπάρχει η απέτηση του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ στον κόσμο να είναι όλοι όπως πρέπει να είναι, και έτσι θα είναι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι είναι, ξαναλέω, τα τελευταία χρόνια. Μου φαίνεται ένας κλεφτοπόλεμος, ας πούμε, στο επίπεδο των εντυπώσεων, ο οποίος δεν ξέρω πού εξυπηρετεί.
0: Μάλιστα. Και μία κουβέντα ακόμα, έτσι. Είμαστε κοντά, από ό,τι φαίνεται, σε μία οριστική κατάπαυση του πυρός, έτσι, σε μια συμφωνία.
1: Πριν, εγώ το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα αυτό, το έχουμε πει άλλες 4-5 φορές, μακάρι να συμβεί. Πρώτα απ' όλα για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, πρώτα απ' όλα γιατί κανένας πόλεμος δεν είναι καλός, και εν συνεχεία δεύτερος, τρίτος παράγοντας αρνητικός του πολέμου αυτού είναι η τιμή της βενζίνης, ας πούμε, που σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει ήδη τα 2,1-2,2.
0: Και συμπαρασύρει τις τιμές στα τρόφιμα, έτσι.
1: Και στα τρόφιμα, ναι. Το πρωί, ας πούμε, συζήτηκα με έναν συνάδελφο και μου έλεγε ότι ήδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, όπως είναι ο κιμάς, έχει διπλασιαστεί η τιμή του.
0: Ναι.
1: Και πήγε, ας πούμε, στο χασάπι να πάρει κιμά και δεν πίστευε αυτό που άκουσε, σαν τιμή τελική του κιμά. Θέλω να σου πω, βέβαια, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα κρυβαίνουν ακόμα και αν δεν γίνει πόλεμος, διότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ανεξέλεκτα τα πράγματα. Εντελώς. Το καρτέλι της ακρίβειας που εκτοξεύει τις τιμές είναι εντελώς ανεξέλεκτο. Ο καθένας τιμολογεί όπως θέλει και όσα θέλει τα προϊόντα που πουλάει. Και αυτό το κάνει γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κανένας έλεγχος. Έλεγχος υπάρχει μόνο στον καθανά, ας πούμε, που δίνει τα κάστανα χωρίς απόδειξη. Ξέρεις, είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν σε αυτόν τον τόπο. Από τα πολλά που πρέπει να αλλάξουν, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν.
0: Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Η ταβέρνα λέγεται Ψαρονέφη και είναι στο Μαρούσι, παιδιά. Είναι μια εξαιρετική ταβέρνα αυτό το Σάββατο, έτσι, γιατί αλλάζει σεζόν, πάμε σε καλοκαίρι. Έχουμε το τελευταίο live Σάββατο βράδυ με φαγητό, ποτό live. Κάνουμε κλήρωση για δύο άτομα να πάτε να απολαύσετε την μουσική, να φάτε και να πιείτε δωρεάν στην ταβέρνα του Ψαρονέφρη, στο 6939-943-943. Πάντα αχρεωστήτως, πρέπει να το πούμε αυτό, πάντα αχρεωστήτως. Στέλνετε το ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρη και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα του φίλου μου του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου του Πουρναρά. Έτσι. Λοιπόν, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μέχρι και αύριο το βράδυ. Σας το λέω, να το έχετε υπόψη σας. Έτσι, Ψαρονέφρη. Όσοι πάτε θα με θυμηθείτε.

Λοιπόν, και τερτύπια έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επί του πιεστήριου που λέμε, ενημερώθηκα. Και τερτύπια, έτσι, αυτή την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή. Και δεν πρόλαβα να το πω και άρχισαν τα μηνύματα. Στέλνετε το μήνυμά σας έτσι στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη τερτύπια, και ένας τυχερός θα πάει με τετραμελή παρέα του την Παρασκευή το βράδυ να φάει και να πιει σε μια εξαιρετική ταβέρνα τερτύπια live, και άλλος ένας τυχερός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή τη δική μου η μία κλήρωση, και στην εκπομπή του Ευάγγελου του Μίχου λίγο νωρίτερα η άλλη. Τερτύπια live, Τατοίου 56 στη μεταμόρφωση. Τι να σας πω ρε παιδιά. Να μην σας πω εγώ τίποτα, γιατί μας λένε αυτοί που πάνε και μας στέλνουν και φωτογραφίες. Τερτύπια live λοιπόν, έτσι. Άλλη μια προσφορά για τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Ευχαριστούμε την ιδιοκτησία και τη ταβέρνα στο Ψαρονέφρι και τη ταβέρνα στα Τερτύπια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Εμπαπέ από την Ρεάλ? Έτσι. Θέλω να σας πω, πριν σας πω αν υπάρχει περίπτωση, να σας πω ότι υπάρχουν οπαδοί της Ρεάλ που κάνει ένα κίνημα και ζητάνε από τη διοίκηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ να πουλήσει τον Εμπαπέ. Πρόκειται βεβαίως για το μεγάλο σούπερ στάρ της ομάδας, για τον πρώτο σκόρερ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από αυτόν υπάρχουν πάντα μεγαλύτερες απαιτήσεις. Λοιπόν, φέτος η αλήθεια είναι ότι η Real απέτυχε. Απέτυχε και στο Champions League και το πρωτάθλημα. Λογικά το χάνει από την Μπαρτσελόνα, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για, πώς θα το πω, για πλήρη αποτυχία, για ναυάγιο. Και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις οι φίλοι αντιδρούν με τον γνωστό τρόπο. Πάνε πάνω στις βεντέτες της ομάδας και τις κατηγορούν. Και είναι βαρύ το κλίμα για τον Εμπαπέ, έτσι. Οι υπογραφές μαζεύουν τώρα για να τον διώξουν. Θα μου πεις, ωραία, να τον διώξει τον Παπέ ο Πέρεθ. Ποιος θα τα πληρώσει? Δηλαδή, ποια ομάδα είναι σε θέση να δώσει τα λεφτά που απαιτούνται για να φύγει ο Εμπαπέ? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Βεβαίως και ο ίδιος δημιουργεί προβλήματα κάποιες φορές με τη συμπεριφορά του κτλ. Αλλά έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, λέει, πάνω από 100 εκατομμύρια. Ποιος θα τα δώσει? Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δύσκολα μπορεί να βρεθεί ομάδα να πληρώσει για να πάρει τον Εμπαπέ. Ίσως κάποιες ομάδες στη Σαουδική Αραβία, αλλά όταν είσαι 26-27, πας στη Σαουδική Αραβία και είσαι ο Εμπαπέ να παίξεις μπάλα, πολύ νωρίς είναι για αυτό το ταξίδι. Να δούμε αν θα υπάρξουν μουστερίδες. Άλλωστε στην Ρεάλ τα πράγματα αλλάζουν. Πριν από δύο μήνες το στόχαστρο ήταν ο Βινίσιους, που ήταν έτοιμος να φύγει. Αυτός το έλεγε κιόλας. Ο Εμπαπέ δεν έχει πει τίποτα τέτοιο. Για να δούμε. Πάντως να έχεις μπροστά το Βινίσιους στον Εμπαπέ, να χάνεις άνετα το πρωτάθλημα, να αποκλείσεις σαν προημιτελικά από το Champions League, βαρύ κάθεται στο στομάχι των οπαδών, όπως και να το πάρουμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα τέτοια ώρα, τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Να το πω και σούπα λίγο το χθεσινό, ή είναι?
1: Ναι, έπεσε έξω πολύ. Δηλαδή δεν έπεσε έξω στο ότι ήταν αμφίροπο, ούτε το ότι είναι το ελαφρύ προβάδισμα στην Άρσεναλ. Νομίζω αυτό το πιάσει.
0: Το λέγαμε, ναι.
1: Έπεσε έξω ότι θα είχαμε over. Και θα βλέπαμε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι,
0: ναι,
1: που βεβαίως δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τι τόπα από την αρχή της Περγαμηνές, όπως ήταν ο πρώτος αγώνας της. Ναι. Και δεν γίνεται κιόλας αυτό, για να το δούμε αν θα επαναληφθεί από τους δύο ίδιους αντιπάλους απόψε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως έγινε στο Παρίσι. Αναφέρομαι στην Bayern και στην Paris Saint-Germain, έτσι, αυτά δεν είναι κάθε μέρα. Αλλά το χθεσινό μάτς, ναι, ήταν ελαφρώς έως πολύ σούπα. Η Arsenal νομίζω δικαίως είναι πάντως συνολικά εδώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Η πρώτη φιναλίστ της διοργάνωσης χρονικά. Συνολικά εννοώ από ύστερα από μια εξαιρετική σεζόν. Με δύο καρπούζια στη μια μας χάλη, δύο τεράστια καρπούζια στη μια μας χάλη. Από τη μια η Premier για την ομάδα του Αρτέτα και από την άλλη βεβαίως το Champions League. Ξαναείπαμε ότι αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε Άγγλο τι από τα δύο προτιμάς, θα σου πει το πρωτάθλημα Αγγλίας, την Premier. Αλλά εδώ που έχει φτάσει βεβαίως τα θέλει όλα και τα θέλει και τα δύο. Είναι ιστορική ομάδα, μετά από τόσα χρόνια ξανά είναι σε τελικό. Θα διεκδικήσει την κούπα. Όποιος και να είναι πλέον ο αντίπαλος, για μένα, είτε είναι η Bayern είτε είναι η Παρί, έχουμε έναν τελικό που στο Ferenc Puskas στις 30 Μαΐου θα τον παρακολουθήσουμε σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει φαβορί. Παραλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει φαβορί. Ακόμα και αν είναι η Bayern που εγώ νομίζω θα περάσει σήμερα την Paris Saint-Germain, κάνω μια πρόβλεψη. Δύσκολα μένει, θα περάσει,
0: ναι.
1: Η Bayern.
0: Κάνεις τέτοια πρόβλεψη?
1: Ναι, ναι, κάνω, γιατί έχει κάνει και αυτή μια εξαιρετική χρονιά. Θα μου προκαλέσει τρομερή εντύπωση με ένα Harry Kane, ο οποίος δεν είναι ότι τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι και παλιόγερος, αλλά εν πάση περιπτώσει τέχνη σκοραρίσματος. Δεν θυμάμαι πόσα γκολ έχει βάλει τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, είναι πάρα πολλά πάντως. Αλλά γενικά η Bayern είναι μια ποδοσφαιρική μηχανή με γερμανική νοοτροπία και με, θα έλεγα, πολυσύνθετη και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σύνθεση ονομάτων, ας πούμε, μεγάλης κλάσης και μεγάλης ποιότητας. Θεωρώ ότι απ' την άλλη υπάρχει μια Paris Saint-Germain που το 5-4 του πρώτου αγώνα δεν την εξασφαλίζει. 5-4 ήταν.
2: Κάτσε, 5-4, ναι, μέτρο.
1: Νόμιζα ότι ήταν αγώνα πόλο, γι' αυτό το λέω. Το 5-4 λοιπόν του πρώτου αγώνα. Μπερδεύτηκα λίγο γιατί έλεγα και μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Εκείνες τις μέρες και τις ώρες και τώρα το ίδιο. Όπως βεβαίως και θα παρακολουθήσω και τον Παναθηναϊκό απόψε. Ευχόμενος να κάνει και αυτός, να πάρει και αυτός τη σκούπα του και να είναι και οι δύο με ένα εντυπωσιακό και θριαμβευτικό 3-0 για πλάκα απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους για να φωνάξουν ένα βροντερό παρόν στο Final Four της Αθήνας στις 22 Μαΐου. Δεν μπορεί να το χάσει αυτό ο Παναθηναϊκός. 100% θα είναι παρόν. Όπως και έχουμε πει ότι και η ΑΕΚ θα είναι για μένα από εδώ και πέρα η πρωταθλήτρια, ούτε αυτό μπορεί να είναι. Δηλαδή, μιλάμε για αυτοκτονίες που δεν μπορούν να συμβούν. Θα τολμήσω λοιπόν την πρόβλεψη, γιατί πιστεύω ότι η Bayern και στην έδρα της έχει τον πρώτο λόγο μετά από αυτό το 5-4 του πρώτου αγώνα. Και πάλι με ζόρι το λέω, έτσι, με την επιφύλαξη, γιατί και η Paris Saint-Germain είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έδειξε ότι το επιθετικό της ποδόσφαιρο πραγματικά από τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα είναι καταπληκτικό. Δέχεται όμως εύκολα γκολ και πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί στην Αλιάνζ Αρίνα απόψη η βαβαρική ομάδα.
2: Μάλιστα. Δημοσθένη, να μιλήσουμε λίγο για τα κυριακάτικα.
1: Να τα πιάσουμε τα κυριακάτικα, ναι, γιατί είπα και εγώ για την ΑΕΚ ότι θα είναι σίγουρα από τα αθλήτρια.
2: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, ανεξαρτήτως τώρα πια το μαχαίρι για το καρπούζι το έχει η ομάδα του Νικολίτς. Δεν την νοιάζει τι θα γίνει στο Φάλερο, αρκεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτή πρέπει να πάει να προχωρήσει με νίκες. Έχει το momentum, έχει την ψυχολογία, έχει την ανωτερότητα. Δεν βλέπω πώς η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, γιατί ακούω διάφορες αναλύσεις τώρα. Ντέρμπι είναι πάντα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι ένα πολύ σκληρό καρύδι. Παίζοντας με 10 παίκτες, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και τα είδαμε βεβαίως την προηγούμενη Κυριακή. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν κάποιος θα μπορούσε ίσως να πάρει το μάτς, αν εξαιρέσει τη φάση με τον Βάργα από την ΑΕΚ, αυτός δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα αυτό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν οι αντοχές, ήταν τα τρεξίματα, ήταν η φυσική κατάσταση της ομάδας του Μπενίτεθ στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως τα ψυχολογικά αποθέματα, τα ψυχικά αποθέματα με ένα Παναθηναϊκό που δεν έχει, θεωρητικά δεν έχει κίνητρο. Όμως τώρα τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα πάει για να γιορτάσει το πρωτάθλημα. Εμένα αυτά με τις φιέστες δεν μου αρέσουν, αλλά επειδή δεν είναι ώρα φιέστας, είναι ένα match ball για τη φιέστα, νομίζω ότι αυτό η ΑΕΚ θα το έχει και θα το πάρει. Η μεγάλη μάχη είναι πια για τη δεύτερη θέση. Εγώ το έχω πει, την προηγούμενη Κυριακή ξεδιαλύνει πάρα πολύ η κατάσταση. Το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που οδηγεί στα πραγματικά του Champions League, είναι προνομιούχο ακόμη και πολύ από τις άλλες θέσεις. Η δεύτερη θέση θα γίνει μια σκληρή μάχη με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει μια αντίδραση επιτέλους γι' αυτόν, κυρίως απέναντι στον ΠΑΟΚ φέτος, που του έχει πάρει τον αέρα, που πλέον δεν έχει τις απουσίες του, έχουν επιστρέψει ποδοσφαιριστές του, αλλά δεν είναι στο καλό του φεγγάρι έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη Κυριακή κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν το κέρδισε 100% δίκαια, υπό την έννοια ότι περισσότερο έχασε το ματς Ολυμπιακός παρά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Τολμώ να το πω, είτε με τον, αν θέλετε, με τη διαιτησία, με τη φάση του πρώτου γκολ, αλλά δεν θα σταθώ εγώ τόσο ιδιαίτερα εκεί, όσο στο ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος όλο το μάτς και αν πρόσεχε, ήταν πιο συγκεντρωμένος στην άμυνα, δέχεται εύκολα γκολ. Πάρα πολύ εύκολα γκολ. Πια η καλύτερη άμυνα της regular season στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ πλέον και δέχεται και γρήγορα γκολ στα μάτς. Δηλαδή, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ακόμη μια φορά που μπορεί να μην δέχτηκε γκολ μες στο δεκάλεπτο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι στο εξάλεπτο, στο πρώτο εξάλεπτο της αναμέτρησης, είχε τρεις ευκαιρίες με κορυφαία την κεφαλιά του Ελκαμπή από τη μικρή περιοχή και ο πρώτος που κάνει γκολ κόντρα στο ρίο του αγώνα είναι ο ΠΑΟΚ στο 16, είναι πάλι πολύ νωρίς που δέχεται τον γκολ και είναι ψυχρολουσία για ακόμη μια φορά, διότι αυτός ήδη προσπαθεί να επιβληθεί από την αρχή του παιχνιδιού και το έχει καταφέρει με φάσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στην ανασταλτική του λειτουργία. Σίγουρα θα ανακατέψει πάλι την τράπουλα τώρα αναγκαστικά με την Λίμπαρ.
2: Ναι. Σε μία-δύο θέσεις σίγουρα.
1: Και παίζει το τελευταίο χαρτί. Παίζει το τελευταίο χαρτί, περίπου το τελευταίο του χαρτί σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δεύτερης θέσης. Υπάρχουν τρία ντέρμπι ακόμα, αρχίζει γερμανός από τον ΠΑΟΚ, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός πάλι στο Καραϊσκάκι και τελευταία η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, όπου δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι ήδη πρωταθλήτρια μέχρι εκείνο το παιχνίδι, παρά μόνο το γόητρο της. Αυτά.
2: Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά και αύριο. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Τον ευχαριστούμε.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και για σήμερα αυτή την ανοιξιάτικη έως και καλοκαιρινή Τετάρτη. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερνετ & Sports. Σας θυμίζω ότι το βράδυ είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Εδώ, στις 9 και 4, σε περιγραφή του Μάκη του Δρόσου. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού, το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά τώρα όπως κάθε μέρα στις 2 το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Λοιπόν, θα πάμε όπως κάθε μέρα έως τις 3 παρεούλα, έχοντας μαζί μας πάντοτε την στοιχηματική εταιρεία Intervete. Στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάννα Πουλιού. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Λοιπόν, εδώ στέλνετε ό,τι θέλετε ως παρατήρηση, ως σχόλιο, όπως θέλετε να παρέμβετε.

0: τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του και 5η συνεχόμενη. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Ώρα πρόκριση και τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγκη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervete Sports, σε περιγραφή Μάκη Δρόσου, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Θλίψη στον αθλητικό χώρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βετεράνος, ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Εργάστηκε σε σημαντικά έτυπα όπως η Ημέρα, η Ακρόπολη, τα Νέα για περίπου 2 δεκαετίες, καθώς και στο Φως το Σπορ, σε αθλητικά περιοδικά αλλά και στην κρατική τηλεόραση. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμόσμερ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρίνα. Τον Λίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε η ΚΕΔ για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντέν σε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ προς την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Οδεύει ο Γεντβάη σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολος Σκύρα. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Προβάδισμα ενός γκολ έχουν οι Παριζιάνοι σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Το άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγκύρης υποδέχεται στις 10 την Φενέρμπαχτσε στην Ζαλγκύριο Αρίνα.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σάκος του μπόξ τελικά αποδείχθηκε η Μονακό και η τρίτη αναμέτρηση πάρα πολύ εύκολη και χαλαρή για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες νίκησαν τους Μονεγάσκους 105-82. Είναι ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πέμπτη σέρι σεζόν στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα παρακολουθήσουμε, θα χαρούμε εδώ στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά σε Final Four, με σκούπα, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε, σε σειρά Best of 5. 3-0 και καθάρισε. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τη Λένα Καραλή, να μας αποτυπώσει τα χθεσινά και να προαναγγείλει τα απόψινά, γιατί είναι η σειρά του Παναθηναϊκού, να δείξει αν θα μπορέσει να κάνει και αυτό το 3-0 κόντρα στην Βαλένθια. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Μεγάλη νίκη. Τέλος πάντων, μια νίκη που καθάρισε με αυτήν ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μονακό. Προκρίθηκε στο Final Four. Είπα και 2-3 στοιχεία. Πέμπτη συνεχόμενη πρόκριση. Ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής. Τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ξεκούρασε για 15 μέρες περίπου.
1: Ξεκούραση όχι, κανείς.
0: Όχι ξεκούραση, θέλω να πω όχι άλλες υποχρεώσεις, έτσι νομίζω.
1: Είναι, αν θυμάμαι καλά, στις 13 του μήνα ένα παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι καλό αυτό για να μην χάσουν και εντελώς, γιατί εντάξει είναι πολύ καλές οι προπονήσεις και κατά τη διάρκεια της σεζόν λείπουν από τις ομάδες, διότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν τακτική, δεν προλαβαίνουν να βάλουν καινούργια πράγματα στο παιχνίδι τους, αλλά και ένα ματς είναι ένα καλύτερο ξεμούδιασμα. Όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντική επιτυχία για τον Ολυμπιακό η πέμπτη σέρι πρόκριση σε Final Four. Με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει το συγκεκριμένο και με την ξεκάθαρη πρόθεση του Ολυμπιακού να πάει στο Telecom Center, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου.
0: Όπως είπες, Λένα μου, σε αυτή τη φράση να αναφερθώ στη δήλωση του Μπαρτζόκα. Ξέρουμε ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλουν απεγνωσμένα να πάρουμε τη EuroLeague, ειδικά επειδή παίζουμε στο ΆΚΑ, έτσι. Πότε συνδέεται με αυτό
1: του
0: που είπες.
1: Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Του Παναθηναϊκού δεν νομίζω πως το θέλουμε.
0: Όχι, όχι. Ο Μπαρτζόκας είπε, η οπαδή του Ολυμπιακού. Θέλουν να απεγνωσμένα επειδή είναι στον ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ, αυτό. Από αυτή την έννοια, ναι.
1: Είναι, ξέρεις, ένα έξτρα κίνητρο. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες έχουν τεράστιο κίνητρο όταν συμμετέχουν σε ένα Final Four και θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Η ιδιαιτερότητα αυτή σίγουρα είναι, ξέρεις, κάνει αυτή την επισημία ακόμα μεγαλύτερη. Και όχι μόνο για τους οπαδούς, θα σου πω εγώ. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο σκέφτεται και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και η διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά ακόμα και οι παίκτες. Ξέρεις, θα είναι ένα ακόμα. Η επιτυχία θα είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ότι το κατακτάς και στην έδρα του αντιπάλου, όπου κακά τα ψέματα ξέρουμε τι σημαίνει η έδρα του Παναθηναϊκού για τους Ολυμπιακούς και το αντίστοιχο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και για την ομάδα του Παναθηναϊκού, είναι μια ακόμα επιβράβευση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από εδώ και έπειτα, γιατί το χθεσινό παιχνίδι δεν νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερη αναφορά και σχολιασμού. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε και από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο αντιπαλός του, ίσως να το ξέρει απόψε.
0: Με τη Φενέρ της Αλγύρης.
1: Εάν και εφόσον η Φενέρ κάνει το 3-0 επί της Αλγύρης, άρα θα ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει τη Φενέρ και θα αρχίσει σιγά σιγά να στείνει την ομάδα του έτσι όπως πρέπει για να αντιμετωπίσει αυτή του Άρωνος Γιασκεβίτσιου. Θυμίζουμε ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος το 1-1 ήταν αυτές οι δύο ομάδες, για ό,τι μπορεί να σημαίνει, να μην σημαίνει αυτό. Και διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τις Αλγύρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα πανηγύρια, πανηγυρισμοί, ευτυχία, ικανοποίηση. Ναι. Επιβράβευση των κόπων και τεράστια αναγνώριση για τη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα τελευταία αρκετά χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις μετά και των αδελφών Αγγελόπουλων και του Μπαρτζόκα και του Παπα-Νικολάου. Πάμε όμως τώρα στον Παναθηναϊκό που υποδέχεται την Βαλένθια. Προηγείται βέβαια 2-0 στη σειρά. Δύσκολες νίκες. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί κάτι αντίστοιχο το σημερινό παιχνίδι. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή ότι ζήτησαν ειδική ασφάλεια η ομάδα της Βαλένθια και οι παίκτες για να βρεθούν εδώ.
1: Κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το αγωνιστικό κομμάτι, mm-hmm. όπου ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δύσκολη δουλειά εκτός έδρας. Οφείλει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολο το απόψινό, να την ολοκληρώσει απόψε στο γήπεδό του, παρουσία του κόσμου του, και να φύγει το όποιο άγχος και να πανηγυρίσει και αυτός με τη σειρά του την πρόκριση στο Final Four. Θα είναι η τρίτη σερή από τη στιγμή που έγινε αυτή το rebuild του Παναθηναϊκού, αυτή η αναγέννηση μετά και την έλευση του Εργίνα Ταμάν, mm-hmm. τη σεζόν 2023-2024. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει, όπως έχουμε πει, στην παρουσία του Κώστας Λούκα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένος, να παίξει την άμυνα που έπαιξε και στο πρώτο ματς και με την ενέργεια που μπορεί να πάρει από την έδρα του και από τον κόσμο του, που έτσι κι αλλιώς το γήπεδο είναι sold out, mm-hmm. να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση χωρίς να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να του δημιουργήσει άλλα θέματα και να τον αποπροσανατολίσει. Είναι δύσκολο ματς, είναι δύσκολη ομάδα η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και από τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, αλλά και μετά τα δύο ματς της κανονικής διάρκειας, όπου με διαφορετικό τρόπο μπάσκετ, με διαφορετικό τρόπο παίξηματος ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε τις δύο νίκες εκτός έδρας, mm-hmm. Οφείλει να είναι καλός και σε άμυνα κυρίως και mm-hmm. σε επίθεση και να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από απόψε. Mm-hmm. Διότι αν πάει σε τέταρτο παιχνίδι θα αναπτερωθεί λίγο το ηθικό της Βαλένθια, και θα πάει περισσότερη πίεση στον Παναθηναϊκό, γιατί μετά οι Ισπανοί θα ξέρουν πως αν μη τι άλλο έχουν δύο ευκαιρίες να τελειώσουν τη σειρά.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και να εκμεταλλευτούν, να ξαναπάρουν το πλεονέκτημα και εκείνοι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουν κάνει δηλώσεις ότι είναι δύσκολο ή ως απίθανο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα του μέσα σε λίγα 24 ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να σκέφτεται τίποτα άλλο από την απόψινή νίκη. Mm-hmm, mm-hmm. Σε όλα τα υπόλοιπα τώρα, ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω από πού απορρέει όλη αυτή η συμπεριφορά της Βαλένθια, mm-hmm. Και από τα δύο πρώτα μάτς στην Ισπανία. Mm-hmm. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι αποδεικνύει πως όσο μεγάλη ομάδα ήταν σε όλα τα γήπεδα στα οποία αγωνίστηκε φέτος, όσο καλή ομάδα ήταν, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, σε όλα τα γήπεδα στα οποία αγωνίστηκε φέτος, τόσο μικρή αποδεικνύεται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς.
0: Ξαφνικά, να κάνω μια παρένθεση για να το στοιχειοθετήσουμε κάπως. Όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει να είσαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο οι κούπες, αλλά να σέβεσαι κάθε αντίπαλο, λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπες.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν το θυμόμουν αυτή του την έκφραση και αυτή το σχόλιο, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια βγάζει μια υπεροψία άνευ λόγου και αιτίας. Δηλαδή, αν καθίσουμε απλά και μόνο να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε την παρουσία της Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και την παρουσία του Παναθηναϊκού, όλο αυτό το πράγμα το οποίο βγάζει δεν έχει καμία λογική. Το ότι έχουν γίνει εισαγγελικές ενέργειες στην Ισπανία, το ότι ξαφνικά θεώρησαν ότι απειλήθηκαν και έρχονται εδώ με φρουρά, mm. αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Καλά-καλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα και το κάνει η Βαλένθια. Ας ψαχτούμε λίγο μεταξύ τους, διότι κάπως το έχουν πάρει όλο λάθος.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό, επειδή σκόρπισε το φόβο, γι' αυτό ακυρώθηκε το ταξίδι των φιλάθλων της Βαλένθια. Δεν θα έρθει κανείς τελικά.
1: Όλο αυτό το πράγμα μου αφήνει υπονοούμενα ότι θέλουν να προκαλέσουν και θέλουν να προβοκάρουν το παιχνίδι. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν θα πρέπει κανένας που θα βρεθεί στο Telecom Center να τσιμπήσει από όλη αυτή τη συμπεριφορά, mm. και το μόνο που θα πρέπει να σκέφτονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι να ενισχύσουν την ομάδα τους και να μην ασχοληθούν καθόλου με τους Ισπανούς. Mm-hmm. Σε μάτς Ευρωλίγκας, πέραν αυτόν τον ντέρμπι, που νομίζω ότι και στα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το plexiglass δεν μπαίνει, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί και αυτό, και το ότι μπαίνει ξαφνικά στη Βαλένθια, εντάξει, κάπου έχει πάει πολύ λάθος το πράγμα. Και οι Ισπανοί θα πρέπει να το ξαναδούν, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν πουθενά όλο αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτή η απειλή και αυτή η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου μάτς. Ότι θα γίνει τι, ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα και δεν τους αρκεί η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας ή η
0: αυτό
1: παρουσία της
0: ναι.
1: εταιρείας Security που θα βρεθεί στο Telecom Center και θέλουν δικούς τους. Μόνο για πρόκληση μεγαλύτερης έντασης.
0: Να σε ρωτήσω
1: μου δίνει εμένα την εντύπωση σε περίπτωση που προκύψει κάτι θετικό για αυτού σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα του αγώνα και να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Πώς σου φάνηκε η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφορικά με την νίκη και την πρόκριση του Ολυμπιακού, με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα? Ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, θέλει με τον τρόπο του να περάσει την πίεση στον αιώνιο αντίπαλο. Και να ξέρεις, πολλές φορές αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζονται ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν σε μια τελική φάση. Mm-hmm. Ότι ο ένας λέει: όχι, δεν είμαι εγώ το φαβορί, είσαι εσύ. Όχι, μα δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ. Θες το γνωστό αυτό. Για να μεταφέρεται η πίεση αλλού και να μην την έχει αυτός, ξέρεις, να μην είναι ο Μουτζούρης στο χέρι του. Λίγο αυτό το παιχνίδι μου θυμίζουν όλες αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες εντάξει. Ας είναι το αλάτι και να μην γίνεται λύσα όμως μετά η όλη ιστορία.
0: Μάλιστα. Ωραία. 9-4 το παιχνίδι. Να δούμε τι θα λέμε αύριο, Λένα μου. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα λέμε πως συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που με σκούπα, με sweep, με 3-0 εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Final Four που θα γίνει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, και να η κατάληξη να είναι το ίδιο καλή για μία εκ των δύο. Δεν μπορούν να το πάρουν το τρόπαιο και οι δύο. Και για να κλείσουμε, να μην αδικούμε και την ΑΕΚ, η οποία έχει φτάσει στην Πανταλώνα, έχει ξεκινήσει πλέον την προετοιμασία της για το παιχνίδι και για την έναρξη του BCL, του Final Four του BCL, η οποία είναι αύριο, Πέμπτη.
0: Ωραία. Θα τα πούμε καλύτερα αύριο για την ΝΑΕΚ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, σχετικά με την χθεσινό αγώνα και την χθεσινή περηφανή πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήταν πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA, εντάξει, με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Αλλά από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four. Σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four, αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, γιατί ρώτησε πώς το βιώνουμε. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα και περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Τίποτα άλλο.
0: Ακούσουμε τώρα τι είπε ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Φυσικά και ικανοποιημένος. Δυστυχώς η χαρά του αποτελέσματος σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, με την πίεση που έχουν, ξανεμίζεται μέσα σε, θα λέγα, λεπτά, για να μην πω δευτερόλεπτα. Γιατί σκέφτεσαι πια την επόμενη πρόκληση που έχεις μπροστά, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και πάρα πολύ απαιτητική. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Και μιλάμε από ανθρώπους που δεν είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, όπως φυσικοθεραπευτές, γιατροί, το staff ολόκληρο, οι παίκτες φυσικά, αλλά και το προπονητικό μας staff, που ήταν πάρα πολύ εργατικό, θα λέγαμε ότι δούλεψε νύχτα-μέρα, αλλά και σε τελική ανάλυση στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι πάντα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, γιατί μας υποστηρίζουν παντού μέσα έξω. Είπατε την ανταπόκριση που υπήρχε στη φετινή ομάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του μπάσκετ, του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι νιώθουν ότι τους εκπροσωπούμε, αντιπροσωπεύουμε τον Ολυμπιακό και είναι περήφανοι για μας. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσαμε τρεις παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά, οι οποίοι μας βοήθησαν εδώ, να φτάσουμε μέχρι εδώ. Νιώθουμε ότι το ρόστερ μας είναι πιο έμπειρο στο να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο κορμός παραμένει ο ίδιος. Έχουν γίνει προσθήκες ποιότητας. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη ζωή.
0: Ο λόγος τώρα στον Κώστα Παπανικολάου, που και αυτός μίλησε χτες στην τηλεόραση της Νόβα.
5: Αυτό το πράγμα δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι να παρουσιαζόμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται και όσο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μπορούμε να βρισκόμαστε. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σοβαρά και τα τρία παιχνίδια με τη Μονακό και γι' αυτό το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για αυτό. Όσο συνεχίζουμε να δουλεύουμε με την ένταση που το κάνουμε σε μεγάλο κομμάτι της φετινής χρονιάς και όσο βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της σκληρής δουλειάς που κάνουμε τις προπονήσεις, είναι το ότι είναι η απάντηση σε όλη την εικόνα της ομάδας και για εμάς τους ίδιους. Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες πάνω κάτω να προετοιμαστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, να προετοιμάσουμε τα σώματά μας, τον εαυτό μας και το πνεύμα μας όσο καλύτερα γίνεται, για να πάμε να παίξουμε δύο παιχνίδια που είναι ημιτελικός και τελικός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα διεθνή και θα ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν θα κάνω το λάθος που έκανα στο πρώτο παιχνίδι και έβλεπα όλα τα μπάσκετ και δεν είδα αυτή τη ματσάρα, αυτό το φοβερό, τη παιχνιδάρα. Τι ώρα υποδέχεται η Bayern την Παρί?
3: 10 η ώρα στο Allianz Arena.
0: Ναι.
3: Η Bayern φιλοξενεί την Paris Saint-Germain στο δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα είχε υπερισχύσει στο πρώτο με 5-4.
0: Έτσι, έτσι. Οπότε, όχι, απλά τώρα, το λέω για τον κόσμο που θα βλέπει μπάσκετ, θέλει να δει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Πώς θα τα ρεγουλάρει? 9 και 4 το ξεκινάει, θα δούμε.
3: Ζάπινγκ. Οι προσδοκίες που δημιούργησαν οι ομάδες στο πρώτο παιχνίδι δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να παραλυθούν σήμερα. Δηλαδή, μακάρι βέβαια, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα, η μάχη τους πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε πριν ακόμα από το παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain πέρσι, που είχε παίξει το τελικό του Μονάχου και είχε πάρει το τρόπαιο. Τι γίνεται λοιπόν? Είχε κλείσει ένα ξενοδοχείο, το οποίο το χρησιμοποιεί όσες φορές επισκέφτεται τη Γερμανία και το Μονάχο. Στο ίδιο όμως ξενοδοχείο πάει και μένει τα τελευταία χρόνια και η Bayern. Και τώρα λοιπόν ο Φρόιντ, ο αθλητικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας, λέει: εμείς το είχαμε κλείσει, δεν είναι πράγματα αυτά. Τελικά υπερίσχυσαν, όπως καταλαβαίνουμε, η της Bayern και πήγε σε ένα άλλο πεντάστερο ξενοδοχείο, γιατί αυτό που είχαν κλείσει είναι τετράστερο, αλλά είναι πιο έξω 15 λεπτά από το Μόναχο και έχει πιο ηρεμία. Ενώ τώρα οι Παριζιάνοι πήγαν σε ένα άλλο πεντάστερο, αναγκαστικά και εμείς, οπότε υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις. Τώρα βεβαίως έρχεται ο Κομπανί, αναφερόμενος στο παιχνίδι, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι εμείς θέλουμε να πάμε πάρα πολύ καλά, θέλουμε να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή στιγμή. Ξέρουμε ότι στην αρχή της σεζόν αρκετοί δεν πίστευαν σε εμάς, λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν. Τώρα είμαστε σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, θα προσπαθήσουμε με ηρεμία να παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε τη νίκη, που είναι η προτεραιότητά μας. Από την άλλη πλευρά, ο Λουίς Ενρίκε, ο Βάσος προπονητής, ο οποίος λέει ότι εντάξει, αυτές οι δύο ομάδες δίκαια φτάσαν εδώ και δίκαια μία από τις δύο θα πάει στον τελικό, είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πάντα εμείς προσπαθούμε να πάμε καλύτερα, να βελτιωθούμε. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είμαστε ευχαριστημένοι από τις εμφανίσεις μας. Ειδικότερα στα εκτός έδρας παιχνίδια έχουμε πάει ακόμα πιο καλά. Θα είναι ένα υψηλού επίπεδου παιχνίδι και το πιο σημαντικό είναι να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Ο Ζαΐρ Εμερί τώρα, που πιθανότατα τα τελευταία το χρησιμοποιεί μερικές φορές και ως δεξί μπακ ο Ενρίκε για λόγους τακτικής, λέει: είμαστε πανέτοιμοι, νιώθουμε υπέροχα που φτάσαμε εδώ, όσο περισσότερο αγωνίζομαι αποκτώ εμπειρία, πράγμα πολύ σημαντικό, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό γιατί θέλουμε να πάμε στον τελικό.
0: Να έρθουμε στο χθεσινό της Arsenal το παιχνίδι, την ιστορική πρόκριση.
3: Ήταν ένα αναμενόμενο παιχνίδι, ότι το σκορ δεν θα πάει σε υψηλά επίπεδα. Η Arsenal, μάλλον με το ξεκίνημα του αγώνα, είχε 2-3 καλές ευκαιρίες. Η Ατλέτικο με τον Άλβαρες δεν μπορούσε να τις εξοπλίσει. Από εκεί και πέρα η Arsenal επέβαλε τον ρυθμό της. Το παράδειγε και ο προπονητής της, ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που λέει: επειδή υπήρχε και ένα επεισόδιο με έναν παλιό του συνεργάτη που σήμερα είναι αθλητικός διευθυντής της Arsenal, ο Ιταλός ο Μπέρτα.
0: Τσακωθήκανε οι δυο τους.
3: Τσακωθήκανε γιατί ο Μπέρτα είχε σηκώσει τα χέρια προς τον διαιτή, τον Ζίμπερ, τον Γερμανό, λέγοντάς ότι τέλειωσε το παιχνίδι σφύρατο. Πήγε και τον έσπρωξε ο Σιμεώνε. Εντάξει, αλλά ο Σιμεώνε μετά δεν σταμάτησε σε αυτό, ούτε σε κάποια φάση που ζήτησαν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του. Σε μια φάση όπου έπεσε ο Γκριεσπάν, λέει: εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Το θέμα είναι ότι άκουσε η Arsenal να πάρει την νίκη και την πήρε. Συγχαρητήρια, προχωράμε. Και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Πάντως, οι παίκτες μαζί με τον Αρτέτα έκαναν το γύρο του θριάμβου. έτσι. Και ο Γουέιν Ρούνεϊ αυτό το λίγο το κριτήκαρε, λέει ότι δεν έχουν κερδίσει κάτι ακόμη. Οι πανηγυρισμοί είναι λίγο υπερβολικοί, αλλά να πανηγυρίζει όταν κερδίζει.
3: Σίγουρα αυτό, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Arsenal και πέρσι πάει ημιτελικά, έχει αποκλειστεί. Τώρα μετά από 20 χρόνια δεν είναι η ευκαιρία να παίξει ξανά σε τελικό. Τότε ήταν στο Stade France απέναντι στην Μπαρσελόνα που είχε χάσει 3-1 και ενώ είχε στην ομάδα της και τον Thierry Henry με Wenger προπονητή, τροφλέκα το Λέμαν που αποβλήθηκε. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα είναι σίγουρα πιο προσεκτή στο τελικό, αλλά νομίζω ότι το μυαλό τους ίσως να είναι 1% λίγο περισσότερο στο να πάρουν την Premier League, που και αυτοί έχουν να την κατακτήσουν από την εποχή του Αρσέν Wenger. Ο Σακά είπε ότι είναι μια ωραία ιστορία που θα βρεθούμε στον τελικό. Θέλουμε να έχει καλό τέλος, λογικό είναι αυτό. Πάμε τώρα να δούμε ένα παλιό παίκτη του Άρη, τον Διόπ, Σεϊχ Διόπ, ο οποίος έκανε κάποιες αποκαλύψεις στην εποχή που έπαιζε στον Άρη, στο ημίχρονο ενός ντέρμπι, χωρίς να κατονομάσει ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιο ήταν αυτό το ντέρμπι. Είπε ότι ξαφνικά οι ούλτρας του Άρη είχαν κατέβει στα αποδυτήρια, σηκώσανε τις μπλούζες, μας δείξαν ότι είχαν τα όπλα τους και μας είπανε: κοιτάξτε να δείτε, φροντίστε στο δεύτερο ημίχρονο να νικήσετε, γιατί όπου σας βρούμε θα σας καταστρέψουμε.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Τώρα το είπε.
3: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει.
3: Ναι. Εντάξει, ξέρεις, μερικά πράγματα δεν μπορούν να υποθούν εκείνη τη στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Okay.
3: Όπως το είπες. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι ο Καζεμίρο, ο Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ, που λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες μήπως μεταπιστεί και παραμείνει στους κόκκινους διαβόλους. Αναφερόμενος στον προσωρινό προπονητή τον Γκάρικ, λέει είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και θεωρώ ότι η διοίκηση θα του δώσει την ευκαιρία να παραμείνει στην ομάδα. Έχει μεγάλες προσδοκίες που κοντά του η Άρσεναλ θα μπορέσει να τις μετουσιώσει σε επιτυχίες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Arsenal εχθές ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που ήταν από το 2009, τότε που είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Είχε χρησιμοποιήσει τότε 5 Άγγλους ποδοσφαιριστές, τον Walcott, τον Wilson, τον Zilber, τον Cruz και τον Bartley, κάτι που έκανε και χθες χρησιμοποιώντας επίσης 5 παίκτες, τον Ben White, τον Declan Rice, τον Σακά, τον Εζέ και τον Lewis Kelly. Α, θυμίσουμε τότε είχε νικήσει ένα Ολυμπιακός με κόλλη του Λεόναρντο στο Καρασκάκι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω έχουν πέσει οι τόνοι μεταξύ του Νεϊμάρ έτσι, και του
3: Ναι, βεβαίως. Πήγανε και σε ένα παιχνίδι, το ευχαριστήθηκαν με το γιο του Ρομπίνιο, αγκαλιαστήκαν κιόλας μετά, έβαλε ένα γκολ, ήταν όλα πολύ όμορφα και καλά, εντάξει, ηρέμησε η κατάσταση αυτή. Τώρα να πούμε ότι η Αυστραλία ξεκινάει την προετοιμασία της, μάλλον την έχει ξεκινήσει από τις 4 Μαΐου, αλλά ο προπονητής ο 56χρονος Τόνι Πόποβιτς δεν έχει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι τους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές, στη διάθεσή του και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με 8 Αυστραλιανούς ποδοσφαιριστές και σιγά σιγά, όπως λέει ο ίδιος, θα ενσωματώνονται οι Ευρωπαίοι συσσαγωγικά που λήγουν από εδώ και πέρα τα πρωταθλήματά τους, ούτως ώστε την 1η Ιουνίου που θα στείλει τη λίστα με τα 26 άτομα να έχει συμπληρωθεί. Έχουν πάει τώρα στην Τουρκία που έχει ζεστό κλίμα για προετοιμασία.
0: Okay. Εντάξει, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Πήγε 2.30, θα κάνουμε break, φίλες και φίλοι. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και για διαφημίσεις. Μαζί μας είναι φυσικά και σήμερα Τετάρτη Ιντερβέτεν. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
4: Intervetten Sports.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα.
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι έχει το προβάδισμα η ΑΕΚ. Θα το δούμε την Κυριακή. Έχει και τον κόσμο, ότι θέλει και την νίκη, έχει και το βαθμολογικό κίνητρο πολύ περισσότερο.
1: Θέλω να στείλω στο φίλο σου, το Βασίλη τον Γερασίμο. Το Γερασίμο, μια μέρα με στεναχώρησε ένα βράδυ, αλλά δεν πειράζει. Εγώ του στέλνω χαιρετίσματα. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο παιδί μου, το φιλαράκι μου στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, τον Γιάννη τον Μιχαλόπλο, στον Ιάκωβο Χατζιαθανασίου, παλιό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, στον Μπίλιμπα η συντάξη, Μπίλι πάρε τηλέφωνο. Να είσαστε καλά και
0: να είστε καλά, κύριε Διονύση. Γεια σας, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, εγώ ας χαλάσω λιγάκι τώρα το κρίμα. Εχθές, προς το τέλος εκπομπής, είπες ότι στο GovGR είδες ότι το γήπεδο του Λεωφόρου το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός με χρησιχτησία.
0: Είναι σε υποθηκοφυλάκιο, δεν είπα αυτό. Με ρώτησε και υποθηκοφυλάκιο είναι και το απάντησα με ένα απλό γουγκλάρισμα στο βγάζει το gov.gr.
2: Περίμενε. Γιατί δεν θέλω να το δω, δηλαδή στο gov.gr.
0: Ναι, αν το γουγκλάρεις, θα σου βγάλει στο gov.gr αυτό που σου είπα χθες.
2: Μου φαίνεται παράξενο, γιατί για να δεις καταρχάς ένα οικόπεδο πρέπει να ξέρεις το ΚΑΕΚ. ΚΑΕΚ είναι το αριθμός ταυτότητας στο κτηματολόγιο.
0: Ναι, τι να σου πω.
2: Για να το βγάζει έτσι. Μετά, στο θέμα της χρησιχτησίας. Χρησιχτησία δεν υπάρχει σε αστικά ακίνητα. Απαγορεύεται από τον νόμο. Χρησιχτησία υπάρχει μόνο σε αγροτεμάκια.
0: Βασίλη, για να μην το ψάχνουμε παραπάνω, είναι πολύ απλό. Αν η λεωφόρος Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης, δεν άνοιξε στο Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός στη συμφωνία δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει ο ίδιος ότι να δώσει τη λεωφόρο για να πάει στο Βοτανικό. Είναι πολύ απλό. Δεν θα μπορούσε να πει ο ίδιος, άμα δεν το ανήκει, πώς θα έλεγε ο ίδιος, ναι, okay, πάρτε.
2: Ναι, όχι. Εγώ λέω έτσι κάποια πράγματα τα οποία τυχαίνει να τα γνωρίζω, όχι για το γήπεδο, γενικά έτσι, για χωράφια, για οικόπεδα, για τέτοια πράγματα. Μετά, για παράδειγμα, χρησιχτησία σε δημόσιο ακίνητο δεν υπάρχει. Απαγορεύεται πάλι από τον νόμο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να περάσουν 100 χρόνια να τα αποδείξεις σε δικαστήρια. Άρα,
0: έχουν περάσει 100 χρόνια όλες, Παναθηναϊκό.
2: Περίμενε. Ότι το χρησιμοποιείς, ότι έχεις τη χρήση του.
0: Ναι.
2: Χωρίς να σε ενοχλεί ο άλλος. Εάν πλήρωνε παράδειγμα ενίκιο, πρώτον αυτό. Δεύτερον, εάν γραφόταν στο περιουσιολόγιο του Δήμου Αθηναίων, για να καταλάβεις, κάθε δημαρχία, κάθε χρόνο κάνει τον προϋπολογισμό της και το περιουσιολόγιο της ποια ακίνητα έχει, υποχρεωτικά από τον νόμο. Τη στιγμή που γράφεται στο περιουσιολόγιο του Δήμου Αθηναίων, έτσι, του ανήκει, είναι δικό του. Δεν μπορώ να πάω εγώ και να πάρω κάποιο δημόσιο. Δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο έως απίθανο να πάω εγώ να καταπατήσω ένα δημόσιο οικόπεδο, ένα δημόσιο χώρο. Είτε αυτό είναι αγροτεμάχιο, είτε είναι δασικό, είτε είναι αστικό ακίνητο. Αλλά στα αστικά ακίνητα από τον νόμο απαγορεύεται η χρησιχτησία. Που αυτό είναι αστικό ακίνητο. Έτσι, απλά τα λέω, δηλαδή με παραξενεύει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πάντως το 2017, Βασίλη, υπήρχε κάποιες διεκδικήσεις από τον Δήμο Αθηναίων και είχαν δικαιώσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Όταν αναφέρουμε γι' αυτό.
2: Ναι. Τότε λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποια δικαστική απόφαση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το 2017 από το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν τότε. Είχε δικαιώσει τον Παναθηναϊκό.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χρησιχτησία, παράδειγμα, από το 1917.
0: Δεν ξέρω τη χρονιά που έχει. Απλά σου λέω.
2: Γιατί πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 100 χρόνια.
0: Δεν ξέρω ακριβώς για πόσα χρόνια. Αυτό δεν το έχω
2: ξέρει. Αλλά χρησιχτησία
0: γενικά δεν είμαι δικηγόρος. Αλλά για τον Παναθηναϊκό τον είχε δικαιώσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχει περάσει μέσω χρησιχτησίας στον Παναθηναϊκό. Και είναι πολύ απλό, το είπα και πριν, Βασίλη, ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν του άνοιγε το γήπεδο.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέω. Σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λες ψέματα. Αλλά με παραξενεύει, γιατί εκεί πέρα τότε θα πρέπει να πάω κι εγώ λοιπόν εδώ στα Μέγαρα, που ξέρω που είναι ένα ακίνητο, να κάνω την κομπίνα μου και να το πάρω λοιπόν ένα ακίνητο δικό μου.
0: Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο, Βασίλη. Συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι χρησικτησία γενικά, γιατί γενικά σου είπα δεν το έχω ψάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρησικτησία θα μπορούσε να την έχει για το Αποστόλιο Νικολαίδη μόνο για αθλητικά γεγονότα, για αθλητικά δρόμενα. Αν ο Παναθηναϊκός επέλεγε να γκρεμίσει το Αποστόλιο Νικολαίδη και να χτίσει, τι να σου πω, καφετέρια, σου λέω,

0: τώρα, παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε.
1: Ναι, παράδειγμα. Να
0: ναι. Τώρα, λεπτομέρειες δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι νομικός, Βασίλη.
1: Ναι, ρε παιδί, ούτε και εγώ το ξέρω. Έτσι. Ναι.
0: Αλλά, λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρησικτησία μόνο για αθλητικά δρόμενα. Δηλαδή, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο για αθλητικά δρόμενα, γιατί του είχαν παραχωρηθεί για αθλητικά δρόμενα.
1: Ναι, μπορεί να πατήσουν πάνω σε αυτό που έχει, παράδειγμα, η ΑΕΚ, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, τι εννοείς?
1: Στο παραχωρητήριο από το Βενιζέλο και όλα αυτά. Γιατί σου λέω, με παραξάνησε πάρα πολύ. Γι' αυτό αναφέρουμε στη χρησικτησία. Χρησικτησία, επαναλαμβάνω, πρώτον, σε δημόσια κτίρια, σε δημόσια ακίνητη περιουσία δεν υπάρχει. Απαγορεύεται, δηλαδή είναι διαροπάλου. Το ίδιο και σε αστικά ακίνητα. Μετά έχει καταργηθεί η χρησικτησία από την, πότε ήταν, το 15, το 17, πότε ήταν που ξεκίνησε το κτηματολόγιο.
0: Ναι,
1: με νόμο, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίζουν νόμους και να μην εφαρμόζονται.
0: Τι να
1: σου πω. Κατάλαβες, σου λέω. Έτσι, τώρα εάν έχουν βρει τώρα παραθυράκια, μπαλκονόπορτες και τέτοια και λένε ότι αυτό που είπες, ότι μόνο για αθλητικά γεγονότα και τέτοια και για να απλά και μόνο να το έχουν σαν εγγύηση, παράδειγμα, για να μπορέσουν να πάρουν το δάνεια για να πάρουν, για να φτιάξουν το βοτανικό, εντάξει, ούτε μία αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά, δηλαδή, χρησικτησία, αν γράφεται και αναφέρεται, είναι λάθος, δηλαδή είναι σκάνδαλο. Θα πρέπει να πάνε μέσα στη φυλακή, αν υπάρχει κάποιος ξέρω εισαγγελέα, να πάνε δημάρχοι, αντιδημάρχοι,
0: ναι,
1: προηγούμενοι δημάρχοι, ναι. Υπουργοί.
0: Τώρα, α πούμε την αλήθεια, αυτά τα νομικά παραπάνω δεν τα ξέρω, Βασίλη.
1: Και εγώ δεν τα. Ξέρω κάποια πράγματα,
0: ναι.
1: Αλλά και εγώ δεν μπορώ να τα ευαθύνω περισσότερο, έτσι δεν είμαι νομικός.
0: Ναι.
1: Αλλά ας βγει να βγει, αν υπάρχει κάποιος νομικός, να πει, αν σε αυτά που λέω έχω λάθος. Ότι χρησικτησία δεν υπάρχει σε αστικά ακίνητα. Χρησικτησία έχει καταργηθεί με την έλευση του κτηματολογίου. Και χρησικτησία υπάρχει, δεν υπάρχει και όπως είπα, στα δημόσια ακίνητα και στα αστικά ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα εντάξει, να μην κατσερώ. Άλλο, ο Ολυμπιακός εχθές μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλός.
1: Ελπίζω το ίδιο να κάνει και με τη Φενέρ.
0: Ναι, με τη Φενέρ, κάτσε να περάσει Φενέρ βήμα-βήμα, αλλά θα περάσει λογικά. Και άμα έχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός, ναι, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα, παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
1: Και πολύ καλός ο Τζότζεφ. Να ξεκουράζεται ο Γόκαπ.
0: Ναι, δείχνει σιγά σιγά ο Τζόσεφ γιατί τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Επίσης,
1: ναι.
0: Θυμίζω πως χρονικά ήταν η τελευταία μεταγραφή άσου του Ολυμπιακού. Δηλαδή είχε πάρει ήδη τον
1: Ενδρικίνα
0: και τον Μόρις και εν τέλει αποφάσισε να πάρει και τον Κόρι Τζόσεφ και του βγαίνει και με το παραπάνω. Μιλάμε για παίκτη με μεγάλη καριέρα στην NBA, για παίκτη που έχει δαχτυλίδι στην NBA, δηλαδή τίτλο. Οπότε.
1: Ήταν η τάξη του Γόκαπ και ξεκουράζεται ο Γόκαπ.
0: Και με διαφορετικά αυτό... χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φοβερός ο Γόκαπ χθες, πώς έκανε, 4-5 τρίποντα.
0: Είχε 4-4 σε...
1: Ναι, ναι.
0: Όχι 4-4, έβαλε 4 τρίποντα την πρώτη περίοδο. Είχε χάσει,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: ναι.
0: Και 2. 4-6 έκανε πρώτη περίοδο και 4-7 ολοκλήρωσε. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν το...
0: Πάντως έβαλε 4 τρίποντα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε αυτά.
0: Να είστε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
2: Το παλεύω που λένε. Να πω κάτι για τον κύριο που είπε για το Δελικάρι.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη να χαμηλώσω γιατί δεν σας άκουγα.
0: Ναι, ναι, χαμηλώστε, κυρία Αναστασία.
2: Ναι, ναι. Δελικάρι βέβαια τον πρόλαβα. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός για να κάνεις για το Δελικάρι. Ήταν άλλο πράγμα στην εποχή εκείνη. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και έπαιζε στην, νομίζω στην Πάτρα γινόταν ο αγώνας, ήταν ένας διαιτητής ο οποίος είχαμε βάλει 6 γκολ και μας ακύρωσε και τα 3, γιατί εμείς χρειαζόμασταν 4 για να πάμε.
0: Με την Άντερλεχτ λέτε?
2: Ναι. Στα ποδητήρια μέσα ο Δελικάρης λιποθύμησε. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Πώς δεν θυμάμαι, γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια. Πήγε στον Παναθηναϊκό για ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παραπάνω είχε πάει, 4 χρόνια
2: νομίζω. Παραπάνω πήγε.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε, όταν έφυγε και μετά, δεν ξέρω τι έπαθε. Όχι απλά τα έβαλε με τον εαυτό του. Το τι έλεγε και το τι έκανε για εκείνον, αν ήταν δηλαδή τρόπος, να μπορούσε να πάει να πέσει από την Ακρόπολη. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του πώς το έκανε αυτό, και αυτό τον πήγε πολύ πολύ πολύ χαμηλά. και στην υγεία του και στον τρόπο που πήγαινε να βρει φίλους ή να κάνει, ήταν, είναι ένα ερείπιο να το πω, για να τιμωρήσει τον εαυτό του, όπως έλεγε που πήγε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είχε πει κιόλας σε δηλώσεις του μετά από χρόνια ότι ήταν λάθος ότι πήγε στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα να πω λίγο κάτι για τον μπάσκετ. Λέω, είναι κρίμα βρε παιδί μου για τον Μπαρτζόκα. Έχει πάει τόσους τελικούς και νομίζω δύο φορές έχει πάρει μόνο.
0: Σας άκουσα κύριε Αναστασία.
2: Ναι, για τον Μπαρτζόκα λέω, ναι. Ο οποίος βγαίνει στους τέσσερις, αλλά νομίζω πήρε μόνο δύο.
0: Μία έχει πάει. Μία έχει πάρει. Το 2013 με τον Ολυμπιακό.
2: Α, μία.
0: Έχει πάει πέντε φορές τώρα με τον Ολυμπιακό. Έκτη τότε το 2013 που πήγε και έβδομη με την Λοκομοτίβ Κουμπάν.
2: Ναι, αυτό είναι που λέω και εγώ και στο ποδόσφαιρο με τα play-off. Τελείωσε το μπάσκετ, τελείωσε το ποδόσφαιρο. Κύριε, είσαι πρώτος και τελείωσε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, βέβαια, το ξέρουν από πριν, έγινε
2: ναι,
0: ασθενή.
2: Ναι, βεβαίως το ξέρουν.
0: Και αυτό που μετράει είναι το τέλος. Γιατί και ο άλλος μπορεί να σου πει: εγώ δεν ενδιαφέρομαι από πρώτος στην κανονική διάρκεια, αφού τι πρώτος, τι όγδος αυγό. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει.
2: Μακάρι αυτή τη φορά να είναι. Δεν είναι ζήτημα τύχης μόνο. Να επαναλάβει, γιατί παίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι τύχης. Δεν νομίζω ότι είναι τύχη.
2: Πάρα πολύ καλός. Λίγο τώρα να πω για τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Γίνεται έτσι μεγάλος ντόρος, πώς να το πω τώρα, ότι ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω. Πόσο πίσω έμεινε βρε παιδιά. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες είχαμε νομίζω δύο βαθμούς μπροστά ήταν η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή εμείς οι Ολυμπιακοί, το λέω εμείς, δεν λέω οι άλλοι, έχουμε άλλα στο μυαλό μας, δηλαδή λες και μας είπανε, ξέρεις, κάθε χρόνο θα είμαστε εμείς. Δεν γίνεται αλλιώς, είπα, είναι οι καλομαθημένοι και οι κακομαθημένοι, το ίδιο πράγμα εννοώ.
0: Εντάξει, δεν έχει υπογράψει κανένα σύμβολο με την επιτυχία, βέβαια ο Ολυμπιακός ξεκίνησε φέτος σε αφετηρία πιο μπροστά από τους υπόλοιπους,
2: ναι.
0: Και έμεινε εν τέλει πίσω.
2: Ναι, ακούς όμως καθημερινά, γιατί εγώ ακούω γενικά καθημερινά το πόσο βγαίνουν οι δικοί μας. Καθίστε βέβαια παιδιά, ούτε συμβόλαια κάναμε για συνέχεια. Και εκτός αυτού, για πάρτε παράδειγμα και στην Ευρώπη, τις μεγάλες ομάδες που δεν παίρνουν κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα όχι κύριε Αναστασία, αλλά σίγουρα τους γίνεται και κριτική.
2: Ναι, εντάξει,
0: όταν το παίρνουν.
2: Να κάνουμε, αλλά όχι στο σημείο που εμείς μηδενίζουμε. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες, δύο βαθμούς διαφορά είχαμε.
0: Ναι, τώρα όμως είναι έξι.
2: Χάναμε εμείς, αλλά χάναν και οι άλλοι.
0: Ναι, τώρα όμως είναι έξι.
2: Θέλω να πω για τους οπαδούς μας το κάνω. Αφήστε ρε παιδιά, εντάξει. Ας μην πάρουμε μια χρονιά, όχι μία και δύο. Δεν κάνουμε συμβόλαια από πριν. Η ομάδα παίζει ό,τι μπορεί, τώρα μπορεί να γίνανε και λάθη. Οπωσδήποτε γίνανε και λάθη που εμείς μπορεί να τα βλέπουμε, εγώ όχι και τόσο, οι άλλοι μπορεί να τα βλέπουν περισσότερο. Εντάξει, θα γίνουν και λάθη, θα γίνουν και λάθη σε παίκτες που δεν απέδωσαν αυτά για τα οποία τους πήρες. Εντάξει, όλα γίνονται. Τώρα, εμείς έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, δεν έχουμε.
0: Τώρα είναι άλλα τρία παιχνίδια, ναι.
2: Άλλα τρία παιχνίδια. Τώρα,
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
2: Με το αν κερδίσουμε και τα τρία και αν, αφήστε τα. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Η ομάδα μας να είναι καλά. Είμαι αντίθετη 100% στο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Αδύνατον. Ούτε καν το σκέπτομαι να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτός δεν παίζει. Δίνει οδηγίες. Αν οι άλλοι όμως τις οδηγίες δεν τις κάνουν όπως τις λέει, ή μπορεί να έχει και έναν δικό του τρόπο, όπως λένε μερικοί, δεν αλλάζει γνώμη, δεν κάνει αυτό. Ναι, μέχρι τώρα δηλαδή ήταν καλός που πήραμε το πανευρωπαϊκό που μέχρι τώρα δεν το είχαμε δει ούτε στον ύπνο μας.
0: Εντάξει, δεν αμφιβάλλει κανένας για τον Μεντιλίμπαρ.
2: Να είστε
0: καλά, κύριε Αναστασία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να πούμε πάντως πως δεν αμφιβάλλει κανένας για την προπονητική αξία του Μεντιλίμπαρ και το αν μπορεί ή δεν μπορεί. Απλά αρκετοί θεωρούν πως έχει κλείσει ο κύκλος των Ολυμπιακών. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, απερήφανη Γαβρίνα, έχουμε ολόψυχα στη Βαλένθια νίκη και νίκη στην ομαδάρα μου Μπάγερν, λέει η αποστολή. Γεια σου, αποστολή. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Θεμάρα μου, καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Και σε εσένα, καλή δουλίτσα μου, δουλεύει. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Εζεκία λέει: φίλε Θέμη, κουβά πήγαμε που είπαμε Ατλέτικο χθες. Εκτεθήκαμε δημοσίως, ρούμπα γίναμε. Πες καμία καλή πρόληψη σήμερα για ξυλαίωση. Το αφήνω πάνω σου σε θέση μάχης, νεαρέ. Λέει ο Εζεκία. Η αλήθεια είναι ότι εκτεθήκαμε, ναι. Περίμενα την Ατλέτικο Μαδρίτης καλύτερη και πιο απειλητική. Μας απαγοήτευσε και ο Σιμεών στο δεύτερο ημίχρονο με αυτά που έκανε, που έβγαλε τους δύο καλύτερους παίκτες της Ατλέτικο έξω και προσπάθησε με μεγάλες μπαλιές στον Σόρλο, τον οποίο τον κατάπιαν. Και σε μια φάση μόνο που του ήρθε έκανε τσαφ, που για αυτό το επίπεδο το βλέπει σπάνια. Για σήμερα, τώρα παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο, Εζεκίελ, γιατί η δεύτερη συνεχόμενη μέρα τώρα για να πάμε στον Κουβά. Για σήμερα θα σου πω, αρχικά πες μου, θα σου πω άσο της Ζαλγκίρης, θεωρώ ότι θα βγάλει αντίδραση στο μπάσκετ, και ποδόσφαιρο πιστεύω πρόκριση Μπάγερν. Και πάλι θα έχουμε και μάτς με γκολ, δηλαδή τώρα το 5-4 δεν μπορούμε να το έχουμε ή να έχουμε πάλι 4-3, μπορεί να έχουμε και 4-3, δεν μου φαίνεται απίθανο, αλλά πάλι πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά γκολ και αρκετές συγκινήσεις. Πρόκριση Μπάγερν πάντως θα πω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Πού να πιάσουνε μόνο την Μπάγερν τώρα, πιάνε την Μπάγερν τώρα, άσε τώρα. Βγαίνει εδώ μεταξύ ο Βασίλης. Βασίλη, οι νόμοι έχουν είπε ότι εκτός αν υπάρχουν παραθυράκια. Τι παραθυράκια ρε, μπουκαπόρτες υπάρχουνε. Τι παραθυράκια, όλοι οι νόμοι βρίσκονται ελεύθεροι ορισμένοι χωρίς να πρέπει, χωρίς τόνο τα... Για μ' αρέσει λέει εκτός αν υπάρχουν παραθυράκια. Ποια είναι η παραθυράκια. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει. Στην Ελλάδα δεν είμαστε. Κάνει άλλο, άσε το. Έλα, μ' ακούς.
0: Ακούω κύριε Γιώργο.
3: Κάνει τούτ μέσα ρε παιδιά.
0: Τι.
3: Κάνει σήμα ότι πάει να κλείσει.
0: Δεν κάνει σήμα, σας αφήνω να ολοκληρώσετε, δεν σε διακόπτω κύριε Γιώργο.
3: Ναι, αλλά μου λέει, κάνεις τώρα με τον μπάσκετ τώρα, εντάξει.
0: Αφού πω ότι το μπάσκετ είναι σε επικαιρότητα, για μπάσκετ θα πούμε κύριε Γιώργο. Θα πούμε και για ποδόσφαιρο.
3: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, τι θέλετε. Κάθε φορά, δηλαδή με συγχωρείτες έτσι.
0: Ναι.
3: Όταν λέει κάποιος ότι οι πουθενάδες ή οι ανύπαρκτοι, ακούγεται ωραία.
0: Όχι, σίγουρα δεν ακούγεται ωραία.
3: Ναι, αλλά δεν μπερδεύεις. Ορισμένοι έχουν φαίνεται μέσα, ξέρω εγώ, τα μέσα και σ' άλλους είναι, σ' άλλους δεν είναι. Κάτι είναι να με λέει ο καθένας ή ανύπαρκτο, να με συμπεριλαμβάνει και να με λέει με έναν ανύπαρκτο ή ο πουθενάς. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν πούμε κάτι εμείς, έρθουν όλοι οι αντιπαλοί μας να μας φάνε. Όταν λένε γίνει κάτι, είναι καλά, ε! Και εσύ εδώ μεταξύ, επειδή είσαι ακριβολίγιος, πολλές φορές σε παρακαλώ, είναι παραχωρητικός ο Λινόν, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, και σε γραμμή και τώρα γι' αυτό δεν τον διόρθωσα, κύριε Γιώργο.
3: Ο ένας η γραμμή, ο άλλος τη γραμμή.
0: Το είπα αυτό και μετά έκλεισε, λέει καλή συνέχεια. Και έκλεισε ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα τα βγάζεις όμως τώρα, εσύ, Θέμη, τώρα με τα μηνύματα του μπάσκετ τώρα, περιμένω 15 λεπτά.
0: Ένα μηνύμα, κύριε Γιώργο, δύο μηνύματα διάβασα. Θα μου πείτε πώς θα κάνω την εκπομπή μου.
3: Το έχω να πω.
0: Τι, δύο μηνύματα θα διαβάσω τα μηνύματα, αφού στέλνουν οι άνθρωποι έχουν στείλει τις 3 και 5. Άρα βγάζω μόνο γραμμές, θα διαβάσω 5 παρά 5, είναι σωστό.
3: Έχει δίκιο ο Γιώργος από το Λονδίνο, με τα μηνύματα, βγαίνουν όλοι μηνύματα.
0: Καλά κάνουνε κύριε Γιώργο.
3: Είτε να μιλήσετε και να βγάλετε ένα πρόβλημα.
0: Και δόξα τω Θεώ και γραμμές έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και μηνύματα έχουμε.
3: Λοιπόν, ναι. Και ορισμένοι να σταματήσουν αυτές τις βλακίες που ακούω από ορισμένους αθμούς. Λέει, αυτοί λέει είναι οι Ρωσοπόντοι. Τι θα πει ρε είναι Ρωσοπόντοι ή Ελληνορώσων. Τι Ελληνορώσων ρε, τι Ρωσοπόντοι ρε. Ανιστόρητοι και βγαίνουν δημοσιογραφάκια από εκεί και οι Ρωσοπόντοι. Δεν υπάρχουν Ρωσοπόντοι είναι. Πάρτε το είδηση, Ρωσοπόντι, πώς βρέθηκαν εκεί. Όλος ο πόντος ήταν Ρώσικος. Πότε ήταν Ρώσικος όλος ο πόντος. Μετά τα τελευταία χρόνια, ε.
0: Μάλιστα.
3: Πώς θα μάθησε τώρα το Ρωσοπόντι, δεν υπάρχουν Ρωσοπόντι υπάρχουν. Και όποιος, και όλοι
0: ναι,
3: και
0: το Ρωσοπόντι όταν χρησιμοποιείται κύριε Γιώργο.
3: Πρέπει να εσύ ψάξε να άνοιξε το λεξικό και ψάξε να μπει τώρα κάτι για να μην κάνεις.
0: Όχι, δεν είναι λεξικό. Εγώ έχω φίλους και πόντιους, Ρωσοπόντιους δεν έχω. Αλλά η Ρωσοπόντι χρησιμοποιείται η έκφραση για αυτούς που...
3: Για να ακούσω τι χρησιμοποιείται.
0: Ναι, τους Έλληνες της ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι πήγαν στην Ρωσία κατά κύριο λόγο και στις άλλες χώρες και μετά πήγαν στην Ελλάδα. Αυτούς λένε εσείς Ρωσοπόντιους.
3: Δεν υπάρχουν αυτά Έλληνες που φύγαν από το εξωτερικό. Αυτά είναι εφεδρήματα για να δικαιολογούν. Αυτοί λέει πήγαν να βγάλουν και χαρτιά και κάτι τέτοια που για σκιά και τα λοιπά και γινόταν και πήγαν και λένε μετά λέει είναι Ρωσοπόντιους. Τι να πει Ρωσοπόντιο ρε. Πόντιος είναι η καταγωγή. Δεν τι κάνουμε το. Ο άλλος είναι από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, αυτός είναι ο Κωνσταντινούπολης. Τι να κάνουμε το ακουβέντους αν ήρθουμε. Για σημαδευτείτε λίγο. Βγαίνει ο καθένας και δεν διορθώνει και κανένα.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης τι είναι κύριε Γιώργο.
3: Τι είναι. Πόντιος είναι. Εσύ ήθελα να τον κάνεις σαν την οπτική. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο. Να κλείσουμε αυτό. Εγώ δεν μίλησα για όλους τους πόντιους. Σας το εξήγησα και πριν. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους πόντιους και στους πόντιους. Και άμα ρωτήσετε και ένα πόντιο κύριε Γιώργο, το ίδιο θα σας πει. Ότι υπάρχει διαφορά. Αυτά.
3: Τι θα πει ο Ρωσοπόντιος ότι εγώ είμαι Ρωσοπόντιος.
0: Όχι, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι άλλοι πόντιοι, άλλοι Ρωσοπόντιοι. Αυτό σας λέω. Ότι είναι διαφορά και πολλές φορές οι πόντιοι. Παρεξηγούνται κιόλας άμα κάποιος πήρε Ρωσοπόντιους. Το ίδιο το λένε.
3: Αυτό δεν λέω εγώ, το Ρωσοπόντι δεν υπάρχουν. Πόντι είναι.
0: Ναι.
3: Το Ρωσοπόντι, οι Ρώσοι πως κολλάνε.
0: Έγινε κύριε Γιώργο να κλείσουμε αυτό, δεν έχω άλλο χρόνο.
3: Έγινε τώρα,
0: έγινε. Πριν την άποτα, έγινε κύριε Γιώργο να μιλάμε κανένα τέταρτο. Χαιρετώ, να είστε καλά. Πόση ώρα έχουμε. Ένα λεπτάκι πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πες μου την γνώμη σου για το Final Four. Τι πιστεύεις για τον Ολυμπιακό, λέει ο Μιχάλης. Ο Ολυμπιακός, είπα και πριν, Μιχάλη, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι αν έχει την ίδια απόδοση θα μπορέσει να το πάρει. Βέβαια, τα τελευταία 2 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει πάει πάλι σε 2 Final Four και δεν έχει κατέβει έτσι. Δηλαδή, ούτε πέρσι κατέβηκε με τη Μονακό, ούτε πρόπερσι κατέβηκε με τη Real Madrid. Το Final Four είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Είναι λίγο το βράδυ, είναι λίγο το άγχος. Φέτος μου φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από όλο τον οργανισμό σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, αν θυμάστε, όταν είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Final Four, όλοι έλεγαν ότι πάμε να το πάρουμε. Μένουν 2 παιχνίδια, ότι φέτος είναι η ώρα μας. Έχει βγει και το σχετικό σποτάκι, πώς το λέγανε, είναι η ώρα του Πειραιά κλπ. Φέτος βλέπω πιο χαμηλά την μπάλα, ίσως για να μην δημιουργηθεί και τόσο άγχος και τόσο πίεση στους παίχτες. Προσπαθούν και αυτοί να πετάξουν και τον μπάλα έξω στον Παναθηναϊκό, ότι αυτό θα πρέπει να έχει άγχος κλπ. Είναι λίγο επικοινωνιακά παιχνίδια όλα αυτά. Πάντως ο Ευρώπος Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αξίζει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα το τίτλο. Πάμε διαφημίσεις.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους παραμένει μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ αρρωσταίνει, δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Τζάμπολ στην Εγκετέρ, του ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Μάκη Δρόσου και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Μετά τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για 15η φορά στην ιστορία του και 5η συνεχόμενη. Παράλληλα, έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρώην διευθυντής αθλητικού τμήματος στον Αντένα, Σταύρος Τσόχος. Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερ, διαιτητής πρώτης κατηγορίας, ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα. Τον ελίτ Ισπανό ρέφερι Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ όρισε και για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καρέσκακης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν όψη του ΠΑΟΚ. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Στις προπονήσεις επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός εν όψη αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Προς την Δυναμό Ζάγκρεμπ οδεύει ο Γέντβαϊ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Βόλο 28χρονος μεσοθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στην Ουνικά Χαμάλαγα. Για τα play-offs της Greek Basket League το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League η Bayern υποδέχεται την Paris Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρωταγώνα. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague η Ζαλγκίρης υποδέχεται στις 8 την Fenerbahçe Ζαλγκίριο Arena. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα, Μπιλ, ακούει το κέντρο.
1: Καταρχάς υπάρχει μια εκδοχή να μου κλείσει το τηλέφωνο, γιατί είμαι στο πλυντήριο εδώ και δεν έχω επαφή με μπρίζες και με παραμπρίζες. Και με παράμπριζα μπορεί να κλείσει, έτσι.
0: Εντάξει, Μπιλ.
1: Θα μου επιτρέψει να σε ξαναπάρω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ξέρεις τι σκεφτόμουν προηγουμένως που άκουγα τον κύριο Γιώργο. Να κάνεις ένα δεκάλεπτο του κύριου Γιώργου.
0: Δηλαδή, ένα ένθετο.
1: Με 4 και 10 το δεκάλεπτο τώρα του κύριου Γιώργου. Να παίρνει ο κύριος Γιώργος, άνετα, ωραία, ήρεμα, ούτε να τον ζωγαριάζουν, ούτε... και να έχει ένα δεκάλεπτο για τον... να είναι, πως το λένε, να τον εκαλύπτει. Πιστεύω ότι θα καλυφθεί. Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν. Θέλω να πιστεύω πως ναι.
1: Πλάκα κάνω, εντάξει, τον πειράζω τον κύριο Γιώργο, είναι αγαπημένος μου φίλος.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Καταρχάς, θα κάνω μια παρένθεση πριν πω στο κυρίως θέμα. Τη Ρεάλ, καταρχάς κάτσε απόψε να περάσω, να νικήσω, να περάσω και μετά παίζω με Ρεάλ, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, με Ρεάλ ή με Χάποελ, η Ρεάλ προηγείται 2-1 σειρά, ναι.
1: Ναι, ας πούμε Ρεάλ, έτσι. Τη Ρεάλ θα την περάσω εγώ και το Ολυμπιακό θα περάσει τη Φενέρ.
0: Θα τα δούμε, μην βιάζομαστε, Μπιλ, γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε και τελικά είναι μικρό τελικό.
1: Έχουν οι Βέγγοι και οι Θανάσιδες Βέγγους, πολλούς, κατάλαβα.
0: Ναι, και μην υποτιμούμε και τις άλλες, ομάδες, γιατί παίζουν και οι άλλοι, δεν παίζουν μόνο οι δύο ελληνικές.
1: Θα το πάρουμε μέσα στην έδρα και αυτό και εκείνο, καθίστε ρε, κάτσε να δούμε να περάσουμε πρώτα. Να φτάσουμε στους αγώνες και θα δούμε και θα το συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ έφρυξα, φίλε, προηγουμένως είχα να κάνει ένα τηλέφωνο, μήπως κατά λάθος πουθενά μέσω, ξέρεις, από χέρι σε χέρι, ο χέρι, μήπως βρω κανένα ειστήριο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έχουν τα ειστήρια 2.000 ευρώ επάνω στο Πεστερώνα. Ξέρεις, το τελευταίο διάζωμα, επάνω. 2.000 ευρώ. Στο κέντρο ακούς κάτι 10.000 κάτω χαμηλά.
0: Ναι, έχουν ξεφύγει τιμές, η αλήθεια είναι.
1: Τι είναι αυτά, πού είμαστε, ρε. Ρε, αυτά ούτε στο Μονακό, ούτε πού να πω, ούτε στο Ντουμπάι δεν υπήρχαν τέτοιες τιμές. Δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα με ποια λογική, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πάνε να οικονομήσουν με 20.000 κόσμο, πάνε να βγάλουν τα έξοδα και τη ζημιά.
0: Θα τα βγάλουν, Μπιλ, θα τα βγάλουν.
1: Δηλαδή, το κλάπτει, βε, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει ένα... και είμαι περίεργος τώρα, η 13... ή 7, ξέρω εγώ, πώς θα, αυτοί, δηλαδή πώς θα βρουν ειστήρια, τι τιμές έχουν, ή έχουν ειδικές τιμές για αυτούς, ας πούμε.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις, έτσι.
0: Ακριβώς. Θέλω να νομίζω πως όχι.
1: Δεν νομίζεις, ακριβώς. Δηλαδή τώρα, τι 2.000, μιλάμε, ρε τα παιδιά τα περισσότερα με 7 κατοστάρικα είναι το μήνα, να το πω έτσι, ας πούμε. Να βρουν δανεικά, δεν ξέρω, τέλος πάντων τώρα, μπορεί να φαίνομαι και υπερβολικός, αλλά... Απλές σκέψεις κάνω, ρε μάγκα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, Μπιλ. Δεν διαφωνώ με αυτά που λες.
1: Άκου λοιπόν, κύριε αγαπημένε μου φίλε γνωστέ, κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα και όλοι οι Μεγαρίτες και από πουδήποτε και αν είστε, που έχετε άγχος αν ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του είναι θυστία, όπως τη λένε, και ήταν και αυτό και δεν μπορεί να πουληθεί και αυτό βγήκε προηγουμένως, άκουγα με προσοχή τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, ότι η κρατική περιουσία δεν μπορεί να στεφθεί με
0: χρησικτησία.
1: Δεν μπορώ να πω και τη λέξη. Λοιπόν, να το χρησιμοποιεί. Βάλτε στην άκρη, Αλή, βάλτε στην άκρη. Λοιπόν, εκείνες τις εποχές λοιπόν και εκείνα τα χρόνια, αγαπημένα μου κύριε Βασίλη, που δεν ζούσαμε κανένας από εμάς τώρα που βγαίνουμε και μιλάμε, και αυτά είναι πληροφορίες από ανθρώπους που ήδη έχουν φύγει, που ήταν κάποτε 80 και 90 χρονών και που συζήταγα εγώ και μίλαγα μαζί τους σαν πελάτες αυτοί, ας πούμε, και οι οποίοι βέβαια δεν είχαν και λόγο να μου πούνε και ψέματα. Καταρχάς, οι αμπελόκηποι, κύριε Βασίλη μου, δεν ήταν Αθήνα με την έννοια, ήταν εξοχή, ήταν έξω, ήταν μακριά από την Αθήνα. Δηλαδή ήταν εκτάσεις, ας πούμε, με αμπέλια, με τέτοια πράγματα. Και υπήρχε μόνο από το πάλε πότε το κτίριο των φυλακών Αβέρο. Τώρα εκεί που είναι ο Άριος Πάγος. Ήταν τότε, δηλαδή αυτά τα πράγματα, οι πολυκατοικίες. Ήταν, δηλαδή να φανταστείς, Η διασταύρωση, να φανταστείτε, η διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας είχε ο παππούς του Φιλίππου, ο παππούς της, αυτός που είχε τη φάγε. Εκεί είχε γελάδια και στάβλους. Είχανε γελάδια και στάβλους. Μιλάμε για 1910, 20, 30, 40. Δεν υπήρχε τότε εκεί. Η έκταση ήταν έτσι ξέφραγα μπέλια. Πώς περνάς από με το αυτοκίνητο, με το τρένο, από τεράστιες εκτάσεις που είναι έτσι ανεξέλεκτες. Λοιπόν, και εκείνη την εποχή λοιπόν, δήμαρχος τα εκείνα τα χρόνια ήταν ο παππού της Μελίνας Μερκούρη, ο Μερκούρης. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να παίζει εκεί που είναι η Πατησκίων, στο οικονομικό ακριβώς, στην εμπορική. Εκεί ήταν η πρώτη του, το πρώτο του γήπεδο, υποτίθεται γήπεδο, έτσι. Το οποίο καμία σχέση, ήταν αλάνα, δεν υπήρχε καν κυψέλες και αυτά και τίποτα δεν υπήρχε. Να φανταστείτε κύριοι, ακούστε τι θα σας πω να φρίξετε. Λοιπόν, το γκάζι, εκεί που πάτε και βγάζετε τα ματάκια σας τώρα και πίνετε. Λοιπόν, το γκάζι λοιπόν, εκεί η περιοχή, όλα τα καζάνια αυτά που βλέπετε, ήταν εκτός Αθήνας. Εκτίστηκε λοιπόν το εργοστάσιο παραγωγής γκαζιού, φυσικό αέριο, όπως το λέτε τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια. Και ήτανε, το φτιάξανε εκεί, στο Βοτανικό δηλαδή, εκεί στην περιοχή, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα. Το διανοείστε. Το γκάζι που είναι δίπλα. Δίπλα. Μέσα που βγήκε Πειραιός έφτασε γκάζι.
0: Ναι.
1: Και Ιερά Οδό. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα. Αμπελόκηπη, Πατησίο, Πατήσια, Ρημιά. Αυτά δεν υπήρχαν τίποτα. Εξοχικά η μανούλα μου, ξέρεις τι μου λέγε κάποτε. 1963-64, παιδάκι μου αυτός αρρώστησε από φυματίωση και θα τον πάνε στη Σωτηρία που είναι έξω από την Αθήνα. Στο δάσος. Η Σωτηρία, το νοσοκομείο που είναι από πάνω στην Κατεχάκη, ήταν έξω από την Αθήνα. Ήταν δάσος. Παρέμεινε δάσος και νοσοκομείο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνη λοιπόν την εποχή δεν υπήρχε πια κρατική, πια περιουσία κρατική, Βασίλη μου, μεγαρίτη μου, αγαπημένε. Είπα, ξέφραγα αμπέλια. Αμπέλια, αμπελόκηπη. Αμπέλκηπη με αμπέλια. Και έδωσε, δηλαδή στον Παναθηναϊκό τότε, ο παππούς λοιπόν της Μερκούρη, έτσι, με χαρτιά υπογεγραμμένα και όλα και επίσημα, έκανε το τετραγώνισε να το πω έτσι, απέναντι ήταν οι καλύβες του Καραντιώζη, τα προσφυγικά, που τα φτιάξανε το 22, για να μπουν οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και που μείνανε και έτσι. Δηλαδή δεν πάνε να κοιτάξουνε, να πάνε να γκρεμίσουνε, να φτιάξουνε κάπως, να τις συνεφέρουνε πρωτεύουσα τώρα, 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, πόσο είναι από το κέντρο η Αθήνα, πώς το λένε, οι αμπελόκηποι εκεί, τα προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει κάτι καλύβες του Καραγκιόζη και τα είχαν καλύψει και το 2004 με την Ολυμπιάδα, είχαν ρίξει κάτι πανιά, ζωγραφισμένα και καλά παραλλαγή. Να φαίνεται ότι είναι κτίρια, δίθεται. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλω να πω.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε, Μπίλ, ναι.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, χίλια, συγγνώμη, έχω καθυστερήσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, το γήπεδο του είναι δικό του, η περιοχή, το κομμάτι αυτό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι εάν δεν ήταν ιδιόκτητο, δεν μπορούσε να κάνει.
0: Δεν μπορούσε να το συμπεριλάβει στη συμφωνία, είναι πολύ απλό.
1: Πάρε για να μου δώσεις και καταλάβατε, παιδιά. Δεν ξέρω να ακούσω τώρα χρυστιστίες και χρυσό. Αυτά και χρυσό σούπα μου.
0: Έγινε, Μπιλ, καλό πλήσιμο.
1: Θα μου, κύριε, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Από την επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ο Μπίλης ήτανε.
0: Ο Μπίλης ήτανε.
2: Γιατί να μην ακούμε λιγάκι, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό θα φτιαχτεί κάποτε, πιστεύω.
0: Ελπίζω. Ελπίζω.
2: Μάλλον χαιρετισμού σε φίλο μου τον Γιάννη που είμαστε χθες, βλέπω με την μπάλα. Στον άλλο τον Γιώργο που είναι στο αεροδρόμιο. Ακούνε τα παιδιά, στον Περικλή, στο Φώτη.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
2: Βέβαια, να είναι καλά και σε ακούνε και είσαι και αντιμηνικός, λένε. Και όπως και εγώ το λέω. Λοιπόν, για να σου πω κάτι τώρα. Γιατί καμιά φορά με λες, άμα λέμε κάτι, καμιά αλήθεια, αλλά είμαστε και τοξικοί. Θα μου πεις μετά για τον μπάσκετ. Καλά, εγώ δεν έχω κάποια για το γήπεδο, γιατί ξέρω τι είναι από τώρα. Πρέπει να είσαι νομικός για να τα ξέρεις αυτά. Και να έχεις μια άποψη ολοκληρωμένη, πιστεύω. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν έχω άποψη εγώ τώρα. Ένα ακούω τον δίπλα, ακούω τον παραδίπλα. Να ξέρω τη γνώμη ότι πιστεύω ότι κάπου έχει βοηθηθεί και ο Παναθηναϊκός. και όλοι να βοηθιώνται.
0: Εντάξει, δεν είναι, τώρα δεν εξετάζουμε να έχει βοηθηθεί αν δεν έχει βοηθηθεί. Ναι, εξετάζουμε ναι. το πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ το πιο απλό που είπα είναι δύο πράγματα. Ότι μία είναι το 2017, ναι. ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο καθαρόγραψε την απόφαση και δικαίωσε στο Παναθηναϊκό όμως είναι διαμάχη που είχε τότε με το Δήμο Αθηναίων. Και δεύτερον, η διπλή ανάπλαση τώρα, όπου περιλαμβάνει στη συμφωνία την κυριότητα του γηπέδου Παναθηναϊκός. Με δύο πραγματάκια απλά είναι.
2: Και τα λεφτά βάζει και ο Ραστέχνης στο γήπεδο κάτω.
0: Δεν βάζει λεφτά ο Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά βάζει το γήπεδο, σου λέει: ναι. Εγώ σου δίνω την έκταση. Εντάξει, ναι. και εσύ θα μου δώσεις αυτό για 99 χρόνια.
2: Και νομίζω ότι μπήκε τώρα και να βοηθήσει κιόλας. Μπήκε και η Eurobank, κάπου το διάβασα ένα site 10%.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα με τις τράπεζες. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θα βάλει λεφτά, θα δώσει την κυριότητα του γήπεδου με λίγα λόγια. Γι' αυτό ανταλλάσσει και παίρνει για 99 χρόνια ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το γήπεδο στο Βοτανικό.
2: Έτσι ακούμε, έτσι βλέπουμε, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι, φίλε, επειδή διαβάζεις όλα τα site και αυτά, έκανε καμία ανακοίνωση ο Ολυμπιακός για το καταφέρει?
0: Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Και γιατί να κάνει ανακοίνωση τώρα, δεν αφορά την νυν διοίκηση του Ολυμπιακού.
2: Ορίστε.
0: Δεν αφορά την νυν διοίκηση του Ολυμπιακού αυτά που λέει ο Καζναφέρης, κατά κύριο λόγο.
2: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν παλιά, είναι τώρα δηλαδή, αυτό καταλαβαίνεις να πεις. Δηλαδή οι διοίκησεις αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι μια ομάδα.
0: Προφανώς, όπως και όλες οι ομάδες. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτά για τα οποία περισσότερο μιλάει ο Καζναφέρης είναι για εποχές όπου τότε ο Ολυμπιακός είχε και άλλη διοίκηση και δεν έχει και λόγο να βγάλει. Όπως και ο Παναθηναϊκός λέει για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει λόγο τώρα να βγάλει, ας πούμε, να βγάλει Αλαφούζο ανακοίνωση. Ποιος ο λόγος?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον νοήσω όμως.
0: Παράδειγμα, είχε μεταξύ των οποίων στις δηλώσεις του λέει ότι σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, παίζω τον Παναθηναϊκό, λέει 200-0 με τη Ξάνθη. Και έπρεπε να παίξω τον Παναθηναϊκό για να μην τιμωρηθώ. Να βγει τώρα ο Παναθηναϊκός, η νυν ΠΑΕ του Παναθηναϊκός, να πει για τον Καζναφέρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να μπει στη διαδικασία.
2: Πήρε 10 πρωταθλήματα με τον Καζναφέρη ο Ολυμπιακός.
0: Τι?
2: Πήρε 10 πρωταθλήματα, πήρε 7 συνέχεια όταν ο Καζναφέρη ήταν διαιτητής. Και είπε, άμα δεν τη διαβάσει τη δήλωση για την Ολυμπιακή, λέω εγώ, είπε στα 10 χρόνια έπρεπε να συρρήξουμε 100% τον Ολυμπιακό. Αυτό.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη, έχω δει κάποια αποσπάσματα.
2: Εγώ, να δεις κι άμα είναι να ζητήσω συγγνώμη, έτσι έλεγε. Είπε ότι και αν υπήρχε πιθανότητα να φάσει κι άλλη ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω άλλους να καταλήξω εγώ. Πάντα υπήρχαν αυτοί, πάντα υπήρχαν και θα. Εμείς ξέρουμε γιατί τσαντζόμαστε, θέλουμε σε λίγο πιο μικρός. Που βγαίνουν Ολυμπιακοί και τι λέγανε. Ο κύριος Θοδωρίδης, δυο σκορέσαν κιόλας. Και έχει δίκιο ο Χάρης που λέει δεν υπάρχει Θοδωρίδης και έλεγε φτιάχτε ομάδα. Τι να φτιάξουμε ομάδα που δεν είχαμε τη διαιτησία. Έκανε και για τον Βαρελογιάννη. Αλλά στα 7 πήρε δύο Παναθηναϊκούς και πήρε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός ξαναπήρε. 7 χρόνια έπαιρνε συνέχεια, το ξέρεις.
0: Είναι 7 συνεχόμενες.
2: Συνεχόμενα.
0: Δύο φορές.
2: Δηλαδή έχει τόσο καλή ομάδα.
0: Ναι, ξέρω, έχει καλή ομάδα, σίγουρα έχει καλή ομάδα, Σάκη. Δεν φτάνει μόνο η διαιτησία για να βάρει.
2: Ήταν Γκαγκάτση. Αυτά που έχω πει εγώ και με είχαν πει τοξικό. Ο κύριος Γκαγκάτση ήταν.
0: Ναι, σου ξαναλέω όμως, για να πάρει. Έχουμε δει και άλλες ομάδες που είχαν διαιτησία και χάσαν πρωταθλήματα. Για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει καλή ομάδα. Και από εκεί και πέρα στην Ελλάδα ζούμε και τα υπόλοιπα πρέπει να τα έχει.
2: Κάνει λάθος, κάνει μεγάλο λάθος.
0: Ναι, πώς, άμα δεν έχει καλή ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν έχει καλή ομάδα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Στην Ελλάδα. Όσα θέλεις περνώ, βάλε με ένα διαιτητή.
0: Μάλιστα.
2: Θέλεις ανάποδα. Βάλε με ένα διαιτητή και να έχω το πρόγραμμα. Είχαν γίνει σφαγεία. Σφαγεία, ξέρεις τι σημαίνει σφαγεία. Παλιά λέγανε πια στο αγώ και κούρος. Πάμε παρακάτω, να πούμε τίποτα άλλο να μην δώσω καλά στην εκπομπή. Είναι αμαρτία. Δεν θέλω. Για πες μου κάτι τώρα. Ίσως έκανα λάθος και τα είπα αυτά. Μου ζητάω συγγνώμη. Και να βγει και ο Νίκος αυτός που βγήκε για το γήπεδο και τον εισαγγελέα. Αν πρέπει να μπει εισαγγελέας τώρα κύριε Νίκο από το Χαλάδι. Τα πρωταθλήματα τα 7 να γυρίσετε πίσω.
0: Δεν έχει πει για 7 πρωταθλήματα. Σάκη, μην μπερδευόμαστε. Δεν έχει πει για πρωταθλήματα του Ολυμπιακού Καζαφέρη.
2: Γιατί λέγεται το κήπεδο, γιατί διαφορετικά για τη Σαγγελία που ήταν η Γαδά απέναντι, να μας το εξηγήσει. Να βγαίνει και ο Άλκης τα λέει πάρα πολύ ωραία. Εγώ τον συμπαθώ που τα λέει ωραία. Δηλαδή, για πες μου κάτι, τι βλέπεις σήμερα με τον Παναθηναϊκό?
0: Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα το παλέψει πολύ Βαλένθια, αλλά εν τέλει ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να περάσει.
2: Δίνουν 6 πόντους διαφορά στο στοίχημα. Πώς το βλέπεις? 6 καλά, 6 πόντους. Συν.
0: Στο όριο είναι. Στο όριο.
2: Να μας πούνε στο όριο, λες,
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί εχθές δεν πήγαμε καλά. Παίξαμε Ατλέτικο και 2.
0: Ναι, και εγώ την πίστευα την Ατλέτικο, αλλά τελικά μας απογοήτευσε.
2: Τι βλέπεις στη Μπαρή?
0: Πιστεύω θα περάσει η Μπάγερν.
2: Θα περάσει κι εγώ αυτό πιστεύω.
0: Θα τα δούμε το βράδυ.
2: Έγινε,
0: Σάκη, να σε καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σου νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορτ.
0: Να σε καλά
3: νεόφυτε. Σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες. και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Να είσαι καλά.
3: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Βασίλειο από το Πλαταμόνα, που πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι και έγραφε ποίηματα, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ με το υπέροχο μπλα μπλα που έχει. Ναι. Να πω και για τον Σταύρο τον Τζόγο, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εγώ τον έχω προλάβει πάρα πολλές δεκαετίες και ήτανε από τους ανθρώπους που όταν μίλαγε αθλητικά παραδεχότανε. Έτσι, έτσι είναι και η εφημερίδα το Φως που όλοι λένε του Ολυμπιακού, αλλά αυτή η εφημερίδα παραδέχεται. Θυμάμαι το 1987 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζανε στο Καρασκάκι και μόλις ακούσαμε τη σύνδεση του ΠΑΟΚ λέμε θα φάμε σήμερα 5. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ με γκολ του Κώστα Ορφανού που τότε έγινε μεταγραφή. Και όταν πήρα το Φως και διαβάζω και γράφει Ξανθόπουλος ένα μηδενικό, έτσι ακριβώς πως τα λέω κύριε Θαμή. Ο Αλαβάντας θέλει σαν κι αυτό ένα 10, έπαθα την πλάκα μου. Νόμιζα ότι αυτή η εφημερίδα είναι στη Θεσσαλονίκη και όχι από εδώ. Ναι. Γι' αυτό σου είπα το Φως παραδέχεται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και σε πολλά παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ λύτωσε πάρα πολλές συντριβές. Πάρα πολλές συντριβές.
0: Όπως θα λες, νεόφυτε. Και το καλό για τις εφημερίδες και για όλα τα μέσα είναι να παραδεχόμαστε έτσι.
3: Και να πω και για τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, για αυτό που έλεγε προηγουμένως, έχει 1000% δίκιο, που έλεγε δεν υπάρχουν Ρωσοπόντι. Στη Ρωσία δεν υπάρχει λέξη Ρωσοπόντιος, ούτε Πόντιος. Εκεί υπάρχει λέξη Γκρέκ. Τους Πόντιους τους λέγανε Γκρέκ.
0: Σίγουρα Έλληνες είναι οι Πόντιοι. Δεν λέει κανένας αλήθεια.
3: Γι' αυτό και κύριε Θέμη βγήκε το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη που λέει «Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος».
0: Ναι.
3: Αυτό το νοεί για τους Πόντιους.
0: Σωστά.
3: Και οι Πόντιοι, 95% οι Πόντιοι, να ακούσουν άνθρωποι που δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν, 95% οι Πόντιοι έχουν έρθει από το Καζακστάν, όχι από τη Ρωσία.
0: Ναι.
3: Και πριν 15 χρόνια...
0: Γενικότερα χώρες της Σοβιετικής Ένωσης είναι, ναι.
3: Ναι, και πριν 15 χρόνια οι ταυτότητες που γράφανε Ρωσία, αυτή τη στιγμή τους έχουν αλλάξει σχεδόν όλοι και γράφει Καζακστάν και από ποιο χωριό έχουν έρθει. Εγώ τα ξέρω γιατί και εγώ είμαι Πόντιος, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν Πόντιος.
0: Σωστά.
3: Να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το 3-0 που έκανε στη Μονακό. Την απέκλεισε πάρα πολύ άνετα. Εύχομαι και στο Παναθηναϊκό να προκριθεί και αυτός. Γιατί μην ξεχνάμε και πρέπει να παραδεχόμαστε εμείς που δεν είμαστε Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι τα μεγαθύρια της Ελλάδος και της Ευρώπης.
0: Σωστά,
3: και εύχομαι και στην ΑΕΚ να περάσει και αυτή.
0: Μακάρι, θα το δούμε αύριο.
3: Κύριε Θέμη, πρέπει τις ομάδες τις ελληνικές όταν παίζουν εξωτερικό να τις υποστηρίζουμε. Άμα δεν τις υποστηρίζουμε, δεν είμαστε φιλαθλοί. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους, σε όλους.
0: Ναι, όφητε να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γιάννη, εσύ είσαι.
4: Ναι. Πού, ο Θέμης είσαι.
0: Εγώ είμαι, Γιάννη. Εμένα δεν κάλεσες.
4: Νόμιζα μήπως άκουγα την εκπομπή του κύριου Κοντονή, άκουγα τον κύριο Γιώργο πριν και μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάει να του πάρεις τη δουλειά.
0: Τον κύριο Γιώργο ποτέ.
4: Όχι, δεν ξέρω, για σένα ρε Θέμη, δεν ξέρω. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε και για γεωπολιτικά, μιλάμε και για...
0: Τα πάντα όλα. Αθλητική είναι η εκπομπή, αθλητική είναι. Έχουμε ένα ένθετο μικρό βέβαια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο φίλος ο Σάκης είπε για τον Καζναφέρη που τον έλεγε Καρατζαφέρη. Δεν είδε όλη την συνέντευξη τύπου όμως που έλεγε σε μία άλλη παράγραφο που έλεγε ότι για το, ο Μίτσου είχε μπει μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός για να κερδίσουνε. Και δεν έκατσε το πέναλτι και την άλλη αγωνιστική παίζανε ο Καζναφέρης με τον Βασάρα στην Ευρώπη και τιμωρήθηκε, αποκλείστηκε από την Ευρώπη ο Καζναφέρης. Αυτά τα ο κύριος Σάκης τα ξέρει, τα έχει διαβάσει ή μόνο του έχει χαλάσει το κινητό και έχει μείνει σε αυτή το βιντεάκι μόνο που λέει για τον Ολυμπιακό.
0: Τι να σου πω, δεν έχω απάντηση αυτού.
4: Πρέπει να είναι ενημερωμένος, να μην λέει τώρα συνέχεια αυτά, γιατί ο κύριος Καζναφέρης έχει κάνει υφόληση ύλης και άμα θυμάται ο κύριος Σάκης, άμα γνωρίζει δηλαδή, που δεν τον γνώριζε τον άνθρωπο, τον είχε ο Πανόπουλος πάνω, μετά αφού σταμάτησε τη διαδυσία, τον είχε σαν αρχηγό ομάδος, μετά πήγε και στον Αστέρα Τρίπολης, είχε πάει και στον Πανιόνιο και σε άλλες ομάδες. Αλλά ο Σάκης προφανώς τώρα θα τον γνώρισε μάλλον, γιατί τον έλεγε Καλατζαφέρη.
5: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την μπασκετική ομάδα που πήρε το πρώτο εισιτήριο για το Final Four. Και συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα με τη φοβερή δουλειά που έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κάνει φοβερή δουλειά, δεν αμφιβάλλει κανένας έτσι. Και παίζει πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Εν τω μεταξύ, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πάνε και πολλά βιντεάκια στο εξωτερικό που μιλάνε για τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Αλλά πάρα πολλές σελίδες στο εξωτερικό, τα podcast που κάνουν, να τα πούμε έτσι, μιλάνε για τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα, να λύουν φάσεις κλπ. Και πώς ακόμα και τα ίδια συστήματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και τα χρησιμοποιούν οι παίκτες του Ολυμπιακού με διαφορετικές αποφάσεις και διαφορετικές εκδοχές. Έχουν ενδιαφέρον.
4: Σίγουρα και αυτό που έχει κάνει το 5 χρονιά συνεχόμενες να πηγαίνει στο Final Four, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει από καμία άλλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Αντιτσέσκα μόνο.
4: Και όπως είναι το σύστημα της Ευρωλίγκας τώρα.
0: Ναι, αντιτσέσκα μόνο.
4: Ναι. Από εκεί και πέρα, τι θέλω να πω. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός χάσει, πότε θα γίνει το άλλο παιχνίδι?
0: Μεθαύριο, Παρασκευή. Παρασκευή.
4: Παρασκευή, γιατί το... Α, Παρασκευή, για το Σάββατο έχουμε τους Μετάλλικα εδώ πέρα.
0: Ναι, Παρασκευή θα γίνει.
4: Μάλιστα.
0: Παρασκευή, αλλά... Έχει και, δεν έχει σημασία πάντως, γιατί και όταν γίνεται το Final Four 22 και 24, 23 στο ΆΚΑ, στο γήπεδο, στο στάδιο, έχει πάλι συναυλία. Οπότε δεν παίζει ρόλο.
4: Μάλιστα, γιατί και τελευταία τα συλληπτήριά μου στο Σταύρο Τσόχο, έναν δημοσιογράφο που ήταν από τα παιδικά μας χρόνια και μεγαλώσαμε με αυτόν, ναι. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θέμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
4: Και χαιρετίσματα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια σε έχουμε, φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, του Μιχάλη το μήνυμα το αναλύσαμε, που μας είπε νωρίτερα, που με ρώτησε τη γνώμη μου για το Final Four και τον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε. Ένα παιχνίδι είναι ένα βράδυ, οπότε πολλές φορές δεν περνάει η καλύτερη ομάδα. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four, αυτή είναι και σε εισαγωγικά η αδικία για κάποιες ομάδες οι οποίες θεωρούν ή είναι οι καλύτερες ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη. Να δούμε αν θα σπάσει και η κατάρα της πρώτης θέσης. Πάμε διαφημίσεις, 2,5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
6: 9.43 Intervention Sports.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
12: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
13: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
12: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
14: In the mix.
15: Η ώρα είναι 4:30.
0: Για πάμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας για να περάσουμε μετά και πάλι στις γραμμές. Ο Λευτέρης λέει: φίλε μου, δεν ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Ανήκει για του λόγου του αληθές και μου έχει στείλει και ένα PDF το οποίο βέβαια τώρα δεν μου κάνει τη χάρη να μου ανοίξει. Θα το κοιτάξω πάντως, Λευτέρη. Εγώ παιδιά αναφέρω απλά τα γεγονότα, έτσι. Δεν έχω κάποια προτίμηση αν ανήκει εδώ ή αν ανήκει εκεί. Νομίζω βέβαια ότι συμπεριλαμβάνεται από τον Παναθηναϊκό στη συμφωνία για την διπλή ανάβλαση και ότι ο Παναθηναϊκός δεν βάζει λεφτά αλλά βάζει το γήπεδο. Νομίζω αυτό τα λέει. Συν ότι και η απόφαση την οποία είπαμε νωρίτερα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να είσαι καλά, Λευτέρη, το κοιτάξω, ελπίζω να μου ανοίξει. Για να το δω κιόλας και το τι είναι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ναι, Κώστα, θα το διευθετήσω. Τι παπάδες λέει: ο άνθρωπος και αδάνεια θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ανταλλαγή θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός δεν βάζει μία. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν βάζει λεφτά ο Παναθηναϊκός. Ανταλλαγή θα γίνει, όπως πολύ σωστά το αναφέρεις, Κώστα. Ο Γιάννης λέει: συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Έκανε υπερήφανους όλους τους Ολυμπιακούς απανταχού πάνω στη γη. Ελπίζω σε κατάκτηση τροπέου. Αν δεν θέλουν να βάλουν τον ύμνο του Ολυμπιακού, ας βάλουν το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι σ' άλλους νοικιάστηκε, λέει ο Γιάννης. Ένα τραγούδι το οποίο είχε πολύ σουξέ πριν 2 χρόνια. Θα το δούμε, Γιάννη. Μην βιαζόμαστε, παιδιά, γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Οπότε βήμα-βήμα να δούμε αν οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι στον τελικό, αν θα είναι μία από τις δύο. Καθίστε να προκριθεί και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, που θα προκριθεί, εκτός να δούμε κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Αλλά βήμα-βήμα, γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε, ξαναλέω. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπώ. Και εν τέλει είδαμε μικρό τελικό αντί να δούμε μεγάλο. Ακριβώς τις ίδιες συζητήσεις είχαμε και πέρσι. Χαμηλά η μπάλα και θα τα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντως, Γιάννη, θα δούμε να το ξαναζήσουμε. Ο Διαματής για το σουξέ, το τραγούδι, λέω. Πάντως, η Λιόλη πιστεύω θα παρακαλάει αυτό, η αλήθεια αυτή είναι. Ο Διαματής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Έριξα μια μπόμπα σήμερα και έχει στείλει μακροχρόνια για τις σειρές. Έχει στείλει Διαματής να νικητή σειράς Βαλένθια, 21 απόδοση, μάλιστα. Νικητή σειράς Ζαλγκίρις 13 απόδοση και νικητή σειράς Ρεάλ Μαδρίτης. Το Ρεάλ Μαδρίτης τι το ήθελες, ρε, στη Διαμαντή τώρα, 1-16 απόδοση. Έχεις βάλει 21 απόδοση, 13 απόδοση και μου βάζεις και το 1-16. Καλύτερα να βάζεις και χάπο, αλλά αφού πας για το όνειρο. Εντάξει, βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Θέλεις 3-4 νίκες στη Βαλένθια, 3-4 νίκες στη Ζαλγκίρις, ειδικά η Βαλένθια με 2 εκτός, πολύ δύσκολο. Και η Ρεάλ, η οποία πιστεύω θα περάσει, αλλά σου λέω, αφού πας που πας για το όνειρο. Κάντο όλο να πάει στην ευχή. Να είσαι καλά, Βάζος Διαμαντή, και ελπίζω να πας καλά ή τουλάχιστον να σου δώσει κάποιο cash out, να βγάλεις κάποια λεφτά. Και ο Κώστα του Νιουκάσλ λέει: καλησπέρα, Θέμη, επιστροφή στη βάση μας και ετοιμαζόμαστε για την παιχνιδάρα το Σάββατο με τη Manchester United. Κύριε Γιώργο, αν δεν έχεις κάτι σοβαρό, λέει, να μην παίρνεις, λέει, κάθε μέρα, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, παιχνιδάρα το Σάββατο. Κώστα, πώς το βλέπεις για την Sunderland? Δεν έκανε πάντως. Έχασε 2 βαθμούς το προηγούμενο Σάββατο που μπορεί να τις τυχήσουν. Βλέπεις να προλαβαίνει για το κάτι παραπάνω ή δύσκολο? Νομίζω πολύ δύσκολο, θα συμφωνείς νομίζω. Εκτός αν έχεις αντίθετη άποψη, είναι και η ομάδα σου, να μου το πεις, Κώστα, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, αγαπητέ Θέμη.
0: Χαίρετε.
16: Τι κάνεις, ο Νίκος από Νίκαια είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο, καλά, εσύ πώς είσαι?
16: Καλά, είχα καιρό να πάρω, σε άκουγα αλλά δεν προλαβαίνω να πάρω.
0: Δεν πειράζει.
16: Δεν είμαι να κάνω ένα ερώτημα έτσι.
0: Παρακαλώ.
16: Πριν 15 χρόνια έχει σκοτωθεί ο κύριος Χ.
0: Ναι.
16: Δεν εξηχνιάστηκε ποτέ το έγκλημά του. Έκλεισε ο φάκελος και τελείωσε. Μετά από 15 χρόνια λοιπόν βγαίνει ο Νίκος από την Νίκαια και λέει: παιδιά, θυμάστε τον κύριο Χ, εγώ τον σκότωσα.
0: Ναι.
16: Επεμβαίνει ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση ή έχει κλείσει, τελείωσε, δεν τρέχει τίποτα, σκότωσε έναν άνθρωπο, δεν πειράζει.
0: Θεωρώ πολύ... πως κανονικά πρέπει να επέμβει.
16: Απαντάω λοιπόν: θα του κασναφέρει. Γιατί όταν η Μάριο Τζόνς γύρισε και είπε ότι παιδιά εγώ έτρεχα τον Παρισμένη, της πήραν τα μετάλλια πίσω. Σωστά.
0: Ναι.
16: Άρα λοιπόν, επειδή είπε κάποιος κύριος προηγουμένως και το είπε χάρη χιούμορ και να είχαμε να λέγαμε, αλλά το είπε ο άνθρωπος ότι ξέρετε κάτι παιδιά, και το είπανε και στην κουβή της Κυριακής ότι μάλλον ο Νικολακόπουλος με τον έναν εκδότη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Βασίλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα θυμάμαι πως πήρατε τα πρωταθλήματα, μέσα στο γήπεδο τα πήρατε όλα. Άρα λοιπόν, ας επέμβει λοιπόν, αν θέλουμε να λέμαστε, πώς το λένε, χώρα των αρίστων που λέει ο αγαπητός κύριος πρωθυπουργός μας και δικαιοσύνης, να βγούμε να το ψάξουμε.
0: Ναι.
16: Να δούμε. Τι είχε γίνει ρε παιδί μου τα χρόνια που λέω, να φέρεις δίκαι και είπε παιδιά, εγώ καθάρισα καμία δεκαριά. Τι έγινε ας πούμε μετά. Ένθεν και κήθεν, έτσι.

0: Καλή συνέχεια, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καταρχήν να πω δύο φορές συλληπιτήρια. Πρώτον για το Στάθη το Γαβάκι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος για πάνω από 3 δεκαετίες μας συντρόφευσε και στο Καραϊσκάκι και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τις περιγραφές των εντός έδρας αγώνων.
0: Για 32 χρόνια, σωστά.
1: Ναι, ναι, πάνω από 3, ναι. 3 δεκαετίες και στο Καραϊσκάκι και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και μετά στο Στάθη στην οικογένεια του Τσόχου.
0: Ναι, συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες.
1: Συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες. Πάμε στο θέμα και ξεκινάω με το μπάσκετ του Ολυμπιακού, συγχαρητήρια γιατί πρόκειται στο Final Four, το 5ο συνεχόμενο. Τώρα περιμένει τον αντίπαλο. 22.
0: Ναι, θα δούμε αν θα είναι τώρα. Η Ζαλγίδη ή Φέντερ. Φέντερ
1: φαίνεται.
0: Η Φέντερ λέει ο Φέντερ. Πως θα είναι, προηγείται 2-0.
1: Εντάξει, λογικά. Τώρα εντάξει, θα γίνει έκπληξη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Περιμένουμε.
0: Η λογική αυτό λέει.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει φέτος πάλι το καλύτερο μπάσκετ. Όπως παίζει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον, παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Αν δεν έχει κάποιο απρόπτωτο τραυματισμό και αυτά, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του.
0: Θα τα δούμε, γιατί είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο μάτς.
1: Ναι, δύο παιχνίδια, δύο μάτς, ναι, ναι, φυσικά.
0: Έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι. Και η μέρα που θα βρεθεί.
0: Και νομίζω ότι περισσότερο η ψυχολογική προετοιμασία παρά η προετοιμασία της ομάδας παιχτικά. Σίγουρα παίζει ρόλο και η προετοιμασία της ομάδας πώς θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αλλά είναι η ψυχολογική προετοιμασία, πιστεύω, περισσότερο. Γιατί, ας πούμε, πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα από τη Μονακό και τον απέκλεισε για πλάκα. Πρόπερσι με την Ρεάλ βρέθηκε να χάνει
1: 25.
0: Όχι, πρόπερσι με την Ρεάλ στον ημιτελικό ήταν που είχαν 25 πόντους πρώτου περίοδου και έχασε με 11. Παρά πρόπερσι στο σουτ. Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι και ψυχολογική προετοιμασία. Θα το δούμε.
1: Σωστά. Και πάω σε ένα άλλο θέμα που άκουσα για το Καρναφέρι.
0: Ναι.
1: Ο Καρναφέρις έχει δώσει μια συνέντευξη και έχει αναφέρει κάποια πράγματα. Και πάνω απ' όλα λέει γενικότητες, γιατί τότε είχαν το παρασκήνιο κτλ. Αλλά μιλάει για ένα παιχνίδι ειδικά. Και δεν μιλάει για κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, για κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για κανένα παιχνίδι της ΑΕΚ. Μιλάει για το παιχνίδι της ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Στο ημίχρονο επισκέφθηκε ο Αργύρης Μίτσου, τότε πρόεδρος Παναθηναϊκού, και μου είπε σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Τελικά ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε, παρόλο που το παίξανε 100-0. Αυτό για κάποιους που μιλάνε ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα προβλήματα με τη διαιτησία, ότι βοηθεί, αλλά είχε και ο Μαδάρας ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι έληξε 0-0 τελικά. Και του είπανε και του είπε κιόλας ότι αν δεν κερδίσουμε το παιχνίδι θα φύγεις από τους πίνακες όπως και το διώξανε. Το Καρναφέρι τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος διδάξεως στην παράγκα με τον Γιώργο του Βαλινογιάννη το 1979.
0: Μάλιστα.
1: Και τα συνεχίσανε για πολλά χρόνια μετά ο πατέρας. Κάποια στιγμή και ο Κόκαλης φυσικά είχε. Βοηθήθηκε επί Κόκαλη. Ο πατέρας και μετά η εξυγείας τώρα εδώ και 14 χρόνια. Από το 14 χρόνια. Λοιπόν, τελικά τον έδειξε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε καταρχήν ο Τζόρτζεβιτς, που ήταν ίσως ένας μεγαλύτερος παίκτες που παίξαν στην Ελλάδα. 5 παίκτες, έπαιξε 13 χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι μια βάση ομάδος. Είχε το Γιωργάτο 8 χρόνια. Είχε το Μαυρογεννίδη 10 χρόνια. Είχε τον Ανατολάκη 9 χρόνια. Είχε το Ιακόπουλο 7 χρόνια. Τον Ελευθερόπουλο άλλα 8 χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι μια βάση ομάδας, τον Γκόγκιτς, ο Τζοβάνι έπαιξε 6 χρόνια, ο Ριβάλτο 3 χρόνια, ο Καλεπέ 3 χρόνια, ο Ζόντεμπεκ 3 χρόνια, ο Ζεϊλία 3 χρόνια.
0: Είχε πολλούς, μην τους πούμε.
1: Είχε παιχταράδες και είχε ομάδες, ο Ολυμπιακός καλύτερες. Λοιπόν, τώρα να πάρουμε τη διαιτησία. Η διαιτησία δεν σου δίνει πρωταθλήματα. Πρέπει να σε βοηθήσει ένα 2-3 παιχνίδια από εκεί πέρα δεν είσαι ομάδα, δεν το χάρη. Και ο ΠΑΟΚ φέτος βοηθήθηκε. Βοηθήθηκε.
0: Δεν θεωρώ ότι βοηθήθηκε, όχι.
1: Δεν τα έχω μπροστά μου, δεν έχω μπροστά μου το αυτό, τη φετινό, να σου πω τις φάσεις.
0: Εκτός αν ξεχνάω κάτι, δεν νομίζω ότι βοηθήθηκε και τώρα. Φέτος, πάντως να ξέρεις, Γιώργο, θεωρώ ότι όσον αφορά τις διαιτησίες, ναι, υπάρχουν κάποιες ομάδες που αδικήθηκαν λιγότερο ή περισσότερο.
1: Ποιος αδικήθηκε περισσότερο από όλους?
0: Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχουν το περισσότερο από
1: όχι, άσυνα.
0: Πώς άσυνα, 10 γκολ θα
1: τρία παιχνίδια.

0: Ποια έκανε αδικήθηκε. Γιατί αυτή η Ολυμπιακό έχει αδικηθεί φανερά. Τρία. Του έχει στερήσει 6 βαθμού. Α κάτσε να δεν είναι καλό. Τρία παιχνίδια φανερά.
1: Ναι, όχι, έχει αδικηθεί
0: και σε κάποια εγώ και με την Κυφυσιά, τα είπα και προχτέ.
1: Ναι, και σε άλλα παιχνίδια έχει αδικηθεί και κέρδισε.
0: Από τι
1: στιγμή. Γιώργο, περίμενε λίγο. Εγώ σου λέω, κατά τη γνώμη μου, η Άγια και ο Ολυμπιακό, αν είναι δυο μα που έχουν παράπονα του μεγάλου, θα πρέπει να είναι αυτέ. Ε, κάτσε, τον Ολυμπιακό τον άκου που ήθελε. Την Άγια δεν ακού. Δεν τις ακύρωσαν Goldie Sack, ειδικά ήταν μια περίοδο που τις ακύρωσαν με τον Jovic, που τις ακύρωσαν με τον...
0: Ναι, γιατί δεν ήταν offside τον goal.
1: Δεν μιλάω για το offside, μιλάω για foul που
0: ήταν. Ήταν foul, δεν ήταν foul.
1: Ναι, για μένα δεν ήταν όλα foul, δεν σου μιλάω για όλα.
0: Αλλά
1: σου λέω και
0: πόσα goal το ακύρωσαν τον Jovic, 7-8.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ δεν σου λέω ότι ήταν όλα... ότι
0: να μετρήσουν όλα. Εγώ ξέρεις, είδα ότι από τη στιγμή που του κάνανε bully του Λανουά, γιατί το είπε, είπε και συγκεκριμένο πρόσωπο της ΑΕΚ ότι ήρθε και με εγώ, από τη στιγμή που του κάνανε bully το χτίσει να του πετάξανε νερά μέσα στο ακέτωσαν μετά η ΑΕΚ αθωώθηκε, γιατί είπε, ονόμασε άνθρωπος τον αντιπρόεδρο της ΑΕΚ και διευθύνων σε σύμβουλο, ότι ήρθε και του ζήτησε οτιδήποτε θέλει, πήγε μετά, τον πήγανε μέσα σε κάποιο χώρο του γηπέδου, από τότε που του κάνανε bully και του κάνανε επίθεση στα επίσημα και δεν είναι πρώτη φορά στα επίσημα της Αμπασοφιάς.
1: Η ΑΕΚ δικαιώθηκε η ΑΕΚ πάντως.
0: Τι δικαιώθηκε η ΑΕΚ, διαιτητικά δικαιώθηκε η ΑΕΚ.
1: Αθωώθηκε,
0: από τη στιγμή λέω που του Λανουά του κάνανε μπούλι στα επίσημα της Τζαμπασοφιάς, η ΑΕΚ πήγε πρίμα η διαιτησία.
1: Αρχικά δεν είναι Τζαμπασοφιά, είναι Αγία Σοφιά, όλη μου την αρένα. Δεύτερον, δεν η ΑΕΚ αθωώθηκε σε συγκεκριμένη περίπτωση, ξαναλέω, όχι από μένα, ούτε από σένα. Από το δικαστήριο που έγινε. Αθώθηκε ή δεν αθώθηκε.
0: Αθώθηκε, ναι. Δεν δέχτηκε ο άνθρωπος μπούλινγκ. Πώς πήγε ούτε ονόμαστε.
1: Υπήρξε ένα περιστατικό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι
0: γνωστό. Όταν το βρεις τον άλλο, το φτύσεις και του πετάς νερά, τι περιστατικό. Τι θα το σκοτώσεις, να το δείχνουνε.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Αν το χειροδικήσουν, όχι. Δεν χειροδικήσανε. Ούτε το. Αλλά του πετάξανε μπουκάλια και το κάνανε μπούλινγκ. Μπούλινγκ είναι αυτό. Τι είναι αυτό, δεν είναι μπούλινγκ.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, ξέρω ότι αθώθηκε.
0: Όταν κάποιον σε βρίζει, ένας, δεν χρειάζεται να σε βρίζει, ένας. Δεν είναι πουλικ όταν ένας σε βρίζει.
1: Δεν λέω το αντίθετο, ούτε δικαιολογώ. Άμα έχει γίνει το παραμικρό, εννοείται πως είναι κατακριτό.
0: Δεν τον έβρισε ένας, αλλά είναι πουλικ. Όταν έφαγε πουλικ, μετά πήγε πρίμα η διαιτησία.
1: Καλά, το τελευταίο καιρό δεν έχει παραπονά για τη διαιτησία, αλλά ούτε θεωρώ ότι ευνοήθηκε κάπου.
0: Δεν έχει, όχι το τελευταίο καιρό, το μπούλινγκ έχει γίνει εδώ και 4 μήνες.
1: Αυτό λέω, το δεύτερο μισό
0: πρωτάθλημα. Το μπούλινγκ έγινε από το Γενάρη. Όχι, το μπούλινγκ έγινε τέλος του πρώτου γύρου. Μετά οι άκτοι πήγαν πρίμα, τα λέμε όλα, παιδιά. Όπως λέμε, το Ολυμπιακός ευνοήθηκε κάποια χρόνια, ευνοήθηκε αλλά έχει και μαγάρες. Έτσι, τώρα το παραμύθι που λένε κάποιοι τύποι. Κατάλαβες κάποιοι τύποι πράσινοι μύτσοι για κάτι άλλο που πετάνε δηλητήριο για νερά στο μπάσκετ. Αυτά παιδιά αφήστε τα. Εσείς έχετε καημό και πόνο. Ολυμπιακός 30 χρόνια σας έχει τρελάνει σφαλιάρες. 29 χρόνια.
1: Γιώργο, άσε σφαλιάρες. Άσε σφαλιάρες. Και να κλείσουμε αυτό.
0: Τους έχει πάρει 22 πρωταθλήματα.
1: Ναι, δεν λέει κανένα. Στις σφαλιάρες μην τις λες εδώ σε κανένα καφενείο. Εκφραζόμαστε πιο κόσμια.
0: Τι να σου πω.
1: Να εκφραζόμαστε πιο κόσμια και να μην προκαλούμε.
0: Εντός εισαγωγικών, καλά. Αυτοί έχουν πει τα χίλια δυο και λένε εμένα μου λένε.
1: Άσε τι έχουν πει, να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να τα αφήσουμε αυτά, ε! Να βρίζουν και να προσβάζουν και να λένε να πετάνε
1: σε εκεί. Δεν σε έχει βρει κανένα σε αυτή την εκπομπή.
0: Δεν λέω εμένα, έχουν βρει γενικώ.
1: Έγινε Γιώργο.
0: Και βρήσανε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έγινε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε τόσο
0: λίγο.
1: Για πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Χαίρετε.
2: Εσένα άκουγα μόνο, αλλά τώρα εσύ για να λες για σφαλιάρες, ρε φίλε, πώς να πω κι εγώ, Θοδωρής είμαι, πώς να πω κι εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω εδώ σε ένα ραδιόφωνο και βλέπεις υπάρχει τώρα ψυμαχία, δεν ξέρω αν ήταν ο Γιώργος από το Λονδίνο ή πιο παιδί.
1: Όχι, δεν ήταν. Ο Γιώργος Δομενίδη ήταν, αλλά τέλος πάντων, άστο προηγούμενο, πάμε παρακάτω. Κάποιον,
2: το διευκρινίζω, απλά επειδή δεν ακούγεται και είπες Γιώργος, λέω ο Γιώργος δεν συγνωστεί, ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, και λέω ρε φίλε, σε έπαιρνα για να σου πω. Τι κρίμα, μα ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου, γιατί και εγώ έχω παιδιά της ηλικίας αυτού του παιδιού που έβγε στην Κρήτη. Ρε φίλε, δεν το βλέπανε, δεν είχαν οσφριστεί τίποτα ότι θα συνέβαινε το μοιραίο. Να πάρουν μέτρα είτε οι γονείς του παιδιού να το στείλουν να φύγει ένα-δύο χρόνια από την Κρήτη, αφού ξέρουμε πώς είναι εκεί πέρα η ιστορία. Είναι κρίμα τώρα αυτό το παιδάκι και για την οικογένεια που το έκανε. Θα γυρίσει το δικό της το παιδί πίσω, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν θα γυρίσει το δικό της το παιδί πίσω, αλλά τώρα αν δεν έχουμε βρεθεί στη θέση, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε θεωρία.
2: Όσο και να έχουμε βρεθεί, ρε φίλε, στη θέση, όσο και να έχουμε βρεθεί. Περάσανε 2,5 χρόνια, δεν καλύνεψε καθόλου η ψυχή. Ρε φίλε, για μένα να σου πω κάτι, ειλικρινά το διαβάζω και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είναι τους γονείς του Διακουμάκη, ρε φίλε.
1: Ναι, άλλοι γονείς αυτοί τώρα που έγινε πάνω έχουν ένα βόνο.
2: Που και αυτό το παιδί άδικα έφυγε. Και
1: καλά, όλα τα παιδιά δεν φεύγει κανένα παιδί δικαιά, Θοδωρή.
2: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι κρατάνε μία στάση, ρε φίλε, ταπεινή, με.
1: Εντάξει, τώρα ο καθένας. Δεν μπορώ να τους κρίνω αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάω ειλικρινά, γιατί αν δεν έχεις βρεθεί έξω το χώρο, εντάξει, πολλά τραγούδια λέγονται.
2: Εντάξει,
1: σίγουρα, Θοδωρή, είναι το κακό σενάριο είναι αυτό που έγινε και σίγουρα μακάρι να μην ξαναγίνει ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
2: Θέμη μου, εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε, είναι τη 2026, όσο και να είναι ο πόνος, όσο και να είναι, μα δεν μπορεί να πω ότι θα άλλαζε κάτι. Ναι,
1: όχι, δεν αλλάζει τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα.
2: Να το δεχτώ. Και δηλαδή αυτονών των ανθρώπων να δει οι μέρες που περνάνε να τους λίγο να τους γαλήνευε η ψυχή τους χειρότεροι. Κάποιοι έπρεπε να είχαν φροντίσει, ρε φίλε, να βλέπαν. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν ψυχολόγοι. Για όνομα του δηλαδή, άμα είναι ο φθαλμός αντί ο φθαλμού, ρε φίλε, και να ο καθένας δηλαδή σε όποια διαφωνία να έχει.
1: Ναι, δεν είμαστε ζούγκλα, δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι, Θοδωρή. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες. Απλά θέλω να σου πω ότι τώρα είναι μια περίπτωση. Εντάξει, ιδιαίτερη, το καταλαβαίνεις.
2: Το άλλο που θέλω να πω, δυστυχώς Θέμη μου για μας, δεν το εύχομαι, αλλά ρε φίλε το βλέπω να έρχεται, ο Γιαννακόπουλος μέσα από όλο αυτό τον καιρό κράτησε την ομάδα, φίλε, γιατί για μένα αν ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει δεν είναι ούτε από τον Αταμάνο, ούτε από τους παίκτες, ούτε τίποτα, είναι από τον τρόπο που ο Γιαννακόπουλος χειρίστηκε τα τεχνόμενα στην ομάδα και δυστυχώς, φίλε, δεν το βλέπω να έρχεται για τον Ολυμπιακό η Κούπα. Ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα θα είναι μεταμορφωμένος, φίλε, προς το
1: θα καλύτερο. Τα δούμε σίγουρα. Γιαννακόπουλος έχει παίξει το
2: καταλυτικό
1: ρόλο και με το παραπάνω. Αν δεν ήταν ο Γιαννακόπουλος, ήταν κάποιος άλλος ο οποίος δεν ασχολείται τόσο πολύ. Ήθελα να σου πω να βγαίνει ακόμα για αυτά που κάνει. Που okay, δεν συζητάμε τώρα αν είναι καλά ή κακά.
2: Και δυστυχώς, φίλε,
1: ξυπνάει την ομάδα.
2: Δείχνει ότι εμείς θα έχουμε πολύ πιο δύσκολο έργο για να πάμε στο τελικό, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που δεν θα παίζει ούτε τα βάρες και νομίζω ότι τραυματίστηκε κι άλλο ένας παίκτης χθες στη Ρεάλ.
1: Ναι, ο Γκαρούμπα, αλλά ξανά παίξει στο τέλος, μπήκε.
2: Λοιπόν, Θέμη μου, καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή, χάρηκα που σου άκουσα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Στέφανος ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τηλεφωνώ από τον δρόμο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε, ευχαριστώ.
3: Είσαι πολύ καλό, Θέμη. Και θέλω μια παράκληση.
1: Ναι.
3: Το κύριο Χάρη και τον κύριο Γιώργο Αυτομενίδη μας βγάζει πιο πολύ ώρα για να μας διασκεδάσουν πιο πολύ. Ειδικά τον κύριο Γιώργο Αυτομενίδη που ενώ έχει αθωωθεί η ΑΕΚ σε όλους τους βαθμούς συνεχίζει να λέει για μπούλινγκ κατά του Λανουά ότι τα επεισόδια που χάσαν το Φούρνο και τα Πόλο ήταν προβοκάτσιες αλωνών. Ενώ τα επεισόδια που κάνουν οι οπαδοί των άλλων ομάδων είναι κανονικά.
1: Ναι, δεν θα σου πω την αλήθεια, Στέφανε, όπως είπα και πριν στον Γιώργο, κρίνει η δικαιοσύνη για αυτά τα περιστατικά. Έχει κρίνει για κάθε περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Λανουά, μην πάμε σε άλλες. Καθώσε την ΑΕΚ.
3: Τα ίδια και τα ίδια πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο Λανουά και ποιο μπούλινγκ, πότε έγινε μπούλινγκ. Δηλαδή, γιατί δεν τιμωρήθηκε η ΑΕΚ αφού έγινε μπούλινγκ.
1: Η ΑΕΚ αθωώθηκε πανηγυρικά κιόλας. Η αλήθεια αυτή είναι. Η απόφαση αυτή είναι. Τώρα το τι λέμε εγώ, εσύ και πάει λέγοντας είναι κάτι άλλο.
3: Εντάξει, τα έχουμε πει, ό,τι ξέρουμε, τα έχουμε μάθει πλέον. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα, τους καλύτερους παίκτες, τους καλύτερους οπαδούς, τους καλύτερους προέδρους και όλοι οι άλλοι είναι και τίποτα. Εντάξει, ας συνεχίσουν να μας διδασκεδάζουν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε, καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε και πάρα πολλά. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, δεν προλάβω να διαβάσω κάτι. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, φιλιά στον κύριο Γιώργο Λία. Γεια σου, η αποστολή που θα πειράζει τον κύριο Γιώργο. Ο Τόλης 7 λέει: Φίλε, Θέμη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Τσόχου για την ομαδάρα του Μπαρτσόκα. Τι να πω. Ομαδάρα και άλλη για μια φορά έδειξε την αξία της. Για μένα είναι πρωταθλήτρια. Για το ποδόσφαιρο έχω να πω ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θρύλο λέει: Ολέ, για τον Μπενίτεθ να πω. Μου κάνει εντύπωση που όλοι οι δημοσιογράφοι και φίλαθλοι βάλουν εναντίον του. Ο Παναθηναϊκός έχει ελίτ προπονητή και θέλει να τον διώξει ενώ έχει αναδείξει παίκτες και η ομάδα βελτιώνεται. Λέει ο Τόλης στο πρώτο μήνυμα. Όσον αφορά. Ναι, τα έχουμε αναφέρει τα συλληπιτήρια. Για μία ακόμη φορά θα τα πούμε. Στην οικογένεια του κ. Τσόχου. Από εκεί και πέρα. Τόλη δεν έχει πάρει. Δεν είναι πρωταθλήτρια.
4: η ομάδα του Ολυμπιακού πρωταθλήτρια θα είναι αν κερδίσει τους επόμενους δύο αγώνες. Μην γινόμαστε όλοι Λουτσέσκου που για μένα είμαστε πρωταθλητές. Από εκεί και πέρα, τι άλλο. Ναι, για τον Μπενίτεθ νομίζω ότι οι δηλώσεις του πειράζουν περισσότερο το Λί. Δεν αφιβάλλει κανένα ότι είναι ελίτ προπονητής. Τα καλά του χρόνια είναι πίσω, όχι μπροστά. Για μένα έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει τον Μπενίτεθ, γιατί okay, υπήρξε μια βελτίωση, όχι σε βαθμό που περιμέναμε, αλλά υπήρξε μια βελτίωση. Για να μην ξεκινάει πάλι από το 0, γιατί προσπάθησε να αλλάξει κάτι τον τελευταίο καιρό και εν μέρη άλλαξε τουλάχιστον πρόσωπα και τους ανθρώπους που εργάζονται για τον Παναθηναϊκό, να μην ξεκινήσει πάλι το 0. Αλλά όταν βγαίνει ένας προπονητής και λέει είναι επιτυχία που περάσαμε το Λεβαδιακό, όταν ανέλαβε ένα Παναθηναϊκό με δεκαπλάσιο μπάτζετ το Λεβαδιακό και ήταν και ισοβαθμές οι ομάδες, που δεν ήταν ισοβαθμές, ο Παναθηναϊκός ήταν από πάνω. Τι να πω τώρα. Καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Θεμάρα που θα σε ακολουθήσει στο στοίχημα, αν και εγώ είμαι ειδικό σαν τους προπονητές της Εξέδρας. Χαχα, κύριε Γιώργο, παραφέρεσαι, λέει. Ο Τόλης 7. Δεν ζήτησα να με ακολουθήσει κανένας. Μου ζήτησε ο Εζεκίαλ νωρίτερα να πω δύο προβλέψεις. Της είπα τώρα η ευθύνη είναι δική σας, παιδιά. Εγώ δεν σας παροτρύνω. Να είσαι καλά, Τόλη. Ο Τάσος λέει καλησπέρα. Θέλει μήπως πρέπει να κάνεις κάτι για να μην βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, δηλαδή να βγαίνουν δύο φορές την εβδομάδα ή τρεις. Ευχαριστώ, Τάσο Απαργυρίου πολύ. Τάσο μου, αυτό για να λυθεί. Είναι και με την δική σας συμμετοχή. Άμα πάρει κάποιος καινούριος, βγαίνει κατευθείαν στον αέρα, έτσι. Όταν με το καλό μαζέψουμε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο που θα πρέπει να βάζουν περιορισμούς, θα γίνει και αυτό. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ. Από εκεί και πέρα βγαίνουν και καινούργια ακροατές και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και άμα κάποιος θέλει να αλλάξει αυτό, είναι με το να παίρνει τηλέφωνο και να βγαίνει στον αέρα. Να σε καλά, Τάσο μου, και σε ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Ο Σωτήρης λέει: καθίστε, μην γίνει κανένα τελικό στο τέλος Φενέρμπαχτσε Ρεάλ και Τέζα ο Καβούρης. Λέει ο Σωτήρης: κάτι παρόμοιο είδαμε πέρσι. Φενέρμπαχτσε Μονακό. Σωτήρη, δεν έχει άδικο. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα. Με λύπη βλέπω δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ να λένε όλα αυτά που έγιναν στην Ισπανία, ότι ήταν στη φαντασία των Ισπανών και ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος φέρθηκε πολιτισμένα όπως και ο Ναν, λέει ο Θανάσης. Δεν συμφωνώ, Θανάση, είναι αλήθεια. Υπήρχαν περιστατικά και δικαίως οι Ισπανοί, οι οποίοι ούτε αυτοί φέρθηκαν πολιτισμένα, για να τα λέμε όλα. Δικαίως διαμαρτύρεται, όπως δικαίως διαμαρτύρεται και ο Παναθηναϊκός για την φιλοξενία της Βαλένθια. Γενικά βλέπουμε μια ένταση να υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν δικαιολογώ πάντως ούτε τη χειρονομία του Ναν, ούτε το να πάει ο Γιαννακόπουλος εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι, δηλαδή πίσω από τον πάγκο της γραμματείας. Πιστεύεις ότι οι Ισπανοί είναι τρελοί και ζουν σε άλλο κόσμο όταν φέρνουν ιδιωτική ασφάλεια μαζί τους? Δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος φέρθηκε τόσο καλά και πολιτισμένα? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αρκετοί δημοσιογράφοι λένε ότι είναι εφεύρεση των Ισπανών και όχι ότι ο Παναθηναϊκός προκάλεσε. Ελληνική νοοτροπία, ότι πάντα μας φταίνει οι άλλοι. Ναι, αυτή την νοοτροπία την έχουμε. Θανάση, δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά για να φέρνει και η Βαλένθια ιδιωτική ασφάλεια, καταλαβαίνεις ότι σίγουρα δεν ήταν μόνο στην φαντασία των Ισπανών. Να σε καλά, Θανάση. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: δηλαδή, Θέμη, αν οι Φόρες κατακτήσει το Europa League του χρόνου, θα παίξει το Champions League. Τους χαιρετισμούς μου, Άρχοντα Κώστα από την Εκάλη. Πολύ σωστά, Κώστα. Αν η Νότιχαμ σήμερα το βράδυ, όχι αύριο το βράδυ, με συγχωρείς, το δείχνει και ο Αντένα, το Άνστο Βίλα Νότιχαμ Φόρες. Αν η Νότιχαμ Φόρες κατακτήσει το Europa League, θα παίξει του χρόνου στη League Phase του Champions League. Ο γιατρός μου έκοψε τις τηγανιτές πατάτες. Εμένα μου τις κόβει η μαμά μου, λέει ένα άλλο παιδάκι. Γεια σου, ρε Κωστάρα, με τις φωτογραφίες σου, τις ωραίες. Ο Νίκος λέει. Ναι. Νίκο, καταλαβαίνεις τα μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Να σε καλά, πάντως. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη, επιστροφή στη. Όχι, το διαβάσαμε αυτό. Όχι, φέτος θα το πάμε χαλαρά. Από την χρόνια θα χτυπήσουμε πεντάδα, λέει ο Κώστας, που τον βρίσκω αρκετά αισιόδοξο για τη Σάντερλαντ ομάδα του. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η σειρά με τη Βαλένθια έχει ψωμί ακόμα. Οι Ισπανοί θα πωλήσουν ακριβά το δωμάτιο του και ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Κάνει την απόλυτα επιβλητική εμφάνιση που να σε κάνει να πεις ότι καθάρισε, λέει ο Λευτέρης. Ακόμα και δύο επιβλητικές εμφανίσεις να έχει κάνει η Λευτέρη. Αν δεν κάνεις και μια τρίτη, να κάνεις την τρίτη νίκη, δεν τελειώνει η σειρά. Έτσι είναι καλός ή κακός οι σειρές. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές σειρά από 2-0 να γίνεται 2-2. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός με double break που έχει κάνει, καταλαβαίνουμε ότι έχει όχι απλά το πάνω χέρι. Αλλά σίγουρα μην περιμένουμε σήμερα το βράδυ εύκολο μάτς. Πιστεύω ότι η Βαλένθια θα, όπως το λες ακριβώς, Λευτέρη, θα πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτις. Ο Σπύρος λέει, όπως πάντα, κουραστικός, επαναλαμβανόμενος και ενοχλητικά γκρινιάρης στα όρια, λέει, του Αγενούς για έναν ακροατή. Μάλιστα, Σπύρο, δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό. Ο Λουκάς λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είμαστε αισιόδοξοι με το μεγαλύτερο coach που υπάρχει στην ομάδα μας. Μπαρτζόκας μέχρι τέλους, μέχρι στους κακιστής. Να σε καλά, να σε ακούμε πάντα, Θέμη. Λουκ Παγκράτη 7. Γεια σου, ρε Λουκά. Να σε καλά, φιλαράκι. Θα τα δούμε αυτά στο Final Four. Ο Σπύρος λέει: Σάκη σε δικαιολογία τοξικότητα και εγώ αν είχα τόσο πόνο μέσα μου, ίσως το ίδιο θα έλεγα. Τώρα σε λέω και κακό ήδη, μπορεί όμως να κάνω και λάθος. Και μετά από σένα βγαίνει ο κύριος Νεόφυτος και εκπομπή αμέσως αποκτά και πάλι ποιότητα, λέει ο Σπύρος. Ο Χάρης λέει: Καλησπέρα, πολύ σιγουριά έχουν οι Ολυμπιακοί για την Κούμπα. Καλό είναι αυτό, ο Χάρης. Προφανώς δεν είναι Ολυμπιακός ο Χάρης. Θα τα δούμε, παιδιά. Όσες σιγουριά και να έχουν φύλαχλοι, το θέμα είναι τι θα κάνουν οι παίχτες. Ο Γιώργος λέει: Γεια σου Θέμη, δεν σταματάει ο κόσμος να ασχολείται με το πιο σημαίνει πρωτάθλημα στον κόσμο. 100% στοίχημα πολύ κοντά την EuroLeague. Δεν θα την πάρει ελληνική ομάδα. Για τον μπάσκετ μιλάω, λέει το πιο σημαίνει. Λέει ο Γιώργος. Δεν θα το πάρει ελληνική ομάδα, λέει ο Γιώργος. Μάλιστα, θα το δούμε. Ο Αποστόλης λέει: Κύριε Γιώργο, αφήστε και εμάς που δεν τα λέμε τόσο ωραία να στείλουμε κανένα μήνυμα. Το δικό μου το μήνυμα το διαβάζει ο Θέμη σε 15 δευτερόλεπτα και εγώ ακούω Πόντιος και Ρωσοπόντιος να επαναλαμβάνεται για 10 λεπτά. Δώσε και σε εμάς λίγα δευτερόλεπτα και εμείς που δεν τα λέμε τόσο ωραία έχουμε δικαίωμα στη ζωή και το ραδιόφωνο, λέει ο Αποστόλης. Θέμη με 12 λεπτά που είπε ο Μπιλ να καθιερωθεί στον κύριο Γιώργο. Εγώ θα πω και 20 λεπτά για τον Μπιλ. Μπιλ σε έφαγα, εγώ θυμήθηκα στην Ομόνια. Που φέρνανε και πουλούσαν γαϊδούρια και πρόβατα και πιο κάτω στο Καρεσκάκι παρκάραν τα μουλάρια, λέει, όπως όλοι από το Αίγιο. Στο Καζναφέρ να ζητήσουν τα λεφτά πίσω που έχει πάρει τη διατησία με τους νομίμους τόκους. Τι να τον βάλω φυλακή, να τον ξαναπληρώσουμε, λέει, όπως όλοι από το Αίγιο, φυσικά με κατασχέσεις. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό, Αποστόλη. Δεν νομίζω πάντως ότι θα γίνει κάτι, παιδιά, κακά τα ψέματα. Ο Πάνος λέει: Άρε Θέμη, πραγματικά έχεις άντρα και υπομονή. Μπράβο σου, τίτζερε. Ναι. Πάνος από Δόξα Βύρωνα, αεκάρα, γεια σου ρε Πάνο, να σε καλά. Από και να είναι καλά και η Δόξα Βύρωνα και η ΑΕΚ. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Χάτζημαν λέει: Ντροπή σου, έχεις μηνύματα. Δοκίμασταν τα ταχυδρομικά περιστέρια. Δεν υπάρχει αυτό το μέσο, να ξέρεις. Αφού εκεί θες να κάνεις την εκπομπή σου όπως θες εσύ. Γεια σου, Θέμα, ρε, λέει ο Χάτζημαν με πολλά γελάκια μαζί. Θα τα δοκιμάσω εδώ. Άμα είναι καλύτερα, Χάτζημαν. Αν χρειαστεί ψυχοθεραπεία με τους τρελούς, εδώ είμαστε, φίλε. Διανυκτερεύει, λέει ο Χάτζημαν. Γεια σου, ρε, φίλε, να είσαι καλά. Ο Κώστας λέει για τον Λανουά Βλακίες, λέει από 20 μέτρα κάποιοι του φωνάξαμε. Και αυτός έφυγε στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ καθοδόθηκε παμψηφία από τις κάμερες για τις κίτρινες της ΑΕΚ. Έχει να μας πει κάτι απαράδεκτος, λέει ο Κώστας. Να πούμε και την αναφορά μας για να κλείσουμε την εκπομπή. Θες να περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στην μεταμόρφωση στην οδό Τατοή 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου με τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια για ξέχαστη διασκέδαση. Στέλνε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Γράφε τερτύπια. Για να διεκδικήσετε λοιπόν το ένα τραπέζι. Τελευταίο live την Παρασκευή στον Ευάγγελο Μίχο θα γίνει η κλήρωση και την Κυριακή στο Γιώργο το Χελάκι. Παρασκευή και οι δύο κληρώσεις, η μία στην πρωινή εκπομπή στις Μιχίες 10 με 12 και η άλλη 12 με 2 με τον Γιώργο Χελάκι. Ξαναλέω, για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο τραπέζια στα τερτύπια αξίας 100 ευρώ, ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο Viber 6939-943-943. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3, επιτυχία στο Παναθηναϊκό ευχόμαστε σήμερα και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούλου. Ακολουθεί Τάσος Ζαφυράκης. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: 9.43 Intervention Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπωτέ. Μπαμπέρι τις γιορτές.
5: 9.43 Interveten Sports.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ώρα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους παραμένει μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγκη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Το σκορ της σειράς είναι 2-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Μάκη Δρόσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague για 15η φορά στην ιστορία του και 5η συνεχόμενη. Παράλληλα έσπασε το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του, σκοράροντας 105 πόντους. Θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρώην διευθυντής αθλητικού τμήματος του Αντένα, Σταύρος Τσόχος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντέν σε σκέφτη το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Κανονικά στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση που του ταλαιπωρούσε. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες και Κάτρης, θεραπεία η Γέντβαϊ 4 και Σοκό. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για τα όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση των Βυσσινή με τον Πανσεραϊκό. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από το Βόλο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Νέο μεταγραφικό μπαν επέβαλε η FIFA στον Πανσεραϊκό. Η συγκεκριμένη ποινή αφορά στις 3 προσεχείς μεταγραφικές περιόδους. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα. Για τα play-off της Greek Basket League το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική γάλψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Μέγκα. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχεται στις 8 η ώρα τη Φενέρμπαχτσέ στη Ζαλγκίριο Αρίνα. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου διεθνή τερματοφύλακα Δημήτρη Κοτανίδη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης και στα social media Σοφία Οικονόμου. Θα πάμε και σήμερα μαζί για την επόμενη μια ώρα, μείνετε στην παρέα μας, έχουμε θέματάκια, έχουμε Champions League, είχαμε χθες ένα παιχνίδι το οποίο η Arsenal κατάφερε εκεί να κάνει το 1-0 και μετά το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου να πάρει την πρόκληση στο μεγάλο τελικό, μεγάλη επιτυχία λοιπόν, και βεβαίως έχουμε σήμερα το άλλο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Bayern και την Παρί, ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό όπως έχουμε πει το έχουμε χαρακτηρίσει πρόωρο τελικό και έτσι φαίνεται και θα το δούμε και το βράδυ. Έχουμε κι άλλα όμως, Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ήδη βρίσκεται στο Final Four με σκούπα 3-0 επί της Μονακό. Το βράδυ σε 9 έχουμε τον Παναθηναϊκό, να δω αν θα κάνει, να δούμε αν θα κάνει κι αυτό στη δική του σκούπα, προηγείται θυμίζω 2-0 και αν επικρατήσει κάνει το 3-0. Βεβαίως η Βαλένθια δεν θα παραιτηθεί εύκολα, δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη και σαφώς θα τα δώσει όλα, δεν έχει να κάνει κάτι, να περιμένει κάτι άλλο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, 9 το βράδυ λοιπόν, θα δούμε μέχρι τις 11 και θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι η δεύτερη ομάδα από τις δύο ελληνικές που θα βρίσκεται στο Final Four. Για όποια επικοινωνία μαζί μας στο Viber για SMS 6939-943-943 και τηλεφωνικό κέντρο, να το θυμίσω άλλη μια φορά, το γνωρίζετε φαντάζομαι, αλλά ας το πούμε 210-220-5943. Κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Walls are cracking, ground will shake, all division. Ωραίο κομματάκι, θα τα αφήσω.

it's for. Πάμε λοιπόν, θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση στα καταστήματα La Botte, περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Να θυμάστε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε και online στο labotte.gr.

Θα έχουμε λοιπόν στη συνέχεια τους καλούς συναδέλφους κοντά μας, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται. Η ΕΠΟ και η διαιτησία με τον Βαγγέλη Δουκάκο έχει ενδιαφέρον πάντα. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχουν διαμαρτυρίες, ορισμοί καινούργια έρχονται για τα μεγάλα ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε έναν Γερμανό και έναν Ισπανό για τα δύο ντέρμπι της Super League 1, των playoffs δηλαδή θέση 1-4. Θα τα πούμε και θα μας τα πει και ο Βαγγέλης στη συνέχεια. Θα έχουμε όμως κοντά μας, θα πάμε μέχρι τη Δράμα, εκεί για να συναντήσουμε τον πρώην διεθνή φορ του Παναθηναϊκού, του Όφη, αλλά και της Δόξας Δράμας και της Εθνικής Ομάδας, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βοηθήσει τα μέγιστα με τον γκολ που είχε σημειώσει το 1987, όταν ο Ευγένιος Γκέραντ στον πάγκο του Όφη να κατακτήσει το πρώτο κύπελο, μετά το δεύτερο που ακολούθησε πριν λίγες μέρες με τον ΠΑΟΚ. Ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τη δική του φανέλα, με την πράσινη φανέλα. Ανέλα κυρίως, έχει κατακτήσει 6 τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα και πολλά άλλα. Ένας παίκτης ο οποίος διακρίθηκε και πολλοί έλεγαν τότε, όλοι οι δημοσιογράφοι, ότι τον είχαν βαφτίσει μάλιστα τον νέο Αντώνη Αντωνιάδη, ένας ψιλόλιχνος νέος ποδοσφαιριστής που ήρθε από τη Δράμα, είχε καλό εκτόπισμα, δεν είχε τεχνική ιδιαίτερη, αλλά είχε εκτόπισμα, είχε πολλά καλά πατήματα μέσα στην περιοχή και ήταν εύκολο στο σκοράρισμα. Θα τον έχουμε λοιπόν μαζί μας για πρώτη φορά εδώ στον 943 Intervention Sports, να μιλήσουμε και να ακούσουμε την άποψή του.

Βεβαίως επικρατεί θλίψη στον αθλητικό και δημοσιογραφικό χώρο. Έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ από το 1943 η Der Wetten Sports που έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος σε ηλικία 89 ετών. Ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος του αθλητικού, ο οποίος ήταν από τις χαρισματικές μορφές και της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, και η απώλειά του σίγουρα αφήνει μεγάλο κενό. Είχε διαπρέψει σε πολλά και σημαντικά πόστα. Εμείς να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο Σταύρο Τσόχο και βεβαίως τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του.

να πούμε δύο κουβέντες ακόμα για το παιχνίδι το χθεσινό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο. Ο Σιμεώνε μπλέχτηκε στην κυριολεξία στα δίχτυα του Αρτέτα. Δεν κατάφερε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια να βρει ελεύθερους διαδρόμους, να κάνει το παιχνίδι του, να σκοράρει. Το ότι έμεινε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του 1-1 και χθες η Arsenal με το ωραίο στήσιμο του Αρτέτα να καταφέρει να σημειώσει ένα γκολ και να μην δεχτεί είναι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν, μπλέχτηκε στα δίχτυα του Αρτέτα ο Σιμεώνε και δεν κατάφερε να βρεθεί στον μεγάλο τελικό. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στη Δευτέρα που είχαμε κάνει ένα σχόλιο αναφορικά, γιατί το αφήσαμε στη μέση, αναφορικά με τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ και είχαμε πει τότε πώς τοποθετήθηκε, τι περιμένει, αν πρέπει ή δεν πρέπει να μείνει κτλ. Θέλω λοιπόν να συμπληρώσω σε αυτό ότι πάλι και πάλι ο Ισπανός προπονητής έχει τονίσει ότι η συμφωνία με τη διοίκηση ήταν να προετοιμάσει την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Εάν λοιπόν αυτό, και δεν έχει τοποθετηθεί η διοίκηση Αλαφούζου, εάν λοιπόν αυτό μεταφέρθηκε στον Ισπανό προπονητή και έτσι ο ίδιος χαλαρά και απλά όπως πήγαινε όλη η χρονιά δεν ενδιαφέρθηκε περισσότερο να διεκδικήσει πράγματα που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός παρά είχε εστιάσει στην επόμενη σεζόν, τότε φέρει ευθύνη μεγάλη και η διοίκηση Αλαφούζου και όχι ο ίδιος, του οποίου ρίχνουμε ευθύνες πολλές φορές όλοι και εμείς και οπαδοί για την όλη εξέλιξη της χρονιάς και πώς χάθηκε μια χρονιά και ότι δεν είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να βρεθεί στις τέσσερις ομάδες, πρώτες ομάδες, στα play-offs δηλαδή, σε βάρος του Λεβαδικού όπως είναι εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήθελα να τονίσω μόνο, ότι θα πρέπει η διοίκηση Αλαφούζου να βγει ξεκάθαρα και να πει όταν οι οπαδοί και οι φίλοι τα βάζουμε τον Ισπανό, ποιο ήταν το πλάνο και ποια ήταν η συμφωνία που είχαν κάνει. Ότι ξεκινάς μεσού της περίοδου και δεν μας ενδιαφέρει το που θα πάει το καράβι ή το προσπαθείς και ό,τι καλύτερο βγει. Είναι μια διαφορά εδώ. Αυτό και το κλείνουμε έτσι προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, εκτός των αθλητικών, τα οποία σαφώς και είναι αθλητικό το ραδιόφωνο και εκπομπή μας και πρέπει να τα προβάλλουμε, αλλά έχουμε και δύο κοινωνικά θέματα τα οποία θα θέλαμε να αναδείξουμε το καθένα για το δικό του σημαντικό λόγο και είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Το ένα είναι ο 15χρονος Βίκτορος Γιαννικόπουλος. Δεν ξέρω πώς παρακολουθήσατε μια εκπομπή στο Action 24, όπου ήταν καλεσμένος 15χρονος λοιπόν νεαρός, ο οποίος είναι μορφή, θα έλεγα, και θα πούμε σε λίγο πολλά περισσότερα τόσο για αυτόν αλλά όσο και για το άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα κοινωνικό ζήτημα με την τρίτη ηλικία, με τους απροστάτευτους ανθρώπους αλλά και τα μικρά παιδιά πολλές φορές, που θα πρέπει όλοι αυτοί που βρίσκονται κοντά να μην έχουν εμπιστοσύνη ούτε σε ανθρώπους που καλούνται να φυλάξουν μικρά παιδιά, ούτε επίσης όταν καλούνται να φυλάξουν υπερήλικες, ηλικιωμένους, ανήμπορους ανθρώπους οι οποίοι τους κακοποιούν βάναυσα πολλές φορές, και αυτό είναι απαράδεκτο.

0: θέλω, θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα μικρό ηχητικό να τα ακούσετε. Λοιπόν, πρόκειται για άγρια κακοποίηση 84χρονης από 67χρονη που τη φρόντιζε στοιχείο. Ήταν ένα ρεπορτάζ που έπαιξε στο Star, το οποίο με κάμερα ασφαλείας κατέγραψε λοιπόν αυτό το δυσάρεστο γεγονός, ένα ντοκουμέντο, ένα γεγονός που καμιά φορά αναρωτιέσαι αν μια γυναίκα που βλέπει μια ανήμορη, η οποία μάλιστα έπασχε και από Αλτσχάιμερ και καθυλωμένη στο κρεβάτι και τη χτυπούσε και εκλιπαρούσε να σταματήσει να τη χτυπά, ήταν ένα γεγονός το οποίο προσωπικά εμένα με σόκαρε. Πάμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό και έτσι να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω.
1: Πιο πάνω, με έχει πάθει. Δεν έκανα με τίποτα. Άμα.
2: Τι είμαι εδώ. Να με κοροϊδεύεις.
1: Εγώ δεν κοροϊδεύω, δεν κοροϊδεύω κανένα.
2: Τότε γιατί κλαις.
1: Όχι, δεν το χέρι.
2: Που πας εσύ να σηκώνεσαι, μωρέ. Ε.
1: Πιο πάνω. Πιο πάνω, με έχει πάθει. Δεν έκανα με τίποτα.
0: Δεν θέλω να ακούσουμε άλλο. Καταλαβαίνετε, η γερόντισσα εκλιπαρεί να σταματήσει. Η 67χρονη λοιπόν, βάσει ρεπορτάζ όπως ακούσαμε, δικάστηκε έναν χρόνο με αναστολή και από ό,τι το ρεπορτάζ αναφέρει έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Για μένα αυτή δεν είναι ποινή, πέρασα παρατήρητο. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να υπάρχει μια ποινή με μια χρηματική αποζημίωση που να πονέσει η τσέπη της κυρίας της συγκεκριμένης και αυτό το αντίτιμο, αυτό το ποσό να πάει στην ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν μια ανήμπορη γυναίκα να κακοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο και είναι μαχαιριά στην καρδιά, κυρίως στην κυριολεξία, όπως επίσης και για τα μικρά παιδιά που πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε δει να κακοποιούνται από διάφορους. Αυτές οι δύο ηλικίες λοιπόν, και οι μικροί και οι μεγάλοι, θα πρέπει οι γονείς, τα παιδιά, ποιοι είναι κοντά, να προσέχουν ποιους έχουν δίπλα τους και ποιοι τους φροντίζουν και αν τους φροντίζουν ή τους κακοποιούν. Αυτά.

0: Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα άλλο ευχάριστο όμως κοινωνικό θέμα, σημαντικό αυτό και ελπιδοφόρο. Θα το πούμε λοιπόν στη συνέχεια, μετά το Βαγγέλη Δουκάκο που θα έχουμε τώρα, μετά το Κεμισή. Θα το βάλουμε να το ακούσετε και το ηχητικό αυτό. Είναι, όπως είπα, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τους επιστήμονες. Ένας 15χρονος λοιπόν επιστήμονας που συνεργάζεται με την NASA. Το έχετε ακούσει προφανώς κάποιοι, το έχετε δει, αλλά έχει άλλη αξία να ακούτε το στιβαρό λόγο του, το πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται ένα μυαλό 15 χρονών και πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ συνταρακτικό, είναι σημαντικό, εντυπωσιακό θα έλεγα, και θέλω να το ακούσουμε λίγο μετά όμως. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος εδώ στην παρέα μας, να δούμε τι έχουμε. Έχουμε και τους ορισμούς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχουμε διάφορα τώρα.
0: Για, από πού θες να ξεκινήσεις, Βαγγέλη μου, έχεις το λόγο.
1: Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από το γεγονός ότι θα είναι δύο γνώριμοι πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι διαιτητές των κρίσιμων αγώνων, έτσι, της Κυριακής. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα είναι ο Γερμανός ο Ολμέρ, ο οποίος είναι από την πρώτη κατηγορία, έχει παίξει τα παιχνίδια, έχει σφυρίξει στη Σούπερ Λίγκα 3 φετινή περίοδο. Και τελευταία είχε έρθει φέτος το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το 0-0 στις 15 Φεβρουαρίου. Επίσης έχει παίξει το ΑΕΚ Άρης και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που αφορά τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ έχει την ιδιορυθμία ότι ο Ισπανός ελίτ διαιτητής, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίν, πλήρες όνομα, έχει έρθει δύο φορές στο παρελθόν και σε συγκεκριμένα και σε δύο συναντήσεις Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Η πρόσφατη ήταν αυτή πριν δύο μήνες, το Καρασιάκ, στο 0-0. Διαβάζω τώρα ότι ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε δώσει τότε μια κάρτα στο Γερεμέγεθ. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό, δηλαδή ότι δεν είχε δώσει κίτρινες κάρτες παρότι είχε τη φήμη του καρτάκια, αλλά δεν είχε προκαλέσει τότε κύριο το παιχνίδι. Τέλος πάντων τον έβαλε πάλι, τώρα ήρθε εδώ και είναι το ντέρμπι της Κυριακής. Ωραία. Ενώ προχώρησε ο Λανουά και έκανε πράγματα τα οποία πολύ δεν τα περίμενα, δηλαδή έβαλε στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, έβαλε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε διαφωνήσει με τον Φωτιά για τον πέναλτι που έδωσε υπέρ του Πανσεραϊκού. Έτσι, και το Φωτιά τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ, στον Ατρόμητο και στο παιχνίδι της, το έτερο παιχνίδι που έχει με τα παιχνίδια τα play-off,
0: τα play-out.
1: Ναι, έχει play-off.
0: Πανσεραϊκός και Φυσιά, ΑΕΛ Αστέρας και Ατρόμητος Πανετολικός.
1: Δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν υφίσταται στην ουσία και τιμωρία. Και να πούμε ότι τη Δευτέρα έχει κληθεί Λάρισα, η οποία ζητάει να δει να πάρει τις συνεχογραφημένες συνομιλίες, λες και να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα να κάνει, δεν ποινικοποιείται το λάθος του διαιτητή και οποιασδήποτε συνομιλίες είναι μόνο για να τις ακούσουν. Ο δε κύριος Δαβέλης θα υποστεί πολλές συνέπειες, δεν το λέω εγώ απειλητικά, το λένε τα πράγματα, γιατί εκλήθη από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα για δυσμενείς δηλώσεις, όπως ότι είχε δόλο Φωτιάς. Αυτό είναι το κομμάτι το αθλητικό, γιατί το ποινικό θα μας απασχολήσει από τον ίδιο το Φωτιά, ο οποίος προσφέρει στη δικαιοσύνη για όσα είπε, ότι ήταν στημένος, είχε δόλο και άλλα πολλά κτλ. Οπότε θα έχουμε ιστορίες να συζητάμε και να λέμε και τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα τους διαιτητές εντάχει.
0: Πάμε, ναι, για να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, Άρη Σόφη Κόκκινος με τον Σιδηρόπουλο στο ΒΑΡ, στο Πανθεσσαλικό Βόλος Λεβαδιακός Γιουγκίδης με το Κουμπαράκι στο ΒΑΡ. Είπαμε το Παναθηναϊκό, είπαμε ότι είναι ο Όσμερς.
0: Ο Γερμανός,
1: ναι. Με συμπατριώτη του τον Ραφάλτσκι στο ΒΑΡ. Φώτης Πολυχρόνης τέταρτος. Ολυμπιακός είπαμε ότι είναι ο κύριος Μαρτίνες με τον Τζακαλίδη τέταρτο. Και στα άλλα παιχνίδια λοιπόν που έχουμε, Πανσεραϊκός και Φυσιά, Παπαδόπουλος με τον Τζακαλίδη στο ΒΑΡ. Λάρισα Αστέρας, το πιο κρίσιμο παιχνίδι, ο Άγγελος ο Ευαγγέλου με Αρμακόλα βοηθούς και Χριστοδούλου και τον Ζαμπαλά στο ΒΑΡ. Περιστέρι Ατρόμητος Πανατολικός, Ματσούκας με τον Βεργέτη Τέταρτο και τον Φωτιά Αβάρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι διαιτητές οι οποίοι θα μας απασχολήσουν και θα έχουμε να λέμε
0: τις
1: επόμενες μέρες και τη Δευτέρα ακόμη που θα γίνει και συνάντηση των παραγόντων της Λάσσερ με την ΚΕΡ.
0: Έτσι, κάθε φορά λέμε ότι η επόμενη αγωνιστική για τα διστέσεις 1-4 είναι πιο κρίσιμη. Για να δούμε και αυτή μεθαύριο. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν πολλά, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 παρά, θα είμαστε μαζί. Και να θυμηθούμε άλλη μια φορά τον χορηγό της εκπομπής που είναι τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτέ. Ραφίνα και Αρτέμιδα, θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ είναι η ποιότητα που συναντά το στυλ. Πάμε τώρα και στις στοιχηματικές μας προτάσεις. Είπαμε νωρίτερα για τα Champions League, τα δύο παιχνίδια το χτεσινό που έγινε και αυτό που θα γίνει σήμερα ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του 5-4 για την Paris. Εδώ η Paris ήθελε και έβγαλε τα μάτια, θα το πούμε έτσι λαϊκά, διότι προηγήθηκε 5-2 στο πρώτο παιχνίδι και τώρα και δέχτηκε δύο γκολ στο τέλος και έκανε το ρευστό αυτό το 5-4, το οποίο κατά τη δική μας άποψη δίνει μεγάλη πιθανότητα νίκης στην Bayern Μονάχου. Τώρα, αν θα είναι και πρόκριση θα το δούμε, αν πάει παράταση θα το δούμε, γιατί ένα αποτέλεσμα 2-1, 3-2 οδηγεί σε παράταση. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το παιχνίδι, κωδικός 958, θα το προτείνουμε άσο με 1.75, διότι δεν αξίζει το goal ή το over, είναι πολύ χαμηλά, 1.30 και 1.35 δεν αξίζει. Άσος λοιπόν, έχουμε την αίσθηση ότι η Bayern έχει τη δυνατότητα να πάρει τη νίκη, αλλά το πιθανότερο μπορεί να την πάρει με 3-2, με 2-1, μπορεί να οδηγήσει και σε παράταση. Άσος λοιπόν, απόδοση 1.75. Συνεχίζουμε τώρα με Copa Libertadores και κωδικός 968, η Ντεμπετιέτε Κορίνθιας η αναμέτρηση. Εδώ να πούμε το εξής, είναι τρίτη αγωνιστική, ένα βαθμό έχει την Ντεμπετιέτε, πρώτη με 9 βαθμούς η Κορίνθιας εδώ, στο συγκεκριμένο όμιλο, πέμπτο όμιλο που ανήκουν και οι δύο ομάδες. Η παράδοση λέει 2 με 3 γκολ, under ή και 0 έως 1 γκολ. Η κρισιμότητα του παιχνιδιού ίσως οδηγεί σε εμάς ή στο under ή στο 0 έως 1. Ό,τι θέλετε παίρνετε. Αν θέλετε ρίσκο, βάζετε το 0 έως 1 που έχει απόδοση 2,70. Αν θέλετε να πάτε συντηρητικά, βάζετε τη δεύτερη επιλογή, under 2,5 με απόδοση 1,60. Το μάτς ξεκινά τα ξημερώματα, 3:30. Και το άλλο παιχνίδι όμως είναι από το Κόπα Σουνταμερικάνα, πέμπτος όμιλος, κωδικός 969, Μποταφόγκο Ρασίκ Γκλουμπ είναι η αναμέτρηση. Να πούμε πέμπτος όμιλος και εδώ όπως είπαμε, η Μποταφόγκο είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, στην τρίτη με 4 η Ρασίκ. Εδώ έχουμε την αίσθηση τα 2-3 γκολ είναι κοντά στο να δικαιωθούμε. Θα πάμε εδώ λοιπόν, η απόδοση είναι 1.92 και πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 9.58 Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, σημείο 1 με απόδοση 1.75, 9.68 η Ντεμπετιέτε Κορίνθιας, 0 έως 1 γκολ με απόδοση 2.70 ή για τους συντηρητικούς, under 2.5 με 1.60 και 9.69 Ποταφόγκο Racing Club, 2-3 γκολ με απόδοση 1.92.

0: Λοιπόν, προανήγγυλα φίλες και φίλοι, να πω για τον νεαρό το 15χρονο και να ακούσετε ένα ηχητικό, αυτό το οποίο μου έχει προκαλέσει και μας έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση όλους. Λοιπόν, στα 15 του συνεργάζεται με την NASA, δεν είναι σενάριο, είναι Έλληνας μαθητής πραγματικά, από τη Γάμα Γυμνασίου, από την Τρίτη Γυμνασίου, σε διεθνείς διακρίσεις και επιστημονικές αποστολές. Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος δείχνει ότι τι μπορεί να πετύχει ένας μαθητής με επιμονή και στόχο. Αναφερόμενο στα πρώτα του βήματα, εξήγησε ότι η ενασχόλησή του ξεκίνησε μέσα από το Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη. «Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου», τόνισε ο 15χρονος. Μίλησε επίσης για το πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για την επιστήμη από τα παιδικά του χρόνια, όταν οι γονείς του του διάβαζαν για τα αστέρια. Θέλω λοιπόν να το ακούσουμε, να το αχητικό, και θα καταλάβετε τι γίνεται.
1: Έχω κλάδι στη φυσική και να
2: Εσείς είστε τώρα ένας επιστήμονας ετών 15.
1: Ναι, μα.
2: Είναι αλήθεια αυτό?
1: Αλήθεια είναι.
2: Και πηγαίνετε σε διαγωνισμούς και σαρώνετε?
1: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω. Έχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα στο μέσο φυσικής είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμε μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035.
2: Την NASA, τη γνωστή NASA.
1: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA.

0: πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπατή. Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές όπως προανέφερα με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκινοπάθεια. Και έχουμε δημιουργήσει κάποια δεδομένα ερωτηματολόγια, αλλά ανώνυμα. Έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε, γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι και τα καθημερινά, είναι μοτίβα. Οπότε αναρωτιέμαι αν επηρεάζουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν καρκινοπάθεια. Θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική, οι οποίες είναι κορυφές στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να μου προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι κάποιος άλλος. Το έχω ξαναπεί. Η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες, όπως είναι η Αγγλία και η Αμερική. Όπως είπα, ότι πρέπει κυρίως η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση. Γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχει τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο από αυτό που μπορεί να σε εξελίξουν.
1: Εμείς όμως δεν θέλουμε να σε χάσουμε τώρα. Έτσι όπως μας τα λες, είναι σαν να έχεις αποφασίσει ότι θα φύγεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, προλαβαίνουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τέλος πάντων παιδιά σαν εσένα.
0: Το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω σε σχέση. Δηλαδή, αν συγκρίνεται τα ακαδημαϊκά τμήματα που είναι στο εξωτερικό με τα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από αυτά που είναι σε.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 15χρονος Βίκτορας Γιάννη Κόπουλος, επιστήμονος, ιατρική αστροφυσική. Ακούσατε το λόγο του, ακούσατε τις θέσεις του, ακούσατε πόσο τεκμηριωμένα και πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα και οπωσδήποτε επισήμανε στο τέλος ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατήσει εδώ τέτοια μυαλά και τέτοιους επιστήμονες. Όταν μιλάμε για ένα 15χρονο παιδί, θυμηθείτε το όνομά του, αργότερα θα διαπρέψει. Συγχαρητήρια στους γονείς του λοιπόν και στον ίδιο να έχει υγεία και να τέτοια μυαλά να πηγαίνουν μπροστά. Δηλαδή μας έχει αφήσει άφωνος ο μικρός, ο 15χρονος Βίκτορας Γιαννικόπουλος. Και με τεράστιες ευαισθησίες στην ιατρική, έρευνα για την καρκινοπάθεια κτλ. Δεν το συναντάμε εύκολα αυτό. Είναι τεράστιο γεγονός και γι' αυτό το αναδείξαμε και θα πρέπει να αναδεικνύουμε τέτοια, γιατί λείπουν από τη χώρα μας, λείπουν από την καθημερινότητά μας και δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε όλα αυτά.

0: εκεί στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, εκεί όπου ένας 54χρονος εκτέλεσε μέσα στη μέση του δρόμου τον 20χρονο, 21 ετών, ο οποίος έτυχε πριν από 3 χρόνια να είναι οδηγός και ο γιος του είναι οδηγός που έχασε τη ζωή του. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός είναι η υγεία του καλά, αλλά μέσα από ένα τροχαίο χωρίς να υπάρχει πρόθεση να συμβεί το κακό, το μοιραίο, να εκτελεί σε ένα νέο παιδί 21 ετών, μας ξεπερνά αυτό και δυστυχώς είναι το άσχημο που δεν θέλουμε να ακούμε. Θα τα αφήσουμε όσα αυτά, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Θα πάμε μέχρι τη Δράμα να συναντήσουμε εκεί τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, του Όφη, της Δόξας Δράμας, τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία με την πράσινη φανέλα, κατέκτησε τίτλους, αλλά αγωνίστηκε και στην εθνική ομάδα. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ που τα λέμε εδώ στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 943, διότι δεν έχουμε μιλήσει. Δεν σας έχουμε φιλοξενήσει εδώ.
1: Νομίζω πρώτη φορά, έχω την αίσθηση.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ, ναι. Λοιπόν, καταρχάς πώς κυλάει η ζωή εκτός ποδοσφαίρου, να ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις... βέβαια χωρίς ποδόσφαιρο αλλά με το ποδόσφαιρο, γιατί το παρακολουθούμε όσο το δυνατόν από μακριά, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Από τη Βόρεια Ελλάδα, από την άκρη της Ελλάδος. Εντάξει, εγώ έχω περίπου πάνω από 11 χρόνια που έχω βγει στη σύνταξη. Ήμουν εκπαιδευτικός, ήμουν γυμναστής σε σχολείο εδώ μέσα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Εντάξει, έχω μεγάλη οικογένεια, 4 παιδιά, άλλα παντρεύτηκαν, άλλα είναι ελεύθερα.
0: Μεγαλώνουμε. Κύριε Χαραλαμπίδη, μεγαλώνουμε όλοι και βλέπουμε από τα παιδιά μας και τα εγγόνια ότι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είμαστε η ίδια γενιά δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Να έχουμε υγεία. Λοιπόν, για πολλούς προπονητές στα χέρια τους είσαστε ένα φωνικό όπλο. Ναι. Ένα αληθινό θορυκτό στην περιοχή που αρκετοί από τους δημοσιογράφους σας είχαν βαφτίσει τότε και τον νέο Αντωνιάδη. Κάνατε καριέρα στον Παναθηναϊκό, ήσασταν εκεί 5 χρόνια. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό ή θέλετε από τη Δράμα που φύγατε και ήρθατε?
1: Όπως θέλετε εσείς.
0: Καταρχάς, το 1979 ανεβάσατε τη Δόξα Δράμα στην ΑΕθνική και μετά πήρατε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, έτσι?
1: Έτσι είναι, ναι. 2 χρόνια πήρξαμε από το 77 μέχρι το 79. Β' Εθνική και μετά ανέβηκε η ομάδα στην Α' Εθνική κατηγορία, οπότε 2 χρόνια έπαιξα και με τη Δόξα στην Α' Εθνική, δηλαδή 2 στη Β' και 2 στην Α'.
0: Σωστά. Ναι. Στον Παναθηναϊκό πώς ήταν τα χρόνια σας, 5 χρόνια εκεί, 4 τίτλους, έτσι,
1: χρόνια,
0: ή 5,
1: κοιτάξτε,
0: 5 τίτλους.
1: Κύριε Ζαφυράκη, καταρχήν εγώ να πω κάτι το οποίο είμαι Παναθηναϊκός εκγενετής, από μικρός.
0: Ναι.
1: Εδώ στη γειτονιά μεγάλωσα, ένας σχολεμένος ξαδερφός μου, ο οποίος δεν είναι ζωή, ήταν Παναθηναϊκός και αυτός, ας πούμε, με εμείς, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, δίπλα εδώ στην Καβάλα τότε, όταν η Δόξα δεν έπαιζε στην Αλφανική, η Καβάλα είχε ανέβει πολλές φορές και οι Σέρες είχαν ανέβει. Εγώ προσπαθούσα, ας πούμε, σε μικρή ηλικία, 10 με 15 χρονών εκείνα, όποτε ερχόταν ο Παναθηναϊκός, να πάω να το δω. Δηλαδή, με εποχή Γουέμπλε, να φανταστείτε,
0: ναι,
1: με τον Αέμιστο, τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη, όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και όταν τους έβλεπα μπροστά μου, σαν έβλεπα τους ηρωές μου, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήμουν Παναθηναϊκός και όχι ότι έγινα Παναθηναϊκός.
0: Διπλή χαρά δηλαδή, όταν ένα νέο παιδί από τη Δράμα κατεβαίνει στον Παναθηναϊκό και είναι και είναι ο παδός της ομάδας, φαντάζομαι τότε η χαρά σας θα ήταν τεράστια, έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Πώς τα βρήκατε όμως στην Παιανία τότε?
1: Παιανία δεν ήταν αμέσως.
0: Ήταν μετά,
1: 2 χρόνια άρχισε να γίνεται,
0: ναι,
1: στην Λεωφόρο καταρχήν και μετά στην Παιανία. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είχα κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Εντάξει, όταν ένα νέο παιδί από την επαρχία κατεβαίνει στην Αθήνα με τα πολλά φώτα, έχει στην αρχή δύσκολα προσαρμοστής, αλλά εγώ ήμουν ομπιθαρχημένο, ας πούμε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, την προπόνησή μου, τους φίλους μου, τις παρέες μου, τα καφεδάκια εκεί στη γειτονιά που έμενα, δεν είχα κανένα πρόβλημα, και με τα παιδιά στον Παναθηναϊκό ήμασταν μια καλή ατμόσφαιρα, ας πούμε, εκείνη την εποχή δεν είχαμε πρόβλημα, όλα καλά.
0: Πάντως είστε τυχερός, γιατί στα 5 χρόνια κατακτήσατε 5 τίτλους, έτσι, 2 πρωταθλήματα, 3 κύπελα,
1: ναι,
0: και ένα με τον Όφη, μετά θα το πούμε αυτό για τον Όφη.
1: Ναι.

0: Είναι άλλη, δηλαδή το λέω αυτό γιατί μίλαγα με τον Νίκο Τσαντάκη προημερών, είναι φίλος μου και ο Νίκος. Στον ναι. Ολυμπιακό δεν έτυχε, ας πούμε, τα χρόνια που ήταν εκεί να πάρει έναν τίτλο, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό είναι και τύχη βέβαια και συγκυρία, γιατί πέσαμε πάλι σε καλούς παίκτες. Κάψης, Κυράστας, Ρότσα, Αντωνίου, Κωνσταντίνο Βασίλης, πολλά, τον Ντορό Νικολάη, τον Ρουμάνος, Ιφαντίδη, δηλαδή πολλοί παίκτες τους οποίους τώρα ξεχνάω και ορισμένους, πέσαμε και σε καλή φουρνιά, ας πούμε. Είναι και αυτό καμιά φορά συγκυριακό, ας πούμε.
0: Από το Παναθηναϊκό έχετε κρατήσει κάτι σφιχτά στο μυαλό σας, έτσι που λέτε ήταν το μεγαλύτερο που το θυμάστε ακόμα? Τι ήταν αυτό, κάποιος τίτλος, κάποιο γκολ, τι απ' όλα?
1: Κοίταξε, όχι κάτι συγκεκριμένο, αλλά οπωσδήποτε οι πέντε τίτλοι ήταν για μένα ένα μεγάλο γεγονός, όπως προείπες προηγουμένως εσύ. Και το γεγονός ότι και εγώ βγήκα και πρώτος σκόρερ ναι. και δύο φορές δεύτερος. Με φανέλα του
0: Παναθηναϊκού. Το 1982 ήταν πρώτος σκόρερ, έτσι.
1: Το 82 πρώτος σκόρερ και το 83. Τώρα δεν μου έρχεται, ας πούμε. Δεύτερο σκόρερ είχα βγει και με τη Δόξα Δράμας. Αν και ήμουν σε επαρχιακή ομάδα.
0: Σωστά,
1: αλλά βγήκα και μετά το... Τραυματίστηκα μετά την πρώτη χρονιά. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Και την άλλη χρονιά βγήκα δεύτερο σκόρερ μετά τον Αναστόπουλο. Μη παίζοντας όμως όλα τα παιχνίδια. Έχει σημασία. Δηλαδή αν να παίξω, ξέρω κι εγώ, 30 παιχνίδια, έπαιξα 18-20 παιχνίδια, ας πούμε. Είναι ένα σοβαρό ντεζαβαντάζ. Γιατί δεν έπαιξα όλα τα παιχνίδια.
0: Στο...
1: Και μετά τον Νίκο Αναστόπουλο, δεύτερο σκόρερ.
0: Σωστά, σωστά. Στον Παναθηναϊκό παραμείνατε, όπως είπαμε, 5 χρόνια. Σε 100 αγώνες πρωταθλήματος σκοράρατε 50 φορές. Έτσι, στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το 1986 λοιπόν μεταγραφήκατε στον Όφη του Ευγένιου ναι. Γκέραντ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί τι συναντήσατε? Κατακτήσατε ένα κύπελλο καταρχάς και να ναι. πούμε εδώ, με δικό σας γκολ ήρθε η ισοφάριση απέναντι στον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι,
0: πήγατε απέναντι μετά.
1: Συνάντησα μια πολύ καλή ατμόσφαιρα καταρχήν, μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, μια οικογένεια. Τα παιδιά όλα, και πιστεύω ότι πρωτεργάτης ήταν ο Άιμνης, ο Γκέραντ, αλλά και όλα τα παιδιά εκεί και η διοίκηση του Όφη προσπαθούσαν, ας πούμε, όσο δυνατόν καλύτερα να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν για να, η ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση. Μπορώ να φανταστείς ότι μετά τον αγώνα βρισκόμασταν τις περισσότερες φορές όλοι σε μια κεντρική πλατεία και στα λιονταράκια που υπήρχαν καφετέρες και τέτοια. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο όταν έφυγα και έπαιξα και μετά αργότερα και στην Κύπρο, δηλαδή σε ένα χρόνο μετά, γυρνώντας για να έκατσα μια εβδομάδα για να δω τους παλιούς φίλους, λίγο το... δεν ήσυχε αυτό. Δηλαδή με κάποιους φίλους που μιλούσα και συμπαίκτες, ας πούμε, λένε Γρηγόρη, σιγά σιγά λέει πόσο πάει, δεν έχουμε εκείνο το παλιό, ας πούμε, mm-hmm. που είχαμε αυτή την... Την ομοψυχία, πώς να το πω, την καλή συγκυρία, ας πούμε,
0: σωστά.
1: Μεταξύ μας, ας πούμε.
0: Και επειδή το θίξατε, αγωνιστήκατε και στην Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι.
1: ΑΕΚ Λάρνακος είναι τώρα, πεζοπορικός λέγονταν τότε.
0: Ναι, ναι, το λέμε με τη σημερινή ονομασία.
1: Ναι, η ΑΕΚ Λάρνακος είναι, είναι ο πεζοπορικός, συν την ΕΠΑ Λάρνακος, ενώθηκαν και κάναν τη σημερινή ΑΕΚ Λάρνακος.
0: Τώρα.
1: Και στον Όφη συνάντησα μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα.
0: Θέλω να μας πείτε...
1: Με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Έτσι, ναι.
1: Θέλω να το τονίσω αυτό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ήμουν τραυματίας μετά από μια επέμβαση που έκανα στο Μηνίσκο. Και κάποια στιγμή βλέπαμε ένα φίλο, ένα παιχνίδι εκεί μέσα στο Ηράκλειο και το λέω το φίλο μου, τι παλά παίζει ομάδα. Δηλαδή με Γιάννη, με Παπαβασιλείου, με Περσία, με Σαμαρά, με Βλαστό. Δηλαδή μια πάρα πολύ καλή ομάδα Όφη, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε. Και φτάσαμε στο τελικό, ας πούμε, τότε εκείνη τη χρονιά,
0: ναι.
1: το 87, με 86 το... πήγα εγώ, το 87, παίξαμε με τον Ηρακλή, μια ακόμα καλύτερη ομάδα.
0: Με τον Βασίλη Χατζηπαναγή στον Ηρακλή, έτσι, κόντρα.
1: Με την ομάδα του Βασίλη του Χατζηπαναγή, με του Σάββα του Κοφίδη, με του Αναστασιάδη, με του Βακαλόπουλου, με του Γεωργίου
0: Θερματοφύλακα. Τόσο, ναι, σωστά.
1: Και με άλλα παιδιά του Αδάμου, τα οποία ίσως ξεχνάω κάποιους, ας πούμε.
0: Τώρα.
1: Ίσως καλύτερα να μην αναφέρω και ονόματα, ας πούμε, για να μην κάποιοι αδικηθούν, ας πούμε.
0: Να έρθουμε...
1: μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής.
0: Mm.
1: Και πήγαμε...
0: Μεγάλη επιτυχία το κύπελλο. Η κατάκτηση του κυπέλλου, μεγάλη επιτυχία τότε, λέω, ναι.
1: Ήταν μια μεγάλη επιτυχία, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία, η δεύτερη έγινε μόλις. Δεν έχει μια βόμβα, αλλά την προηγούμενη...
0: Πώς το περιμένατε αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ, κύριε Χαραλαμπίδη?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δεν βρισκόταν σε καλό momentum, σε καλή φάση. Η αλήθεια είναι. Βέβαια ήταν το φαβορί, γιατί ήταν, είναι Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια πρωταγωνιστή, έχει πάρει 2-3 πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα. Ήταν το φαβόρι, αλλά δεν ήταν σε καλή φάση, δεν ήταν σε καλό momentum. Δηλαδή τους τελευταίους 2 μήνες ο ΠΑΟΚ, άρρωστο το δήλωσε ο κ. Λουτσέσκα, ας πούμε, δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Και εγώ είπα, ας πούμε, και σε κάποιους άλλους συναδέλφους σας που με είχαν πάρει για να πω κάποια πράγματα, ότι για τον Όφη είναι ευκαιρία τώρα. Μπορεί να είναι να μην είναι το φαβορί, αλλά είναι ευκαιρία γιατί δεν βρίσκεται ο Όφη, ο ΠΑΟΚ σε καλή κατάσταση. Ενώ αντιθέτως ο Όφη ήταν σε καλή κατάσταση. Ιδίως από τη στιγμή που πήρε και ο Χρήστος Κόντης, ας πούμε, ο προπονητής.
0: Και σωστά.
1: Η ομάδα ανέβηκε ψυχολογικά.
0: Έτσι.
1: Και κατάφερε αυτό που κατάφερε.
0: Να έρθουμε όμως στο σήμερα, γιατί έχουμε 3-4 λεπτάκια ακόμα για να τελειώσει η εκπομπή, κύριε Χαραλαμπή. Ναι. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός. Είναι μια χρονιά, διανύει μια χρονιά όχι καλή. Και δεν είναι η μόνη. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός απέχει από πρωταθλήματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Για πείτε μου εσείς, με το Ράφα Μπενίτες στον πάγκο, περιμένατε περισσότερα? Είναι ένας προπονητής ο οποίος και τώρα αυτήν την ώρα αμφισβητείται αν πρέπει να μείνει ή δεν πρέπει να μείνει την επόμενη χρονιά.
1: Εντάξει,
0: ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης τι λέει?
1: Υπάρχουν από τους συναδέλφους υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο όνομα που τον είδε και ήταν, ας πούμε, ήδη στο παρελθόν, έχει κάνει σε μεγάλες ομάδες. Δεν μπορείς να προπονητή τον κρίνεις από μια χρονιά η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί καλά-καλά ακόμα και δεν ήταν και εκ της αρχής αυτός. Να πω την αλήθεια, ας πούμε. Δεν ήταν. Ανέλαβε μια ομάδα στα μέσα περίπου της περίοδου, έκανε τι έκανε, η ομάδα βγήκε τελικά έστω και στο Conference League, καλό ήταν να πήγαινε και παραπάνω. Όπως είπες και εσύ, ότι Παναθηναϊκός τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχει ένα πρωτάθλημα. Αυτό ασκεί μεγάλη ψυχολογική πίεση σε ολόκληρο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι τα εκτελεστικά όντα, ας πούμε, οι εκτελεστές, ας πούμε. Είχαμε την ευκαιρία να σε αυτά τα χρόνια, τα 10-15 χρόνια που μας έλειψε το πρωτάθλημα, να πάρουμε το πρωτάθλημα, ιδίως στην περίπτωση τη χρονιά εκείνη με τον Γιωβάνοβιτς. Πιστεύω θα ήταν διαφορετικά, δηλαδή και ένα πρωτάθλημα και δύο, αν παίρναμε ο Παναθηναϊκός θα ήταν σε άλλη φάση. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει συνέχεια πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν παίρνουν συνέχεια κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Αλλά τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι μεγάλη ομάδα, τον έλειψε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε με τίτλους μόνο, τρεις ερωτησούλες με γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχουμε ούτε δύο λεπτάκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος με 6 βαθμούς. Παίρνει το πρωτάθλημα, τι λέτε?
1: Το λογικό φαβορί.
0: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός παίζουν. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τώρα διεκδικούν τη δεύτερη προνομιούχο θέση του Champions League προκριματικών. Έχετε φαβορί εκεί στο μυαλό σας?
1: Δεν έχω φαβορί, όχι. Αλήθεια, δεν έχω. ΠΑΟΚ ανέβηκε τώρα με την τελευταία νίκη, αλλά δεν έχω φαβορί.
0: Στα ντέρμπι τώρα το
1: 50-50 δηλαδή.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ναι. ΠΑΟΚ. Τι βλέπει ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης στην Κυριακή?
1: Κοίταξε να δεις, συγκεκριμένα δεν μπορούμε να πούμε με τα σιγουριά ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει, να πάρει και μια ισοπαλία και να κερδίσει ακόμα. αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ, όπως είπα προηγουμένως, ότι είναι το λογικό φαβορί. Έχουμε τρεις αγώνες, είναι 6 βαθμούς μπροστά, είναι το λογικό φαβορί ασχέτως αποτελέσματος, δηλαδή. Και να χάσει ακόμα σε μια απασκτέα για αυτήν την περίπτωση για την ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα είναι πάλι τουλάχιστον 3 βαθμούς μπροστά. Μην πω ότι αν έρθει στο παλιά και κάτσει του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ θα είναι 5 βαθμούς μπροστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στο ποδόσφαιρο, είναι τέτοιο το άθλημα που δεν μπορεί να μεταβεβαιώνεις να πεις κάτι. Πάντως κρίνω την ΑΕΚ 70-80 ίσως. Λογικό φαβορί της.
0: Μάλιστα. Και μια...
1: το άλλο είναι 50-50 πάω Ολυμπιακός.
0: Έτσι.
1: Για τη δεύτερη θέση.
0: Και θέλω μια κουβέντα μόνο για την Δόξα Δράμας. Την έχετε υπηρετήσει και ως παράγοντας, νομίζω, έτσι, στα διοικητικά.
1: Τώρα είναι... διοικητικά όταν είχε πέσει σε Δέλτα Εθνική.
0: Μπορεί τώρα, έχει το οικονομικό, την οικονομική οντότητα να βοηθηθεί ή θα... δεν υπάρχει.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο κ. Καλλινικίδης, ο πρόεδρος, ο οποίος έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Ο άνθρωπος έβαλε τα πράγματα σε μια τάξη. Αλλά αν πέσει όλο το βάρος σε έναν άνθρωπο είναι δύσκολα. Δεν
0: σίγουρα.
1: Δεν είναι ας πούμε κάποιος εφοπλιστής, ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς το λέω. Ο άνθρωπος πάντως πληρώνει όλα ό,τι είναι στην ομάδα, τα πληρώνει. Εγώ εύχομαι η ομάδα κάποια στιγμή να βρει το δρόμο της, γιατί είναι κρίμα για τη δόξα.
0: Είναι ιστορική ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα η οποία με ανέξε εμένα προσωπικά, αλλά έχει βγάλει και
0: πολλούς
1: πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στο παρελθόν. Έχει φτάσει τρεις τελικούς στην δεκαετία του 50 στο Ελλάδα.
0: Σωστά. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα μας δοθεί η ευκαιρία ότι πρέπει να κλείσουμε οριστικά. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Να σας ευχαριστήσω που τα είπαμε. Θα τα πούμε και άλλη φορά με περισσότερο χρόνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και χάρηκα πολύ. Υγεία να έχετε πάντα.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, σε μεγάλη δόξα του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και με τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μιχάλη Τσοϊλές με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, την Παρασκευή το βράδυ, μην ξεχνάτε, παράθυρο στα Sport Blue Sky 11.30 ζωντανά. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermittent Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ώρα πρόκριση για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους παραμένει μόνο ο Κώστας Λούκας. Στο τζάμπι Λόπεθ Αροστέγκη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Το σκόρ είναι στο 2-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Μάκη Δρόσου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο πρώην διευθυντής του αθλητικού τμήματος στον Αντένα, Σταύρος Τσόχος. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέλιος με τη Λίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεν στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Κανονικά σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτες και θεραπεία Γετβάη, Ντέσσερ και Σισοκό. Δίωξη κατά του Προέδρου της ΑΕΛ Αχιλέα Νταβέλη άσκησε ο αθλητικός εισαγγελέας για το όσα δήλωσε μετά την αναμέτρηση στον Βυσσινή με τον Πανσερραϊκό. Παρελθόν αποτελεί και επίσημο από τον Βόλο ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Νέο μεταγραφικό μπαν επέβαλε η FIFA στον Πανσερραϊκό. Η συγκεκριμένη ποινή αφορά τις 3 προσεχείς μεταγραφικές περιόδους. Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας βρίσκεται ο 27χρονος μεσοεπιθετικός στα τρομή του Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΣΑΕ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League κοντρα στην Ουνικά Χαμάλαγα. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Τη σεζόν δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβαιναν. Μένει ακόμη ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό. Τώρα στα social media ο Mike James. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχει την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικράτηση 5-4 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Πορένα και Μέγκα. Στο άλλο μάτς στο play-off της EuroLeague, η Ζαλγκίρις υποδέχεται στις 8 τη Φενέρμπαχτσε. Στο handball ανδρών η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου διεθνή τερματοφύλακα Δημήτρη Κοτανίδη. Η Μαρία Σάκαρη χάνει 1-0 σετ από τη 18χρονη Λίλι Τάγκερ από την Αυστρία για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 6. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου και τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervention Sports. Καλό απόγευμα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6. Και απόψε θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ.

θα περιπλανηθούμε παρέα με όλους εσάς και με τη βοήθεια των ρεπόρτες βέβαια. Σε ό,τι έχει συμβεί σήμερα, σε ό,τι συμβαίνει, σε ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2006. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Πάντα συντονισμένοι σωστά εδώ στο 943 Interveten Sports. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Ελέας είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

0: Πάμε τώρα να πούμε τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε στο Viber του σταθμού. Καιρό έχουμε να ακούσουμε το φίλο μου τον Γιώργο το Χελάκη, γιατί σίγουρα ο Γιώργος το λέει πολύ καλύτερα από μένα, παιδιά. Έλουρος ο Γιώργος, θα έρθει γρήγορα μέσα. Έλα, Γιώργο μου, γρήγορα, γρήγορα να μας πεις το Viber του σταθμού που το λες με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Σ' ακούμε.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτω στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Άλλη μία, Γιώργο.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό, Γιώργο μου, είναι...
1: Αχρεωστήτως.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτως.
0: Μάλιστα. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Λοιπόν, σήμερα έχει Περιστέρι ΠΑΟΚ για τα play-offs της Basket Link. Στις 7 είναι το μάτς αυτό. Έχει Ευρωλίγκα στις 8, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε για τα play-offs. Και στις 9 και 4, ο τρίτος κατά σειρά αγώνας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται πλέον τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί θα είναι ο Μιχάλης Δρόσος να περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του 943 Intervention Sports. Έχει και Champions Link για τα playoffs, ένα match στις 10, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Γι' αυτό το match θα πούμε περισσότερα με τον Μάνο Σταραμόπουλο μετά τις 6.30. Φυσικά για όλα αυτά τα match, φίλες και φίλοι, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Intervention Sports.

Να θυμίσω ότι το Final Four του φετινού FIFA Basketball Champions League είναι αύριο, ξεκινάει αύριο στην Μπανταλώνα, με την ΑΕΚ να βρίσκεται εκεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, φίλες και φίλοι, διεκδικώντας το δεύτερο τρόπαιό της στον θεσμό. Να σας πω ότι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει μεταξύ Ρήτας Βίλνιους και Τενερίφης αύριο στις 7, ενώ αμέσως μετά στις 10 δηλαδή η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Ουνικάχα Μάλαμα. Μάλαγα, Μάλαμα, τι πάρε Θανάση. Την Ουνικάχα Μάλαγα, διορθώνω, στις 10 είναι το μάτς αυτό αύριο για την ΑΕΚ. Επίσης να σας πω ότι το Σάββατο στις 9 του μήνα στις 6 θα γίνει ο μικρός τελικός για την τρίτη θέση, ενώ στις 9 θα έχουμε το τζάβολ του μεγάλου τελικού. Αυτή την ώρα είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων ομάδων. Η ΑΕΚ θα εκπροσωπηθεί από τους Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρη Φλιώνη.

Πάμε και λίγο στα πρώτα σας μηνύματα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη που είναι πάντα εδώ μαζί μας συντονισμένη. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή να πω στην Πετρούπολη. Καλησπέρα Σάκη σε σένα και στους εξαίρετους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Καλή επιτυχία να πω και στον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Από ό,τι ξέρω παίζει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Ναι, σήμερα παίζει η Γεωργία μου ο Παναθηναϊκός. Το είπα και νωρίτερα. Θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για αυτό το μάτς, στις 9 και 4 είναι.

βγήκαν να σας πω και οι διαιτητές για τα μάτς της Κυριακής, για τα play-offs. Ο Χωσέ Μαρία Σάνσεθ Μαρτίνεθ θα είναι σε ένα ακόμη ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, γιατί έχει ξανάρθει

αρκετές φορές στη χώρα μας, γι' αυτό το λέω αυτό. Ενώ στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα είναι ο γνωρισμός μας Γερμανός Χαρμ Όσμερς. Δύο φορές έχει σφυρίξει το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ ο Μαρτίνεθ. Ενώ ο Όσμερς έχει έρθει φέτος τρεις φορές στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ τέταρτος θα είναι ο Τσακαλίδης, στο ΒΑΡ Μουνοέρα και Γκαρθία. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός τέταρτος θα είναι ο Πολυχρόνης, στο ΒΑΡ Ραφάλσκι, Χάνς Μπάουερ.

Σήμερα είχαμε νέο Δέλτα Σίγμα στον ΨΑΠ. Πρόεδρος παραμένει ο κύριος Μπατής. Αντιπρόεδρος είναι πλέον ο Τάσος Μπακασέτας. Γενική, να σας πω το Προεδρείο, Γενική Γραμματέας είναι η κυρία Χαρούλα Δημητρίου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρη Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Παναγιώτης Ρέτσος, Ταμείας Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Ειδική Γραμματέας Σοφία Πελεκούδα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Γυναικών, η Φανή Δοϊρανλή. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου σήμερα με ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν τη δουλειά τους του ΠΑΟΚ στην Νέα Μεσημβρία. Με ανεβασμένη βέβαια ψυχολογία μετά το 3-1 επί του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έβγαλε αντίδραση σε αυτό το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό φαίνεται και στις προπονήσεις της ομάδας. Σήμερα το πρωί έγινε η προπόνηση, όπου ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να κάνουν ατομικό και προσπαθούν να επανέλθουν στην δράση. Ίσως ο πρώτος, ο Χατζίδης δηλαδή, να είναι στο μάτς του Φαλήρου την Κυριακή και ο Γιακουμάκης κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει κάποιο από τα τελευταία μάτς. Να σας πω ότι θεραπεία έκαναν ο Λόβρεν και ο Μαντί Καμαρά. Ένα κρίσιμο παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη δεύτερη θέση, αλλά και το κυνήγι, και για το κυνήγι του τίτλου, θα έλεγα, με λιγότερες πιθανότητες.

Βέβαια παίζει και το άλλο σενάριο. Η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, οπότε μετά και οι δύο να κυνηγήσουν μόνο την δεύτερη θέση.

0: Πάμε καλύτερα να μας τα πει όλα τα της Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτης Στεφάνου που είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε από Θεσσαλονίκη?
1: Σάκη, έχουμε αυτό το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει

0: καλέσει άλλο στην, στον Άρη, ειδικά, με τις καταγγελίες του Πάπε Σέιχ Ντιόπ, ενός ποδοσφαιριστή που πέρασε κάποια στιγμή το 2022 από τους Κιτρίνους, Σενεγαλέζος, έδωσε μια συνέντευξη στην Ισπανία και είπε ότι σε ένα ντέρμπι του Άρη, με μια ομάδα την οποία δεν κατονομάζει, κατέβηκαν στο ημίχρονο οπαδοί του Άρη στα αποδυτήρια της ομάδας, έχοντας πιστόλια κάτω από τις φανέλες τους, και τους απείλησαν ότι αν δεν κερδίσουν θα έχουν επιπτώσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούσαν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Φοβηθήκαμε, είπε ο Πάπε Σέιχ Ντιόπ, καταλαβαίνετε την ψυχολογία που είχαμε και πώς αγωνιστήκαμε στο δεύτερο μέρος. Υπήρξε άμεση απάντηση από τον Άρη μέσω διαρροής. Προφανώς και δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπε ο Ντιόπ, αναφέρει ο Άρης. Ήταν μια περίοδος τότε που τον μαζεύαμε κάθε βράδυ μεθυσμένο από τα μπαράκια. Δεν θα δώσουμε συνέχεια στην περίπτωσή του. Τώρα είναι ένα θέμα το οποίο ο ένας λέει αυτή την άποψη, ο άλλος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Πάντως είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ εδώ στην πόλη και όχι μόνο.
1: Ναι, όντως είναι ένα θέμα δυνατό, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό. Από εκεί πέρα...
0: από ό,τι φαίνεται εξέλιξη δεν θα έχει δικαστικά, αν εννοείς, διότι δεν έκανε κάποια κίνηση ο Άρης. Δεν είπε ότι θα πάει δικαστικά εναντίον του Ντιόπ.
1: Μάλιστα, ωραία. Οπότε σβήνει εκεί στην ουσία.
0: Ναι, αλλά μένει η καταγγελία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε από τις
0: Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, πώς προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με ευχάριστες εξελίξεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος μαζί με τον Γιακουμάκη ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα σήμερα. Η πληροφορία που υπάρχει είναι πως αύριο ο Χατσίδης θα μπει με την υπόλοιπη ομάδα, άρα θέτει εαυτόν στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι πολύ πιθανό, τέλος πάντων, να ακολουθήσει την αποστολή για το Καραϊσκάκη. Δεν ισχύει το ίδιο για το Γιακουμάκη, αν και υπάρχουν ελπίδες, το παλεύει. Άρα λοιπόν ο Λουτσέσκου θα έχει τουλάχιστον τον έναν από τους δύο, όπως δείχνουν τα πράγματα, τον Χατσίδη. Άλλη μια επιλογή λοιπόν στη φαρέτρα του για αυτό το πολύ δύσκολο μάτς. Θυμίζω, έξω είναι ο Ντεσπότοφ, έξω είναι και ο Λόβρεν. Και η ομάδα η οποία κορυφώνει πλέον την προετοιμασία της για το μεγάλο ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους.
1: Με ανεβασμένη ψυχολογία, θα έλεγα. Έτσι.
0: Εννοείται. Εννοείται, γιατί πλέον πάει για πρωτάθλημα σύμφωνα με τους οπαδούς του και πάει φουλ για τη δεύτερη θέση σύμφωνα με τον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου, βάσει και τις συνεννόησεις που έκαναν στο Πόρτο Καράς. Ούτως ή άλλως αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
1: Ναι, κοίτα, η δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή κυνηγάνε οι δυο τους, θα πω εγώ, με τα δεδομένα τα σημερινά. Βέβαια, αν η ΑΕΚ από εδώ και πέρα δεν πάρει νίκη, okay, θα προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο και οι δύο. Αλλά ναι, όλα αυτά κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Εννοείται. Αγωνιστικά, Άρης, Ηρακλής, κάτι άλλο από την πρωτεύουσα.
0: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια αυτή που λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Πλέον σε αυτό που επικεντρώνουν όλοι είναι ότι κάνει μεν προτάσεις ο κύριος Μονεβασιώτης για προπονητές, αλλά έχοντας στο νου τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι το παρελθόν του κύριου Μονεβασιώτη.
1: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό πάντως, γιατί για σκέψου και εσύ να σου και εγώ να μην το σκεφτόμουν αυτό.
0: Το βρίσκει μπροστά του, διότι όταν απευθύνεται σε καταξιωμένους προπονητές, όλοι ρωτάνε να μάθουν τι γίνεται με τον κύριο Μονεβασιώτη. Δεν μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος ψάχνει ομάδα εν αγωνίως και θα πάει ό,τι και να γίνει. Ο κύριος Μονεβασιώτης απευθύνεται σε προπονητές καταξιωμένους. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι είτε ξέρουν το ποιόν εντός εγωγών του κύριου Μονεβασιώτη με τους προπονητές, είτε ρωτούν και μαθαίνουν, δεν θα έρθουν τώρα, γιατί ξέρουν ότι μετά από μια-δυο αγωνιστικές τρεις μπορεί να φύγουν.
1: Ή σε μια στραβή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη στραβή.
0: Ή μπορεί να παρέμβει ο κύριος Μονεβασιώτης και να πει στον προπονητή γιατί έπαιξε έτσι ή γιατί δεν άλλαξε τον σχηματισμό στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά δεν τα ανέχεται τώρα ένας προπονητής ο οποίος έχει μια διαδρομή.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν ψάχνει ο κύριος Μονεβασιώτης. Υπάρχουν επαφές, λέγεται ότι υπάρχουν επαφές, κυρίως με ξένους προπονητές. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχουμε μάθει.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως Τετάρτη σήμερα έχουμε για τα μάτς της Κυριακής, να μιλήσουμε και αύριο και μεθαύριο, να πούμε περισσότερα. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα από τον, να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνο από την Θεσσαλονίκη που μας είπε τα ρεπορτάζ των τριών της Θεσσαλονίκης.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εμείς τώρα θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sports. Μέχρι και 6.08 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Με το Σάκη Μπουρζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821.

Να πούμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσόχος. Φτωχότερη η αθλητική δημοσιογραφία από σήμερα. Ο οποίος έστησε τα αθλητικά τμήματα του ΜΕΚΑ αλλά και του Αντένα στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Πέρα βέβαια από τη σπουδαία πορεία που είχε στην κρατική τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που ξεχώρισε για τη σοβαρότητά του, την ευθυκρισία του, αλλά και την αξιοπρέπειά του. Είναι μια τεράστια απώλεια. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στον γιο

Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης που έληξε με νίκη των Λονδρέζων, όπου μετά από 17 χρόνια θα δώσουν ξανά το παρόν στον τελικό. Τότε ήταν στη Γαλλία, όπου είχαν ηγηθεί, όπως ξέρουμε όλοι, από την Μπαρσελόνα με προπονητή το Βεκέρ. Είχε αποβληθεί ο Λέμαν, ο Γερμανός θεματοφύλακας. Ο Ανίρη δεν είχε καταφέρει να σκοράρει και μετά επικράτησε, υπερίσχυσε την Μπαρσελόνα και πήρε το τρόπαιο. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν άλλα τρόπαια. Τώρα η ομάδα του Αρτέντα από χθες κατέβαλε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα παιχνίδι που, αν εξαιρέσεις το πρώτο τέταρτο που δημιούργησε κάποιες καλές φάσεις, εκεί πήγε ο Άλβαρες αλλά δεν μπόρεσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Από εκεί και πέρα είχε τον έλεγχο του αγώνα η αγγλική ομάδα και κατάφερε να πάρει τη νίκη, έστω και με αυτό το 1-0 βέβαια, που σημαίνει πρόκριση. Όπως έλεγε μετά και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο προπονητής, που είχε και μια συμμαχία με τον πρώην συνεργάτη του, τον Ιταλό Αντρέα Μπέρτα, που είναι τώρα αθλητικός διευθυντής στους Κανονιέρδες, γιατί

0: πρόκριση για τον τελικό. Εμείς δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να είναι πάντα οι προπονητές για να μην πυροδοτούν την κατάσταση. Έτσι. Πρέπει να μάθουν όλοι ότι και ήταν μέσα στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως.
1: Έχουμε και σήμερα μάτς, έτσι.
0: Σήμερα, ναι, έχουμε το δεύτερο παιχνίδι όπου η Μπάγεν καλείται να ανατρέψει εις βάρος 5-4 που έχασε στο Parc des Princes από την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης την Paris Saint-Germain και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρξε σε μια διαμάχη ακόμη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Γιατί θέλω να πω με αυτό, η Paris Saint-Germain είχε κλείσει ένα τετράστερο ξενοδοχείο που είχε μείνει και πέρσι το καλοκαίρι όταν έπαιξε τον τελικό του Champions League, όμως το ίδιο ξενοδοχείο το χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια η Μπάγερ Μονάχου, είναι 15 χιλιόμετρα έξω από το Allianz Arena και όπως είπε ο Κρίστια Φρόιντ, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ, εμείς πάμε σε αυτό χρόνια, εμείς θα πάμε και τώρα. Και οπότε η διοίκηση Παρί αναγκάστηκε να βρει ένα άλλο ξενοδοχείο πιο κοντά στην πόλη, με περισσότερη φασαρία όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πεντάστερο, εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι για αυτά. Τώρα πρέπει να δούμε ότι ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες δεν έχουν. Η Μπάγερ σίγουρα έχει ένα μικρό προβάδισμα, παίζει στο γήπεδό της, έχει την ενίσχυση στο φιλάθλο της. Όπως έλεγε και ο προπονητής της, στην αρχή δεν μας πίστευε κανένας ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Τώρα στόχο μας είναι να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Ο Λουίς Ενρίκε από την πλευρά του λέει αυτή είναι μια τιτανομαχία των δύο κορυφαίων ομάδων αυτή τη στιγμή της Ευρώπης και έχει απόλυτο δίκιο. Η Μπάγερ να μην τα ξεκινήσει με τον Νόιερ τροφύλακα. Τον Λάιμερ δεξιά, τον Ουπαμεκανό, τον Τά και τον Καναδό Ντέιβις αριστερά, τον Κίμιχ και τον Παύλο στα δύο αμυντικά χαφ, τον Ολίσε που αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι το πιο καυτό όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχει ξεπεράσει τον Γιαμάλ. Βεβαίως αν θελήσει κανένας να πάρει τον Ολίσε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπολογίζει γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια, ότι θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία του. Είδαμε πόσο προβλημάτισε τον προσωπικό του αντίπαλο τον Νούνο Μέντες στον Πορτογάλο, του κάνει τη ζωή δύσκολη. Δίπλα του θα είναι ο Μουσιάλα, και αυτός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αριστερά ποιος άλλος, ο Κολοβιανός Λουίς Δίας, πάρα πολύ καλός που πέτυχε το τέταρτο γκολ. Σέντερ φορ, ποιος άλλος, ο πρώτος σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 33 γκολ στη Bundesliga, 66 βαθμούς ο Χάρι Κέιν. Μια αστήρευτη πηγή τερμάτων. Από την άλλη πλευρά τώρα η Paris Saint-Germain θα παίξει που δεν θα έχει τον Χακίμ, είναι το πρόβλημά της αυτό, με σύστημα 4-3-3. Κατά τα δοκάρια θα είναι ο Ματβέι Σαβόνοφ, ο Ρώσος τροφύλακας. Δεξιά πιθανότητα θα είναι ή ο Μαγιουλιού ή ο Ζαΐρ Εμερί, να δούμε. Τα δύο center back πιθανότητα θα είναι ο Τζαμπάρνι ο Ουκρανός με τον Πάτσο και τον Νούνο Μέντες, γιατί έχει ένα μικρό πρόβλημα ο Μαρκίνιος, θα δούμε τι θα γίνει. Στη μεσαία γραμμή θα είναι σίγουρα ο μικρός όμως ο Πορτογάλος, ο Ζωάν Νέβες, που έτρωγε σίδερα στο πρώτο παιχνίδι. Δίπλα του ποιος άλλος, ο εγκέφαλος της ομάδας, ο Βιτίνια, ο Πορτογάλος, ίσως ο καλύτερος κεντρικός άφαρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τουλάχιστον. Δεξιά θα είναι ο ταχύτατος εξτρέμ, ο Ντεζιρέ Ντουέ. Στην επίθεση σεντερφόρ, δεν μπορώ να πω σεντερφόρ, ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής που παίζει παντού, κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος, έχει ελεύθερο ρόλο και αναφερόμαστε στον Ουσμάν Ντεμπελέ, τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου για το 25. Απορρίφθηκε και δικαίως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα η έφεση της Μπρέντα να επαναληφθεί το παιχνίδι που είχε χάσει από την Κόαχη Ντίγκλς, γιατί είχε χρησιμοποιήσει τον James, τον Dean James που δεν είχε άδεια, γιατί δεν ήταν μόνο αν δικαιωνόταν η Μπρέντα, τότε θα υπήρχαν άλλα 133 παιχνίδια που θα έπρεπε να επαναληφθούν και βεβαίως καταλαβαίνει κανένας το πρωτάγμα το φετινό όχι μόνο δεν θα έλυγε, δεν θα έλυγε και το επόμενο. Και δεν θα μπορούσε, εντάξει τώρα πώς έγινε αυτό, έγινε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ανάμεσά τους στον Dean James, βλέποντας ότι σίγουρα δεν έχει τα φόντα να παίξει την ίδια ομάδα της Ολλανδίας, του είπαν οι Ιδονήσοι, θέλεις να πάρεις την υπηκότητα τη δικιά μας να παίξεις εμάς, θα πάρεις και το ανάλογο αρτζιλίκι σου. Πήρε την υπηκότητα της Ινδονησίας, αλλά έπρεπε αυτομάτως να ακυρώσει την Ολλανδική. Θα πάει σε ένα καθεστώς ξένο. Αυτό δεν έγινε, όπως δεν έγινε και από άλλους ποδοσφαιριστές και καταλαβαίνω.

0: Νομίζω τώρα, εντάξει, θα υπάρξει η αλλαγή του κανονισμού τώρα, γιατί δεν μπορούν να αναβληθούν ή να επαναληφθούν 133 παιχνίδια, οπότε θα υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή του κανονισμού από εκεί. Και βεβαίως απορρίφθηκε η ένσταση και έτσι έχασε η Μπρέντα, αλλά τα παιχνίδια δεν επαναλαμβάνονται.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με μεταγραφές που άρχισαν να κινούνται πολλές. Στην Αγγλία για παράδειγμα η Γκορτιάγκο, ο Φόρτις Μπρέτφορτ είναι ένα από τα ονόματα που θα συζητηθούν το καλοκαίρι. Ο Βραζιλιάνος, ο Ελάγκα της Νιουκάστλ δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα της Καρακάξες, παρότι πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά, δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσφέρει αυτά που περίμεναν οι παράγοντες της Νιουκάστλ. Αντιθέτως, ο προπονητής εκεί που έδειχναν ότι μπορεί να μην συνεχίσει στην ομάδα, τώρα βλέπουμε έχει πάει σιγά σιγά κάπως ξεπερνάει τα προβλήματά της Νιουκάστλ, οπότε θα παραμείνει στο τιμόνι της ο Ed Howe, ο Άγγλος προπονητής. Βεβαίως θα τον ενισχύσει η διοίκηση το καλοκαίρι και με άλλες μεταγραφές. Ο Γκόρντον, ο εξτρέμ, ο διεθνής Άγγλος, έχει μεγάλες προτάσεις είτε από τη United, είτε από την Paris Saint-Germain, είτε από την Bayern Μονάχου. Μάλιστα τον έχει πλησιάσει περισσότερο η διοίκηση της Bayern Μονάχου, που έχει βρει τρόπο να πλησιάσει τους παίκτες της Premier League, που δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα οικονομικά που τους προσφέρουν. Αυτό ισχύει όπως έκανε και με τον Λουίς Δίας, που τον είχαν ρηγμένο, ας το πούμε έτσι, οι διοικούντες της Liverpool και κατάφεραν, μίλησαν μαζί του, του δώσανε τα λεφτά που έπρεπε και έτσι μετακινήθηκε στους Βαβαρούς. Από εκεί και πέρα βέβαια ο Βλαχοδήμος, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα παραμείνει άλλο στη Σεβίλη μετά το τέλος του φετινού πρωταθλήματος, θα επιστρέψει στη Νιουκάστλ, όπου και εκεί δεν δείχνει η Νιουκάστλ θα τον κρατήσει. Έχει βασικός είναι ο Πόπ, ο διεθνής Άγγλος, έτσι, οπότε θα αναζητήσει κάπου αλλού να πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του, είτε δανεικός είτε ως ελεύθερος με κανονική μεταγραφή. Και βεβαίως έχει κυκλοφορήσει και για την Ελλάδα ότι τον έχει προσεγγίσει κάποιος ή κάποιοι από τον Παχνέκο, ανεπίσημα βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Το νούμε.
1: Έχουμε κάτι άλλο ή να σου ευχηθώ καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Καλό απόγευμα, Μάνο μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια στον Μάνο Σαραμόπουλο. Ο Μάνος, ο οποίος θα τον ακούσετε και σε επόμενες εκπομπές.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: 9.43 Interveten Sports, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ό,τι υπάρχει από το στρατόπεδο της ΑΕΚ με τον Γιώργο Βασιλείου.
1: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται, καιρό έχουμε να
2: καλά,
0: τα πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, βέβαια στην επικαιρότητα της ΑΕΚ είναι το μπάσκετ, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, το Final Four.
2: Ναι, εντάξει, το Final Four τώρα έχει μαζεύσει έτσι τα βλέμματα των φίλων της Ένωσης. Αλλά προφανώς και υπάρχει αγωνία για το πρωτάθλημα. Θέλει η ΑΕΚ να τελειώσει όσο δυνατόν το γρηγορότερο την κατάκτηση του τίτλου. Να κάνει ένα ακόμα βήμα την Κυριακή, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό, για να χρειάζεται μετά έναν βαθμό στα δύο παιχνίδια που απομένουν για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο, χωρίς να ασχοληθεί με τα άλλα αποτελέσματα, γιατί μπορεί και με συνδυασμό αποτελεσμάτων να φτάσει τον τίτλο.
0: Ναι, σωστό. Για να δούμε. Πάντως είναι κρίσιμα αυτά τα μάτς και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα.
2: Πολύ κρίσιμα είναι και είναι ντέρμπι. Ο Νίκο Λισόπε μετά την συνέντευξη, μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου στο Κωνσταντίνο Νικολαίδης, ότι πρέπει να σταματήσουν οι πρόωροι πανηγυρισμοί. Είναι όλα τα μάτς ντέρμπι με τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε δεν νοείται να υπάρχει χαλαρότητα από κανέναν. Πρέπει οι άπαντες να είναι συγκεντρωμένοι και να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον στόχο για να πανηγυρίσουν στο τέλος της χρονιάς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω χθες είχαν ρεπό.
2: Χθες είχαν ρεπό, ακριβώς. Χθες είχαν ρεπό. Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Οπότε είναι καθαρά στο χέρι του Μάρκο Νίκολης τι θα επιλέξει για το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έγινε ανάλυση των λαθών στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Έγινε και μια ομιλία από τον Νίκολης σχετικά με το

0: πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα και ότι οι άπαντες πρέπει να αντιληφθούν πώς έχει η κατάσταση. Προφανώς και η τύχη είναι ακόμα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουν μέσα στο γήπεδο, να βγάλουν τον καλό τους εαυτό, όπως έκαναν μέχρι τώρα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, για να είναι αυτοί που θα κερδίσουν την Κυριακή και θα κάνουν ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.
1: Καλά, αν και είναι νωρίς, βλέπεις επιστροφή του Γιώβιτς στην ενδεκάδα.
0: Κοίταξε, νομίζω θα επιστρέψει ο Γιώβιτς. Νομίζω θα επιστρέψει. Είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουμε οποιαδήποτε σκέψη ή να έχουμε κάποιο πλάνο σχετικά με τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά η λογική λέει ότι θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Λούκα Γιώβιτς.
1: Πάντως ο Ζήνη ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο μάτς της Λεωφόρου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή του Χάβι Ερνάντες. Γενικότερα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, μπορεί να μείνει ο Βάργκας στον πάγκο και να είναι ο Γιώβιτς με τον Ζήνη το επιθετικό
1: δίδυμο.
0: Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να επιλέξει ο Νίκολιτς ό,τι θεωρεί ο ίδιος ως το καταλληλότερο σχήμα και από τακτικής πλευράς και από άποψη προσώπων για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ο Μάνταλος είναι εντάξει, έτσι.
0: Είναι εντάξει, ναι, ήταν κανονικά στην αποστολή και στο προηγούμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολο Νικολαίδης, έκανε η προθέμαση, αλλά νομίζω ότι αυτή η κάρτα που δέχθηκε ο Πίλιος στο ημίχρονο και η αλλαγή που τον έκανε για να τον προστατεύσει βάζοντας τον Μπεν Ράις, ίσως γι' αυτό να μην το έδωσε χρόνο συμμετοχής την Κυριακή στο Απόστολο Νικολαίδης.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, δεν νομίζω.
0: Όχι, υπήρξε μια συλληπιτήρια ανακοίνωση από τους παλεμάχους για το χαμό του Σταύρου Τσόχου.
1: Ναι, ναι.
0: Και μια δήλωση του Στέλη Μανολά, ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ σε αυτή την θρυλική περιγραφή που είχε κάνει στο μάτς της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ το 1991. Ευχήθηκαν, μάλλον είπαν τα συλληπιτριά τους στους οικείους, στον γιο του Μιχάλη. Αυτά, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μια τεράστια απώλεια για τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, είναι μια απώλεια, εννοείται.
1: Ωραία. Και Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό
1: απόγευμα. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, φίλες και φίλοι, με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέφουμε.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέας.

0: ανθρώπινων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά. Τώρα, καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις. Ρεπορτάζ.
4: Κανονικά, σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες Κάτρης και θεραπεία ο Γετβάη, ο Ντέσσερς και ο Σισοκό.

0: Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για τις φθορές που προκάλεσαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού στο τελικό κυπέλλο απέναντι στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για Κουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Παρελθόν αποτελεί και επίσημο από το Βόλο 28χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Ο Πανσεραϊκός διευθέτει σε άμεσα το ζήτημα σχετικά με τον μπαν που το επιβλήθηκε το απόγευμα και ενημέρωσε σχετικά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας βρίσκεται ο 27χρονος μεσοεπιθετικός στο τρομή του Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΣΑ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Μινουνικά Χαμάλαγα. Αυτή την ώρα διεξάγεται η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων εν ώψη Final Four. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο Dragan Sakota. Για τα play-off της Greek Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Στο άλλο μας για τα play-off της EuroLeague στις 8, Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε. Πρόεδρος του ΨΑΠ μετά τη σημερινή ψηφοφορία παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη χάνει ένα 0 σετ από τη 18χρονη Λίλη Τάγκερ από την Αυστρία για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 6. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε την τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και μείνει εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στράντζαλη στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino.

0: το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Ο Σάκης Μπουσδόνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την παραγωγή, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στον 943 Derveten Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Σε ακούμε και σήμερα και είμαστε συντονισμένοι, Σάκη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό μουσικό και αθλητικό πρόγραμμα, λέει η φίλη μας συνέχεια από τη Λευκάδα. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα σας. Σας ακούω καθημερινά, ιντερνετικά. Μόνο η εκπομπή σας λέει κάνει διακοπές στο σήμα. Μάλιστα, θα το κοιτάξουμε, φίλε.

Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν μίλησε για προβλήματα, καλέ μου φίλε Γιώργο, ο Μάνος, για τον Χακίμη που λες, για τις δύο απουσίες. Καλό απόγευμα να πω και στο φίλο τον Παναγιώτη από το Περιστέρι, εκεί με την πρωινή του ομάδα, το Θωμά, τον Δημήτρη, τον Πέτρο, τον Γιώργο, το συνονόματο Σάκη.

Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Όχι, όχι, λέει, εντάξει, όλα καλά, φιλαράκι, λέει. Μην αγχώνεσαι. Χαιρετίσματα από το φίλο μας τον Γιώργο στη Φραγκφούρτη. Να περνάς καλά και να είσαι καλά, καλέ μου φίλε Γιώργο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Σαμοθράκη.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σας Άγγι μου, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Πριν ξεκινήσουμε, να στείλουμε μια καλησπέρα σε έναν πολύ καλό μας φίλο, το φίλο μας τον Παναγιώτη, που και χθες δεν σε πρόλαβα, σου στέλνει την αγάπη του και την καλησπέρα του από το Περιστέρι.
2: Και εμένα, τα επιστρέφω τα ίδια. Μπράβο. Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Είπα ότι είσαι τζέντλεμαν.

0: Ευρώπη αυτό, άλλωστε.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω, πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να σε ρωτήσω για τον Γιάρεν Σουκρεφίλε. Όλες τις τελευταίες μέρες το όνομά του ακούγεται συνεχώς. Δεν ξέρω τι πληροφορίες.
1: Ναι, κοίταξε, προφανώς και δεν είναι τυχαίο. Φίλε, γιατί ο Γιάρεν του κάνει τράψη στη Γαλλία με τη Λιόν. Προχθές πάλι πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα, σηκώθηκε στον αέρα στο Θεό και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα στη γωνία. Είναι από τους πρωταγωνιστές της Λιόν. Ο Φονσέκα τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση.
0: Δεν έχει τα λεφτά όμως.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ο Παύλο Φονσέκα τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και μάλιστα λέει: θα ήθελα πολύ να συντερφόμαστε νέα χρονιά, αλλά τα 5 εκατομμύρια που πρέπει να δώσει η Λιόν στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει φέτος, με τις εμφανίσεις που είχε κάνει πέρσι. Και νομίζω ότι αδικήθηκε γενικά από το Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι ποτέ δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι, Ταρέμι και Ελκαμπή μαζί δεν. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές και το έχει πάρει απόφαση ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και τον έχει στον πάγκο συνέχεια. Και νομίζω ότι έχω η εκτίμηση που έχω, δεν είναι πληροφορία, επαναλαμβάνω, η εκτίμηση που έχω είναι ότι ο Ταρέμι θα ζητήσει να φύγει το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, να ψάξει να πάει σε μια ομάδα που θα παίζει. Έτσι, ο Ταρέμι δεν είναι για να κάθεται στον πάγκο. Ενώ ο Γιάρεμτσου είχε προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα και πέρσι ήξερε ότι θα είναι πίσω από τον LKB. Αλλά όταν πίσω από τον LKB έγινε ξαφνικά και τρίτος, όπως έγινε φέτος ας πούμε,
0: γι' αυτό έφυγε.
1: Λογικό, ζήτησε το παιδί τον Ιανουάριο να φύγει να πάει να παίξει σε μια ομάδα. Τότε ήθελε κιόλας, ας πούμε, περίμενε ότι θα πάει η εθνική ομάδα της Ουκρανίας στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Ήθελε να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχής και τα λοιπά. Και μάλιστα έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μεντιλίμπαρ. Μην νομίζετε ότι επειδή έφυγε ο Μεντιλίμπαρ και ο Γιάρεμτσου δεν έχουν καλές σχέσεις, γιατί κάπου το διάβασα και αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ήθελα να ρωτήσω, αυτός, ο παίκτης, ο Γιάρεμτσου, είναι αρνητικός να επιστρέψει στον Πειραιά ή θετικός? Καλά.
1: Το αντίθετο είναι, γιατί ήδη έχει κάνει κανένα δυο ποσταρίσματα και όταν ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup με τον Όφη, μετά την νίκη του Όφη με 3-0, αλλά για άλλη μια φορά είχε γράψει, είχε στείλει στα social media μήνυμα και έδειχνε την καλή του την διάθεση. Μπράβο Ολυμπιακέ και τέτοια, ας πούμε. Και νομίζω ότι και αυτός και η γυναίκα του και το παιδί του είναι πολύ ευχαριστημένοι στην Ελλάδα. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να έρθει, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αρκεί να μην είναι τρίτος δρυσάκι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι καταρχάς και άδικο να το πούμε ότι είναι. Γιατί δεν αξίζει, ας πούμε, να είναι τρίτος. Ο Γιάρεμου έφυγε στο κόπο Αφρικα ο LKB και εκεί που έλεγε τουλάχιστον 1-1,5 μήνα θα παίζω, τον έβαλε μια-δυο φορές αλλαγή μόνο και έχει τον Ταρέμι σεντερφόρ. Έτσι. Εκτός του Ταρέμι, ας πούμε, φέτος δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον Ολυμπιακό. Για να μην πω ότι αυτή είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τον έχει βοηθήσει καθόλου. Ενώ ο Γιάρεμτσου είχε κάνει μια υπέροχη χρονιά πέρσι, μετά το δεύτερο μέρος, έτσι, γιατί στην αρχή δεν είχε προσαρμοστεί, είναι παίκτης ψυχολογίας. Το έχω πει και άλλες φορές, το έχει πει και ο Προτάσος που τον ξέρει καλά. Αν τον στηρίξεις, αν τον βοηθήσεις, μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα. Αυτό έκανε με τη Λίμπαρ πέρσι, που τον στήριξε και του έδωσε τόσα πολλά και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Αυτό κάνει και ο Φονσέκα τώρα, ο οποίος τον πιστεύει και τον στηρίζει και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το Γιάρεμτσου. Βασικός, μάλιστα μέχρι και ο Έντρικ, ο νεαρός, που είναι πολύ καλός εντερφόρτης, που είναι δανεικός από τη Ρεάλ, μερικές φορές έχει μείνει στον πάγκο για να παίζει ο Γιάρεμτσου. Προχθές παίξανε και οι δύο μαζί. Σημαίνει ότι αν ο προπονητής και ο σύλλογος γενικά σε αγκαλιάσει μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά γιατί του έχω αδυναμία μεγάλη. Πραγματικά είναι ένας παίκτης που με ενθουσιάζει. Γενικά με το στυλ του, και είναι και καλό παιδί να ξέρεις. Ποτέ δεν έχει γκρινιάξει. Ποτέ. Ακόμα και όταν ήταν στον πάγκο και δεν έπαιζε και αυτά, ποτέ δεν είπε το παραμικρό. Λένε τα καλύτερα λόγια. Δεν γκρινιάζει.
0: Αυτό είναι βασικό αυτό που λες. Πάντως...
1: Έτσι, γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε και προβλήματα μαζί του. Γιατί το είχε αναφέρει μάλιστα και αρκετές φορές σε δηλώσεις για τον χαρακτήρα του Γιάρεμτσου.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός το ξέρει. Ο Μεντιλίμπαρ το ξέρει. Φαντάζομαι ότι την τελική απόφαση θα την πάρουν.
1: Ναι, κοίταξε. Παραμένει ένα θέμα ανοιχτό το οποίο θα το πάρουν στον Ολυμπιακό. Θα αποφασίσουν με τον Μεντιλίμπαρ στο τέλος της, μετά από 10-15 μέρες που θα αρχίσουν να γίνονται οι συζητήσεις για το ποιοι θα φύγουν και θα μένουν. Δόξα τω Θεώ θα έχουμε να λέμε πολλά γιατί θα είναι πολλές αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του Γιάρεμτσου θα ξεκαθαρίσει όσο και του

0: φορτούνι γρήγορα.
1: Ανάλογα βέβαια και με το συνολικό σχεδιασμό για την επίθεση του Ολυμπιακού, έτσι φαντάζομαι.
0: Προφανώς, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον, αν θα έρθει η πρόταση, γιατί ο Ταρέμ έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο τον Ολυμπιακό, μέχρι το 2027, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε, τέλος πάντων, αυτά δεν είναι επίσης παρούσια, γιατί ο Ολυμπιακός στην Κυριακή δίνει ένα παιχνίδι που θα πρέπει να το πάρει για ρεαλιστικούς λόγους, αν θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και τις λίγες ελάχιστες πιθανότητες που έχει για το πρωτάθλημα. Και μάλιστα πριν από λίγο υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι έχουν απομείνει μόνο 2.000 εισιτήρια για το μάτσο αυτό. Άρα σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ακόμα sold out.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη, μετά την ερχόμενη Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό πάλι στο Καραϊσκάκη. Και τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδελφία.
1: Βλέπεις κάποιες παρεμβάσεις του προπονητή, δηλαδή κάποιες αλλαγές σε αυτό το μάτς?
0: Ναι, ναι, βλέπω. Καταρχάς να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν δύο ερωτηματικά με Τζολάκη και με Κωστίνια. Ο Τζολάκη συνεχίζει να είναι πρισμένο το πόδι του. Θα δούμε αύριο μεθαύριο πώς θα είναι. Φαίνεται ότι θα παίξει, αλλά είναι σε ετοιμότητα ο Πασχαλάκης, αν χρειαστεί. Και ο Κωστίνια αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις σε συνδυασμό ότι και με το δέρμι τον Παναθηναϊκό και με τον Μπαουκ δεν ενθουσίασε με την παρουσία του. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να πάει ο Ροντινέη στη φυσική του θέση και να επιστρέψει στην 11 μετά από αρκετό καιρό ο Ποντένσε, ο οποίος άρεσε σε αυτό το διάστημα το μικρό που έπαιξε στην Τούμπα και έδειξε, έβγαλε διάθεση. Κάτι τέτοιο φαίνεται, όπως και ο Μπρούνο, ότι θα πάρει τη θέση του Ορτέγκα, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ κακό στην Τούμπα.
1: Πρόλαβες την ερώτηση του φίλου μας του Δημήτρη για αυτό το θέμα, για τον Ορτέγκα.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι ο Ορτέγκα πάλι θα μείνει εκτός, μαζί με τον Κλέιτον θα είναι οι δύο που θα μείνουν εκτός αποστολής, γιατί και φαίνεται και στον Αντρέ Λουίς θέλει να δώσει κάποιο χρόνο συμμετοχή στα τρία αναπομείνοντα παιχνίδια προπονητής. Γενικά θα γίνουν δύο-τρεις αλλαγές.
1: Μουζακίτη υποψήφιος. Η ενδεκάδα ή όχι?
0: Μπορεί, αντί του Ντάνι Γκαρσία. Δεν ξέρω. Εκεί έχω κάποιες ενστάσεις, κάποιες αμφιβολίες. Αλλά για την περίπτωση...

πριν το διάλειμμα, πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Dragan Sakota στη συνέντευξη τύπου ενόψη του Final Four του Basket Champions League. Τον ρώτησαν για τη δήλωσή του που έκανε ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί. Είπε: αν εμείς κερδίζαμε δύο φορές σε ρί, θα μας έλεγαν φαβορί. Κανείς δεν θέλει να είναι το φαβορί. Είναι δύσκολος αυτός ο ρόλος. Έχουν καλή ομάδα και πολλά τρόπαια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι. Για τη δική του ομάδα είπε πως καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Όλα θα φανούν στο παρκέ. Τα τρόπαια είναι στόχος για όλους. Νωρίτερα υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Όταν είσαι εδώ, πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Το έχουμε ήδη κάνει μια φορά. Δεν έχουμε κάποιο κόμπλεξ. Αν κάποιος είναι καλύτερος και κερδίσει, θα τον συγχαρούμε.

κατέληξε, τον ρώτησαν για το αν θα βοηθήσει η σειρά με την Πανταλόνα. Είπε πως οπωσδήποτε είναι εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τις ισπανικές ομάδες. Είναι άλλο παιχνίδι ανοιχτό, με πολλούς ευνηδιασμούς. Στην Ελλάδα δεν είναι υψηλού ρυθμού το παιχνίδι. Είναι μπάσκετ ελέγχου. Η εμπειρία με την Πανταλόνα θα μας βοηθήσει. Είδαμε κάποια προβλήματα που είχαμε. Τον ρώτησαν για το πώς αισθάνεται ή αν αισθάνεται διαφορετικά σε αυτές τις συνθήκες σε σχέση με παλιότερα. Είπε: όταν είσαι νέος, παλεύεις πολύ διαφορετικά σε αυτές τις διοργανώσεις. Πλέον δεν έχω καμία πίεση να πετύχω ή να σκέφτομαι τι θα γίνει με μένα και την οικογένειά μου την επόμενη μέρα. Πάντα υπάρχει κίνητρο, όμως είναι διαφορετικά από παλιά. Υπάρχει όμως φωτιά ανεξάρτητα της ηλικίας. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Δημήτρης Φλιώνης, στάθηκε στη σημασία της συνέχειας και της δουλειάς με τον ίδιο κορμό, αλλά και τις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων μακριά από την έδρα της ομάδας, σε αντίθεση με προηγούμενα Final Four που έγιναν στην Ελλάδα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η δύσκολη σειρά με την Πανταλόνα λειτουργήσε ως πολύτιμο μάθημα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την πείνα της ομάδας να φτάσει μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει το τρόπαιο αρχής γερωμένης από τον ημιτελικό μου την Unicaja Málaga. Ο προπονητής της Unicaja, ο

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία.
5: Εκεί. Live μεταδόσεις. Ρεπορτάζ. Όλο. Το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7 και μισή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 The Veteran Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη και τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με γραπτά σας μηνύματα. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. 2-10-2-20-59-43 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω μέχρι και τις 8 λοιπόν. Καλησπέρα να πω στην φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Επίσης στη Μαρία, στη Χριστίνα και την Ελένη στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Στο φίλο το Βασίλη στο Ήλιον να πω καλησπέρα. Στο φίλο τον Ερωτόκριτο στην όμορφη Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι, τι λέει?
1: Εδώ.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, είχαμε συνέντευξη τύπου, γιατί αύριο είναι, μάλλον η ΑΕΚ για το Final Four είναι αύριο, σήμερα όμως έχουμε Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις για το σημερινό μάτς?
1: Τι βλέπω? Την εμπειρία να παίξει την άμυνά του, είναι σημαντικό να παίξει άμυνα σήμερα, ειδικά στο ΆΚΑ, να πάει και σε επαφές, να κοντρολάρει τον ρυθμό για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 3-0 και να μην μπει σε περιπέτειες. Όχι ότι μπορεί να κάνει τρεις ήττες στη Βαλένθια, αλλά επειδή μπάσκετ είναι, έχουμε
0: καλά, δει, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Και είχαμε και αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα στα δύο πρώτα μάτς που σήμερα ο Γιαννακόπουλος ζήτησε, απαιτώ όπως συγκεκριμένα είπε, κόσμια συμπεριφορά από όλους στο γήπεδο.
1: Ναι, υπάρχει μια ένταση γενικότερα.
0: Η ένταση αυτή, μπράβο, ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τώρα, βέβαια με ένταση τώρα η Βαλένθια που είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ soft και low profile. Απέξε η σειρά τόσο μεγάλη ένταση, οπότε θα έλεγα πιο πολύ ότι Παναθηναϊκό θα παίξει την ένταση λόγω και του ιδιοκτήτη, γι' αυτό υπάρχει αυτή η κόντρα και υπάρχει και ανησυχία στον Παναθηναϊκό, μην τυχόν έχουμε τίποτα επεισόδια και τα λοιπά, γι' αυτό και ο ίδιος ο μεγάλο μέτοχος έριξε τους τόνους. Από εκεί πέρα υπάρχει και απαγόρευση στην εισόδου του, γι' αυτό υπάρχουν φωτογραφίες στο ΆΚΑ από την είδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια περίεργη κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την εικόνα την αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει καλά για να κάνει το 3-0 και να μην μπει σε περιπέτειση, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα. Έχουμε και άλλο ένα μάτς σήμερα που ξεκινάει νωρίτερα. Να θυμίσω στις 9 και 4 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Στις 8 Ζαλγίρης Κάουνας Φενέρμπαξε.
1: Ναι, εδώ ένα ζευγάρι το οποίο αποσχολεί τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μία από τις δύο αυτές ομάδες. Λογικά τη Φενέρ την πρωταθλήτρια που έχει προβάσει με το 2-0, το εύκολο 2-0 που κάνει στο γήπεδο της Τουρκία. Θεωρώ βέβαια ότι είναι μια ομάδα από την πλευρά της Ισάγκης, η οποία είναι σε θέση να κάνει νίκη σήμερα, όπως μείωσε και χάπλο χθες, και να κάνει ακόμα και το 2-2. Δεν αποκλείω τη σειρά αυτή να έχει εξέλιξη περίεργη. Όπως ούτως ή άλλως είχαμε εξέλιξη περίεργη στα πρώτα δύο παιχνίδια γενικά, μην αποκλείουμε να δούμε και κάτι ανάλογο και στη συνέχεια.

0: οποίος δεν αντέχει που λέμε στο επίπεδο αυτό με τα προβλήματα τα οποία έχει. Και άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είχε για πρώτη φορά μια τόσο εύκολη διασταύρωση. Από εκεί και πέρα προσπαθεί να αποβάλει το φαβορί, το είδες και με δηλώσει των Προέδρων για τον προπονητή. Δώρος έγινε για το αν ότι μια δήλωση των Προέδρων του για το γεγονός ότι θα είχε πάρει δύο τίτλους ακόμα εάν είχαμε play-off, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει κι εμείς. Εντάξει, βέβαια είπαν οι άνθρωποι και υποτικά ότι θα είχαμε χάσει την Τζεσικά, για παράδειγμα, το 2012, έτσι, λοιπόν, αλλά σε σειρά αγώνων, αλλά γενικώς ένα θέμα μεγάλο που ανοίγει, πιστεύω, για το μέλλον, για το πιο μακρινό μέλλον, το αν θα πρέπει να έχουμε σειρές play-off ή να είναι τα Final Four. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται, φρέσκος θα είναι, ξεκούραστος, για το ΆΚΑ.
1: Μάλιστα, για το μάτς της ΑΕΚ θα μιλήσουμε αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: (Σμήλεια) 22 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.

0: Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Στην παρέα μας είναι και σήμερα ο Γιώργο Τσαμπάς.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Θα το έξα το Θεό.
0: Σήμερα είναι η μέρα μπάσκετ, βέβαια, έτσι. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αλλά και για το ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, σήμερα είναι η μέρα Παναθηναϊκός με μια νίκη. Πηγαίνει στο Final Four που είναι στο σπίτι του. Και αν τα καταφέρει, θα τα καταφέρει κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Εκεί με μια άνευ προηγουμένου, κατά την ταπεινή μου άποψη, δίωξη του συλλόγου γενικότερα σε όλα τα επίπεδα.
0: Και με μεγάλη...
2: Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Και με μεγάλη ένταση, φίλε. Γι' αυτό όσοι πάνε και μας ακούνε και όλες και πάνε στο γήπεδο, δεν υπάρχει λόγος ηρεμία, απλά να βοηθήσουν την ομάδα τους και τίποτα άλλο.
2: Έτσι. Ναι, γιατί εδώ βλέπουμε ότι γίνονται όρια εις βάρος του Παναθηναϊκού και τελικά ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που τιμωρείται.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, στα... του ποδοσφαίρου τώρα να πούμε ότι σήμερα στην προπόνηση ο Μανώλης Σιώπης ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, είναι διαθέσιμος για το μάτς της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ. Απ' την άλλη οι μόνιμοι τραυματίες εκτός, Κάτριες, Ρενάτο έκαναν ατομικό. Θα δούμε για το Ρενάτο, δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν θα είναι διαθέσιμος για αυτό το μάτς. Θεραπεία για Advice, Σοκό και Ντέσσερς. Εκτός από το Ρενάτο, τους υπόλοιπους το λέμε και το έχουμε ξαναπεί, δεν πρόκειται να τους δούμε φέτος πάλι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Επίσης να σας πω ότι αντιπρόεδρος στο νέο Δέλτα Σίγμα του ΨΑΠ σήμερα ο Τάσος Μπακασέτας. Έτσι από τις, έτσι, τις φρέσκες να πω έτσι ειδήσεις. Για το διαιτητή να πω ότι στο μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα είναι ο γνώριμός μας ο Γερμανός ο Χάρμ Όσμερς.
2: Ναι, ο οποίος, συγγνώμη, ανωτελεία, ο οποίος το παιχνίδι που το τελευταίο που σφύριξε τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που είστε 2-1, δεν πέτυχε σφύριγμα. Ήταν όλα εις βάρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και μετά τόσα, μπράβο, μετά τόσα προβλήματα υγείας ήταν εκεί να στηρίξει την ομάδα που αγαπάει και να τη δει, βέβαια. Έτσι.
2: Είναι τρόπο ζωής για τον Αντώνη. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι αθλητές είναι ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτοί, έτσι αναπόφευκτα. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο Έμνης Δωμάζος, ο Αντωνιάδης.
0: Ένας ζωντανός θρύλος, ναι, του Παναθηναϊκού.
2: Ο Καραμπάκος, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Διαμαντή.

0: Αντίδη, δηλαδή ο Πανταλέων σε όλα τα τμήματα.
1: Ναι, ναι. Τρίλος, ο ζωντανός τρίλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ομάδας και πόσο μάλλον στη Λεωφόρο, έτσι. Ναι, και έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, κύριος ήταν πάντα, ο ψηλός και μαθαίνει ο άνθρωπος και πόσες φορές με την παρουσία του.
1: Μπράβο.
0: Στο κανάλι τότε
1: στην τηλεοπτική εκπομπή, ναι, ναι. Και όπως να σου πω κάτι, οι παλέμαχοι, τι να σου πω, και ο Δωμάζος και ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου και ο τότε ο Φυλακούρης, καλά Βαζέχα, δεν το συζητάμε, δηλαδή και σίγουρα θα ξεχάσω πολλούς, ο Οικονομόπουλος, το πουλί που λέγαμε.
0: Βέβαια, ο Κυράστας θα έμεινε. Μπράβο.
1: Και άλλη πάστα ανθρώπων και παικτών, φίλε, άλλες εποχές τότε και
0: είδες τι
1: ιστορίες μας έλεγαν, έτσι.
0: Μεγάλες προσωπικότητες και... Έτσι πήραν και αυτοί τα πάντα από την ομάδα, αλλά ανέβασαν τον Παναθηναϊκό στο μεγαλείο που έχει να διηγείται, ας πούμε, σήμερα, γιατί προς το παρόν έχει μείνει στη διηγήση ο τωρινός Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα, εδώ ένα μήνυμα από το φίλο τον Γιάννη για τον Μπαλντίνη. Ο Μπαλντίνη δεν λέει καλό θα ήταν η θέση του Μπαλντίνη να ήταν από κάποιον που είναι εδώ στην καθημερινότητα της ομάδας. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή στην Αθήνα για συζητήσεις με τον προπονητή, με τον τεχνικό διευθυντή αλλά και τον αθλητικό διευθυντή και με τον Γιάννη Αλαφούζο. Από ό,τι ξέρω είναι πολύ ενεργός γιατί έχει συνεχόμενη επικοινωνία έτσι και με αυτούς αλλά και με τον κύριο Αλαφούζο. Υπάρχει ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για τον Παναθηναϊκό και φυσικά οι μεταγραφές. Τερματοφύλακας που αυτή τη στιγμή έχει δύο δανεικούς σε αυτή τη θέση, έτσι, τον Τζάβες και τον Λαφών.
0: Τον Τζάβες δυστυχώς δεν τον έχουμε δει.
1: Και δεν βλέπω να τον βλέπουμε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, φίλε.
0: Εντάξει, είναι αυτά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει στο κέντρο της άμυνας να ενισχυθεί. Ανάγκη μεγάλης μεσαία γραμμή. Προσπάθησε να ενισχυθεί εκεί το Γενάρη, δεν τα κατάφερε όπως θα έπρεπε, θα έλεγα. Και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και από τη μέση και μπροστά, αν θα πάρει φόρο.
0: Εκεί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δύο ποιοτικότατους για ενδεκάδα ποδοσφαιριστής μεγάλης κλάσης για να ανέβει επίπεδο. Γιατί παλιότερα, δεκαετία του 80, λέγαμε παίζει μου τα χάφσου να σου πω τι ομάδα έτσι.
1: Ναι, μα είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά πήγαμε δεκαετία, πάμε εδώ 2030.
1: Ναι, γιατί και με το Σισοκό, φίλε, η Μίμετρο ήταν αυτό. Δεν ήταν ενίσχυση πραγματική,
0: ναι,
1: στην
0: βέβαια,
1: ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και τον οποίο και αυτό δεν μπορέσαμε να το δούμε, γιατί τραυματίστηκε έτσι για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούσαμε κάποια παιχνίδια να έχουμε μια άλλη εικόνα.
1: Και για τον επιθετικό που είπα, θα δούμε τι θα γίνει με Πάντοβιτς, αν θα πάει ιδανικός και αν θα φύγει ο Σβιντέρσκι, που σίγουρα θα πρέπει να πάρει έναν καλό ποιοτικό φορ εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το συζητάω. Και πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα που να θεωρείται και αυτός striker και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, εφόσον ο Ντέβερς είναι σε θέση και κρίνει το ιατρικό επιτελείο ότι μπορεί να μείνει και να βοηθήσει έτσι. Οπότε μαζί με τον Τετέι να έχουμε μια τριπλέτα εκεί, η οποία να είναι αξιόπιστη και δυνατή. Για τον Ζαγαρίτη ακούστηκε σήμερα και πάλι.
1: Για άλλη μια φορά θα έλεγα.
0: Έτσι, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική χρονιά στην Κέρυνθη, να πούμε. Κοίταξε, ένα περίπου γνωρίζει τον Παναθηναϊκό και είχαμε δει ότι είχε ψήγματα έτσι ταλέντους, τα οποία σε...
1: Ναι, θεωρώ ότι βιάστηκε να φύγει, φίλε, από
0: την ομάδα. Ναι, αλλά κοίτα, έχει κάνει καλή χρονιά στην Ολλανδία και είναι έξω δε στέκεσαι αν δεν είσαι σε καλή φυσική κατάσταση και αν δεν προπονείσαι και δεν εξελίσσεις σωστά, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να πω ότι μία φήμη κυκλοφορεί επίσης ακόμα μασάκι για τον Ουκρανό τον Ρεμπρόφ, ο οποίος οι φήμες λένε ότι βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες
1: μέρες. Ναι, το είχαμε πει
0: και. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλη φορά στην εκπομπή, είναι και ένας προπονητής που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που ο κύριος Μετυλίμπαρ απομακρυνθεί από τους Πειραιώτες. Οπότε, ξέρεις, πολλά παίζονται. Ίσως να μιλάει με τον Παναθηναϊκό, ίσως να μιλάει με τον Ολυμπιακό, ίσως να μιλάει και με τους δύο.
1: Ναι. Να πω για το φίλο που ρωτάει τι είχε ο Σιώπης. Μια ίωση είχε ο Σιώπης, γι' αυτό και νομίζω ότι θα ήταν και δεκαδάτο στο μάτς με την ΑΕΚ, γι' αυτό ήταν έξω την Κυριακή.
0: Εντάξει, να πούμε για το παιχνίδι, Σάκη, που πέρασε τη Λεωφόρο, ότι αν σου λέγανε πριν το παιχνίδι, ότι κοίταξε στο 17ο λεπτό ο Παναθηναϊκός θα μείνει με 10 παίκτες, τι θα έλεγε, θα έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα διαλύσει με την εικόνα,
1: ναι,
0: που είχε,
1: και
0: αν αυτά, επικράτησε τη ΣΑΕΚ.
1: Με αυτά που είδαμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Να το πιστώσουμε,
1: ναι,
0: και αυτό, ότι η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι με συνοχή, υπήρξε μια αξιοπρέπεια και είδαμε ότι παρότι με 10 παίκτες τελείωσε το παιχνίδι επιτυχθωμένη. Δηλαδή έκανε ευκαιρίες και είχε τρεξιμότητα. Πράγμα που όταν ήρθε το τεχνικό επιτελείο που είναι τώρα στο Παναθηναϊκό ήταν σε άθλια κατάσταση, φυσική κατάσταση της ομάδας. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Μάλιστα. Για Λέτο που ρωτάει ένας φίλος εδώ, εγώ δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να πω
0: Λέτο,

0: κοίταξε να πω.
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε προπονητή.
0: Αγαπάω τους Αργεντίνους, λατρεύω όλους τους Αργεντίνους που έχουν παίξει το Παναθηναϊκό και ο Λέτο ήταν μεγάλη μου αδυναμία σαν ποδοσφαιριστής. Θα τον ήθελα κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκό Σάκη, δεν το κρύβω, γιατί έχει, υπάρχει σύνδεση με τον κόσμο, αλλά θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμο.
1: Ναι, θεωρώ και εγώ ότι είναι λίγο άγουρος, γιατί είναι πιο μέκος.
0: 99,9 λέμε ότι και έχουμε μάθει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Τσάπα. Τώρα, επειδή είναι αθλητής που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό.
1: Και άλλες ομάδες θα έλεγα, ίσως και στο εξωτερικό να έχει προτάσει, από το εξωτερικό.
0: Νομίζω ότι αυτό ότι θα είναι στο Παναθηναϊκό, γιατί πέρα από προπονητή έχει και την εκτίμηση νομίζω του τεχνικού διευθυντή του Κοτσόλη και γενικά του Προέδρου εκεί με τον Κομπότη, ο οποίος τον έχει πείσει και του έχει εξηγήσει πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι.
1: Και οι σχέσεις των δύο είναι πάρα πολύ καλές.
0: Ναι, πάντα. Πάντα είναι πολύ καλές, διότι δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ποδόσφαιρο, είναι και επιχειρηματικές και προσωπικές φιλικές σχέσεις. Οπότε, έτσι, γιατί ακούγονται διάφορα, ξέρεις τώρα για τα...
1: Μια ωραία ερώτηση εδώ από τον φίλο τον Κώστα.
0: Παρακαλώ, αν μπορούμε.
1: Που λέει, κίνητρο δεν υπάρχει από εδώ και πέρα. Τι βλέπετε για την ομάδα?
0: Κίνητρο, ο Κώστας είπες, είναι ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε Κώστα, κίνητρο όταν φοράς το τριφύλι στο στήθος, είναι αυτό το κίνητρο.
1: Φαντάζομαι εννοεί ότι βαθμολογικά εννοώ, κατάλαβες, για πρωτάθλημα, για δεύτερη θέση και τέτοια.
0: Ο σεβασμός στον εαυτό σου, στο συμβόλαιό σου, είναι επαγγελματίες, άλλοι θα μείνουν στην ομάδα, άλλοι θα φύγουν, οπότε παίζουν για τον εαυτό τους, για την ομάδα τους, για τις οικογένειές τους, για την επόμενη ομάδα και πάνω απ' όλα για το σύλλογο, έτσι. Παραγωνίζονται σε πολύ μεγάλο σύλλογο και πάντα υπάρχει κίνητρο. Και τα παιχνίδια είναι μεγάλα γιατί είναι ντέρμπι. Είναι με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ. Υπάρχει κίνητρο.
1: Ακριβώς. Ο φίλος ο Στέφανος ρωτάει, βλέποντας αυτή την ΑΕΚ και βλέποντας τον Παναθηναϊκό με τα σκαμπανεβάσματα, θεωρείς, Γιώργο, ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφια ο Παναθηναϊκός την Κυριακή?
0: Το θεωρώ πολύ δύσκολο, γιατί το κίνητρο της ΑΕΚ είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο και η ΑΕΚ, επειδή δούλεψε όλη τη χρονιά με τον ίδιο προπονητή, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό βέβαια της είναι μεγαλύτερο άγχος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει κάτι και αν ευνηδιάσει την ΑΕΚ και προηγηθεί, αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο φαβορί για αυτό το παιχνίδι, γιατί αν επικράτησε...
1: Για ένα ακόμη έτος.
0: Ναι, ο Κα ήταν πολύ μασίφ, ήταν πολύ δυνατό παιδί και έτσι σκληρό στο κέντρο και νομίζω ότι τα πλεονεκτήματα που έχει, γιατί έχει και φανερά μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα που έχει όμως είναι ισχυρά και μπορούν να τον θέσουν υπόψη σε ένα δυνατό ρόστερ σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα. Έτσι, όχι βέβαια τα πρωτοκλασσάτα της Ευρώπης, αλλά φαντάζομαι τώρα ότι δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό ή κάποιοι τον κοροϊδεύαν. Στον Λεβαδιακό ήταν εξαιρετικός και τώρα κάνει να είναι στο ρόστερ της Μπόχουμ, ας πούμε έτσι.
1: Μάλιστα. Και κλείσουμε...
0: Πολύ καλός, πολύ καλός σε κάποια πράγματα.
1: Για να κλείσουμε με μια συνέντευξη, αυτό που είπαμε νωρίτερα για τον Ζαγαρίτη, υπάρχει μια συνέντευξη του που τονίζει ότι δεν θέλει να φύγει από την ομάδα του. Ειδικά το είχε πει και για το Γενάρη. Αν όμως έρθει ο Παναθηναϊκός, λέει, είμαι ανοιχτός να συζητήσω το ενδεχόμενο αυτό για το καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι είναι. Έχει...
1: Και ότι δεν θέλει να πάει στην Πάρμα, από ό,τι βλέπω εδώ, αυτό είπε.
0: Καλοκαίρι είναι σε τρεις ομάδες.
1: Ετοιμάσου να βάλεις.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, τα καλοκαίρινα. Λοιπόν, άντε να απολαύσεις τον μπάσκετ, φίλε, να σε αφήσω.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία να πούμε στον Παναθηναϊκό.
1: Και θα τα πούμε αύριο.
0: Και θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, 3 λεπτά πριν από τις 8. Sports on Air Live πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Μελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει μέχρι και τις 10. Μετά ο Γιώργος Μελιώτης μέχρι και τις 12. Πριν. Και αμέσως μετά βέβαια θα έρθει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή.
4: Έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ΑΕΛ.

0: www.avsouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ωρα πρόκριση για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους παραμένει μόνο ο Κώστας Λούκας. Στον Τσάμπι Λόπεθ Αροστέγγι δεν μπορεί να υπολογίζει ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Το σκορ της σειράς είναι 2-0 υπέρ του Τριφυλιού. Με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα καθίσματα, γέμισε στο Telecom Center λίγες ώρες πριν το Γιάννης Μπουζούκης. Ο Πασαραϊκός διευθέτησε άμεσα το ζήτημα σχετικά με τον μπαν που του επιβλήθηκε το απόγευμα και ενημέρωσε σχετικά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας βρίσκεται ο 27χρονος μεσοεπιθετικός στα τρομή του, Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League, κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι τέλος για την Όλγα Στράτζαλη στην εθνική ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
2: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως

Όπως καταλαβαίνετε, την πρώτη ώρα θα αναλυθούμε στην επικαιρότητα της ημέρας. Στίβο με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο και με τα δρομικά νέα και 9 και 10. Περίπου θα συνδεθούμε με το T-Center, με το Μάκη Δρόσο, ούτως ώστε να μας δώσει τα τικτενόμενα από το Ολυμπιακό Στάδιο.

Πάμε λοιπόν από τους 94,3 μας ακούτε σε όλο το λεκανοπέδιο, στο νομό Βιωτίας μας ακούτε από Ράδιο Ένωση 97,3, στο νομό Αρκαδίας από τους 104,6, στο νομό Ηλίας από 98,6, στο νομό Λακωνίας από 104,6.

Λοιπόν, κλήρωση. Κλήρωση για δύο άτομα στο Ψαρονέφρη, στο Μαρούσι, γι' αυτό το Σάββατο, στο τελευταίο live. Με φαγητό, ποτό και live. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Σπεύσατε λοιπόν. Διαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του bestseller «Τα έχεις όλα, χωρίς να κάνεις δίαιτα». Όπως λοιπόν γράφει η Mary Evans Young στο βιβλίο της, το που έχει γίνει και bestseller, όπως είπαμε, «Τα έχεις όλα, χωρίς να κάνεις δίαιτα», μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος. Να κηρύξουμε μορατόριο μιας ημέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Τι να πω, τα είπε όλα. Κυρία Mary Evans Young. Καλό βεβαίως είναι να προσέχουμε, λέω εγώ, να προσέχουμε να μην στρογγυλεύουμε ιδιαίτερα, αλλά μέτρο. Ένα μέτρο σε όλα. Όχι στις υπερβολές που ακούμε την... που ακούμε στην εποχή μας.

Σαν σήμερα το 12 είχαμε εκλογές το 2012, ακούστε ποσοστά τότε γιατί κάποιοι ενδεχομένως τα έχουν ξεχάσει. Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή, εδώ είναι τα ωραία, 6,97, κοντά στο 7% η Χρυσή Αυγή το 12, και Δημάρ 6,11%.

Σήμερα έχει γενέθλια και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είπαμε ότι τότε το 2007 που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το Final Four, το τέταρτο Final Four στην ιστορία, τον τέταρτο τρόπαιο. Το 1980 είναι γεννημένος ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο παλεμάχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να του ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Όπως και ο Λάκης Λαζόπουλος, η γενέθλια σήμερα, είναι γεννημένος το 1956.

Σαν σήμερα το 12 βέβαια πέθανε και ο Κώστας Καράς, ο Έλληνας, γνωστός Έλληνας, ο οποίος κάποια στιγμή είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Σαν σήμερα είχε πεθάνει το 92 και η Μάρλεν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της μεγάλης Γερμανίδας ηθοποιού. Το όνομά της ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Μαρία Μαγδαληνή Φον Λος. Arsenal.

Λοιπόν, για να δούμε τους 12 που επέλεξε ο Εργίνα Ταμάν για το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίτ, Γκριγκόνης, Έρναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Όπως καταλαβαίνετε, ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης παίρνει τη θέση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος ήταν στα δύο πρώτα μάτς στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού.

Για να ρίξουμε και μια ματιά στην δωδεκάδα της Βαλένθια. Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντεκλαρέα, Κι, Μοντέρο, Σακό, Τόμσον, Κοστέλο και Νογκιές. Ο τελευταίος, ο Ισακ Νογκιές, πήρε τη θέση του Ομάρι Μουρ στην δωδεκάδα των Πορτοκαλί, τον Πορτοκαλί της Βαλένθια. Η αλλαγή είναι σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση στην Βαλένθια, μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού.

Αυτή την ώρα έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι για την GBL μεταξύ του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 54-45 στο Περιστέρι. Είναι έτοιμος, είναι έτοιμος. Τέλος πάντων προηγείται και είναι κοντά στο να κάνει το 2-0 στη σειρά. Ήδη προηγείται 1-0 μετά την πρώτη αναμέτρηση στο Παλατάκι, στην Θεσσαλονίκη.

1 και 26 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Σαρά και εκείνος της αθλητικής δημοσιογραφίας πενθεί σήμερα την απώλεια του Σταύρου Τσόχου που έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Σίγουρα όλοι πολλοί που ασχολούμαστε έτσι με τα αθλητικά τον θυμόμαστε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Είναι ο πατέρας του Μιχάλη Τσόχου, που δουλεύει αυτή τη στιγμή στον Αντένα, και του άλλου Μιχάλη Τσόχου, ο οποίος δουλεύει στο Κοσμοτέ, όχι ο μπαμπάς του, ο θείος του ήταν. Ο Στέλιος ο Μανολάς ένιωσε την ανάγκη να αποχαιρετήσει τον άλλοτε παίχτη του Ολυμπιακού. Ήταν και παίχτης του Ολυμπιακού, ένα φεγγάρι ο Σταύρος ο Τσόχος. Και άλλοτε, και επί σειρά βέβαια ως αθλητικογράφου, και γράφει έτσι, καλό είναι να το αναφέρουμε, με μια βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Σταύρο Τσόχο. Ως παλέμαχος της ΑΕΚ δεν θα ξεχάσω ποτέ την συγκλονιστική περιγραφή του στο αγώνα με την Σπαρτάκ Μόσχας. Τη στιγμή που με το σφύριγμα της λήξης η φωνή του λύγησε και δάκρυσε μαζί με όλο τον κόσμο της ομάδας. Αν και ο Ολυμπιακός πάνω απ' όλα, τέτοιες στιγμές θυμίζουν ότι ο αθλητισμός. Και η Ηρακλή Αθανασόπουλο, θα πάμε έτσι μέχρι τις 9 και 10 περίπου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!

Επιστρέψαμε, ολική ανατροπή. Αυτή την εκπομπή ακούτε στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, Ζαλγίρης Φενέρμπαξε, 16:33, 6 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. 12:25 πρώτη περίοδος, 4:08 το επιμέρους της δεύτερης περίοδου. Περιστέρι ΠΑΟΚ, ο δεύτερος αγώνας για τα play-off της Basket League, 52-54, τώρα άρχισε η τέταρτη περίοδος.

0: Λοιπόν, για να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το T-Center και τον Μάκη Δρόσο. Καλησπέρα, Μάκη, τι κάνεις? Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δώσε μας κλίμα, καλά, μια χαρά. Δώσε μας κλίμα από το ΆΚΑ. Διάβασα, διαβάζω μάλλον ότι υπάρχει μια θερμή ατμόσφαιρα και όχι.
1: Στο παιχνίδι, αλλά φυσικά όλα πίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αν ο Παναθηναϊκός είναι αυτός τον οποίο μάλλον είδαμε στην Ισπανία, σίγουρα θα δυσκολευτεί το απόψινο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να καθαρίσει την φουγάδα που λέμε απόψε,

0: χάσει το 3-0, ας κουμπίσει την σειρά όπως έκανε και χθες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μόνακο και στην συνέχεια να καταστρώσει τα πλάνα του ενόψη του Final Four. Έχει βέβαια το κανονάκι ότι ακόμα και να μην τα καταφέρει το επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή θα είναι και πάλι εδώ στο C-Center, αλλά σίγουρα η δικιά του επιθυμία είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, να σκουπίσει την σειρά, γιατί η Βαλένθια μπορεί να έχει σε δύο παιχνίδια στην Ελλάδα της, αλλά παραμένει η ανταγωνιστική ομάδα, όχι σάξια αγωνιστικά με το Παναθηναϊκό και σε επίπεδο πάντας μονάδων, αλλά και σε επίπεδο συνόλου, άσχετα το τι έγινε στην regular season. Έχουμε πει πολλά και στους άλλους ότι ότι μόλις θα γίνει παρουσία στην
1: ομάδα και τα σχετικά, θα είναι νοερά λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όλες τις εξέδρες του της Έντερ σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, Μάκη. Ναι.
0: Μετά από την ένταση που δημιουργήθηκε
1: στην
0: Ισπανία.
1: Έτσι.
0: Κάτι περιμένει εδώ θα υπάρχει ένα κλούκα.
1: Μάλιστα, Μάκη, βεβαίως δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως να χρειαστείς την μετάδοση, στο λέω έτσι στον αέρα, να βγάλεις τα hands free. Για να έχουμε καλύτερη έτσι ακρόαση όλοι εμείς που σας ακούμε.
0: Θα το δούμε, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε στην πορεία. 5-6 λεπτά μετά τις 9 θα είμαστε πάλι μαζί, έτσι.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ προς το

Να πάρουμε και μια τζούρα ποδοσφαιρική πριν να περάσουμε στον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μου κάνει τη χάρη να περιμένει 30 δευτερόλεπτα. Με τον 12ο παίχτη στο πλευρό τους πρόκειται να αγωνιστούν οι Πειραιώτες και στο προσεχές παιχνίδι με το Δικέφαλο του Βορρό στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Ομιλώ για τον Ολυμπιακό, αφού έχουμε καρφί για sold out στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση έχουν απομείνει περίπου 2.000 εισιτήρια και υπενθυμίζεται ότι υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο παιχνίδια του Μπαφάλιρο, αλλά άναψε δυστυχώς κόκκινο η αστυνομία. Δυστυχώς, το τονίζω για άλλη μια φορά.

0: Λοιπόν, πριν να περάσουμε στον Ηρακλή, ο οποίος υπομονετικά περιμένει στη γραμμή, Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε 26-37, 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Περιστέρι ΠΑΟΚ 57-68, 6 λεπτά και 38 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μια διαφορά της τάξης των 11 πόντων. Ηρακλή Αθανασόπουλε, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Είμαι καλά, λέω.
0: Γιατί είμαι, λες φίλε, καλά, να είσαι καλά, εσύ να είσαι καλά. Όλα τα άλλα θα τα δούμε. Είσαι καλά, εσύ να είσαι καλά.
1: Και όλοι όσοι ακούν να είναι έτσι, πολύ καλά.
0: Υγεία. Πρώτα υγεία, φίλε.
1: Στα 100 μέτρα, στο κατοστάρι, αναδείχθηκε Πανελληνιονίκης Λυκείων στο σχολικό πρωτάθλημα, το οποίο ολοκληρώθηκε στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς, του νομού Καστοριάς. Εκεί λοιπόν η αποστολή Αντωνάτου με 11-65 προσπέρασε την παλαιότερη επίδοση, την ισχύουσα έως προχθές επίδοση, 11-71, 6 εκατοστά δηλαδή ταχύτερα έτρεξε η αποστολή, της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Μια επίδοση από την 8η Αυγούστου του 2020. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Μάλλον παρακολουθούμε την γέννηση αν θέλετε, την αρχή, να το πω έτσι, αγωνιστική αρχή μιας μικρής κυρίας, η οποία αν μεγαλώσει φυσιολογικά και αγωνιστικά προφανώς θα βρεθεί και σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων στο κατοστάρι, στο 200. Για να δούμε.
0: Μακάρι,
1: αυτά για
0: μακάρι.
1: Την αποστολή. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε βεβαίως.
1: Ωραία, συνέβησαν και άλλες πολύ καλές επιδόσεις σε αυτό το σχολικό 800 μέτρα. Αν θυμάμαι καλά, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, εθνικό πρωτάθλημα γυναικών με την Πανάσα, νομίζω, η Γεωργία. Πριν από 3 χρόνια αυτό, αν θυμάμαι καλά. Η Γεωργία, η 800, η καλύτερη, μακράν η καλύτερη 800 της εποχής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλα όρια, Δημήτριε.
0: Δεν σε άκουσε, Ηρακλή, κάτι πρόσεχα.
1: Πάμε
0: εδώ με συγχωρείς. Πάμε σε ό,τι όρια θέλεις και σε ό,τι
1: ωραία,
0: θέματα
1: ωραία.
0: Θέλεις.
1: Λοιπόν, έχουμε το εξής. Τρελαθήκαμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Εμείς οι δυο δείξαμε, ή τουλάχιστον εγώ έδειξα, ανέφερα γιατί τρελάθηκα, με τρεις τελείες εισαγωγικά, με την 1:59:30 αυτή την επίδοση, την παγκόσμια, την έννοια του αγαπητοί κύριοι να αγοράσετε. Είχε η Μαραθώνιο, τρέχουν η Μαραθώνιο πάνω από 1:15. Να. Τους χρειάζεται αυτό το...
0: Να κάνουν δηλαδή τι χρόνο, Ηρακλή μου, να κάνουν 1:16 ας πούμε. Να κάνουν ένα 14 μάλλον.
1: Είναι τρελό
0: να δώσει. Απλώς εκμεταλλεύονται οι εταιρείες την τρέλα του κόσμου κάποιον. Του πολύ κόσμου.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατανοητική εκμετάλλευση.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή εδώ για μένα και για σένα τον 50 ετών άνθρωπο και για μένα τον 67 ετών άνθρωπο είναι άχρηστο έως επικίνδυνο αυτό το υπόδημα. Και προσωπικά εγώ αν θέλετε για να μην τα βάζω, δεν τα βάζω με την
0: ναι,
1: άντια,
0: τώρα, βέβαια,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τρέμω Δημήτρια για την απάντηση της Nike.
0: Ναι,
1: η απάντηση της Nike θα της είναι Nike. Κάτω από 1:59.

0: Δεύτερο ερώτημα.
1: Να.
0: Και η ΝΑΕΚ έχει πολλούς μήνες μπροστά της να ετοιμάσει μέχρι να έρθει το ΣΕΜΠΕ. Πάρα πολύ ωραία. Καλό θεραπευτικό, προστατευτικό υπόδημα για έναν ο οποίος θέλει να τρέξει έναν μαραθώνιο στις 3 ώρες, στις 3.30, στις 4.
1: Μάλιστα.
0: Καθαρά πράγματα.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις λάβει μέρος σε αγώνες, ξέρεις, γνωρίζεις και είναι πάρα πολύ χρηστικό αυτό που λες. Όποιος θέλει λοιπόν. Δεν χρειάζεται να δίνει 500, δίνει ένα πεντάρικο και έχει ένα πολύ ωραίο παπουτσάκι
0: το οποίο
1: το χρησιμοποιεί.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
0: Να το θέσω, Δημήτρη, να συνεχίσουμε, να το θέσω γρήγορα, σύντομα, επιστημονικά. Ο Σαμπάστιαν Σάβε μαζί με τον Κεγέλτσα, για να φτάσουν εκεί που έφτασαν, επειδή βλέπουμε και ένα βίντεο 12-15 λεπτό της Adidas που παρουσιάζει τον Σάβε, πώς προπονείται κλπ. Αλλά είναι περιορισμένες οι εικόνες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν αντιλαμβάνεται κανένας ποια βιομηχανική προσαρμογή και από ποιες μετρήσεις και προσαρμογές βιομηχανικής και βιολογίας της κίνησης μπήκε ο άνθρωπος αυτός. Το υπόδειγμα λοιπόν αυτό, χωρίς προσαρμογή, χωρίς ασκήσεις βιομηχανικής της κίνησης και βιολογίας της κίνησης, με τα απαραίτητα σκευάσματα, επιτρεπόμενα θα έλεγα, όσα είναι, ωραία λοιπόν, δεν αποδίδει αυτό το υπόδειγμα χωρίς αυτή την προσαρμογή. Ποιος εργαζόμενος των 2-3 ωρών προπόνησης ένα απόγευμα μπορεί να κάνει και αυτή την επιστημονική προσαρμογή και πού, σε ποιο εργαστήριο? Έτσι είναι, Δημήτρη.
1: Αντιλαμβάνομαι, ναι. Έτσι.
0: Σε ποιο εργαστήριο, δηλαδή χρειάζεται εργαστήριο εργομετρικής για να υπάρχουν εργαστήρια τέτοια εργομετρικής. Είναι πολύ ωραίες, επώδυνες καταστάσεις αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Σάβε μπορεί να το κάνει γιατί πήρε 350 χιλιάρικα για αυτό το ρεκόρ εκεί στο Λονδίνο.
1: Εντάξει, ωραία. Είναι
0: δικαιώμα
1: του,
0: μπράβο του. Αμέσως μετά τη συνέντευξη κόλλησε στον τοίχο την Ruth Gettich. Μετά το τρελό και επίσης ρεκόρ το ρεκόρ κάτω από 2 ώρες 10 που είχε πραγματοποιήσει στον προπέρσινο μαραθώνιο του Σικάγο και 5 μήνες μετά, Μάρτιο της περασμένης χρονιάς, αποδείχθηκε ντοπαρισμένη η κυρία. Διορυτικά της βρέθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, Δημήτριε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν περιμένει ο Ρόχο, Ρόμπερτ Τζόνσον, και αν να εκτορμήσει κάτι τέτοιο στο Σικάγο θα τους διαλύσει, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο η ΝΑΕΚ, να απαντήσει η ΝΑΕΚ, μετά μπορεί να απαντήσει, ξέρω εγώ, η Πούμα.
0: Αθλούμενη, ο οποίος συνδυάζει εργασία, οικογένεια, προπόνηση κλπ.
1: Ναι.
0: Πρέπει αυτός ο απλός, και πόσο, θα κερδίσει μισό λεπτό,
1: ναι.
0: Πρέπει να δοκιμαστεί επί εβδομάδες βιομηχανικά και βιολογικά, εργομετρικά, 1002. Δεν γίνονται αυτά από έναν απλό άνθρωπο.
1: Ωραία. Εμείς νομίζω ότι...
0: Είναι κατανοητό, νομίζω.
1: Κάνουμε τις εισηγήσεις μας, εσύ που είσαι και γνώστης.
0: Το υπόδειγμα αυτό συνδυάζεται με τέτοιες ασκήσεις.
1: Να γλιτώσει λεφτά ο κόσμος.
0: Ναι,
1: να γλιτώσει λεφτά ο κόσμος.
0: Είναι και πανάκριβες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Είναι και πανάκριβες. Λοιπόν, δεν θα αφήσει το σπίτι τη δουλειά του να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ηρακλή, έχουμε 2 λεπτά. Τι μπορεί να μας πει σε 2 λεπτά?
0: Ωραία,
1: δεν θα μιλήσουμε, αν θέλεις, για το μαραθώνιο σήμερα. Για το μαραθώνιο της Αθήνας. Θα το αφήσουμε αύριο, Ηρακλή. Έχουμε θέμα εκεί, στο μαραθώνιο της Αθήνας. Θα το αφήσουμε για αύριο, έχουμε μεγάλο θέμα. Προτρέπω τους ακροατές μας αύριο να μας ακούσουν, διότι θα πούμε πολλά ωραία, εντός εισαγωγικών, και ενδιαφέροντα για το μαραθώνιο της Αθήνας.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε 2 λεπτά.
0: Τότε κλείνουμε, ναι. Δημήτρη μου, κλείνουμε,
1: ναι.
0: Με το εξής πάρα πολύ απλό. Γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς είμαστε, δοκιμάζουμε τα, ορίζουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο μαραθώνιος, γίνεται πού, ποιο τρέιλ σε ένα βουνό συμβαίνει και πού. Ευκαιρία μου έδωσα και δηλώνω την Κυριακή. Εγώ θα βρίσκομαι στο τρέιλ του Υψηλάντη, της Άλπης της Βιωτίας, των Ελικόνα, εκεί που συνέβη η τελευταία μάχη εξού και Υψηλάντη στο χωριό, η τελευταία μάχη της Επανάστασης του 21, εκδίωξης των Τούρκων, η μάχη της Πέτρας. Οι δρομοί θα ξεκινήσουν μπροστά από το άγαλμα του Δημήτρη Υψηλάντη, του αρχιστράτηγου, σε εκείνη την μάχη.
1: Πάρα πολύ όμορφα, εξαιρετικά θα έλεγα.
0: Την Κυριακή
1: και θα είσαι εκεί, έτσι, μάλιστα.
0: Sold out ο αγώνας. Ο αγώνας έχει 800 άτομα sold out.
1: Που αυτά είναι. Έχει μετά και γουρνόπουλα, Ηρακλή μου.
0: Εκεί έχει καφεδάκι, πορτοκαλαδίτσα.
1: Εντάξει, είναι πιο light.
0: Πορτοκαλαδίτσα, αποστημένο πορτοκάλι.

0: οι κυρίες και θελέτριες θα μας τρίβουν πορτοκαλαδίτσα και θα μας κερνάνε όλους οποιοδήποτε βρεθεί εκεί, ανεξάρτητα αν τρέχει ή όχι. Θα υπάρχουν καταβούλες, είναι σε πολύ καλές τιμές, θα υπάρχουν ψητά, τα ψητά της Ρούμελης, εκεί δεν το συζητάμε, δύο-τρεις πολύ καλές ταβέρνες.
1: Εις δημόσια και ιδιωτικά έργα, κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική
3: στροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσου Ξερυθρόλευκος προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Κανονικά σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρις και Θεραπέ, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για τις φθορές που προκάλεσαν οι φύλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για Κουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από το Βόλο ο 28χρονος επιθετικός Γιάννης Μπουζούκης. Ο Πασεραϊκός διευθέτησε άμεσα το ζήτημα σχετικά με τον μπαν που το επιβλήθηκε το απόγευμα και ενημέρωσε σχετικά την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στη μεταγραφική λίστα της Καλαμάτας βρίσκεται ο 27χρονος μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου, Ντένζελ Γιουμπιτάνα. Με πρωινή προπόνηση στην Ισπανία συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΣΑΚ για τον αυριανό ημιτελικό του Basketball Champions League κοντρά στην Ουνικά Χαμάλαγα. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο Dragan Sakota. Για τα play-off της Tichyman Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena. Οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει 5-4 στον πρώτο αγώνα, σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Μέγκα. Στο άλλο μας το play-off της EuroLeague, στο ημίχρονο Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε 35-42. Πρόεδρος του ΨΑΠ μετά από σημερινή ψηφοφορία παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος.
4: Ιντερνετ and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εννέα και πέντε πρώτα λεπτά, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, σε λίγο θα συνδεθούμε με το T-Center. Ακολουθεί η μετάδοση από τον Μάκη Δρόσο του σπουδαίου αγώνα, του τρίτου αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια. Ζαλγκίρις Φενέρ, 35-42 ημίχρονο. Μπανή κατεβάζει για την Μπάγκερ τους Νόγερ, Στάνισιτς, Ούπε Μακανό, Τάχ, Λάιμερ, Κίμιχ, Παύλοβιτς, Ολίσε, Μουσιάλα, Αντίας και Χάρκεϊν. Ο Λουίζ Ενρίκε για την Παρί Σεν Ζερμέν, Σαφόνοφ, Ζαϊρ

Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες, Βιτίνια, Ρουίθ, Νέβες, Ντουέ, Ντέμπελε και τον Γεωργιανό, τον παιχταρά, τον Κραβατσέλια. Με το πολύ δύσκολο όνομα, βέβαια, έτσι.

Στο φίλο μου τον Χάτζημαν, πολλούς χαιρετισμούς που μας έχει στείλει εδώ μηνυματάκι. Να είσαι καλά, φίλε. Για τα καλά σου λόγια, είσαι πάντα έτσι γλυκός. Άσχετα τι λέει ο Βασίλης Γεράσιμου. Ένα 48ωρο έμεινε για την γνωριμία μας. Όσοι θέλουν, γκαλερί DeFi. Έτσι λέγεται το μαγαζί που θα γνωριστούμε την Παρασκευή. Η εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου, οι εκπομπές μάλλον και οι πρωινές και οι βραδινές διοργανώνουν αυτό το event.

0: Λοιπόν, πάμε τη Σέντερ. Πάμε και πάλι στον Μάκη Δρόσο. Μάκη, καλησπέρα και πάλι.
1: Νομίζω ότι περνάει το μικρόφωνο και εδώ έχει πάρει φωτιά η κατάσταση.
0: Μάκη μου, δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου. Βεβαίως είναι και η φασαρία που γίνεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο με την παρουσία της ομάδας του Παναθηναϊκού, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καλή επιστροφή. Δεν ξέρω αν ή θα πρέπει να σε ξαναπάρουμε Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε πάλι τον Μάκη Δρόσο. Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο ήχο και για σας βέβαια πάνω απ' όλα. Να ξέρετε ότι και οι συνεργάτες, οι δημοσιογράφοι του σταθμού κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπάρχουν πολλές...
1: Με πλάνα από τα που έπαιξε εδώ στο κιούπ του γηπέδου. Με πλάνα από τα μάτς των play-off που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, με διαφορετική μυθική υπόθεση. Υπόθεση από για όλο το παιδί την εταιρεία, την ίδια το συγκεκριμένο βίντεο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι έτοιμος. Η Βαλένθια επίσης είναι έτοιμη για να έχουμε τον πρώτο τάφολ στο απόψινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα ξεκινήσει τον Τεδίο Σπαν με τον Νάιτζελ Κέις Ντέιβιτ, με τον Τέριαν Γκραντ, με τον Κέντρικ Ναν και με τον Ματίας Μεσόρ. Αυτή είναι Γκραντ. Γέννη ψηλά ο Ναν. Τραβιέται προς τα πίσω ο Μπατιό που τον επιτηρεί. Ο Ντέιβιτ για σκριν στη γωνία σου τριών πόντων για να απαντήσει. Ο Γκραντ δεν τα καταφέρνει, πάλεψε για το εξαιρετικό rebound. Ο Σμαν δεν τα κατάφερε στην επίθεση και πάλι η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Έβγαλε προς τα μέσα στο σακό. Καλάφι από τον Τέιλορ, ο οποίος έγινε αποδέκτης της πάθας στο σακό. Αυτός με ένα γλυκό fadeaway shoot εξόχισε 5-0 για την Βαλένθια. Ντέιβις, τον Οσμάν. Γκραντ. Έξω pick and roll με τον Λεσόρτ, αλλά θα δώσει στον Οσμάν, ο οποίος θα πατήσει για 3 και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τέιλορ και ταυτόχρονα το δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές από το ίδιο σημείο δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Αντιό. Τον Τέιλορ με τον Οσμάν μπροστά. Πολλές τρίπλες από τον Τέιλορ στα 2 δευτερόλεπτα. Δεστός έχει μπει ο Τέιλορ. Δεύτερο δύσκολο σουτ που πετυχαίνει, συνεχόμενο. 3-7 προβάσμα για τη Βαλένθια, η οποία πιέζει κιόλας. Σουτ τριών πόντων από τον Ντέιβις. Πολύ άστοχο. Προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Ο Οσμάν δεν τα κατάφερε.

0: προσπαθεί να τρέξει η Βαλένθια με τον Τέιλορ και πάλι, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους και δίνει προβάδισμα και 6 πόντων στην Ισπανική ομάδα. 3-9. Η Βαλένθια δείχνει να έχει μπει τουλάχιστον στα πρώτα 2 λεπτά πιο δυνατά στο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Το Μάντορα, τον Γκραντ, κοιτάει την μπάλα μέσα ο Λεσόρ και την παίρνει. Κακή πάσα όμως του Γάλλου, κλείστηκε από τον Σακό. Ο Λεσόρ θέλησε να βγάλει έξω την μπάλα στον Γκραντ. Ο Γκραντ έκανε εκεί, δεν έκανε καλά το box out στον Κοστέλο. Και ο Σακό, ο οποίος είχε 0 στις 2 νωρίτερα, κερδίζει ένα ακόμα φάουλ και πηγαίνει και πάλι στις βολές. Να δούμε αν θα πάει για 0 στις 3 εδώ ο Σακό. 0 στις 3, με το ζόρι έφτασε η μπάλα στο Στεφάνι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι δεν είναι καθόλου καλός από τις βολές ο Σακό. Το γνωρίζει αυτό ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό επέλεξε νωρίτερα, μάλλον επέλεξε 2 φορές να του κάνει το φάουλ. 0 στις 3 λοιπόν για τον Σακό. 0 στις 4. Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έκανε καλά blackout. Πήρε το αμυντικό rebound. 0 στις 4 για τον Σακό. 3-9 παραμένει. Και ο Γκράντορα παίζει ένας εναντίον ενός με τον Μπαντιό. Είναι και πιο ψηλός. Συγγνώμη, με τον Μοντέρο. Ο Γκράντ είναι και πιο ψηλός και πιο δυνατός από τον Μοντέρο. Τον πήγε προς αμέσα, κέρδισε τον φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε ο Μοντέρο. Όμως δεν αλλάζει η απόφαση των διαιτητών. Πρώτη αλλαγή και για τον μάλλον πρώτη αλλαγή για τον Πέδρο Μαρτίνεφ. Τραβάει στον πάγκο τον Σακό και περνάει στη θέση του τον Ρίβερ. Ο Γκραντ εξόξε και στις δύο βολές και μείωσε σε 5-9. Η Βαλένθια τώρα με τον Μπαντιό να δίνει στον Μοντέρο. Θα ανεβαίνει ψηλά για να του δώσει το screen ο Ρίβερς. Ο Μοντέρο στον Κοστέλο. Και αυτός ο Ρίβερς θα στοχεί από μέση απόσταση. Ο Ρίβερς, ο Παναθηναϊκός, καθαρίζει το αμυντικό rebound και προσπαθεί να τρέξει με τον Κέντρικ Ναν. Ναν στον Οσμάν και Οσμάν πάλι στον Ναν. Συνεχόμενες τρίπλες από τον Ναν. Από ό,τι δείχνει θα πάει στην ατομική ενέργεια, θα πατήσει για 3. Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι έστοχος. Η πρώτη του αποσυνή προσπάθεια εξοχής εξού 3 πόντων. Το Παναθηναϊκός πλησιάζει στον πόντο. 8-9, μειώνει 6 και 18 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Κερδισμένο φάουλ για τον Κοστέλο. Τον έσπρωξε ο Χέις Ντέιβιτς. Πρέπει και ο Κοστέλο πεσμένος στο glass floor. Το σπρώξιμο, σωστή υπόδειξη των διαιτητών. Τώρα ο Ρίβερς από την γωνία μαρκάρει στο γιατρής άσοχο, ο οποίος προσποιήθηκε κάτω από το καλάθι. Έφαγε την προσποίηση ο Τέιλορ. Έφτοντας ο Τέιλορ τράβηξε και το χέρι του Ντέιβις. Πάω για 2 ελεύθερες βολές και έχουμε το πρώτο time out, τηλεοπτικό time out εδώ στο T-Center. 8-14 στο μείον 6 ο Παναθηναϊκός, 4-46 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.
1: Μάλιστα, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Ελπίζουμε να διορθωθεί η κατάσταση στην συνέχεια. Ζαλγκίρις Φενέρ 52-57, 17-15 επιμέρους σκορ τρίτης περίοδου, 12-25 η πρώτη περίοδος, 23-17 η δεύτερη, 35-42, 7 πόντους μπροστά ήταν η Φενέρ στο ημίχρονο. Η Ζαλγκίρις προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, δεν έχει περάσει όμως, δεν έχει καταφέρει από την αρχή να περάσει μπροστά και η Φενέρ έχει μια πρωτοπορία από την αρχή της αναμέτρησης.

0: Πάμε πάλι στο Τισέντερ και στον Μάκη Δρόσο. Μάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα νευρικά, θα έλεγα.
1: Νευρικά είναι και άστοχος. Ένα τέσσερα τρίποντα έχει. Σου τριών πόντων από την Βαλένθια. Με τον Εκεί, ο οποίος αστόχησε. Στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος ο Λεσόρ. Παρό όμως, και δεν νομίζω ότι θα έρθει το λάθος, ότι είχε γίνει φάουλ στον Οσμάν, το οποίο δεν καταλογίστηκε. Σπρώχθηκε ο Οσμάν από πίσω στη μέση την διεκδίκηση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο συμπαίκτη του. Δεν τα κατάφερε. Νέο άστοχο τρίποντο για την Βαλένθια. Αυτή τη φορά ο Οσμάν παίρνει το αμυντικό rebound και θα δώσει στον Κέντρικ Ναν, που αναλαμβάνει αυτός να οργανώσει αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Η Βαλένθια πιέζει αρκετά στην άμυνα, βάζει δύναμη, βάζει το κορμί της. Είναι ιδιαίτερα σκληρή στις πρώτες άμυνες του παιχνιδιού. Και στον Ναν πηγαίνει σε φαγίδα, θέλει να τον οδηγήσει να ξεφορτωθεί την μπάλα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός στο 0 αναγκάζεται να κάνει ένα τρίποντο της απελπισίας. Ο Οσμάν θα αστοχήσει, η Βαλένθια βγαίνει στον ευθυδιασμό με τον Τελαρέα να γίνεται αποδέκτης της πάσας και να τελειώνει τη φάση ο Τελαρέα και πηγαίνει τη διαφορά στο σύν 6 και πάλι 10-16, ένα ακόμα πηγαίνει προς τα μέσα να κερδίσει τον εκεί την προσωπική μονομαχία. Ο Ερναγκόμεθ δείχνει να έρχεται έτοιμος και δεστός από τον πάγκο. Δύο εξαλλαγές έχει τον Ερναγκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει σε κάθε φάση σε screen, River Hassonos και πάλι αμυντικό rebound από τον Grant. Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Εδώ γλιτράει και μπάλα από τον Grant. Ένα ακόμα λάθος. Ο Κι βγαίνει στον ευνηδιασμό. Μπατιό πάει προς τα μέσα. Πέρασε πολύ εύκολα τον Ερναγκόμεθ. Τελείωσε τη φάση. 12-18. Βαλένθια μέχρι στιγμής έχει πολύ καλές επιστροφές. Δεν δίνει δικαίωμα ευνηδιασμών στον Παναθηναϊκό. Καλά οργανωμένη. Και τώρα ήρθε η ώρα του Σόρτ για να περάσει στη θέση του Γκραντ. Ο Σόρτ, ο οποίος έκανε καλά παιχνίδια στην Βαλένθια. Ειδικά νέο λάθος για την Βαλένθια, κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό, που προσπαθεί να τρέξει με τον Νάν, αλλά η Βαλένθια έχει επιστρέψει κεφάλι. Νάν πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με ένα αρχοντικό λέει από Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2-16-18. Όμως η Βαλένθια επιτίθεται, κάνει επίθεση 6 δευτερολέπτων που καταλήγει σε κάρφωμα του Κι. Και έτσι η ισπανική ομάδα είναι και πάλι στο συν 4, 16-20. 1-20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Σόρτ πηγαίνει προς τα μέσα με ατομική ενέργεια, θα εξοχίσει ο Βραχής ο Μοσγκάρτ του Παναθηναϊκού. Πρώτη πόντη για τον Σόρτ και στο καλάθι και πάλι ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια, μια ακόμα κακή άμυνα για τον Παναθηναϊκό, γιατί η Βαλένθια και πάλι σε κάτι λιγότερο από 6-7 δευτερόλεπτα βρίσκει παίχτη μόνο του, παίχτη δικό της μόνο του απέναντι στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Και απαντάει πολύ γρήγορα Βαλένθια το καλάθι του Σόρτ, ο οποίος αυτή τη φορά κόβεται από τον Ρίβερς, πήγε να κάνει ένα ανάποδο lay-up. Η Βαλένθια στον ευθυδιασμό σε του τριών πόντων με τον Πουέρτο. Παναθηναϊκός δεν έχει την απαιτούμενη συγκέντρωση. Ένα ακόμα λάθος και η Βαλένθια βρίσκει τα λάθη.
0: 66 8 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν

0: Υπενθυμίζω σε 22 λεπτά από τώρα ξεκινάει η τιτανομαχία μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Bayern Paris Saint-Germain από το Μόναχο. Προς το παρόν όμως να επικεντρωθούμε στο δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού Βαλένθια. Μάκη.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ το δεύτερο δεκάλεπτο και μάλιστα οι δύο ομάδες έχουν πυροβολήσει αμφότερες από το τρίποντο και την περιφέρεια, εύστοχες και οι δύο. Αρχικά ο Σόρτ με εύστοχο τρίποντο από την κορυφή απάντησε πολύ γρήγορα για η Βαλένθια με τον Τόμσον. Έτσι το συν 6 της πρώτης περίοδου παραμένει. Τώρα ο Ρογκαβόπουλος σας όχι σε ένα lay-up, αλλά ήρθε ο Ερνακόμετ να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση. Εξόχισε εξ επαφής ο Ερνακόμετ. Παναϊκός που έχει ξεκινήσει με Σόρτ, Ρογκαβόπουλο, Οσμάν, Ερνακόμετ και Κένεθ Φαρίτ. Αλλά εδώ και πάλι μπερδεύεται έξαλλο το Αταμάν με το Ρογκαβόπουλο. Τα ψέλνει το Ρογκαβόπουλο. Θεωρούσε ότι πάνω στις περιστροφές έπρεπε αυτός να πάει προς τα μέσα. Δεν το έκανε. Έτσι Βαλένθια πέτυχε ένα ακόμα εύκολο καλάθι από Λέια. Διστάζει ο Σόρτς για νέο σου τριών πόντων. Πήγε προς τα μέσα, στόχησε. Ο ίδιος όμως πήρε το θετικό rebound. Δίνει στο Ρογκαβόπουλο και αυτός κατευθείαν στο Φαρίτ. Ούτε με την απαιτούμενη συγκέντρωση, ούτε με την απαιτούμενη δύναμη, ούτε με την απαιτούμενη τακτική. Με αποτέλεσμα να έχει δώσει δεύτερες επιθέσεις αρκετές στη Βαλένθια. Ο Ρογκαβόπουλος θα γυρίσει, θα ασοχίσει. Βαλένθια θα πάρει το αμυντικό rebound. Το σύν 8 η ισπανική ομάδα, η οποία εδώ θα καταλογίσουν επιθετικό φάουλ του Τέιλορ, ο οποίος έσπρωξε για να ξεφορτωθεί το μαρκάρισμα του Οσμάν. Και ο Εργίνα Ταμάν προχωράει σε δύο αλλαγές, θα περάσει τόσο τον Ναν όσο και τον Γκραντ μέσα στο παρκέ στη θέση του Σόρτ και του Ρογκαβόπουλου και τον Χέις Ντέιβις. Πάει σε σχήμα χωρίς κλασικό power forward, χωρίς πεντάρι ο Εργίνα Ταμάν. Από το ημίχρονο Τόμσον, νέος του τριών πόντων, άστοχος ο Σμάν, πέντο αμυντικό rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει κάτι σκάρπα από 6 λεπτά να μαζέψει τη διαφορά πριν πάει στα αποδυτήρια και να κόψει και λιγάκι από την αυτοπεποίθηση και το τζαμπουκά της Βαλένθια, η οποία νιώθει κάτι σαν το σπίτι της μέχρι στιγμής. Σου τριών πόντων από τον Άρτ. Τέσσερο, 2-2 για τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους. 5 έχει ο Σόρτ για τον Παναθηναϊκό.
0: Να εκμεταλλευτούμε το challenge του Εργίνα Ταμάν. 68-70 το σκορ στο Κάουνας. Έχουμε ντέρμπι, όπως καταλαβαίνεις Μάκη. Η Ζαλγκύρης κατάφερε και πλησίασε σε απόσταση 2 πόντων την Φενέρ και στα εναπομείναντα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, όπως καταλαβαίνεις, θα γίνει μεγάλη μάχη. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να το κάνει ντέρμπι και στα υπόλοιπα του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι, ή αν όχι ντέρμπι να φέρει την διαφορά πολύ πολύ κοντά, αν μπορεί να την ψαλιδίσει αρκετά, όπως και η Ζαλγκύρης, η οποία μόλις σοφαρίζει 70-70. Μάκη.
1: Λοιπόν, προσπάθει ο Παναθηναϊκός να τη μαζέψει τη διαφορά. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να βελτιωθεί πολύ αμυντικά. Έβγαλε μια άμυνα νωρίτερα, 30-38, και τώρα επιτίθεται με τον Grant και δεν θα ευστοχίσει. Το 32-40 παραμένει, 3-10 για το ημίχρονο. Και με τον θα δώσει στο Ματιό, θα πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλο Ματιό.

0: απετάχθηκε την μπάλα, έριξε το φάουλ από τον Ενάν. Ο Μπαντιό πέταξε την μπάλα, αυτή βρήκε στεφάνη, αναπήδησε δύο φορές και κατέληξε μέσα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Όλοι οι Ιωνοί προς το παρόν δεν είναι καλοί για τους πράσινους. Η Βαλένθια πολύ γρήγορα, από εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει τους 6, είναι στο συν 10 και αν ευστοχίσει και στη βολή, ο Παντιό θα πάει στους 11. Θα κατά τους 10, όπερ και γένετο και με τη δεύτερη έξω τη βολή του, αν θα δώσει τη θέση του στον Σόρ. Παναθηναϊκός πιέζει τα 4 τέταρτα του γηπέδου. Έχουμε παράβαση, αποδίδει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Παράβαση 8 δευτερολέπτων για την Βαλένθια. Παγιδεύτηκε σε αυτή την πίεση, τη full court πίεση του Παναθηναϊκού. Και έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Ναν επαναφέρει την μπάλα, θα δώσει στον Σόρτς, στο Ντέιβις, προσποιεί τον Ντέιβις, πάει προς τα μέσα με τον Πουέρτο, σε ατομική ενέργεια. Εντυπωσιακό follow κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρτ. Παναθηναϊκός μειώνει στους 7. 36-43, 2-18 για το ημίχρονο. Παντιό, Γένιο Λεσόρτ, κάντε και τσάουτ. Μόνο στο Πουέρτο για 3. Ευστοχή βγήκε ο Ροταβόπουλος, άργησε όμως. 36-46. Το συν 10 η Βαλένθια. Σόρτς. Πουέρτο. Κοστέλο, Σακό, Τόμψον, Μοντέρο και Μπαντιό. Αυτή είναι η πέντε για την Βαλένθια. Εξωθήκε στην πόλη. Ο Τιτέισον εξέρνοντας ένα έμεσο τρίποντα. Ο Σόρτς ο οποίος έφτασε στους 8 πόντους. Ο δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω από τον Κέντρικ Ναν που παραμένει στους 10. 39-46, 1-53 για το ημίχρονο. Αντιό, ο μαρκάριο Καλαϊτζάκης που τον πιέζει. Σταματάει την τρίπλα ο Παντιό στο τρίποντο, θα δώσει τον Κοστέλο. Έχουμε καταλογισμό φάουλ του Λεσόρτ πάνω στον Κοστέλο. 8. Παναθηναϊκός ίσως έχει και δύο επιθέσεις πριν το ημίχρονο. Ναν, πάντοτε πηγαίνει δεύτερος παίκτης πάνω στον Ναν. Ένα ακόμα λάθος από τον Κέντρικ Ναν. Το εκμεταλλεύεται. Νομίζω είναι τρίτο ή τέταρτο λάθος του Ναν. Το απόψινο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει κάνει 9 λάθη. Πάρα πολλά. Στο πρώτο ημίχρονο. Το τρίτο ήταν αυτό του Ναν. Ασωθήκε στην επίθεση. Ένας ακόμα ευθυδιασμός για την Βαλένθια. Προσπάθησε να κόψει τον Τόμψον. Αλλά έκανε φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Η Βαλένθια είναι στο συν 11. Προηγείται με 39-50. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τόμψον από το φάουλ που κέρδισε από τον Κέντρικ Ναν. Και νομίζω ότι υπάρχει και talent του Μαρτίνεθ που ζητάει να αναβαθμιστεί το φάουλ.
1: Θεία αντιαθλητικό αυτό, αν αναβαθμιστεί δεν το φάουλ θα είναι υπερβολή. Είναι ναι, θα είναι υπερβολή.
0: Και κανονικά του βρήκε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Όπως
1: okay.
0: Πολύ σωστά λέει Δημήτρη. Και αυτό δείχνει γιατί θες απλό φάουλ. Του βρήκε το χέρι ξεκάθαρα, αλλά ναι, δεν ήταν ούτε βία η πράξη, ούτε σκοπιμότητα υπήρχε. Έχει δύο απλές βολές. Όχι ότι είναι και μικρό το κακό αυτό για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα τα πράγματα.
1: Έτσι, το μη χειρον Βέλτστον.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο μείον 11 είναι η πράσινη.

0: ψωμίων 12 τώρα, 39-51, 17 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Απομένουν όλα θεωρητικά στη διάθεση των πράσινων. Το συν 13 η Βαλένθια, Παναθηναϊκός ο οποίος έχει 10 λάθη. Αυτό το πρώτο ημίχρονο. Γκραντ, το Λεσόρ, τον Ναν. Δύο παίκτες και πάλι στον Ναν. Πάλι λάθος από τον Ναν.
1: Να καθαρίσει την μπουγάδα από σήμερα, να κάνει το 3-0. Από εκεί και πέρα βεβαίως το πρώτο του που πρέπει να διορθώσει είναι η άμυνα. Αυτό το όπλο το οποίο το είχε στην Ισπανία, αλλά σήμερα δεν λειτουργεί καθόλου, όπως λέγαμε και πριν με τον Μάκη Δρόσο. Ζαλγίρης Φενέρ, 79-76, 7 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της αναμέτρησης, η μπάλα στην Ζαλγίρης. Νομίζω ότι δεν χάνει την νίκη σήμερα, αλλά θα δούμε. 7 δευτερόλεπτα μένουν. Άστοχο σούτ από την Ζαλγίρης, όχι φάουλ από τη Φενέρ. Έχει δύο βολές η Ζαλγίρης. Νομίζω ότι κάπου εδώ η σεμνή τελετή εκεί στο Κάουνας τελειώνει. 2-1.

Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω. Αναλαμβάνει ο Γιώργος Ρουμελιώτης. 43 Interveten Sports. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Sports Night. Τι βραδιά και απόψινή. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει καλά στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει δεχτεί 52 πόντους στο ημίχρονο. 39-52 το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Με νίκη απόψε οι πράσινοι περνούν και αυτοί στο Final Four. Λέω και αυτοί, διότι ο Ολυμπιακός είναι από χθες η πρώτη ομάδα χρονικά που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Ημιτελικά Champions League, 5 λεπτό, Bayern Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1. Με εκπληκτική αντεπίθεση στο 5 λεπτό, στο 3 λεπτό με συγχωρείτε, ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια από τα αριστερά πάσαρε με το αριστερό στον Ντεμπελέ. Αυτός ανενόχλητος με αριστερό πλασέ νίκησε τον Μάρσεναλ στα ημιτελικά. Τη Βιγιαρεάλ τότε

Στάιν Ελλάδη στο μπάσκετ. Μετά την νίκη στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ και στο κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου πήρε την νίκη 77-72 με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα. Έκανε το 2-0 στη σειρά, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Το μάτς ήταν ντέρμπι με πολλές εναλλαγές στο σκοράρισμα. Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε τα τελευταία λεπτά και μπόρεσε να φύγει με το διπλό, βάζοντας τέλος στη σπουδαία πορεία του Περιστερίου τη φετινή σεζόν. Επίσης, πήρε και την πρόκριση για τα ημιτελικά της Greece Basketball League, σπουδαίο μάτς από τον Patrick Beverly, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist. Του Σαπόνοφ και λέει του Κοσέλεφ, ό,τι να είναι. Πολύ ωραίο αριστερό σούτ.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens.
1: Και κήρυξε και πάλι το παιχνίδι με την επαναφορά της μπάλας για λογαριασμό της Βαλένθια. Εκοφαντικός ο θόρυβος εδώ στο T-Center. Η Βαλένθια με μεγάλες μαλλιές από τη μία άκρη την άλλη. Θα είναι τον πίσω, λέει, θα τον παρεμποδίσει ο Ντέιβις. Αστοχεί ο Παναθηναϊκός. Έχει την ευκαιρία να ρίξει μετά από ώρα τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Σε σέντευτη θέση τώρα με τον Οσμάν. Βγαίνει ο Ρογκαβόπουλος. Ζητάει την μπάλα. Ο Οσμάν δεν του τη δίνει. Του λέει να κάνει το clear out για να παίξει με τον Λεσόρ. Παίρνει την μπάλα ο Λεσόρ. Με το River στην πλάτη του. Ο Λεσόρ θέλει να πάει σε ένα στρατείο εντό. Θα βγει έξω. Θα δώσει τον Οσμάν. Στου τριών πόντων και πάλι από τον Οσμάν. Άστοχος ο Τούρκος. Και έχουμε υπόθεση για φάουλ. Όχι όμως για αμυντικό. Τι έχει δώσει φάουλ στο Ρογκαβόπουλο. Τι κερδισμένο φάουλ για τον Ρογκαβόπουλο. Αυτό είναι λάθος ο διαιτητός. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κίνηση της Σούνα.
0: Μάλιστα, αυτά τα
1: έχουμε
0: ωραία εντός εισαγωγικών.
1: Μαρτίνε Πιαταμάν. Αποβλήθηκαν και οι δύο. Δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό για το παιχνίδι. Ποιον θα ευνοήσει αυτή η κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 11 και ενώ απομένουν 13 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα αγωνιστικά για να τελειώσει το αποκλειστικό παιχνίδι. 96-67 και οι δύο ομάδες θα αναγκαστούν να πορευτούν με τους βοηθούς τους στο υπόλοιπο του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά την προπονητική καθοδήγηση. Και ενώ αυτό ο Παναθηναϊκός προτίσω στα 2,5 λεπτά που απομένουν πρέπει να ρίξει τη διαφορά όσο μπορεί κάτω από τους 10 πόντους σε αυτή την περίοδο. Εξωθεί τώρα με τον Σόρ, πάει στο μείον 11, να ρίξει διαφορά στους 6-7 πόντους και μετά να πάει για τη μεγάλη ανατροπή στην τέταρτη περίοδο. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα επηρεαστεί περισσότερο. Του τριών πόντων από τον Τόμσον. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, πάλι ο λιγορίας του Παναθηναϊκού. Γιατί έρχεται ο Κι να σπρώξει μπάλα στο καλό του Παναθηναϊκού. Έχει γίνει τόσες φορές. Απόψε και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει μυαλό, δεν έχει βρει αντίδοτο στο συγκεκριμένο πρόβλημά του. Ο Χέις Ντέιβις πάει προς τα μέσα, προσπαθεί να τελειώσει την πάση, δεν τα καταφέρνει, κερδίζει φάουλ όμως και ταυτόχρονα το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και εδώ η ομάδα του είναι στο μείον 13, 58-71 προηγείται η Βαλένθια. Χέις Ντέιβις ο οποίος είναι στους 9 πόντους. Ανάγκασε δύο παίκτες Παναθηναϊκού να απογειωθούν και συνέχεια ανενόχλητος τελείωσε τη φάση. Ο ίδιος 61-73 σόρτς στον Οσμάν. Ζητάει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Λεσόρ και θα την πάρει με τον Ρίβερ στην πλάτη του. Πάει και δεύτερος παίκτης πάνω. Ο Λεσόρ θα περάσει από κάτω. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Αλλά έρχεται ο Ρογκαβόπουλος με τα ακροδάκια του να σπρώξει το καλάθι της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει και άμυνες. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Τουλάχιστον να πάει με διαφορά κάτω από 10 πόντους τελευταία.

0: ταξίδι που γίνεται στην Ανάπαυλα, ένας τυχερός φίλος του Παναθηναϊκού εξόχησε από την Σέντρα.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί ονό. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά.
1: Μακή! Μακή, προσμετράτε αυτό το καλάθι στο συνολικό σκορ. Α, ναι, καλώς.
0: Αυτό το καλάθι είναι μόνο στην τσέπη του φίλου του Παναθηναϊκού, ο οποίος γίνεται πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά, αν πιστεύουμε τώρα στους Ιωνούς, ίσως να είναι και ένα σημάδι αυτό.
1: Μακάρι, για να δούμε.
0: Ο κόσμος πάντως έχει ξεσηκωθεί εδώ και προσπαθεί και αυτός από τη δικιά του μεριά να βοηθήσει την ομάδα του να γυρίσει το αποκλειστικό παιχνίδι. Σίγουρα η Βαλένθια δείχνει σε ένα βαθμό επηρεασμένη από το γεγονός ότι αποβλήθηκε ο προπονητής της, ο Πέτρο Ματζιστίνες, όπως αποβλήθηκε, θυμίζουμε, και ο Εργκίν Αταμάν. Για τον Παναθηναϊκό, οι δύο προπονητές λίγο έλειψε να πιαστούν τα χέρια. Είχαν έντονη λόγω εκεκυρίσει ο Παναθηναϊκός, φάουλ του Σόρτ, που ήταν εκεί με ψηλότερο παίκτη. Ο Τέιλορ, το κάνει το φάουλ. Πριν γυρίσει ο Τέιλορ και γίνει απειλητικός για το καλάθι του Παναθηναϊκού. 19 δευτερόλεπτα στην διάθεση της Βαλένθια για την επίθεση και ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 11. Ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει άμυνες, καλείται να βρει γρήγορα καλάθια. Όμως εδώ δέχεται ένα αστείο καλάθι μετά από επαναφορά και δεν ξέρω κατά πόσο ο Σόρτς μπορεί να βοηθήσει. Εδώ ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα γρήγορο καλάθι. Κάποια στιγμή θα μπει και ο Κεντριστάν, ο οποίος θυμίζουμε ότι παραμένει εκτός γιατί από τα μισά της τρίτης περίοδου έχει 4 φάουλ. Η Βαλένθια αυτού 3 πόντων. Το Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για βήματα νωρίτερα έστοκη. Με τον Κοστέλο. Διαφορά στους 14. Δηλαδή να πέφτει ανεβαίνει. Σόρτς.

0: Επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens.
1: Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει μεγάλη ανατροπή, δύσκολη ανατροπή. Και προς το παρόν δεν δείχνει να έχει τον τρόπο πώς θα τα καταφέρει. Προς το παρόν βγάζει μια καλή άμυνα. Έκλεψε Davis. Η Βαλένθια όμως είναι τρομερή απόψε τις επιστροφές της. Ελάχιστες εξαιρέσεις έχει αφήσει τον Παναθηναϊκό να βρει εύκολα καλάθια. Ο Κέντρικ Νάν δίνει μια ανάσα, μια ελπίδα με ένα σου τριών πόντων. Μειώνοντας το 73-86. 6 και 35 για να τελειώσει το απόψινο παιχνίδι. Βαλένθια τώρα με τον Μοντέρο να δίνει στο Παντιό. Και αυτός τον Πραντίγια σηκώνει για τον Μοντέρο. Άστοχος. Τι δίνει εδώ, διαιτητή. Για να δούμε τι στήριξε. 91. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να γυρίσει από το παιχνίδι, αλλά οι πράσινοι έχουν δεχτεί 91 πόντους σε 35 λεπτά, συγγνώμη, εξωφρενικό νούμερο για μάτς ΟΑΚΑ και μάτς play-off. Άστοχος σε σούτριων πόντων ο Παναθηναϊκός με τον Ντέιβις, τη Βαλένθια σε πάλι και πάλι στην επίθεση. Πάει στον εφηλιασμό, έμπτο φάουλ του Κέντρικ Νάν. Τέλος το παιχνίδι απόψε για τον Κέντρικ Νάν.

0: και ίσως τέλος το παιχνίδι και για το Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε 5 λεπτά μένουν ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ένας μαγικός διακόπτης που ξαφνικά μπορεί να το πατήσει ο Παναθηναϊκός και να δείξει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που δείχνει μέχρι στιγμή στο μάτς. Τον έχει φέρει την άκρος δυσχερή θέση να είναι στο μείον 15, ίσως και μείον 17 αν εσοχίσει στις δύο βολές που έχει ο Κοστέλο στη διάθεσή του. Θα σοχίσει την πρώτη. 76-91, παραμένει 4-58 για το τέλος. Παναθηναϊκός πάει για το μίνι θαύμα. Είναι στις δύο βολές για τον Κοστέλοπουλο, στα μέσα Ρογκαβόπουλος. Θα τελειώσει με ένα γλυκό χου τη φάση 81-91. Τέιλον. Το παίζει ο Ρογκαβόπουλος στην άμυνα. Έξω ξεμαρκάρει στο διατρή. Σοφή. Άστοχος. Παίρνει το rebound ο Λεσόρ. Παναθηναϊκός μπορεί να ρίξει διαφορά κάτω από τους 10. Γκραντ. Ρογκαβόπουλος στη γωνία. Προσποιείται. Πάει προς τα μέσα ο Ρογκαβόπουλος. Ένα ακόμα καλάθι από τον Ρογκαβόπουλος. Το μείον 8 ο Παναθηναϊκός. 3-32. Αναγκάζει την Βαλένθια να καλέσει time out.
1: Στο μεταξύ, ημίχρονο έχουμε στην... στην Μπαγιαρίνα, λέω, με συγχωρείτε, στην Allianz Arena. Μπάγερ Μονάχου, Paris Germain 0-1. Προηγείται η πρωταθλήτρια, ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης με τον γκολ του Ντεμπελέ από το τρίτο λεπτό.
0: Στο time out, ο Σερέλης πήγε στις θέσεις και ζήτησε να εξετάσουμε δύο προηγούμενες φάσεις νωρίτερα στο τρίποδο του Μοντέρο. Οι διαιτητές πήγανε στο monitor, κοίταξαν όσο οφείλαν τη φάση και τελικά ήταν δίποδο και όχι τρίποδο. Έτσι το σκορ είναι 83-90, ο Παναθηναϊκός είναι στο 7 και τώρα στην άμυνα. Και οι πράσινοι εδώ πάνε να κλέψουν την μπάλα από τον Τέιλορ. Έχουν ένα κέρδος γιατί πάνε στο τζάμπολ. Βέβαια ο Τέιλορ θα τη δείξει με τον Σόρτς σε αυτό το τζάμπολ. Έχει περάσει ο Καλαϊτζάκης στο γήπεδο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που είναι Καλαϊτζάκη, Σόρτς, Ρογκαβόπουλο, Ντέιβιτ και Λεσόρτ. Αυτή είναι η πέντε του Παναθηναϊκού. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει την μπάλα από αυτό το τζάμπολ. Κλέβει τελικά, ναι, με τον Ντέιβιτ. Το Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση. Με τον Ντέιβιτ να κερδίζει το φάουλ από τον Τέιλορ. Αυτό όμως ήταν μόλις το πρώτο φάουλ της Βαλένθια σε αυτή την περίοδο. 4 φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός, μόλις ένα. Ομαδικό η Βαλένθια, 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, 83-90. Τραντ πέρασε και πάλι στο γήπεδο. Σόρτς για 2, εξοχήρωτον. 85-90. Άμυνα, ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει μία ακόμα. Ντέιβις τώρα. Θα βγάλει έξω στο Σόρτς. Και πάλι στο Ντέιβις. Γυρνάει ο Ντέιβις για 2. Δύσκολο σουτ. Άστοχος. Κάτι καλύτερο μπορούσε να κάνει και ο Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός σε αυτή την επίθεση. Έτσι πράσινη και πάλι σε συνθήκη άμυνας. Η Βαλένθια τώρα παίζει και λίγο με τον χρόνο, με τον Μοντέρο. Ανεβαίνει ο Ρίβερ, θα του δώσει το σκρίν. Ο Σμάν έχει πέρα στο παιχνίδι, στις αλλαγές. Μοντέρο για 3. Άσοχος ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το αμυντικό ριμπάρ και έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει πάση θυσία σε αυτή την επίθεση. Σουτ για 3 από το σόρτ. Άσοχος. Η μπάλα όμως έξω από χέρια παίρνει τη Βαλένθια. Ίσως είναι η ώρα να βγει ο σόρτ τώρα. Ο Ναν είναι καθυλωμένος με 5

0: αλλά εδώ θα χρειαζόταν ο Ναν. Ο Σερέλη τον κρατάει στο παιχνίδι. Δίνουνε, όπως είναι λογικό, ακόμα και σε αυτό το σημείο το τρίποντο στο Σόρτς. Ας όχι νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει μια ακόμα ευκαιρία. Μια ακόμα κρίσιμη επίθεση. Τα λέω και πάλι, πρέπει να σκοράρει πάση θυσία σε αυτή την επίθεση ο Παναθηναϊκός. 1 και 38 για το τέλος. 85-90, Σόρτς. Θα σουτάρει. Το Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν έχει άλλο κανονάκι. Έχει διάθεση να παίξει την άμυνα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει στη συνέχεια. Ο Τέιλορ πάει προς τα μέσα. Θα βγάλει έξω στο Τέιλορ. Ο Τέιλορ γυρνάει. Αστοχή. Ο Λεσόρ το rebound. 25 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Ντέιβις. Πατάει για τρεις ο Ντέιβις. Κερδίζει φάουλ. Για να δούμε. Θα το δώσουν πάνω στο σούτι χαμηλά οι διαιτητές. Χαμηλά λένε οι διαιτητές αρχικά και πάνε να δούνε τη φάση εν συνεχεία. Θα δούμε αν είχε προλάβει ο Ντέιβις. Πότε στήριξαν το φάουλ. Αν είναι για τρεις βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες ελπίδες. Με την προϋπόθεση βέβαια θα τις βάλει σε υποθετικά σενάρια μιλώντας. Αν δεν είναι για τρεις βολές το φάουλ και έχει δοθεί νωρίτερα, τότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει γρήγορα, να κάνει γρήγορο φάουλ, να χάσει βαλέδια τις βολές και να πάει σε δίποτο ή σε τρίποτο ανάλογα τι χρειάζεται ο ίδιος. Πολλά αν και πολλά πρέπει. Σε πολύ κρίσιμη τριάδα βολών. Το Παναθηναϊκός στο μείον 5. Και πάλι δεν έχει τύχει στα χέρια του, αλλά έχει θεωρητικές ελπίδες. Ο Ντέιβις εστοχή στην πρώτη βολή. 86-90. Εννοείται και το ακούτε. Ησυχία σε κάθε βολή του Ντέιβις. Ετοιμάζεται τώρα για τη δεύτερη. Άστοχος στη δεύτερη. 86-90. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει σε το σενάριο που είπαμε πριν, δεν αλλάζει κάτι. Πίεση στην μπάλα, μήπως κάνει ένα γρήγορο κλέψιμο. Αυτή τη φορά όμως θα θέλει. Δεν θα δούμε τι θα κάνει ο Ντέιβις στην τρίτη. Εσοχή. 87 σε 35 λεπτά παιχνιδιού. Παραμένει ζωντανός. Μπορεί με ένα τρίποντο ή με ένα τρίποντο ή να ισοφαρίσει, να πάει το παιχνίδι στον πόντο. Μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη στην κανονική διάρκεια ή να έχουμε ακόμα μία παράταση, όπως παράταση είχαμε και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς την περασμένη Πέμπτη, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει και να κάνει το 2-0. Θα δούμε λοιπόν τι σχεδιάζει ο Σερέλης.
1: Πραγματικά πούλησαν την μπάλα οι Ισπανοί στο τέλος. Εάν το δούμε και αυτό απόψε, πάλι ο Παναθηναϊκός να επιστρέφει και να πηγαίνει σε τέτοια ανατροπή, πραγματικά.
0: Έχω την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε σου τριών πόντων και θα πάει να βγάλει την άμυνα ανάλογα τι έγινε. Θα πάει σε ένα σου τριών πόντων κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι να δούμε αν η Βαλένθια θα επιδιώξει να κάνει το φάουλ ώστε να μην αφήσει το τρίποντο στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα αφήσει το σόρτ να σουτάρει. Σερέλης επιλέγει να έχει το σόρτ μέσα. Θα δούμε ποια θα είναι η τακτική των δύο ομάδων. Δεν καταφέρει να έχει φάλει την πρόκληση από απόψε το Final Four και θα πρέπει την Παρασκευή να το κάνει. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αρκετές ευκαιρίες να κάνει αυτή την ανατροπή. Θυμίζω ότι η Βαλένθια είναι στις 90 πόντους, πετυχαίνει τις πρώτες πόντους στο παιχνίδι εδώ και 4 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Είχε

0: είναι άποδη για 4 λεπτά και κάτι. Και όμως ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εδώ. Χάνει και την πολύ βαλέντια, όχι ότι άλλαζε κάτι. Λοιπόν, τέλος απόψε το τεξέντερο. Ο Παναθηναϊκός ζητάτε με 87-91. Ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, για να πούμε την πικρή αλήθεια. Βρέθηκε να κυνηγάει συνεχώς την Βαλένθια, να βλέπει την πλάτη της Βαλένθια. Η Βαλένθια επέβαλε τα δικά της θέλος ο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο ξεκίνημα τέταρτη περίοδου να το γυρίσει. Μένα να έχετε ένα καλό βράδυ από το T-Center.
1: Μάκη Δρός, σε ευχαριστούμε πολύ. Παναθηναϊκός Άκτρο Βαλένθια 87-91. Η Βαλένθια δίνει παράταση στη σειρά.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Allianz Arena. Μπάγκερ Μονάχου Paris Saint-Germain 0-1 στο 48 λεπτό. 6-4 συνολικό σκορ υπέρ των Γάλλων. Down.

0: Οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία δεν εξαργυρώθηκαν στο Game 3 για πιθανό σκούπισμα της Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα αποδείχθηκε πιο έτοιμη από ποτέ άλλοτε και φρόντισε να δώσει παράταση στην αγωνία όσον αφορά το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Συνολικά η Βαλένθια.
1: Το παιχνίδι, σε αυτό ήταν λίγο διαφορετικό το παιχνίδι. Είχαμε την τελευταία κατοχή και έλεγξαμε τα πράγματα στο τέλος. Έχουμε αυτοπεποίθηση και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουμε και στον τρόπο που παίζουμε ενώπιση τέταρτου παιχνιδιού. Σε αυτό το σημείο όλος ο κόσμος ξέρει πώς θέλουμε να παίξουμε. Δεν είναι μυστικό αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι να παίξουμε γρήγορα, να δώσουμε έμφαση σε αυτό, να αυξήσουμε το ρυθμό, να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί σε όλη την διάρκεια του, αν μπορούμε.
0: Η δήλωση του Κάμερον Τέιλορ εκ των πρωταγωνιστών της Βαλένθια.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού, του Χρήστου Σερέλη.
1: Μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά η Βαλένθια είχε την αυτοπεποίθηση, σούταραν την μπάλα καλά. Η transition αμυνά μας είναι το νούμερο ένα, αλλά και η αμυνά μας στο pick and roll είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να βελτιώσουμε.
0: Πεντηκοστό πέμπτο λεπτό στην Allianz Arena, Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Σερμέν 0-1. Το γρήγορο γκολ της Παρί βοηθά την πρωταθλήτρια Ευρώπης να κάνει το παιχνίδι που θέλει. Η Παρί άφησε ελεγχόμενα την μπάλα στην Μπάγκερ που έχει 60% κατοχή, αλλά μαζεύτηκε πίσω και δεν αφήνει καθόλου χώρους στους γηπεδούχους. Φανερά η ομάδα του Ενρίκε δεν αφήνει τους Ολίσε και Νούνιες τους χώρους που είχαν στο Παρίσι και

0: Ένα παχύνι okay. Τώρα είναι...
1: Το έλεγε, θυμάμαι πότε σ' άκουσα χτες, νομίζω προχτές σ' άκουσα, ναι, χτες σ' άκουσα. Που λες ότι είναι καλή ομάδα, στον πόντο πήγε τα δύο παιχνίδια, οπότε μπορεί να... Είναι καλή ομάδα πραγματικά.
0: Είναι καλή ομάδα, μετά... παιδιά, τώρα δεν είναι τυχαίο να βγαίνεις τώρα δεύτερος στην κανονική διάρκεια, δεν είναι τυχαίο τώρα, εντάξει.
1: Και με διαφορά τον Ολυμπιακό μία νίκη
0: δεν κάνει. Ναι, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι είναι. Άντε, να είναι τυχαίο μία νίκη, δύο νίκες, τρεις νίκες, το να κάνεις την απορία πάνω να πει ότι έχεις μια καλή ομάδα. Βέβαια, άπειρη γιατί φάνηκε απειρία και ακριβώς, σήμερα. Σαν από το 19-19 πήγε στο τρίποντο. Αλλά οκ, okay, πήρε την νίκη αυτό που ήθελε.
1: Αλλά έχει μόνο ο Παναθηναϊκός δύο ευκαιρίες, έχει και μέσα. Δεν μπορεί να πάνε κόσμο στο άστοχο. Δηλαδή, στο πρώτο δεκάλεπτο, παρότι ήταν 18, ποντούσαν πολύ άστοχο. Πολύ ήταν πάντω άστοχο.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω, Αλέξανδρο, ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Παρασκευή.
1: Ω, μετά τελείωσα.
0: Το πράγμα, δεν λέω ότι τελείωσε, αλλά μετά το φαβορί είναι η Βαλένθια.
1: Ναι, κοιτάξτε, και στατιστικά δεν μπορεί να κάνει τα τρίτη νίκη Παναθηναϊκός, τρίτο επιπλό. Θα είναι πλήρω.
0: Να μου πει, θα κάνει τρεις νίκες η Βαλένθια σε ρήν του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει. Μπράβο, και αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά είναι όμως με ένα παιχνίδι που η Βαλένθια στο τέλος της ημέρας σου λέει ότι εγώ το πήγα 2-2. Το άγχος έχει ο Παναθηναϊκός που είναι και οικοδεσπότης ο Final Four. Αλλάζει πολύ το πράγμα.
1: Είναι και μεγάλη ομάδα, δεν το συζητάμε.
0: Θα υπάρχει μουρμούρα από τον κόσμο μετά το 2-2. Είναι δύσκολο μάτς. Αν και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα... Αν και πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα το... Στο τέλος της ημέρας θα το πάρει το παιχνίδι, εύκολα, δύσκολα. Νομίζω θα το πάρει, αλλά θα δούμε. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και οι άλλες, και η Ζαλγίρης έκανε την νίκη, δηλαδή μόνο ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0. Και η Ζαλγίρης και η Χάπολ έκανε την νίκη, δηλαδή βλέπεις τις σειρές, ας πούμε, είναι δύσκολες όλες, δεν είναι εύκολα. Αν και τα παιχνίδια της Φενέρα και της Ρεάλ μετά πάνε στην Ισπανία και έχουν αβαντάζ Ισπανία και Τουρκία αντίστοιχα. Αλλά ξέρεις, το 2-2 κάθε φορά, φίλε. Άμα είναι 2-2, κάθε φορά ξέρεις τι γίνεται.
1: Μετά τελείως δεν ξέρεις τι γίνεται. Εκτός να σου λέω λείψει ο Γκαρούπα, γιατί δεν ξέρω αν είδες προχτές, μάλλον χτες. Ο Γκαρούπα τραυματίστηκε κάπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, αν θυμάμαι καλά. Και μετά πήγε να τον βάλει και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Ο Γκαρούπα ή ο ψηλός ο άλλο Ταβάρες.
1: Ο Γκαρούπα, αυτός ο όχι. Ο Ταβάρες είναι από καιρό τραυματίστηκε. Ναι. Εκτός ο Γκαρούπα χτύπησε.
0: Που ήταν και πολύ καλός στο πρώτο μάτσο, 25 πόντους. Για να δούμε αύριο θα τον βάλει την Παρασκευή. Σήμερα.
1: Θα τον βάλει. Αν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, αν μπορεί να παίξει αυτό λέω.
1: Γιατί ενώ έχει πολύ καλή περιφέρεια, αν δεν έχει Ταβάρες, δεν έχει Γκαρούπα, μετά και αυτή μπλέκει.
0: Ναι, με τους ψηλούς.
1: Έχει, ο Λεστρού δεν έκανε σήμερα από πόντους.
0: Φίλε, δεν έχω δει καθόλου, δεν το είδα το μάτς.
1: Όχι, το κοιτάς λίγο Γκραν και ο Λεστρού τη βάλανε.
0: Περίμενα το δω, αν το βρω. Περίμενα μισό λεπτάκι. Λοιπόν.
1: Και πόσο βλέπατε. Πείτε πολλές φορές πολλές προσπάθειες.
0: Μια μισό λεπτό να μου ανοίξει το πέρα το κόλπο, να το δω, να σου πω. Λοιπόν, ατομικά στατιστικά, παίχτες. Λοιπόν, ο Λεσόρ έπεσε.
1: Ναι.
0: Να δούμε μισό λεπτό.
1: Μια δεκαριά πρέπει να βάλει 8-10 πώς έβαλε.
0: Ο Λεσόρ έβαλε... Λεσόρ. Πού είναι ο Λεσόρ? Ο Σόλτς 17 έβαλε.
1: Ναι.
0: Ο Λεγαβούλος 16. Ο Ναν 13. Δεν μου τον βγάζει κάπου. Δεν μου τον βγάζει. Κάτσε να το πω από καπαλού. Θα το πω στην πορεία.
1: Ο
0: Γκράβος έβαλε 4. Τέσσερις. Ο Λεσόρ 4. Ο Λεσόρ 4.
1: Ήταν και δύο βάλα χαμηλά. Ο Ντέβις πήγε καλά. Ναι. Και στο κοιτάξτε και στις Ζάλγκες με τη Φενέρ, αν το έχεις αυτό ανοιχτό με την ευκαιρία.
0: Ζάλγκες με τη Φενέρ.
1: Ναι, με τη Φενέρ.
0: Κάτσε να δω και αυτό, μισό λεπτάκι.
1: Ο Μάοντολο είχε βάλει δύο κάποια στιγμή, δεν ξέρω μετά πήρε κανένα τρίποτα, βάλει τίποτα.
0: Κάτσε να δω μισό λεπτό, Αλέξανδρε, να μου ανοίξει το πέρα το σύστημα, γιατί λοιπόν, λέμε το παιχνίδι της Ζαλγίρης, ε.
1: Με τη Φενέρ, ναι. Ο Μάοντολο της Ζαλγίρης είναι αυτός.
0: Μισό λεπτό, λοιπόν. Ο Λό της Ζαλγίρης έβαλε... Ο Λό. Έβαλε δύο μόνο δύο πόντους.
1: Και ο Κόλσον Φενέρ.
0: Και ο ποιος?
1: Ο Κόλσον της Φενέρ.
0: Ο Κόλσον της Φενέρ. Έβαλε και αυτός δύο πόντους μόνο.
1: Αυτός δύο, είναι πλέον χαμηλά όλοι. Πάντως έτσι λέω μεθαύριο, μάλλον το ένα είναι αύριο, το άλλο μεθαύριο. Αύριο είναι η Χάπολη.
0: Ο Τουμπέλης έβαλε 26 πόντους, πρώτο σκόρ. Αυτός έβαλε πολλούς.
1: Αυτός έβαλε πολλούς παίκτες, δεν τον είχαμε.
0: Αυτός. Και ο Μπέροβις έβαλε 10.
1: Αυτός είναι τρομερή κατάσταση.
0: Μπόλγουιν 16, Βίλιαμ Γκος 18, ναι. Ο Χόρντον Τάκερ 15, ο Χόλ 14, Φρανσίσκο.

0: 12, ο Wright 11, Μπιμπέροβιτς 10, αυτοί, αυτοί που έχουν βάλει 10 πόντους και πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα λες ότι θα το, κατά μεγάλη πιθανότητα, δηλαδή, από τις τρεις σειρές ποια λες ότι μπορεί να σπάσει, ποιο, μάλλον ποια ομάδα από το 5-8 ο Παναθηναϊκός μπορεί να...
0: από τη σειρά που είναι τώρα το 2-1, τι πιστεύω ότι μπορεί να σπάσει πάλι, είναι η Real. Να γίνει 2-2.
1: Α, όχι, σε τελικός λέω. Ποιος μπορεί να... Δηλαδή από τα φαβόρι που είναι Real.
0: Να μην είναι μέσα, η Real πιστεύω.
1: Α, τι φοβάσαι η Real.
0: Φίλε, εντάξει, τώρα παίζει με και πολύ καλή ομάδα.
1: Όχι, δεν λέω για το 2-2, λέω για το μέτωπο. Δηλαδή να μην πάει η Real. Να μην πάει η Real.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν σπάσει μια σειρά και δεν περάσει μια ομάδα τα φαβορή που είχαμε βγάλει από την αρχή όλοι, αυτές τις ομάδες λέγανε φαβορή, πιστεύω θα είναι η Real που. Εντάξει, δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μόνο αυτή μόνο η Χάπολ μπορεί να κοντράρει τη Real. Γιατί είναι μια ομάδα και αυτή η Χάπολ με πολλούς Αμερικάνους, ακριβούς παίκτες, καλή ομάδα, καλό προπονητή.
1: Δεν έχει έδρα όμως.
0: Δεν έχει έδρα, εντάξει, οκ.
1: Ενώ οι άλλες δύο έχουν έδρα. Θα...
0: Βέβαια, στο αν έρθουν οι Ισραηλοί στην Ελλάδα, από ό,τι λένε ότι έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια ήδη αυτοί.
1: Α, έχουν πάρει εισιτήρια.
0: Όταν βγήκαν τα εισιτήρια στην κυκλοφορία, το ίντερνετ πήραν.
1: Δεν παίρνουν αυτοί.
0: Γιατί είναι πλούσιοι μια ομάδα. Μια οπαδή.
1: Έχεις μάθει από εισιτήρια πώς έχουν πάρει καλά. Έχει πάρει πολλά και η Φένερ θα έχει πάρει, δεν είναι.
0: Κοίτα, έχουν πάρει πολλά εισιτήρια όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι. Τα πήραν στην αρχή της χρονιάς όταν βγήκαν τα εισιτήρια και δεν ξέρεις τώρα πόσα έχουν πάρει Ολυμπιακοί, πόσα Παναθηναϊκοί, πόσα Ισραηλινοί, πόσα Ιραξιδεά δεν παίρνουν πολλά ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα εισιτήρια. Γιατί σίγουρα θα έχουν πάρει και οι Τούρκοι πολλά.
1: Δεν έπαιρνε ποτέ, θα τα δώσει Μονακό. Οι Ζάλγκης παίρνει, θα έχουν πάρει αυτή τη λίστα.
0: Αυτά έχουν πάρει, θα έχουν πάρει. Και οι Ισραηλινοί έχουν πάρει εισιτήρια.
1: Άρα έξω ομάδες, γιατί η Ρεάλ δεν έχει πάρει.
0: Η Ρεάλ έχει πάρει, εντάξει, έχει πάρει λίγα ρε παιδί μου, δεν παίρνει ψάξει η Ρεάλ.
1: Υπάρχει και πολύ λίγα η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Άρα αυτές οι έξω ομάδες, οπότε όποιες μείνουν έξω, αυτές οι δύο ψέξω να μείνουν έξω. Αλλά και Μονακό δεν έχει πάρει, οπότε είναι πέντε ομάδες που έχουν πάρει.
0: Πέντε ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει ήδη, θα έχει πουλήσει τα εισιτήρια, τόσες πήρανε φάνε στο Final Four. Περιμένουν τώρα κάποια ομάδα που θα μείνει εκτός από αυτές που είπαμε να επιστρέψει στα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς πάνε τα εισιτήρια. Πάνε στην Ευρωλίγκα, τα βγάζει Ευρωλίγκα, δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Κοίταξε, από ό,τι είχα διαβάσει, μοιράζουν εισιτήρια στις τέσσερις ομάδες λίγα και από εκεί πέρα θα βγαίνουν σε. Θυμάσαι, είχαμε βγει τον Ιανουάριο, μετά Φεβρουάριο και όποιος θα παίρνει τυχαία. Δεν είναι ότι...
0: Αυτό λέω μετά, όταν ας πούμε αποκλεισί, ρε παιδί μου, η Χάπουελ. Τα εισιτήρια που έχει πάρει, τα πουλάνε οι ίδιοι οι οπαδοί της Χάπουελ, τα πάνε στην Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω η Ευρωλίγκα.
0: Αυτό λέω.
1: Η Ευρωλίγκα μοιράζει μετά τα εισιτήρια στις τέσσερις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα δούμε.
1: Αλλά στην αρχή βγάζει ένα μεγάλο αριθμό σε τρεις δόσεις και παίρνει που σε να πάρει. Και απλώς αν είναι μια ομάδα αποκλειστή, η δική της οπαδή, τα πουλά στο διαδίκτυο.
0: Α, πάνε, τα πουλάει δηλαδή ο παδός ο ίδιος.
1: Ο παδός, αλλά.
0: Αυτό βέβαια είναι και, δεν είναι και ο καλύτερο γιατί.
1: Αυτά που είναι όμως για τέσσερις ομάδες, τα έχει κρατήσει η Ευρωλίγκα και τα δίνει τα ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω, λέω αυτοί που θα αποκλειστούν έχουν πάρει στήρια. Δεν μπορεί να τα πουλήσει μετά, α πούμε, να πουλήσει ο Άκη σε μένα. Μετά αυτό όμως θα γίνει.
1: Και σου λέω εγώ μαύρη αγορά.
0: Με αυτό θα γίνει μαύρη αγορά. Θα σου πει ο άλλος Ελληνός, έχω πάρει το στήριο 1000 ευρώ, το πουλάω 5.
1: Και δεν είναι αυτό βασιλικό.
0: Και θα πουλήσουν, μην νομίζεις.
1: Και είναι πανάκριβα στήρια. Ξέρω, κάνουν το καθένα 500-600 ευρώ.
0: Πιο ακριβά από το Ντουμπάι, από το Αμπουντάμπι.
1: Απ' την άλλη όμως πω κάτι, λες όλες από την Ελλάδα, ένας που πήγαινε στο εξωτερικό με δωμάτια, πηγενέλα, αεροπορικά και το εισιτήριο, του βγαίνει πιο ακριβά από ότι τώρα το εισιτήριο, αν το σκεφτείς έτσι.
0: Ναι, όχι, λέω ότι σαν χώρα που δεν είναι πιο ακριβή από το Αμπουντάμπι Ελλάδα,
1: ναι.
0: Σε συμβίωση, σε
1: συμφωνώ,
0: ναι,
1: συμφωνώ.
0: Έχει πολύ ακριβό το Final Four.
1: Απλώς λέω οι Έλληνες οπαδοί εδώ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν θα έχουν τα αεροπορικά και τη διαμονή.
0: Ναι, και οι οπαδοί εδώ, οι Έλληνες και οι ξένοι, νομίζω ότι θα είναι οι οπαδοί όχι πολύ πολύ πολύ φανατικοί και πολύ πολύ οργανωμένοι, θα είναι λίγοι από αυτούς, γιατί οι υπόλοιποι θέλει μεγάλο πορτοφόλι για να πας.
1: Πώς θα γίνει, δεν
0: αυτό.
1: Για okay. Τα τέσσερα πεντελικά πώς θα βλέπεις.
0: Κοίτα, ο φίλος εδώ πέρα που μου στείλει αμήνα τα βλέπει όλα άσους.
1: Όλα.
0: Δεν διαφωνώ μαζί του. Εγώ φοβάμαι μόνο ότι και στα πάρα με γίνει κανένα γκολ, κανένα ένα εκεί. Γιατί ένα τρία έχει κερδίσει. Τα άλλα τρία είναι φαβορή και η Νότιχαμ. Και η Άστον Βίλα νομίζω μπορεί να κερδίσει την Νότιχαμ. Και το Στρασβούργο τη Βαγεκάνο και η Φράιμπουργκ την Μπράγκα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκπληξη να περάσουν.
1: Είναι κάτι βασίλειο. Η Νότιχαμ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι, όντως σε καλή κατάσταση η Νότιχαμ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είχε βάλει μέσα στην Σάντερλαντ, είχε νικήσει τώρα έξω ότι είναι Άστον Βίλα, είχε νικήσει μέσα την. Αστον Βίλα καλά Ευρώπη, αλλά είναι σε πολύ καλή. Μην αφήρω για μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και όπως και η Μπράγκα είναι έμπειρη στην Ευρώπη. Δεν είναι. Παίζει καλή άμυνα. Έξω, εγώ τα θεωρώ πολύ αμφίροπα. Τώρα για τον goal στην μπάλα, ναι, γιατί αδιάφορη. Η μπάλα είναι αδιάφορη. Έχει την άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι, περίμενε το 1-3. Λοιπόν, αν ξαφνικά έχω διάλειμμα, τα λέμε. Να είσαι καλά, καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα πήγε 12:30. Πάμε να ακούσουμε το μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Και τα λέμε σε λίγο. Νομίζω θα υποδεχτούμε και σε λίγο το μεγάλο πρόεδρο, τον Gigi. Θα τον έχουμε στην παρέα μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: 9.43 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports, 32 λεπτά μετά τις 12 και η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε έφτασε. Ο πρόεδρος, ο μελλοντικός δήμαρχος είναι ήδη στο στούντιο, Μιχάλης Τζίτζης, ο πρώτος, ο οποίος πήγε καλά και στο ξυστό έμαθα σήμερα, έπαιξε ένα ξυστό και πήρε 20 φορές τα λεφτά του.
1: 50
0: φορές τα λεφτά σου.
1: 50 φορές επειδή ευρώ. Έτυχε 2 όμως.
0: Ένα γαδοσάρικο. Ναι. Άσχημα είναι ο Τζίτζι, ένα γαδοσάρικο. Να ξύγει εκεί ένα λεπτό
1: και δίπλα ακριβώς είχε 10 φορές τα λεφτά μου. 10 φορές τα λεφτά μου, πάλι 2 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά είναι και
1: τα λεφτά.
0: Το γαδοσαρικάκι καλά είναι, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, γαδοσαρικάκι. Λοιπόν,
0: καλημέρα, καλημέρα, φιλέ.
1: Καλημέρα, λοιπόν. Χαίρομαι που σε βρίσκω πάλι και είσαι όλα καλά και εμείς καλά και να είναι καλά και οι ακροατές. Μας ακούνε. Άκουσα προηγουμένως τα χρουστάρα. Ήμασταν με το φίλο μας, το ταξιτζή, τον Γιώργο, που με έφερε γιατί σήμερα ήρθα με ειδικό ταξί.
0: Δεν πιστεύω να φάγε τα σουβλάκια όταν
1: ήρθε. Όχι, αλλά.
0: Δεν πιστεύω να τα φάγε ο Γιώργο.
1: Αλλά όπως έκανες και εκεί με το τελικό λες. Μπάγκερ.
0: Α, με το είπα που Ατλέτικο, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, και μου λέει ο ταξιτζής ο Γιώργος, ο φιλαράκι, μου λέει, όπα φίλε, πάρε τηλέφωνο, είναι η Άρσενα.
0: Ναι, πέσαμε, πιάσαμε την Ατλέτικο, είχαμε παίξει την Ατλέτικο, ναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλος λοιπόν, τελικός, μπάγκερ λέω, Παρί με την Άρσενα, ο μεγάλος τελικός 30 του μήνα στη Βουδαπέστη, 30 Μαΐου.
1: 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Μπορεί η Παρί να κάνει το πάλι καπάκι να πάρει το φαβορί είναι, ναι. Να πάρει το Champions League και πάλι δεύτερη, ναι, φορά.
1: Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, Κύπρος, Ελληνική, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, ο Τάσης ο Κάμπου με τα Κουμπουρό. Συγχαρητήρια στο Ροσβάνι που ακόμα πανηγυρίζει.
0: Ναι, Ομόνια.
1: Την Ομόνια. Να πούμε την καλημέρα μας στον Κατσικογιάννη, τον Κώστα, το φίλο μου, τον Κατσιόνι που ακούει, το γαρδίκι, καλό παιδί. Να πούμε στο καφέ.
0: Εκεί στα φιλαράκια μας, να πω μια καλημέρα εγώ στο φίλο μου που γνώρισα το βραδάκι σήμερα, ερχόμουν και σταμάτησα ένα πρακτορείο, το φίλο μου το δάσκαλο και το φίλο μου τον αστυνομικό. Εκεί ο δάσκαλος είχε πει την Παρή εδώ και πολύ καιρό. Αν το πάρει Παρή, έχει πέσει μέσα.
1: Ναι.
0: Δάσου, δάσκαλε, καλημέρα, χάρηκα που σε γνώρισα. Και το φίλο μου τον αστυνομικό εκεί.
1: Να πούμε και την καλημέρα.
0: Φιλαράκια τα οποία μπορούν να έρθουν την Παρασκευή, μου είπανε. Παρασκευή, θα έρθει, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μικρόφωνο να βγάλεις και να κάνεις και δηλώσεις.
1: Ναι, ναι, μετά κατά τις 11.
0: 11 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
1: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς 8.30 δεν είναι.
0: 8-9 να μαζευόμαστε.
1: Έτσι, νομίζω 9, ώστε να ξεκινήσει το φαΐ 10 και να φυλάξει ο Σωτηράκης.
0: Θα φυλάξει ο Μπέλος φαγητό και σε σένα, μην ανησυχείς.
1: Αλλά ακούει καλημέρα και στον Μπέλιο, καλημέρα και στον Χάτζημα.
0: Θα πάρει μετά. Χάτζημα δεν ακούει, κοιμάται όρθιος. Κοιμάται, συγγνώμη. Τρεις μέρες σερή. Τον έχουν φάει τα βουβάλια. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε την Παρασκευή, μαζευόμαστε εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, την Γκαλερί. Δεφαΐ, Γκαλερί Δεφαΐ στο Περιστέρι. Θα πούμε και μέσα στις επόμενες μέρες και ακριβώς που είναι το κατάστημα. Λάτε να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γνωριστούμε από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Να κάνουμε την πλάκα μας.
1: Και να ανακοινώσει και ο πρόεδρος
0: τις προγραμματικές δηλώσεις του. Ναι. Κάτι θα πει ο πρόεδρος σήμερα, γιατί έμαθα μια πηγή.
1: Οπα,
0: όχι αματική πηγή, κανονική πηγή.
1: Συγγνώμη, να ξέχασα να πω και την καλημέρα μας τα παιδιά με τα σουβλάκια.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα, στη δική μου στέλνια. Ναι.
0: Το κορίτσι πες βασικά, εκεί θέλω να πεις καλημέρα. Στο κορίτσι. Α, τα σουβλάκια. Στο κορίτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πει ο Τζίτζης αργότερα, όχι ακόμα, αργότερα, μια μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζει ποδοσφαιρικός.
1: Ποδοσφαιρικός. Επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια γιατί ακόμη για μία ακόμη.

0: Φορά η Λίκη Χαϊδαρίου σώθηκαν.
1: Κέρδισε 1-0, ε.
0: 2-0.
1: 2-0 το χλαργό.
0: Όχι.
1: Το πάνω.
0: Δόξα Παλιοφαλήρου.
1: Ναι, δόξα Παλιοφαλήρου.
0: 2-0 και σώθηκα. Λυπάμαι για τον προπονητή που έφυγε.
1: Πού πήγε.
0: Παραιτήθηκε. Αποχώρησε.
1: Εντάξει,
0: ο άνθρωπο μπορεί να θέλει να πάει καμπάνω.
1: Συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε. Αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα ο άνθρωπο είναι 3 χρόνια και 3 χρόνια είναι στην ίδια κατηγορία και ο άνθρωπο είναι χρυσό.
1: Σωστό.
0: Να πούμε και στον προπονητή του έχουμε καλή. Πώς λέγεται, όταν πηγαίνεις να βρει καλή ομάδα και να είναι καλά ο άνθρωπος και να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί και αυτός. Ωραία. Επίσης να πούμε, έχουμε εξελίξεις. Έγινε την Τετάρτη, όσοι θέλετε να μάθετε, γιατί με ρωτήσανε πάνω από 10 άτομα στο Εγάλεο, η συνέλευση στο Εγάλεο. Εγώ διάβασα, Βασίλη, τελεσίγραφο έδωσε ο Πατόγλου στη δίκηση, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω, παιδιά.
1: Εσείς ξέρετε και να τα μάθετε. Ναι.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ναι. Ο Τζίτζης τρέχει κι αυτός. Αυτό που λες εσύ, κάτι υποψιάζεσαι, κάτι γίνεται.
1: Κάτι, ναι.
0: Κάτι μαθαίνουμε και να δώσουμε και συγχαρητήρια επίσης. Και στην ομάδα, πες το.
1: Ποια ομάδα.
0: Παίζεται τώρα.
1: Έχεις άλλη ομάδα.
0: Ναι, ήταν μια ομάδα. Στον Απόλλωνα Αθηνών θα πω.
1: Ανέβηκε.
0: Που είναι ο ξαδερφός μου. Και ο Δημητράκης.
1: Μετά από χρόνια ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Κέρδισε την Αλσούπολ 5-0, νομίζω.
0: 1-5.
1: 1-5 και πέρα ανέβηκε πανηγυρικά.
0: Πανηγυρικά και παίζει και ο ξαδερφός μου, ο Μίκος ο Δημητράκης.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Ακόμα ένα ωραίο μάτς στο Champions League. Πιστεύω ότι στον τελικό 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη η Παρί έχει 70% πιθανότητες να σηκώσει τη μεγάλη κούπα. Ο Γιάννης από το Βόλο με ρωτάει αν μπορούμε, αν το μαγαζί είναι προσβάσιμο για αναπηρικά αμαξίδια. Ναι, φιλαράκο μου, θα το φτιάξουμε αν Γιαννάκη μου έχει αποφασίσει να έρθει με το γιο, με την παρέα. Τέλος πάντων, εμείς σε περιμένουμε. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα θα γίνουν, φίλε Γιάννη, από το Βόλο.
0: Το βλέπεις, δεν το έπαιξες.
1: Όλοι θέλουν να δουν Τζίτζι από κοντά, παιδιά. Αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Όπου πάω, μου λένε, θα έρθουμε και εμείς να δούμε Τζίτζι.
0: Ναι, και
1: δεν πιστεύω να μην έρθεις.
0: Όχι, θα έρθω. Και είδα
1: όμως άρθει να σε δει, να σε γνωρίσει, μην μα ξεθυριστούμε.
0: Όχι, το πολύ, 11 και γετάρθω.
1: Ναι, αυτό, μην ξεθυριστούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα πέσει χειροκρότημα, θα πέσει αποθέωση.
0: 9 η ώρα θα έχει ξεκινήσει. Εντάξει, εγώ λίγο πιο αργά.
1: Έλα, κατζάκα και μισή.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Το σκολάσω κατευθείαν.
1: Θα γίνει αποθέωση.
0: Ναι.
1: Ο λαός σε περιμένει να σε αποθεώσει.
0: Είδα και ένα διαφημιστικό επίσης.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, το έχεις.
1: Να, αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι για το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, και το Γιάννη από τον Βόλο, όπως τα είπε.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τα πάντα. Όλος ο κόμμας λοιπόν μπορεί να έρθει την Παρασκευή, 8 του μήνα.
1: Μετά τις 9 και 8.30 ώρα μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Ναι. Όσοι μπορείτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Να φάμε, να πιούμε σε πολύ καλές τιμές.
0: Κανονικά.
1: Χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Χορέψουμε ο Χάτζημα, να τραγουδήσει
0: ο
1: Στατάκης. Εσύ θα κάνεις δηλώσεις.
0: Και Παπαλάπαινα θα την πω.
1: Παπαλάπαινα θα την πεις, ναι. Έχουμε παραγγελίες.
0: Παραγγελίες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο με τις πολλές εκπλήξεις.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα,
1: Βαγγέλη. Είδαμε, λέει, την Τετάρτη το βράδυ.
0: Ναι.
1: Όχι, την Τρίτη το βράδυ τον είδαμε, λέει, κάπου στο Εγάλεο με μια έτσι δεσποινίδα. Δεν στα λέει αυτά. Τι έκανες πάλι το βράδυ, πού γίνανε, γι' αυτό δεν έστειλες μήνυμα Τρίτη βράδυ, κάπου γίνανε και όλα, το κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι.
0: Ήμουνα, εντάξει, κάπου.
1: Να είσαι κάπου. Μιλάρα, 5 φορές είπες Ατλέτικο στο τελικό. Κρυφή αγάπη για το Σιμεώνε έχεις, λέει ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη. Ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Το πιάσαμε το χι σήμερα, αλλά να δούμε και αύριο. Δεν πάω για πολλά, βέβαια. Μια χαρά, δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτά, κύριε Βασίλη. Ο Δημήτρης, καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Εκάρα μόνο, καμαθερό φούρνος. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Τζίτζαρε. Και καλή, σε καλή μεριά, Γουρλή Αλέξανδρος Περιστέρη.
0: Τακέφορο
1: σουβλάκι, κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Ο φίλος Μπίλαρε μετά τον κουβά από Αθλέτικο και Μπάγκερ. Πάω με Άσο Στρασβούργο και Άσο Φράιμπουργκ. Καλή συνέχεια, μόνο θρύλος. Γεια σου, φίλε Τζίτζι. Ναι, ο Τόλης 7.
0: Ο Τόλης 7, ναι, να του πούμε την καλημέρα μας. Κοίτα, τώρα να λύσουμε αυτό το ένα γρήγορο πριν φτάσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Τα δύο μάτς, σωστά. Να αναλύσουμε το μάτς Arsenal.
1: Για σαν πρόεδρος, ανάλυσε τα.
0: Αθλέτικο. Λοιπόν, να πούμε ότι Αθλέτικο μέσα στο γήπεδο ήταν καλύτερη. Να λέμε την αλήθεια. Η Arsenal έκατσε και λίγο πίσω μετά από
1: 60. Δεν έκανε ευκαιρίες έτσι όμως Αθλέτικο.
0: Ναι, δηλαδή έμπαινε μέσα στην περιοχή, σέντραρε, έπαιζε χαμηλές παλιές. Τα center forward δεν ξέρω πού ήταν.
1: Δεν έκανε ευκαιρίες.
0: Ο άλλος μπερδέθηκε εκεί μόνος. Ναι. Δηλαδή εντάξει, την αδική και το σκόρ να μην. Μπορούσε να έχει ισοφαρίσει έτσι. Ναι,
1: αλλά πιάσαμε και ένα. Το πήρε χαλαρά το παιχνίδι, φίλε. Το πήγε χαλαρά. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έκανε πολλές ευκαιρίες η Αθλέτικο να πει ότι. Ναι. Επειδή μου είχε και πολλές ευκαιρίες, μια-δυο ευκαιρίες και αυτές δεν ήταν και πολύ μεγάλες.
0: Ναι. Αυτά τα κόλπα που κάνω Σιμεώνε, δηλαδή που είναι και συμπάθειά μου και εμένα, αυτά τα κόλπα δηλαδή.
1: Τον πάρει στην ομάδα του Σιμεώνε.
0: Ο Σιμεώνε φεύγει και
1: πάρτον εσύ.
0: Ο Τζίτζης ξέρει πηγή έγκυρη ότι πάει Ίντερ.

0: Λοιπόν, εγώ λέω πηγή έγκυρη ότι πάει Ίντερ. Από τώρα το λέω για να ξέρετε. Πηγή έγκυρη. Να πούμε λοιπόν. Να πω λοιπόν ότι η Άρσενα, ναι, όπως το είπε ο Βασίλης, δεν ήταν δηλαδή λίγο πιο χαλαρά. Αλλά όμως η Άρσενα, μην ξεχνάμε ότι έχει και στην Αγγλία που ενδιαφέρεται για το πρωτάθλημα. Έχει πολλά χρόνια να το πάρει, σωστά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και άλλα 20 ολόκληρα χρόνια έχει να πάρει το Champion. Το 2006 και παίξει.
1: Εγώ, παιδιά, έχει έρθει λοιπόν, πολύ διαβασμένο.
0: Και θέλει και αυτή το Champion. Να πούμε ότι και η Παρί σήμερα έδειξε και λίγο αμυντικά, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, λίγο άμυνα. Έβαλε από νωρίς και κάτω κάτω κράτησε.
0: Έχασε κανένα δύο ευκαιρίες, η Μπάγια φωνάζει για πέναλτι, φωνάζει για
1: τάξη. Δεν ήταν πέναλτι, ήταν δεν πήγε. Ναι. Ναι.
0: Πάντως είχε την κατοχή μπάλα η Μπάγια.
1: Ναι, είχε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει.
0: Ήταν εγώ και μια φάση 75-25.
1: Ναι, είχε πολύ καλό.
0: Ναι, αλλά να πούμε για το χτεσινό μάτσο ότι εντάξει. Ήθελε και ο Σιμεώνε μετά από τόσα χρόνια, ήθελε και η Άρσεναλ μετά το 2006, 20 χρόνια. Ο Σιμεώνε είχε πάει του 17, νομίζω. Του
1: τελικά, Άρσεναλ, κύριε Τζίτζι, Άρσεναλ με την Παρί.
0: Άρσεναλ που την είχαν σχεδόν ξεγραμμένη στην Αγγλία, ότι θα το χάσει. Ο Βασίλης όμως έλεγε όχι.
1: Έκανε γκέλα, μωρέ, η City.
0: Ναι, αλλά έλεγε και εσύ ότι δεν μπορεί λόγω τα χρημάτων αυτά. Έκανε γκέλα με το 3-3 με την Everton, που έχανε κιόλας, και νομίζω ότι ο.
1: Όπως πάρει τα πάντα, ο Αρτέτα.
0: Αυτός ο παράξενος ο τύπος που δεν αλλάζει το πουλόβερ με τίποτα.
1: Ναι, που λέει και ο γιος από το Λονδίνο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ο πρόεδρος καρδιάς μας είναι δύναμη. Μάκης Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μάκαρε.
0: Καλά στο Μάκη, να πούμε και την καλημέρα μας στο Μάκη και στη Νέα Σμύρνη.
1: Καράκια με 5 λέξεις. Άρσεναλ αντίθηκε Ατλέτικο και προκρίθηκε. Ναι, έπαιξε το παιχνίδι της Ατλέτικο. Η Άρσεναλ έβαλε τον γκολ και μετά το κράτησε σχετικά.
0: Αυτό πήγα να πω. Με πρόλαβο φίλος. Ότι τίθεται Αθλητικό. Να πούμε όμως ότι η Άρσεναλ δεν θα είχε την ίδια τύχη αν είχε περάσει η Μπαρσελόνα. Μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι, ναι. Αλλά
1: η
0: Αθλητικό βγάλε μεγάλη ομάδα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Άλλο μάτσο.
0: Ναι, θα ήταν άλλο μάτσο. Η Μπαρσελόνα δεν θα καθόταν έτσι τώρα με το 1-0 πίσω και με τέτοια. Αλλά λοιπόν ευνοήθηκε και η Άρσεναλ. Με λίγα λόγια ευνοήθηκε εισαγωγικά που πέρασε. Πέρασε η Αθλητικό. Αν την Μπαρσελόνα είδε ο Τζίτζι, θα αναλύει όλα.
1: Αφού είσαι μεγάλο πρόεδρο.
0: Και ο τελικό. Ο δεύτερο αγώνα σήμερα, για να αναλύσουμε γρήγορα, ο δεύτερο αγώνα σήμερα κατοχή μπάλα η Μπάγκερ. Ευκαιρίε η Μπάγκερ έξω την περιοχή συνέχεια αυτό ο Ρολίσον και ο άλλο του είχαν ζαλίσει από τα δύο μπακ από εκεί. Όμως, όπως λέει και η παροιμία, μπάλα πρέπει να μπει στο πλεκτό. Διότι μπορεί να βαράς σουτ, μπορεί να κάνεις προσπάθειες μέσα στην περιοχή, να σεντράρεις. Όντως, ο Λίσεν έκανε κάτι
1: σουτ. Το γκολ μετράει, Τζίτζι.
0: Το γκολ μετράει.
1: Δεν προκρίνεσαι.
0: Δεν έβαλε λοιπόν η Μπάγκερ τον γκολ, το έβαλε στο 95 ο κλασικός σεντερφόρ, εντάξει.
1: Αυτός okay, που έχει. Ωραίο γκολ έβαλε.
0: Ωραίο γκολ, αλλά δεν προλάβαινε.
1: Δεν φτάνει. Το φίλο ο φίλος ο Μανώλης Μπιλάρα, καλημέρα. Πληροφορίες έμαθα ότι ο Τζίτζις θα είναι στη Βουδαπέστη με ωραία ύπαρξη για τον τελικό του Champions League.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Τα έχει πει αυτά ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος δεν τα έχει πει ακόμα, αλλά θα τα πει. Βουδαπέστη θα είμαι και ίσως είμαι και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Τι γίνεται εκεί, πάμε να φας.
0: Ο τελικός.
1: Σαλέπι.
0: Το UEFA.
1: Α, όχι να πάμε να φας Σαλέπι.
0: Όχι, όχι. Τελικός του UEFA που πιστεύω. Α, θα πούμε και θα αναλύσουμε. Έχουμε πολλά σήμερα, ναι.
1: Έχουμε αλλά... και για σήμερα τα υπόλοιπα. Κόφερες και Ευρώπη.
0: Θα πούμε και κόφερες και μπάσκετ. Χαμός έγινε
1: σήμερα. Έχει σήμερα. Μπάσκετ με τη Μάλαγα.
0: Με τη Μάλαγα. Έχουμε πάρα πολύ σήμερα. Απίστευτο δηλαδή.
1: Γι' αυτό μου έχει τέτοιες μέρες που έχει πολλά αθλητικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η δίκαια πέραση Παρί. Με αναλύσει τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, δίκαια.
0: Διότι μια ομάδα που βάζει 5 γκολ στην έδρα της. Ναι, μεν δέχεται 4.
1: Έβαλε 6, έβαλε 5. Αυτό μετράει.
0: Έβαλε 5 και 6. Ένα εκεί 6 και έφαγε 5. Ναι, για το ποδόσφαιρο πολύ ωραία.
1: Δεν ήταν ωραίο μάτς σήμερα σχέση με το
0: όχι,
1: πρώτο μάτς.
0: Όχι, λέω για το γενικά λέω.
1: Α, ναι, ναι.
0: Σαν όλο μαζί, όλο το σύνολο.
1: Ήταν
0: τα πολλά γκολ. Τα πολλά γκολ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκαν 11 γκολ, σωστά.
1: Σωστό.
0: 11 γκολ δεν μπαίνουν εύκολα.
1: Όχι, για
0: τελικό. Αλλά όμω. Είχε αυτή την πονηράδα η Παρί. Μόλις πέτυχε τον γκολ στο τρίτο λεπτό, γρήγορα έκατσε πίσω, κουμπόθηκε γιατί ήξερε ότι η Μπάγκερ θα πάει πολύ μπροστά. Και κράτησε λοιπόν αυτό και το έφαγε στο 95. Εντάξει. Το τρίγε με το τρίγε έτσι και όσοι είχε προκριθεί.
1: Για να πιάσουν κάποιοι το χι ήταν αυτό. Ή τον γκολ-γκολ.
0: Το γκολ-γκολ ή και για να μην απογοητευτεί και ο κόσμος. Και τόσο κόσμο εκεί πέρα. Εντάξει, το 1-1 μπορεί να φύγανε με σκυμμένα τα κεφάλια.
1: Απογοητεύτηκαν. Εντάξει, περιμένανε την Μπάγκερ να πάει τελικό φέτος. Πολλοί κόσμος.
0: Και στοιχηματικά.
1: Ναι, αλλά τελικά η Παρί φάνηκε ότι είναι.
0: Και να σου πω, Βασίλη, τώρα
1: τα στοιχηματικά.
0: Ναι, τα στοιχηματικά από έγκυρη πηγή στοιχημάτων.
1: Πάλι έγκυρη πηγή έχει.
0: Ναι, ότι η Μπάγκερ ήταν πολύ. Μιλάμε για τα 100 άτομα τα 70 παίζανε Μπάγκερ.
1: Και ήταν μικρό ο Άσο, το λέγα χθες.
0: Ναι. Όχι μόνο για να το πάει και
1: για
0: τελικό.
1: Να το πάρει, ναι,
0: να το πάρει ναι. Είχε ένα 20% η Παρί επειδή ήταν η περσινή και ένα 10% το μοιραζόταν η Άρσεναλ.
1: Ναι, ήταν μεγάλο φαβορή η Μπάγκερ.
0: Και πώς την είπαμε, η Αθλέτικο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά τώρα στο τελικό επειδή λένε. Συγγνώμη λίγο, για το τέλειο, επειδή λένε ότι. Μην την βγάζετε έξω την Άσενα. Έτσι είναι, Βασίλη.
1: Εντάξει, το απόλυτο φαβορί είναι η Παρή.
0: Είναι τελικό όμω.
1: Ναι, εντάξει, ένα μάτσο okay, και η Άσενα καλή ομάδα είναι.
0: Φαντάζεσαι να κάνει το αντίθετο η Άσενα. Να πετύχει αυτή την πρώτη γκολ και να, να κα... χάνει η Παρή όπω έχανε σήμερα η Μπάγκερ.
1: Είναι και η Άσενα σπουδαία ομάδα, αλλά νομίζω η Παρή είναι πιο κοντά.
0: Είχε καλού παίκτε. Ε. Ναι. Είδε σε κύριο Γεωργιανό.
1: Έτσι παίρνει εκεί στο, στην ομάδα στην Αθήνα. Έτσι παίρνει εδώ πέρα στο.
0: Εγώ θα ήθελα να έρθει μια φορά στην ομάδα μου ο Σιμεώνε.
1: Για σουβλάκια.
0: Δεν είναι πολύ καλά. Σουβλάκια.
1: Λοιπόν, πήγε στο πιστρό, δεν πήγε στο πιστρό.
0: Δεν πήγα στο πιστρό.
1: Γιατί ο Παναγιώτης σε περίμενε.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ήταν τα κορίτσια εκεί, γιατί για μαζεμένα περιμένανε.
0: Να πω την αλήθεια. Την Παρασκευή είχα 13 άτομα τραπέζι και φύγανε στι 1:30.
1: Ωραία, μία μισή και μπορούσα να πα μία μισή ώρα. Ήταν τα κορίτσια εκεί πάνω στην πίστα, χορεύανε και σε περιμένανε. Λέγανε Παναγιώτη που είναι ο Τζίτζη, που είναι ο Τζίτζη.
0: Και το Σάββατο, γιόταζε η ανιψά μου και ήμουν στην ανιψά μου.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, είμαι δικαιολογημένος.
1: Παρασκευή όμως που είχε ελληνική βραδιά, τα κορίτσια ήταν πάνω στην πίστα.
0: Ναι.
1: Τον Παναγιώτη τον εφάγανε. Παναγιώτη, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης.
0: Ναι.
1: Πουθενά ο Τζίτζης. Ο άνθρωπος ευθυρίστηκε τώρα.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχει ευθυρίστηκε. Συγγνώμη, θα πανέφω βιβλίτερες και τα πάω.
1: Θα είναι τα κορίτσια εκεί όμως.
0: Ναι, θα τα φωνάξει ο Παναγιώτης.
1: Δεν το πιστεύουν.
0: Όχι, δεν το πιστεύουν. Είχαμε, πώς το λένε, είχαμε πολλή δουλειά και είχαμε και γενέθλια της κόρης.
1: Ανιψιάζει.
0: Ανιψιάζει.
1: Πώ έχει κόρη και το κρύβει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Σίγουρα.
0: Μοιάζει, αλλά δεν είναι.
1: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τη μία, εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζη, το καλό φιλαράκι. Μιλάμε για 30 χρόνια. Φιλαράκι ο Μιχάλης.
0: Βέβαια. Από το 96. Νομίζω,
1: 96.
0: 96.
1: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλά, και εμείς τον περιμένουμε τον Τζίτζι, λέει εδώ 2 χρόνια να έρθει στον Μποτέγκα. Δεν έχει φανεί ακόμα.
0: Θα πάω και στον Μποτέγκα.
1: Πότε θα πας, Μιχάλη, εδώ πέρα. Κοίτα, κοίτα, με τον Μποτέγκα μας έχεις ξεφύγει τώρα. Έχεις πει στα παιδιά: Εδώ και 2 χρόνια θα πας.
0: Θα πάω και στον Μποτέγκα.
1: Δεν έχεις πάει σε κανένα σχήμα. Βαλάντης τώρα, Στεφανίδης, Γιάννος, Κρυσταλία. Πότε θα πας.
0: Μόλις τελειώσω με τον φίλο μου το.
1: Παναγιώτη, να πας κατευθείαν.
0: Ναι, και να πάμε πρώτα εδώ 8 του μηνός που έχουμε το μεγάλο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πάμε και Μποτέγκα και Παναγιώτη.
1: Μετά πηγαίνετε, μετά.
0: Πρώτα θα πάω στο Παναγιώτη.
1: Και μετά πάρω το χάτσιμα και αυτό πηγαίνετε στο Μποτέγκα μετά.
0: Μποτέγκα. Και
1: μετά το. Δίπλα είναι.
0: Ναι, και δύο ώρα
1: ο χάτσιμα.
0: Ναι, μπορεί με εκεί ποτό χυμό ύπνο.
1: Είναι και αυτό. Ποτό χυμό χορό.
0: Ύπνο.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Μιλάω την Παρασκευή. Θα έρθει να δούμε από κοντά τον Τζίτζι. Θα έρθει η Μαρία.
0: Ναι,
1: μα έρθει, θα έρθει. Παρασκευή, αλλά πιο αργά, κατά τις 10:30.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο κύριος Μιχάλης.
0: 10:30 με 11 θα είμαι εκεί.
1: Ναι. Παπαλάμπρονα και το ένα αετός καθότανε.
0: Στον ήλιο κυριαζότανε.
1: Μπράβο.
0: Να πούμε, Βασίλη, να αναλύσουμε και λίγο τα μπάσκετ. Θυμάστε τι σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα, ότι η Ρεάλ δεν θα κάνει το 3-0, ούτε η.
1: Η Φενέρ.
0: Η Φενέρ. Είχα πει ότι θα κάνουν ήττες.
1: Και έγιναν 2-1.
0: Γίνανε 2-1, με δυσκολία βέβαια η Ζαλγκύρη.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία όμω.
0: Κέρδισε νομίζω πόσο.
1: 87-91. Όχι.
0: 87-91 θα πάνε
1: αθρικό. Όχι, όχι, μισό λεπτό να το δούμε.
0: Να σου πω, κέρδισε, περίμενε. 80-77.
1: 81-78.
0: 81-78.
1: Κέρδισε όμως,
0: ναι, και στο τέλος, το τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν ξέρω εσύ το μάτς. 9 δευτερόλεπτα είχε την μπάλα η Φενέρ και σούταρε τρίποντο. Έβαλε τη βολή πρώτα η.
1: Ζαλγύρης.
0: Δεν την έχασε, την έβαλε. Γιατί ήταν 80-78.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβαλε τη βολή να πάει 3 η πόντη και όχι 2. Άκου ο γάτος τώρα. Την πέταξε στο ταμπλό, τη δεύτερη βολή, είχε και βρει δύο βολές στην Αγγλία. Την τσάκωσε όμως αυτό στη Φενέρ, την μπάλα. Κατέβηκε, μπαμ, σούταρε από τα 8 μέτρα, δεν πήγε για να σου πει.
1: Έτσι, είπαμε 20 ένα τρίποντο. Έκανε στο τέλος, δύο φορές τρίποντο ο Ρογκαόπλος. Δεν το έβαλε να πάει παράταση. Και ναι. Χάσανε και οι δύο και ο Παναθηναϊκός και η Ζαλγκύρης.
0: Λοιπόν, οπότε η Ζαλγκύρης έκανε το 2-1, η Ρεάλ έχασε και αυτή το 2-1. Ο
1: Παναθηναϊκός. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε
0: 3-0. Έκανε το 2, ναι, και ο Παναθηναϊκός το 2-1. Τώρα έχανε όμως λίγο.
1: Έκανε πολύ, έχανε 19 πόντους ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ είδα σε μια φάση γύρισε... να λέω την αλήθεια 14 πόντους. Μετά κοίταγα την μπάλα.
1: 19.
0: Έγινε 19.
1: 19 έφτασε.
0: Κοίταγα, μέχρι τους 13 κοίταγα, μετά έβαλα την μπάλα.
1: 19 έφτασε, μετά το γύρισε, τελικά δεν κατάφερε να. Να το πάει στην παράταση. Πάμε να παίξουμε τώρα την Παρασκευή και άλλο μάτς με την Βαλένθια στο ΆΚΑ. Παρασκευή και άλλο μάτς της Ζαλγκύρης με τη Φενέρ. Και σήμερα έχουμε μάτς το τρίτο σειρά.
0: Χάπολ.
1: Η τέταρτο σειρά, η Χάπολ με την Ρεάλ.
0: Που δεν παίζει ο αυτός.
1: Ο καθοποιητής δεν παίζει. Ο Ταβάρες και ο άλλος.
0: Ο Ταβάρες που δεν έπαιζε ούτε.
1: Και ο άλλος δεν παίζει τραυματίες.
0: Δεν παίζει, οπότε άμα γίνει 2-2.
1: Μετά πάμε στην Ισπανία. Στην τελευταίο μάτς. Μακιάμος.
0: Είχε χάσει 86-82 εκεί, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά να πούμε.
1: Παιδιά, Βασίλη... σήμερα ναι, φίλε Κώστα, σήμερα δεν ξέρω. Τζίτζης λέει, Μπιλά, τι έχει πάθει σήμερα. Τα ξέρει όλα σήμερα.
0: Ναι.
1: Για να πρέπει να διάβασε.
0: Όχι, δεν διάβασα.
1: Δεν διάβασα, πρέπει να μελέτησε.
0: Να πω σήμερα μόνο ότι ξέρεις τι, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλέθεια έχει τιμωρηθεί τρεις αγωνιστικές ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σήμερα ήταν η πρώτη.
1: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε. Το κάνανε επί τεστ.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω.
1: Για να πάει
0: υπάρχει δεύτερες που θα είναι η δεύτερη με τη Βαλέθεια.
1: Ναι.
0: Τώρα προλαβαίνει το τελικό τι και έγινε.
1: Ναι,
0: με κατάλαβε τώρα. Προλαβαίνει το τελικό. Πρόσεχε, αν και δεν έχει σήμερα
1: αν πάει τελικό.
0: Ναι, να πούμε και το άλλο. Ότι αν και δεν έχει σήμερα Παναθηναϊκό, δεν προλάβει το τελικό.
1: Ναι, αν πάει τελικό, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, είναι αν πάει τελικό. Ναι, ναι, αλλά αν και δεν έχει σήμερα, το προλάβαινε.
1: Ναι, όχι, δεν προλάβαινε.
0: Θα είχε δύο ακόμα.
1: Ναι, ξέρει ο Γιανακόπλο.
0: Βέβαια τώρα είναι απέξω, δεν μα αρέσει.
1: Ξέρει ο Γιανακόπλο, θα τον ζορίζει τώρα, αν πάει δεν πάει. Α πάει η ομάδα το τελικό που θέλει και α το δει το σπίτι του, ρε φίλε.
0: Έχει και μια τρέλα, το αρέσει. Πηγαίνει στο γήπεδο.
1: Να πάει απέξω να πανηγυρίζει για μαγειρά.
0: Έχει παρατηρήσει όμω κάτι. Στην έδρα του ο Παναθηναϊκό δεν μπαίνει ο Γιανακόπλο μέσα. Δεν κάνει έτσι να φωνάζει και τέτοια. Είναι ήσυχο. Εντάξει, είναι ωραίο τύπο, τον πάω κι εγώ αυτό. Αλλά εντάξει, καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Ο πάντα
1: στερισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Δάσκαλε, είπες θα περάσει Παρί, και θα πάρει τον τελικό η Παρί, είπε ο δάσκαλος. Γιατί είναι δάσκαλος, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δάσκαλε, που τι δάσκες, λέει.
0: Να
1: πούμε και ένα δυσάρεστο στο πέθανο Σταύρο Τσόχος. Ο δημοσιογράφος, ο γνωστός δημοσιογράφος, το εκτός απόγευμα.
0: Ο Σταύρος Τσόχος ήταν και στον Αντένα,
1: Ναι, πολλά χρόνια.
0: Αθλητικά του Αντένα ήταν.
1: Ναι,
0: τα περισσότερα χρόνια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους εκείνους του. Καλό παράδεισο.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας θα μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο τον Τζίτζι, Κυριάκος από το Βόλο.
0: Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, θα είμαστε Παρασκευή εκεί μόνο και μόνο για να ακούσουμε δηλώσεις Τζίτζι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν την Παρασκευή δω το Τζίτζι με άλλη κοπέλα, θα τη βγάλω τα μαλλιά. Θα έχουμε και τέτοια μαλλιοτραβήγματα για πάρτι σου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αυτά θα έχουμε.
0: Μπορεί να είναι η Μανουέλα.
1: Κορίτσια σεμνά.
0: Σεμνά, κορίτσια, γιατί μπορεί να είναι η Μανουέλα.
1: Μπράβο. Να μην έχουμε την παφασαρίε. Απέναντι και αστυνομία,
0: Α, εντάξει. Οπότε την κλειτώνω.
1: Εσύ όχι. Τα κορίτσια ναι. Ήταν η ηλικία του Σταύρου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Ήταν 89 ετών. Το θυμάστε όλοι. Και ειδικά στο μάτς ΣΑΕΚ με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το παιχνίδι. Κύριε Τζίτζι, που στην πρόκριση ΣΑΕΚ, ναι, τότε που έβαλε τα κλάματα όταν πέρασε η ΑΕΚ. Μεγάλη στιγμή. Περιγραφή τεράστια. Το 1991 ήταν αυτό. ΑΕΚ Σπαρτάκ Μόσχας.
0: Νομίζω δύο, πώς είχε δει.
1: Είχε δει η ΑΕΚ και τα δάκρυα του.
0: 2-0, 2-1.
1: Και τα δάκρυα του.
0: Ναι.
1: Επιλυπώντας τώρα Σταύρου Τσόχου, έχουν μείνει χαραγμένα σε πολλούς ενωσίτες. 1955 μέχρι 1961 ο αείμνηστος πλέον Σταύρου Τσόχος φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Τόλης 7 μπήλει σοβαρά. Τώρα που θα βάλεις τόσο κόσμο θα γίνει χαμός. Παιδιά, θα χωρέσουμε όλοι, μην ανησυχείτε. Ναι. Όλοι καλοί χωράνε.
0: Βέβαια.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Να πούμε, Βασίλη, ότι έχω παίξει ένα κουπονάκι που έχω βάλει να βάλει τον κόλλο αυτός που το βάλε σε Μπάγερ.
1: Ο Χάρι Κέιν, το πιάσει,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι,
1: ωραία, φορά σου μπλάκι θα γίνει χάμος το πρωί.
0: Και τέσσερα κόρνε στον αγώνα, εντάξει, νομίζω γίνανε.
1: Γίνανε.
0: Τέσσερα. Και έχω βάλει μαζί με αυτό, έχω βάλει και κάνα δύο βραδινά.
1: Α, εντάξει, ναυάγια.
0: Goal over, κάτι ναυάγια εκεί.
1: Τα οποία είναι πολλά παιχνίδια το βράδυ, δεν είναι λίγα παιχνίδια.
0: Και το ένα το δείχνει έτσι, το βάλουμε.
1: Ζωντανή
0: είδηση τη ζωή.
1: Απεριγράφει.
0: Από το Περού. Παίζει η Μάση Αλαπλάκα με τη μία Περουβιανή.
1: Έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, έχει παιχνίδια Κούσκο Εστουδιάδες Δε Λα Πλάτα.
0: Αυτό το έχω βάλει
1: κουσκό. Κούσκο, ρε, τι πλάκα.
0: Κούσκο.
1: Ναι.
0: Κούσκο αυτή είναι Περού.
1: Περού. Ντεπορτίβο Γκουάρα με την Πολιβάρ.
0: Το έχω βάλει κουσκό.
1: Αουντάξ Ταλιάνο Βάσκο Δαγκάμα.
0: Αυτό έχω over.
1: Μοντεβιδέο Παλαιστίνο. Μακαρά Τίγκρε. Αυτά είναι όλα. Α, μετά τις 3, 1 και 3 ώρα τα παιχνίδια. Πολλά πάντα παιδιά έχει βραδινά.
0: Μία ώρα ποιο δείχνει, Βασίλη. Yet. Κάποιο δείχνει να πας.
1: Θα δούμε, δεν το βλέπω τώρα.
0: Κούσκο, αυτό δείχνει.
1: Αυτό δείχνει.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό θα δούμε.
0: Αυτό θα δούμε, λοιπόν, και περιγραφή Τζίτζης.
1: Μπράβο. Και μετά έχει παιχνίδια 3 ώρα, 3,5.
0: Έχει.
1: Μέχρι τις 5 έχει παιχνίδια. Όσα προλάβουμε θα τα λέμε εδώ.
0: Ναι. Πάρα πολλά, ε.
1: Ναι. Εγώ τον κύριο Τσόχο τον θυμάμαι πιτσιρικάς δεκαετία του 90 που είχε αθλητική εκπομπή το Σάββατο πρωί στον Αντένα. Ναι, παιδιά, ήταν
0: ναι.
1: Σπουδαίος δημοσιογράφος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι να δούμε τι έχει φέρει ο φίλος μου ο Τζίτζη. Αν δεν τα έχει φέρει ο Γιώργος, αλλά ο ταξιτζής, και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο.
0: Να σου πω σε χαιρετίσματα.
1: Πάμε
0: και να πούμε και ένα γεγονός, Βασίλη.
1: Ας το γεγονός πάμε να φάμε.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Μετά το γεγονός.
0: Που πέθανε σήμερα και νομίζω σήμερα ή χθες ο Παπατσάκαλος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Γιώργος Στάφαγε τα σουβλάκια στον δρόμο. Μας άφησε ένα. Ο ταξιτζής.
1: Ένα σουβλάκι.
0: Μας άφησε ένα.
1: Ο Γιώργος.
0: Έφαγε τα άλλα στον δρόμο. Τα πήρε μαζί του.
1: Αμά ρε Γιώργο, τι μας έκανες.
0: Ρε Γιώργο,
1: εδώ πέρα μιλάμε.
0: Το κορίτσι έφτιαξε για τον Τζίτζι σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και τη έδωσε ο Τζίτζι, από ό,τι έμαθα, παιδιά, έμαθε, έδωσε σε ένα κορίτσι στο σουβλαζίδικο κάποια σοκολατάκια με σχήμα καρδιά.
1: Ήταν ωραία.
0: Ακούει η γυναίκα τώρα, γιατί θα φας παντόφλα και θα είναι δικιά σου. Τα μας ξεκίνησαν, κύριε Τζίτζι, το έχεις μπροστά στο ένα, το βλέπεις live. Θα μας ενημερώνεις εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό το ματσάκι που έχουμε παίξει κι εμείς.
0: Κολγό, το έχεις παίξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι η Κούσκο με την Independiente de la Plata.
1: Εσύ Ντουάντε.
0: Κάνουν πλάκα αυτοί.
1: Εσύ Ντουάντε de la Plata.
0: Είναι από την Αργεντινή.
1: Οι άλλοι είναι.
0: Ποιο είναι αυτό εκεί. Νόπω, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε, κύριε Τζίτζι. Αυτό έχω βάλει μπροστά σου. Αυτό που βλέπει εκεί είναι το ίδιο με το που βλέπω εγώ.
1: Σίγουρα.
0: Με αυτό είναι άλλο που βλέπω εγώ. Αυτό που βλέπει είναι εδώ. Αυτό είναι στο Σουλιάντε. Εγώ βλέπω παλιό. Βλέπω την Ντόρτμουντ εγώ.
1: Και εκεί δείχνει την Μπάγερ.
0: Είναι πάνω αυτά τα σημειότυπα.
1: Έγινε όμως γκολ κόλλη Μπάγερ.
0: Ναι, δεν πήρανε πολύ το γκολ κόλλη, φίλε. Πέρανε πολλά γκολ ο κόσμος, έπαιρνε πολλά γκολ. Over γκολ 2,5, over 3,5, γιατί 1-1. Τι έδινε, 30 πόσο έδινε.
1: Το 1-1 έδινε το γκολ κόλλ. Το γκολ κόλλ πρέπει να έδινε. Το γκολ κόλλ πρέπει να είναι πολύ χαμηλά.
0: 1-30, 1-30.
1: Κι όμως έδινε 1-25.
0: Είδες.
1: 1-19 το over.
0: Ναι, το over 2,5. Περιμένανε πολλά γκολ να μπουν.
1: Over 4-6 γκολ. 1-82. Δηλαδή εντάξει, απίστευτο. Και έγινε 1-1. Αλλά μπορούσε να παίξει το Χ που πλήρωνε πάρα πολύ φίλο μου Βασιλάκη και ήταν το Χ 4,75.
0: Ήταν μεγάλο το Χ, ήταν χαμηλό ο Άσος. 1,65.
1: Ο Τάσος ήταν 1,65. Το Χ ήταν 4,75 και το διπλό 4. Ναι. Οπότε αν έπαιζε το Χ ήταν καλό, ε.
0: Χ 2 ήταν καλυμμένο. Διπλή ευκαιρία, κύριε Τζίτζι.
1: Το Χ2 ήταν πάρα πολύ καλυμμένος και μάλιστα το Χ2 έδινε 2,20. Δηλαδή να μην χάσει Παρίσι, ναι, πολύ. Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα. Γκολ για την Αοντάξη Ιταλιάνου. Με τη Βάσκο Νταγκάμα νωρίς 1-0.
1: Αυτό στο το έχουμε over.
0: Πέμπτο λεπτό. Το έχεις over, ναι, καλά ξεκίνησε.
1: Καλά ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πούμε ότι τώρα έχουμε πάρα πολλούς ωραίους αγώνες σήμερα. Τη Revanse.
0: Α, τα παιχνίδια το Europa και το Conference.
1: Ναι, από τον οποίο θα αγωνιστούν στο Europa η Νότιχαν που έχει κερδίσει 1-0.
0: Μια ομάδα θα είναι τελικό από την Αγγλία.
1: Ναι, η Νότιχαν που είχε βγει 1-0 με την Άστο Βίλα που το Σάββατο έκανε γκέλα με την Τότεναν. Εντάξει, δεν είναι όλα καλά όμως, γιατί και η Νότιχαν μεγάλη νίκη Βασιλεία.
0: Βέβαια.
1: Μέσα στο 3-1 μέσα στο
0: Τζέλσι.
1: Και θα παίξουν αυτές οι δύο ομάδες. Η Άστον Βίλα θέλει δύο γκολ για να περάσει. Με ένα πάει παράταση. Με κανένα προκρίνεται η Νότιχαν.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Μπράβο. Εγώ θα σας πω σε λιγάκι θα πούμε.
0: Όχι τώρα, προγνωστικά πει μετά.
1: Μετά έχουμε το άλλο παιχνιδάκι που είναι και πολύ ωραίο.
0: Φράιμπουργκ.
1: Η Φράιμπουργκ που έχει χάσει 2-1. Στο 90 φεύγα στην Πράγκα. Μην ξεχνάμε ότι η Μπράγκα, είδε τι γήπεδο είχε. Εντάξει, απίστευτο. Από τη μία τα δέντρα, από την άλλη. Ωραίο γήπεδο.
0: Τα Μάρια.
1: Δύσκολο, οι Γερμανοί έχουν έδρα. Οι Γερμανοί δεν είναι, αυτό να το τονίσω, δεν είναι όπως είναι, ας πούμε, που η Μπέτις. Οι Γερμανοί έχουν πολύ δυνατή έδρα.
0: Δεν έχει πάθει με ο Τζίτζις, λέει. Δεν έχει πάθει σήμερα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι νομίζω είναι η μοναδική γερμανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν άλλη αντιπρόσωπα σε κανένα κύπελο.
0: Όχι.
1: Η άλλη είναι το Σταυρούργο.
0: Ναι, ναι.
1: Η άλλη είναι Βαγεκάνο.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν.
1: Μόνο... Και οι άλλες δύο ποιες είναι. Το Σταυρούργο Βαγεκάνο.
0: Και το άλλο είναι το Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ.
1: Ναι, οπότε δεν υπάρχει αντιπρόσωπο γιατί είναι η Γερμανία, έτσι, ναι.
0: Ναι. Αντιπρόσωπο και εκπρόσωπο.
1: Και εκπρόσωπο. Οπότε θα τα δώσουν όλα η Φράιμπουργκ. Πολύ καλή έδρα.
0: Άξι, καλή ομάδα.
1: Αυτό, παιδιά, παίχτε το σίγουρα goal over. Το μάτσο εγώ το βλέπω.
0: Ο Τζίτζι από τώρα δίνει προγνωστικά.
1: Είπαμε να μην δώσουμε. Ναι, περιμένουμε.
0: Όχι ακόμα, να μπει και άλλο κόσμο μέσα.
1: Στο Κρίσταλ Πάλας είχε έρθει 1-3.
0: Μην τα λε από τώρα. 1-3, ναι.
1: Δεν την ξέρει, είναι επικίνδυνη η Σαχταντούνα.
0: Εγώ θα βάλει πιστεύω.
1: Βάλει, ε. Και εκεί στα πάλα, πώ σκέφτεσαι εκεί μέσα. Τέλο πάντων, και το άλλο το ματσάκι είναι το Ράβο Γιωργικάνο. Όχι, το άλλο το ματσάκι είναι Ράβο Γιωργικάνο. Με το γήπεδο που βαράει σουτ και βρίσκει ταμπλό.
0: Ναι, παίζουν όμως εκτός έδρας. Παίζουν στην.
1: Σταυρούργο.
0: Στην Γαλλία.
1: Στο Σταυρούργο να πούμε ότι στην Γαλλία παραπατάει. Τη χάνει από την Τουλούζ, χάνει από την Ίση, χάνει από τη μία.
0: Είναι ψηλά στην βαθμολογία όμως.
1: Αλλά είναι ψηλά στην βαθμολογία, δεν πέφτει, δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι ο τελικός. Οπότε, παιδιά, έχει χάσει μόνο ένα 0.
0: Άσο δηλαδή, μας λες.
1: Ένα 0, έχει χάσει.
0: Ναι, αλλά μας λες.
1: Δύσκολο γήπεδο. Και θα δούμε. Όχι, δεν έχω πει αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα σίγουρο ήταν που. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Ποια ομάδα?
1: Και πάνω στην Απόλλων Αθήνα, συμπανέβηκε.
0: Α, ναι.
1: Και το Παρουφέ.
0: Πολύ Απόλλων Αθήνα μας δες. Μήπως ετοιμάζεις κάποια εκεί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί έμαθα άλλα πράγματα εγώ.
1: Για να μην κοιτάξει. Γεια, γεια.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και προτάσεις και από πού.
0: Πιο μετά.
1: Και από την έδρα μου.
0: Ναι, πιο μετά.
1: Και κύριε Σωτηράκη, αν ακούς και δεν περπατάς ήχους. Δημοσκόπηση νέα.
0: Θα είναι στο κατάστημα ο Μπέλ.
1: Α, τη δημοσκόπηση την έμαθες, ε.
0: Ναι. Τα παιδιά την Παρασκευή που έχουμε το θυμάζοξή μας, μην ανησυχείτε όσοι στην Παναθηναϊκή. Έχει μεγάλη για το οθόνη ο κύριος Μπέλος. Θα δούμε τον αγώνα εκεί του Παναθηναϊκού. Τρώγοντας, θα δούμε και τον αγώνα, ναι. Μην ανησυχείτε.
1: Οπότε θα δούμε τον αγώνα εκεί.
0: Ναι, εκεί. Ναι. Όσο προλάβεις, γιατί θα έρθει αργά, είπες.
1: 9:30 ξεκινά ο αγώνας.
0: 9:15.
1: Την Παρασκευή?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλα θα έχουμε παιδιά εκεί, μεγάλη οθόνη. Μην ανησυχείτε, το μάτσο θα το δούμε και στο τρώγοντας και πίνοντας και γλεντώντας. Θα δούμε και πάνω ακόμα τη Βαλέντα την Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι. Μιλάρα, καλημέρα. Δευτέρα βράδυ ο Τζίτζης ήταν στην Γλυφάδα και έτρωγε κρέπα σε γνωστή κρεπερή.
1: Κρεπερή, ναι. Μα ανακάλυψε ο φίλος μου.
0: Δεν μπορεί να κρυφθεί.
1: Αλλά γνωστή κρεπερή, κρέπα γλυκιά, παρακαλώ.
0: Ναι, γλυκιά.
1: Με μια ωραία ύπαρξη.
0: Γλυκιά και ύπαρξη.
1: Η γλυκιά ξανθούλα προς. Ξέρεις που από εκεί πτάσεις σκαβιναριακά.
0: Και εδώ πέρα η γυναίκα λέει: δεν θα έρθει σπίτι το πρωί, θα σου πω εγώ. Εσένα το λέει.
1: Ναι. Ο Μάκης από τη Νέα Σμήνη.
0: Έστειλε μήνυμα ο Μάκης. Α, ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ μας έστειλε. Γεια σου, Μάκη, με την παρήστε σε μέση σου. Και ένα φίλο του Βασίλειο εδώ, δάσκαλο, είχε προβλέψει.
0: Δάσκαλο, εδώ στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Εδώ στη γειτονιά μα, στο Παστορείο, το μεγάλο πάνω στον δρόμο, το κεντρικό.
1: Ναι.
0: Στη Φιβών. Είχε πει παρή από πολύ, πολύ νέο καιρό πριν. Γιατί είναι δάσκαλο, ξέρει αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια. Αφηγητής.
1: Βασίλη, τι να έδινε όμω να πηγαίνει άσυνα τελικό στι αρχέ. Θα έδινε πολύ, ε.
0: Θα έδινε πολύ, θα έδινε 150, θα έδινε 15, θα έδινε.
1: Ναι.
0: Θα έδινε 200. Κατά 15-20 άρι θα ήταν να πάει τελικό η Άρσεναλ. Η Παρή θα ήταν πιο λίγο.
1: Αντώνη είναι, ναι, γιατί να λέμε την
0: αλλά
1: αλήθεια.
0: Αλλά τα είπε όλα ο καθηγητής. Δάσκαλε, καλημέρα. Και στο αστυνομικό το φίλο μου, καλημέρα. Που άμα κάνει ο Τζίτζης λέει τίποτα, θα τον παγλαρώσουμε, μπιλάρα. Μην ανησυχείς.
1: Ναι, όχι, βέβαια, εντάξει, είμαι καλό παιδί.
0: Από τα σταλίες. Τα μηνύματα, παιδιά, δεν είναι δικά μου, του Τζίτζη τα μηνύματα. Πάνε τα τηλεφωνά του εδώ πέρα. Τι γίνεται, κύριε Μιχάλη?
1: Ναι. Μου στέλνει διάφοροι. Και ένας φίλος μου λέει από τη Νέα Υόρκη, ο Αντώνης. Καλημέρα και στη Νέα Υόρκη, ε.
0: Ναι. Γιατί, καλησπέρα.
1: Λέμε στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι μεσημέρι, τι είναι εκεί τώρα, πρωί.
1: Ξέρουμε,
0: πρωί. Αν είναι 10 η ώρα, 11.
1: Ναι, γιατί γίνονται αγώνες εκεί, ε. Έχουμε ζωντανές συνδέσεις το καλοκαίρι. Τα παγκόσμια.
0: Το Μουντιάλ. Καναδά.
1: Αμερική, Μεξικό.
0: Τέτοιε ώρε ήταν τα παιχνίδια.
1: Αστέκας, το γήπεδο Αστέκας.
0: Σήμερα έχει δώσει εστάλ.
1: Γουέντε Σέντερ, το γήπεδο του Μαϊάμι, έγινε και τελικό νομίζω. Και στο γήπεδο του Καναδά, Βανκούβερ. Εκεί θα παίξει.
0: Έχει δώσει σήμερα εστάλ με το Βανκούβερ.
1: Να βγει και ο φίλο μα από τον Καναδά, το θυμάσαι. Μα είπε για νικρίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα βγει σήμερα. Περιμένουμε και την Ελένη.
0: Επιτάλιο
1: με τα κατσούδια.
0: Είναι να πάρει καιρό.
1: Θα πάρει η Ελένη, εντάξει. Ο Βασιλάκη τι κάνει. Τις ακούεις τίποτα.
0: Βασιλάκη Καμαθερό έχει εξαφανιστεί και θα το φωνάξουμε να τραγουδήσει.
1: Ωραία,
0: γάμα. Την Παρασκευή. Θα τον βρούμε. Κάπου θα τον βρούμε, δεν μπορεί.
1: Κάπου θα τον βρούμε, χάσαμε τον τραγουδιστή.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στον παραγωγό της καρδιάς μας και στον πρόεδρο, πολλά φιλιά από τα κορίτσια του Σκορπιού Κλαμπ. Περιμένουμε να ανοίξει σαμπάνιες ο Τζίτζης.
1: Α, πάμε και Σκορπιού Κλαμπ.
0: Ο Δημήτρης, 6 το απόγευμα είναι Νέα Υόρκη. Ξεκινάει σε λίγο το Νέα Υόρκη Sixers. Μπάσκετ ξεκινάει, το δούμε γι' αυτό.
1: Το δούμε γι' αυτό, Νέα Υόρκη Sixers.
0: Άρα 6 ώρα είναι το
1: καλή,
0: απόγευμα.
1: Αλλά είπα, καλησπέρα.
0: Καλά είπες. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιδάκο, Ευθύνιος από Λεμεσό.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Είστε καλά, παιδιά.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Είμαστε, ναι.
2: Καλημέρα και στον πρόεδρο.
1: Καλημέρα, φίλο μου, τη Λεμεσό την όμορφη.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, σας θαυμάζω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραίοι. Να είσαι καλά, φιλαράκο.
2: Να περάσετε ωραία, ρε παιδιά.
0: Θα περάσουμε, καλά θα περάσουμε.
2: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου, καλημέρα, καλημέρα, γεια χαρά, γεια χαρά. Εγώ, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνα, τον περίμενα την Παρασκευή στο μπιστρό εκεί στη Βεάκη. Εντάξει. Από τις 11 που ήμουν εκεί μέχρι τις 2 δεν πέρασε, στενοχωρήθηκα, τον περίμενα πώς και πώς.
1: Όχι,
0: αυτά κάνεις, αυτά κάνεις τα κορίτσια και τα στενοχωρείς, κατάλαβες.
1: Εντάξει, θα πάμε, γιατί είχα μια παρέα. Έφυγε μια και 20
0: που σου έστειλε μήνυμα. Αυτή η κορίτσια περίμενε μέχρι τις 2, λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Προλάβαινες.
1: Και μετά την άλλη μέρα έχετε τα γενέθλια. Τσαλισάζουμε και γιορτή ταυτόχρονα.
0: Δεν λέμε για το Σάββατο, λέμε Παρασκευή, δεν πήγε στο μπιστρό. Παραγιώτη σε περίμενε, είχε βγάλει τα τραπέζια, τα είχε φτιάξει, σαμπάνιες πάνω, ουίσκια.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου, άρθω, άρθω. Άρθω πρώτα από σένα και μετά θα πάμε. Θα πάω και στο.
0: Μετά θα πάμε στο Μποτέκα, να περάσουμε καλά.
1: Θα δούμε Βαλάτι στο σένα.
0: Ναι, και Κρυσταλία να δούμε, το κορίτσι.
1: Κρυσταλία είναι όμορφη.
0: Καλή είναι. Εντάξει. Όμορφη. Μιλάρα, ο δικός μου σήμερα εκεί έχει ξεσαλώσει, λέει. Το πρωί θα έρθει σπίτι, θα πέσει παντόφλα με τα δύο χέρια.
1: Ο χαμάν.
0: Εξεσαλώσει, λέει, σήμερα.

0: Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα πιλάκια από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά και στη φίλη μας η Κατερίνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, στον Κώστα που ακούει και να μην παρεξηγηθεί αν δώσω ένα γλυκό φιλί στο Τζίτζι.
1: Όχι, εντάξει, φιλικό είναι.
0: Φιλικό πάντα.
1: Φιλικό πάντα. Αν αναλύσουμε Βασίλη και τον αγώνα που πέρασε
0: τη
1: Κυριακή στα δύο ματσάκια. Γιατί δεν ήρθα.
0: Δεν ήρθε η Κυριακή που σε περίμενα.
1: Ναι, μωρέ, γιατί.
0: Πάλι έπλεξε.
1: Ναι. Τι... Γιατί την Κυριακή ήμουν κουρασμένο.
0: Περίμενε. Παρασκευή δεν πήγε στο μπιστρό γιατί λες είχε τραπέζι μέχρι τη μία και μισή. Σαββάτο δεν πήγε πουθενά γιατί είχε λέει την ανιψιά σου γενέθλια. Κόρη σου δεν ήταν τι είναι. Ανιψιά σου. Κυριακή μου λες δεν ήρθα. Αποφάσισε έτσι. Τι κάνει τώρα τελευταία. Δηλαδή, κάπου γυρνά παράξενα και δεν. Κάπου κρυφά γυρνάς και σε έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα.
1: Όχι. Να πω κάτι γιατί με ρωτάνε.
0: Να ρωτήσω εγώ τη γυναίκα σου αν ήταν σπίτι ο Τζίτζης,
1: ναι,
0: την Κυριακή. Έτσι λέω, ήταν σπίτι.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, δεν ήταν σπίτι, γράφει.
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι.
1: Αμάν.
0: Πού ήσουν.
1: Εντάξει.
0: Την Κυριακή και δεν φάνηκε.
1: Ήμουνα τη Δευτέρα, ήμουνα στη Λιφάδα με την κρέπα.
0: Δευτέρα, Κυριακή το βράδυ κάναμε εκπομπή, πού ήσουν.
1: Που
0: σε περίμενα. Ο λαός Κυριακή Πέμπτη.
1: Κυριακή, ναι.
0: Να αλύσει τα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: ανάλυσε τα τώρα.
1: Ανάλυσε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το απογευματινό παιχνίδι.
0: Το νωρίς, το Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 3-1. Πρώτο ημίχρονο, καθαρό το σκορ, δίκαιο το σκορ. Οι ομάδες παίξανε καλά, βάλαν από ένα γκολ. Δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω τι είπα, ο Ολυμπιακός. Τραβήθηκε πίσω αντί να πάει μπροστά. Τέλος πάντων, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. 33-30 τελικές πόσες είχε κάνει. Όμως όπως είπαμε Βασίλη,
0: τόσες τελικές εσύ εδώ το ξεχνάς.
1: Επιθέσεις πολλές λέμε,
0: ναι.
1: Αλλά όπως λέει και το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, η μπάλα μπαίνει δίχτυα, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε μόνο 4 ή 5 αν μέτρησα και έβαλε 3 γκολ. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήρθε 3-1. Η ΑΕΚ στο βραδινό μάτς και ήρθε 0-0. Αν και έπαιξε καλά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έγινε ωραίο παιχνίδι. Παρόλο που έπαιζε με 10 παίκτες, έγινε χαμός. Πάνω κάτω πήγαινε η μπάλα, σωστά.
0: Ναι.
1: Έχασε αρκετές ευκαιρίες η ΑΕΚ και κλασικές, πολλές φορές τετατέτ με το τέρμα. Και τελικά έμεινε το 0-0. Τώρα έχουμε να πούμε ότι η βαθμολογία πήγε 6 πόντους νομίζω η ΑΕΚ. Σωστά.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: 6 πόντους η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό 67, Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 61, Παναθηναϊκός 51.
0: Παναθηναϊκός δεν πάει για τίποτα.
1: Όχι. Απλά τώρα έχουμε την Κυριακή τα δύο παιχνίδια, από τον οποίο θα κρίνουν τις θέσεις. Τώρα.
0: Ακόμα έχουμε.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: εγώ πιστεύω. Εγώ λέω θα κρίνουν τις θέσεις αυτή την Κυριακή. Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει.
0: Ναι.
1: Καλώς. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει.
0: Πάλι καλώς.
1: Πάλι καλώς. Να ξέρεις όμως ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός, θα πάω την καπακόνη τη δεύτερη θέση.
0: Την καπακόνη
1: τη δεύτερη. Την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό, τον Αβιάφορο.
0: Και μετά παίζει με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Θα διαδέσει την ΑΕΚ. Ακόμα έχει δρόμο, έχει δρόμο.
1: Εντάξει, μετά θα είναι.
0: Απλά παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα προβάδισμα.
1: Ναι, παίρνει ψυχολογία, παίρνει προβάδισμα και νομίζω και σε βαθμία παίρνει προβάδισμα.
0: Ναι, σε βαθμία είναι περίπου. Καταλαβαίνεις,
1: παίρνει. Πα 64. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Άμα πα 64. Και τα δύο να σκοντάψει, πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός και τα δύο μετά.
0: Ναι, παιδί,
1: να κερδίσει μέσα στα φιλαβέρια.
0: Δεν είναι σίγουρο ο Πάουκ δεύτερο, αν και άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν είναι σίγουρο.
1: Εντάξει.
0: Είναι κοντά, αλλά όχι σίγουρα.
1: Πολύ κοντά όμω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: είναι κοντά.
1: Σε καβαλάει και μισή βαθμία.
0: Ναι, αυτό έχει
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Θα
0: έχει
1: μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Τέσσερι βαθμού διαφορά στην ουσία.
1: Ναι, έχει την ΑΕΚ. Νομίζω την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τελευταία είναι ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μετά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει διπλό με στην ΑΕΚ. Θέλει πολλά μετά. Είναι
0: μπερδεμένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, θα είναι δύσκολο το Ολυμπιακό μετά, αλλά ναι, δεν είναι κάτι τελειωμένο, ναι, όπως το λες εσύ.
1: Όχι.
0: Μην παραμυθιάζει τον κόσμο.
1: Όχι, εγώ λέω ότι θα είναι δύσκολο. Αυτό είπα.
0: Ναι.
1: Μετά. Άμα κάνει διπλό, Πάουκ είναι δύσκολο.
0: Σίγουρα, γιατί είσαι φίλο Πάουκ. Λες σίγουρα ο Πάουκ δεύτερο. Είσαι φίλο Πάουκ. Όχι. Δεν είσαι εσύ Πάουκ.
1: Είμαι Ολυμπιακός. Είμαι όμως στο ποδόσφαιρο εγώ. Λέω ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ωραία μάτσα αυτή την αγωνιστική. Δεν θα μείνουν έτσι όπως μείνανε. Κουλουρίτσε, ο Παναθηναϊκός έγινε ωραίο μάτς.
0: Πάω ένα ωραίο μάτς. Πάω τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και τώρα θα γίνει ωραίο μάτς. Το Καραϊσκάκη θα ανοιχτούν οι ομάδες. Θα μπουν γκολ. Εγώ το έχω γκολ over κι αυτό.
0: Γι' αυτό τα λέει, παιδιά, γιατί θα έχει παίξει γκολ over.
1: Όπως επίσης θα βλέπω και γκολ over και τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μείνει 0-0. Εκεί στα Φιλαδέλφια θα μπουν γκολ. Και η ΑΕΚ θέλει την νίκη γιατί είναι μετά πολύ κοντά. Εντάξει, μετά.
0: Λοιπόν,

0: Εκεί στο προπό το βράδυ που ερχόμουν, βρήκα το φίλο μου, το δάσκαλο, τον καθηγητή, και μου είπε: θέλω να γνωρίσω το στρατάκι. Μεγαλεία, κύριε Δημητράκη. Θα έρθει, λογικά θα έρθει την Παρασκευή, να σε γνωρίσει από κοντά. Επιστήμονας, μου λέει, είναι ο Στρατάκης. Και πού λέω να τον δεις, την ώρα που τρώει, τι επιστήμονας είναι.
1: Σήμερα κεντάει ο Τζίτζης, ε.
0: Σήμερα κεντάς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα μια δήλωση που έκανε ο φίλος μας ο Λιόπουλος, που λέει ότι κάτι χτύπησε καμπάνες, κάτι τέτοια λίγη.
0: Τι καμπάνες.
1: Θέλω και βιάσουμε παιδί και καλά δεν τ' άρεσε το αποτέλεσμα. Εντάξει. Δίκιο, εντάξει.
0: Πού το άκουσε αυτό, ρε. Άλλα βγήκε.
1: Σε μέρα διαβάσα. Ότι και καλά χτύπησε καμπάνα.
0: Τι καμπάνα, πήγε από ποιητή, είπε μπράβο παιδιά,
1: συγχαρητήρια.
0: Τι καμπάνα.
1: Όχι, ήταν έτσι, εντάξει.
0: Γιατί δεν διαβάζει.
1: Ποια άλλη εφημερίδα διάβασα.
0: Άλλη εφημερίδα διάβασε.
1: Μήπω διάβασα τον αγώνα του Πάουκ στο κήπο στο βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω 3-2 ανατροπή. 2-1 το προδάσμα.
0: Τώρα είναι 2-1 Παναθηναϊκό μπροστά.
1: Ναι, και στο Χάμπολ ο Ολυμπιακό σκέφτησε με στην ΑΕΚ και είναι 1-1 τώρα. Από μια νίκη.
0: Χάμπολ. Το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο ομάδα από την ΑΕΚ.
1: Έχασε όμως το πρώτο.
0: Ναι, είναι καλύτερο ομάδα από την ΑΕΚ όμως.
1: 32-33. Μετά ήρθε 36-29.
0: Είναι καλύτερο ομάδα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε όλα τα σπορ. Και αναλύουμε όλα τα σπορ, ε.
0: Τα πάντα αναλύσεις εσύ.
1: Και έχουμε λοιπόν αύριο φοβερά ματσάκια στο UEFA και στο CAF. Έχουμε ωραία παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Έχουμε ΑΕΚ με Μάλακα. Μάλακα ΑΕΚ.
0: 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι.
1: Στο γήπεδο της Μπαταλώνα, την ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ.
0: Σταδάκι, άκου τώρα, σταδάκι, αναλύσε. Τι να πείτε εσείς προς τον Τζίτζι τώρα. Δώστε εκπομπή στο Τζίτζι στο ραδιόφωνο, παιδιά. Θα κάνει εκπομπές.
1: Να είσαι καλά.
0: Δεν θα έρχεται, παιδιά, δεν θα έρχεται.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν θα έρχεται. Παλαιό ότι έχω δουλειές.
1: Όχι, εντάξει. Και στο γήπεδο της Μπαταλώνα, λοιπόν, η ομάδα που την απέκλεισε η ΑΕΚ, σωστά.
0: Ναι.
1: Λογικά θα είναι πιο πολύ Ισπανοί σήμερα, ε.
0: Εκεί πέρα. Θα έχει πολλούς αεξίδες. Πάνε και πολλοί.
1: Και θα είναι μοιρασμένοι, είναι και ο άλλος αγώνας. Ο άλλος είναι πιο νωρίς.
0: Η Τενερίφη με τους Λιθουανούς.
1: Ναι, αυτούς δεν τους ξέρω τους άλλους Λιθουανούς.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα.
1: Η Τενερίφη καλή είναι.
0: Και η Τενερίφη είναι καλή ομάδα. Πολύ καλή.
1: Οπότε υπάρχει περίπτωση δύο ισπανικές τελικό, υπάρχει περίπτωση καμία ισπανικά τελικό. Α, τα λες και τα δύο. Να πάει η ΑΕΚ με την άλλη. Που δεν την ξέρουμε την άλλη.
0: Εγώ είναι την καλή, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Είναι καλή, κόλλησε μυαλό μου τώρα. Καλή ομάδα και η Λιθουανία. Είναι ναι, η δεύτερη δύναμη εκεί. Η δεύτερη δύναμη στη Λιθουανία μετά τη Ζαλγκύρη.
1: Η Ζαλγκύρη είναι πρώτη, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε θα έχουμε και ΑΕΚ σήμερα μπάσκετ και χαμός γίνεται αυτή τη βδομάδα. Πολύ πράγμα.
0: Δηλαδή, Τζίτζι on fire σήμερα. Ο Τζίτζι πυροβολάει από νωρίς. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. Μόνο ένα γκολ έχει μπει. Μόνο
1: ένα γκολ.
0: Εντάξει, Ταλιάνο με την.
1: Βασκό.
0: Ναι, 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Στο 23ο λεπτό, πάμε στην γραμμούλα πριν το επόμενο διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Έλα, ζωμάς μπαϊ φάει τεμέλο, αμαλιάδα.
0: Ναι, δεν ακούω τι λες.
1: Αμαλιάδα λέει.
2: Τι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε μου.
2: Και στο Τζίτζι, καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
1: Καλημέρα φίλε.
2: Να είσαστε καλά, δεν με αφήνετε. Με το φαγητό μου, το στρατάκι.
1: Αμάν.
2: Σηκώθηκα να φάω.
0: Ο στρατάκι τρώει πολύ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ο Μπέλης τρέπει.
2: Ακούτε.
0: Ακούμε.
1: Ακούμε.
2: Ναι, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στο Περιστέρι από το 68 μέχρι το 92, γιατί μετά πήγα στη Γερμανία, σας αγαπώ όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχω παίξει στον Ατρόμητο, στον Ηρακλή Περιστερίου, στον Όμιλο Περιστερίου με τον Νίκο τον Πάντο, τον πατέρα του Τάσου.
0: Ναι.
2: Ναι, με όλα τα παιδιά, με τον Αλιμπράντη, με παιχαράδες παλιούς. Και το Ατρόμητο ήταν εκείνη την εποχή όλη η καλή ομάδα, το 71 μέχρι 72.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα σύνθεση από την πίσω μεριά, η Ιρακίας, Τάμπρατζης, Καμπουρατζής, Τσιαμούλης, Τσιβγούλης, Γιώργος Βασιλόπουλος, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος, ο Βαγγέλης ο Κότσαλος, μπροστά ήταν ο ένας που έπαιζε στον Ολυμπιακό μετά, ο Κουμαριάς. Ήτανε τα παιδιά, ο Σταύρος ο Μιχαλίδης, το Κώστας ο Μιχαλίδης, παιχταράδες, ο Σταύρος έπαιξε μετά στον Ολυμπιακό, ο Λάκης ο Νικολάου, αυτοί ήταν όλοι φίλοι μου, όλοι. Και είχαμε ένα μαγαζί, αν έχετε προλάβει, στην πλατεία του Περιστερίου, του Παπαζαφυρόπουλου που πουλάγε τα κουστούμια και τέτοια παντελόγια, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Τώρα προλάβουμε το 68 που λες, είμαστε αγέννητοι εμείς.

0: Εγώ ήρθα σίγουρα.
1: Αυτά γίνανε μετά. Μετά από 10 χρόνια, 15.
2: Δηλαδή, αυτό δεν βγαίναμε, δεν πηγαίναμε για ψώνια. Είμαστε 8 χρόνια.
1: Η πλατεία μας είναι καλά.
2: Ναι, καλά, καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, φιλαράκο μου.
1: Και να στείλουμε στον Γιώργο του Τζουράκη, στο Ρουμελιώτη, και να είστε καλά, σας ακούω.
2: Να είστε καλά, και φίλε μου.
1: Και βάζετε και ωραία μουσική, παιδιά.
2: Να χαρά.
1: Βασίλη, εγώ τα ξεχνάω όλα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Γεια χαρά εκεί στο... Στο φίλο μας
0: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Εκεί που ναι. Είναι και επιτάλιο, η Ελένη.
0: Λίγο πιο πάνω είναι η Ελένη.
2: Ο Γιώργος, καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Και εδώ ο φίλος ο Μπίλαλος στέλνει το μηνυματάκι του. Και ο φίλος ο Δημήτρης, ο Στρατάκης, στέλνει πάλι μήνυμα. Σήμερα το άφησε σε φαγητό. Μάλλον γι' αυτό ο άνθρωπος έχει ενέργεια και τα λέει ωραία, λέει ο φίλος μας ο Στρατάκης.
0: Ναι. Ότι... Ωραία φαγητά. Και τα έφαγε και τα ξύσε ο Γιώργος.
2: Ναι, βάγαμε. Άμα ήταν ο Στρατάκης εδώ, έξω αυτά που είχε μείνει, δεν είχε μείνει τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Θα τον δει την Παρασκευή. Αυτό είναι τον Μπέλο και τον Χάτζημαν. Μιλάμε οι κροκόδηλοι. Καταπίνουν, δεν τρώνε.
0: Θα με έχει πήγει από νωρίς, θα είχα φέρει παραπάνω.
2: Πού να ξέρω ότι θα φάει το αξίζει στον δρόμο. Άμα ήταν ο Στρατάκης, θα σου έλεγα φέρει το μαγαζί όλο.
0: Το μαγαζί όλο.
2: Ναι.
0: Μετακόμισε όπως κάνω το τροχόσπιτα.
2: Δηλαδή τώρα ένα δίπτο που έφερες του Στρατάκη είναι για να το ανοίξει όρεξη, σαν το ραπανάκι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή καταλαβαίνει ο Μιτσάρας από το τρίτο μετά. Τρίτος γύρος και μετά καταλαβαίνει. Μέχρι το τρίτο γύρο είναι προθέρμανση. Ζεσταίνει τους αγώνες του.
0: Πώς έκανε ο άλλος, μας
2: Ποιος?
0: Ο Βέκος, κάνω πλάτες να φύγει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Πάμε κύριε Τζίτζι, η ώρα πήγε 1:30. Τα λέμε
0: ώρα,
2: σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Παρέα με τον πρόεδρο της καρδιάς σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και το δήμαρχο, μελλοντικό δήμαρχο.
0: Αμέσως, με νέα δημοσκόπηση.
2: Θα πούμε μετά.
0: Φοβερή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervetten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά πριν τις 2. Ρίτα Στενερίφητα, ο ζευγάρι μας ενημερώνει ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης που έχει φάει και είναι σε φόρμα και ενημερώνει ότι είναι Τενερίφη Ρίτας από τη Λιθουανία το δεύτερο μάτς. Μάλλον ξεκινάει πρώτα αυτό και το βράδυ 10 η ώρα Μάλαγα με την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη Στρατάκη για την πληροφορία. Είσαι πολύ δυνατός ρεπόρτερ.
1: Α, Ρίτα, η Ρίτα είναι μια ομάδα που είναι καλή και αυτή τη γνωστή.
0: Όχι, Ρίτα, είναι μια κοπέλα που την ξέρω από το σχολημοτικό. Ρίτα είναι αυτή. Ρίτα είναι άλλη. Άλλη Ρίτα. Η Ρίτα είναι μια κοπέλα. Ρίτα Ριτάκι.
1: Ρίτα Τενερίφη, το άλλο ζευγάρι.
0: Μπράβο.
1: Η Ρίτα είναι Ριτάκι.
0: Ναι. Είναι παλιά. Πιλάρα πολύ σκληρή για να πεθάνει η Βαλένθια. Εξαιρετική ομάδα. Θα είναι πιο δύσκολη την Παρασκευή. Το ματσάκι Λεωμάκης από τη Νέα Σμύρνη για το μάτς Παναθηναϊκού μιλάμε. Για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Νάτι. Νάτι. Επιτέλειο. Η κουμπάρα. Νάτι.
1: Κουμπάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τζίζι μου, τι κάνει. Ήρθε με φόρα σήμερα. Ακούω πολλά ωραία πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Βασίλης εδώ έχει παράπονο. Λέει δεν βγήκε.
0: Βγήκε, να θυμίζει. Δεν ακούω.
2: Όχι, βγήκα και έπαιρνα και χθε είχα τηλέφωνο και δεν.
0: Όχι, βγήκε σήμερα. Είναι φορμαρισμένο σήμερα ο Τζίτζη, φοράει φόρμα.
2: Έτσι να είναι, γιατί μην έχουμε και τίποτα πρόωρε εκλογέ να πάρει τη Δημαρχία.
0: Δεν έχουμε εκλογέ, Δημαρχίε δεν έχουμε.
2: Μη τυχόν.
0: Δημαρχία σε 2 χρόνια. Τα άλλα μπορεί να
1: ενημερώσουμε τον κόσμο, Βασίλη.
2: Πολλά περίεργα γίνονται, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι. Να ετοιμαστεί από τώρα.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα κουστούμι.
1: Ένα λεπτό να ενημερώσουμε τον κόσμο στο 37. Ο Λούκας Κουολίτο έκανε το 1-0.
0: Κούσκο. Προηγείται Κούσκο.
1: Η Κούσκο 1-0 και μπήκε και Λούγκολ.
0: Δεπορτίβο με την Μπολιβάρ 1-0. Αουντάξ Ταλιάνο με τη Βάσου Νταγκάμα 1-0. Το άλλο είναι 0-0. Το Παλαιστίνο με τη Μοντεβιδέο Τόρκη.
1: Είναι το μόνο που δεν έπαιξα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε,
0: πάμε τώρα... κυρία Επιτάλιο.
1: Επιτάλιο που βγήκε και ένα κύριο ότι. Από πού βγήκε?
0: Από τον Καναδά.
1: Από την Αμαλιάδα. Την Αμαλιάδα. Δίπλα σου, κυρία.
2: Κοντά είμαστε, ναι.
1: Η Νύφη τώρα περιμένουμε.
2: Κάτσε φρόνημα, έχεις πολλές γυναίκες. Κάτσε, θα δούμε. Για να πω και κάτι που θυμήθηκα τώρα.
0: Άκουσα
2: την εκπομπή του Στρατάκη.
0: Ναι.
2: Που τον έλεγε ότι είναι παγκόσμια. Α, πέρασε όμως ημέρα, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα για δίαιτα στο φαγητό.
1: Ποιο, πότε είναι αυτό.
2: Ο Στρατάκη.
0: Γιορτάζει. Αποκλείεται.
2: Είναι παγκόσμια ημέρα. Ή τη δίαιτα, νομίζω
0: ναι,
2: να πούμε.
0: Αποκλείεται λοιπόν σήμερα ο Στρατάκη να γιορτάζει για παγκόσμια ημέρα.
2: Ή να μην τρώμε, νομίζω, κάτι περίεργο.
1: Ναι. Τα μάθουμε.
0: Όπου έχει φαΐ, μέσα αυτό είναι. Άκου τώρα.
2: Ελά, για κάτσε.
0: Ναι, ελά, κάθομαι. Μην... κάθομαι. Ναι,
1: παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια ημέρα τη δίαιτα.
2: Εσύ τρως λίγο.
0: Εγώ τσιμπάμε. Εμείς, τσιμπάμε.
1: Τσιμπάμε. Τα περισσότερα τρώνε οι ταξιτζίδες.
0: Αυτό γιατί ο Στατάκης είναι παραπάνω κιλά.
2: Και ο Χάτζημαν
0: όλοι. Και ο Χάτζημαν τρώει πολύ.
1: Αυτοί πρέπει να γιορτάζανε χτες, άμα ήταν παγκόσμια ημέρα τη δίαιτα. Και ο Σωτήρης, ναι.
2: Και
1: ο Σωτήρης. Ο Μπέλος πρέπει να γιορτάζει, ναι, γιατί αυτή είναι μέτρονε καθαλού.
2: Ή το αντίθετο μου φαίνεται, είπαν, ότι να τρώμε. Υπάρχει μια, γιατί ήταν και περίεργα, είδες, ξέρεις, παγκόσμια.
0: Τι ακούζες.
2: Τι νομίζω του αντίθετο, όχι ιδιαίτερα να μην τρώμε πολύ. Να
1: παγκόσμια
2: τρώμε για
1: τους φαγλούς. Κατά τη δίαιτα.
2: Να στείλει μήνυμα, έτσι να μας διευκρινίσει.
0: Δεν υπάρχει ιδιωτή σήμερα, από το μυαλό του τα έβγαλε.
2: Ναι, για πες να.
0: Δεν υπάρχει σήμερα.
2: Παρεστείλει μήνυμα να.
0: Δεν έχει. 7 Μαΐου δεν ήταν και τίποτα χθες. Δεν ήταν τίποτα.
2: Έλα μου, ρε, τώρα κάτι.
0: Αφού δεν ήταν τίποτα, σήμερα είναι 8 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελίνου.
2: Ωραία.
0: Αυτά είναι σήμερα. Τώρα θα τάξει που είναι Παγκόσμια ημέρα δίαιτα.
1: Βασίλη, 7 ξημερώνει, 5η σήμερα.
0: Σήμερα 8, 7 του μήνα. Ναι, αύριο 8 λέω. Σήμερα δεν έχει τίποτα.
1: Αλλά χθε που μα έλεγε ήταν 6.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα 6 του μήνα.
1: 5 ήταν τη Αγία Ειρήνη που γιόταζε η ανιψά μου.
0: Τα έβγαλε μόνο στο Στατάκι σε Παγκόσμια Μέρα Δίαιτα.
1: Παγκόσμια Μέρα Δίαιτα.
0: Δεν υπάρχει Στατάκι 6 Μαΐου. Βλέπω εδώ πέρα το ημερολόγιο. 6 Μαΐου.
2: Έτσι, πέσει να στείλει μήνυμα εκεί στο σταθμό σα να μα πει.
0: Βλέπω 5 Μαΐου, Διεθνή ημέρα Μαΐων. Μετά 6 Μαΐου δεν έχει τίποτα.
1: Α.
0: Μετά πάει 8 Μαΐου.
2: Δεν μπορεί, όχι, δεν λέει αλήθεια, λέει.
0: Ποιο? Παπατζή, μεγάλο.
2: Λες.
0: Λέω εγώ.
2: Όχι, είναι καλό φαίνεται.
0: Πού το φαίνεται, δεν έχουμε τηλεόραση, τον βλέπεις εσύ που φαίνεται.
1: Αλλά τώρα τι ήταν, παγκόσμια ημέρα της διαιτάς.
2: Δεν έχω ψυχολογήσει.
0: Να, είσαι και ψυχολόγος, έγινες ψυχολόγος.
2: Ωραία, λοιπόν, είσαστε καλά όλοι οι ακροατές μας. Και στην Κύπρο να στείλουμε, μην ξεχνάμε, πήρε ο κύριος Ευθύμιος.
0: Πήρε ο Ευθύμιος, ναι.
2: Ναι, ναι. Και είπε και για τον Τζίτζι καλά λόγια.
0: Ο Στρατάκης γιορτάζει 28 Μαΐου.
1: Ναι, τι είναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ. Τότε γιορτάζει, ναι.
2: Λοιπόν, ακούω εκεί πέρα. Συνεχίστε, εγώ θα σα ακούω μέχρι πέντε.
0: Συνεχίζουμε.
2: Ο Τζίτζι μέχρι πέντε θα καθίσει.
0: Μέχρι πέντε μπορεί να πάει.
1: Εγώ πάντω σε περιμένω, εγώ περιμένω την ύφη.
2: Εντάξει, σου βρούμε εδώ με πόσε γυναίκε.
0: Παραμύθιση πουλάει, παραμύθιση πουλάει. Δεν ψάχνει.
1: Γιατί?
0: Δεν ψάχνει. Παραμύθιση πουλάει.
1: Δεν έχουμε πολλέ γυναίκε. Είπαμε, είπε ο Βασίλη. Η μία είναι στην Αθήνα, η άλλη ήταν στην.
0: Να, να έχουμε μία στην επαρχία.
2: Και...
1: μία στην επαρχία. Να έχει,
0: για κάνε,
1: να έχει και λίγα έτσι καρπουζάκια, κάτι ωραία. Να
2: γίνει καρπουζά. Ναι, ναι, τώρα που αρχίζει που είναι εποχή, βγήκε.
0: Καρπούζ, να γίνει καρπουζά.
2: Ναι, ναι, ναι, πουλάνε,
1: αρχίσαν
2: και πουλάνε καρπούζ. Γιατί
0: έχω. Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά,
1: καλημέρα, καλημέρα Λένη, καλημέρα, χαρήκαμε.
2: Και όλη Κύπρος μας,
0: γεια. Όλοι, γεια, γεια. Πάμε, πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
3: Βασίλη.
0: Έλα μου.
3: Συγγνώμη που ξαναπερνώ, ανταποδίδω την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη.
0: Ναι, από το Επιτάλιο.
3: Ο Ευθύμιος είναι.
0: Γεια σου, Ευθύμη.
3: Από Λεμεσό.
0: Ναι.
3: Άντε, γεια σας.
0: Τα λέμε, γεια χαρά, γεια χαρά. Ναι, είπαμε. Μέρα εκείνη γιορτάζει ο Στρατάκης που είναι Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ.
1: Μπέργκερ.
0: Ναι. Τώρα τι λέει 6 Μαΐου, παραμύθι που λέει στον κόσμο.
1: Που, έτσι, τάχα και, μου, τάχα. Έτσι και πάει στο Κούντις.
0: Ποιος?
1: Ο Στρατάκης.
0: Τι να πάει, ρε φίλε.
1: Θέλει 13 τσις.
0: Δεν φτάνει.
1: Και όχι. Θα πάει όμως μαζί με το Σωτηράκι,
0: Πέρα πάνε σε δύο μαγαζιά μαζί.
1: Α, μαζί.
0: Ο Παναγιώτης, δεν ξέρω πού είναι ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Πού είναι ο Παναγιωτάκη, πού είσαι σήμερα?
1: Είστε, δεν ακούει σήμερα.
0: Πήγανε τα, πήγε ο Μπέλος, πήγε, στο, πήγε με, το, με το Χάτζημα και τον Σατάκη. Πήγανε το Σάββατο.
1: Στο Πιστρό?
0: Ναι, το βράδυ.
1: Όχι, άμα πήγαινα.
0: Θα του έβρισκε Σάββατο εκεί.
1: Θα του έβρισκε, ξέρετε, ήταν ένα πόσουλο, αλλά
0: και
1: έγινε.
0: Μου λέει, ο Παναγιώτης έγινε, μου λέει πανηγύρι. Τρεις πιατέλες με ζέδες.
1: Ναι.
0: Έφαγε μόνο του ο Στρατάκης.
1: Ναι,
0: για να πει μια πύρα, έφαγε τρία πιάτα με ζέδες.
1: Ναι, γιατί μπορεί να πήγαινε, γιατί το Σάββατο, αν είχα τελειώσει. Που, τα γενέθλια και αυτά που κόψε η Ελισάβετ
0: Τούτα.
1: Θα του πετύχαινε όλου εκεί.
0: Εκεί ήταν όλοι, μαζεμένοι στον Πιτρό.
1: Το φαΐ δεν το πετύχαινα.
0: Το φαΐ δεν πετυχαίνει ό,τι και ώρα και να πα.
1: Ό,τι και να κάνω, ναι. Θα έλεπα μόνο το Χατζημάν,
0: ναι.
1: Το Στρατάκι
0: και το,
1: και το Σωτήρι.
0: Μπράβο.
1: Καθισμένου από 1,5 λίτρο κοκακόλα μετά το φαΐ που είχαν φάει. Μπράβο. Θα είχαν γίνει τούμπανο. Ένα φίλο που με ρωτάει στο κινητό, Βασίλειο, ο Νίκος από Λεωφόρο Αλεξάνδρα, σου λέει δεν είδα τη φάση, δεν ξέρω. Λέει γιατί. Γιατί που φώναζε ο. Αυτό που φώναζε.
0: Φώναζε.
1: Πάντα, ο προπονητή του Παναγιώ.
0: Αυτό δεν είδα που τσακωθήκαμε με τον το προπονητή τη Βαλένθια, κάτι έγινε.
1: Ναι, τσακωθήκαμε. Δεν είδα. Αυτό ο προπονητή τη Βαλένθια, μυστήριο τύπο, ε.
0: Και ο του Αταμάνι, μυστήριο τύπο, δεν είναι μόνο τη Βαλένθια.
1: Ο άλλο, πώ λέγεται. Πολύ γνωστό πάντω, ε. Γενικά μυστήριο και οι δύο ήταν. Ναι, τσακωθήκαν. Ήταν μούρι με μούρι, μου λέει αυτό. Και τι έγινε, και του λέω φίλε κάτι αγγλικά. Λέγανε γαλλικά, κοιτά. Ούτε ο διαιτητής δεν κατάλαβε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου, φίλε Χρήστο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ημερολόγιο που να γράφει Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας σήμερα, 6, μάλλον 6 Μαΐου. Παιδιά, εγώ το ψάχνω εδώ πέρα πουθενά. Τώρα που το έβγαλε ο Στατάκης από το μυαλό του, μάλλον θα είναι γιορτή μόνο για πάρτι του. Γεια, πάμε, καλημέρα.
4: Γεια σου,
0: φίλε Παναγιώτη.
4: Δεν είμαι καλά, ρε φίλε.
0: Πας στο γιατρό.
4: Όχι, δεν είναι θέμα γιατρού.
0: Τι είναι?
4: Ο καλύτερος μου φίλος σήμερα.
0: Ωραία, φίλε. Συλληπιτήρια, ρε φίλε.
1: Συλληπιτήρια.
4: 49 χρονών, ρε φίλε.
0: Συλληπιτήρια, αν είσαι καλά να το θυμάσαι, αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα.
4: 49 χρονών είμαι παιδί και.
0: Αυτά είναι τα άσχημα.
4: Καλό παιδί και. Παναθηναϊκός και αυτό ήταν εμένα. Πηγαίναμε και γήπεδο, βλέπαμε και αγώνες. Πολύ καλό παιδί.
1: Μικρός, ναι, 49 χρονών.
4: Τώρα σε αφορά τον Παναθηναϊκό σήμερα, έτσι να πω κάτι, να ξεχαστώ λίγο. Το είδα τον αγώνα, ήμασταν πολύ κακοί στην περιφέρεια πάλι, μας πήραν και rebound. Ξυπνήσαμε αργά και δεν είχαμε χρόνο να το γυρίσουμε.
0: Ναι.
4: Τώρα, Παρασκευή δεν παίζουμε τώρα.
0: Παρασκευή, ναι.
4: Τι ώρα?
0: Τι είναι η ώρα, 9 και 4.
4: Ωραία. Πιστεύω αν είμαστε πιο προσεκτικοί και παίξουμε έτσι όπως πρέπει να παίξουμε, να τους πάρουμε. Θα δούμε. Θα είναι δύσκολο πάλι στο παιχνίδι.
0: Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς.
4: Αυτά, Μπίλη μου, να σε ακούσω.
0: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα και οι δύο ροπονητές και της, ο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και ο Αταμάν της Παναθηναϊκού. Τους έστειλε ο Γιαβόρο, ο διαιτητής και τους δύο στα αποδυτήρια. Έγινε ένα φάουλ. Αυτό το φάουλ, παιδιά, το είδα. Δεν υπήρχε φάουλ, δεν έκανε φάουλ ο Γκαβόπουλος. στον παίκτη της. Εντάξει, τώρα μια φάση μπορεί να γίνει, λάθος, αλλά πλακωθήκανε μούρι με μούρι τώρα και τους απέβαλε ο διευθύντης και τους δύο, και τον Αταμάν και τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Το μόνο κέρδος είναι ότι απέβαλε και τον άλλη.
0: Και τους δύο μαζί.
1: Ο Αταμάν
0: και τους δύο μαζί.
1: Μόνιμα απέβαλε.
0: Ο κύριος Τζίτζης Μπιλάρα σου λέει κάτι παραμύθια. Σάββατο δεν ήταν, λέει, μετά τις 11 στην Ανιψιά του Ειρήνη. Ήταν σε ένα κλαμπάκι στο Εγάλεο πάνω στη Φιβών.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι όχι, εντάξει.
1: Μετά πήγε αργά.
0: Γιατί μπορούσε να πας αργά στο μπιστρό.
1: Δεν μπορούσε, γιατί είχε κόψει την
0: τούτα.
1: Γιατί
0: εκεί που πήγες εκεί ήταν κορίτσια. Το χορό, γι' αυτό εκεί πήγες.
1: Είχα φάει και κάνα δύο κομμάτια τούρτα και
0: που ξέρεις. Πλά είχε άλλε υποχρεώσει. Για να παραλύσει το στρατάκι, στον Μπέλο, θα
1: όχι, όχι,
0: το, το χάρισμα καψιμί. Πήγες εκεί που ήταν κορίτσια.
1: Του αγαπάω γι' αυτό.
0: Του αγαπά, αλλά δεν πάω να του δει. Πα εκεί που είναι τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια, ναι.
0: Ακούς κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα κύριε Χάτζημαν. Χάτζημαν, παιδιά, κοιμάται τέτοια ώρα. Λοιπόν, λίγο πριν το ημίχρονο, Κούσκο Εστουντιάντες 1-0. Δεπορτίβο με την Πολιβάρ 1-0. Αουντάξ Ιταλιάνο με την Βάσο Νταγκάμα 1-0. Μοντεβιδέο Παλαιστίνο 0-0. Τζίτζι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη μέχρι τώρα. Πρέπει να έχει NBA, για να δούμε. Όχι ακόμα. Για κάτσε να δω, Τζίτζι. Ναι, Στρατάκης, παιδιά, θα είναι εδώ παρέα μας αύριο. Αύριο θα έχουμε παρέα Χάτζημαν, Στρατάκη και αργότερα τον κύριο Μπέλο. Θα είναι παραμονή του μεγάλου πανηγυριού. Με ξημερώνει μάλλον η μέρα του μεγάλου πανηγυριού, η μεγάλη πανήγυρης.
1: Πανήγυρης.
0: Η Παρασκευή είπαμε μετά τις 9 μαζευόμαστε, ναι, στο κατάστημα του κύριου Μπέλου στο Περιστέρι, Γκαλερί Δε Φαΐ. Γνωριζόμαστε, ναι, τα λέμε, κάνουμε χαβαλέ την πλάκα μας. Τρώμε όσοι προλάβετε.
1: Ανακοινώνει ο Τζίτζης.
0: Ανακοινώσει ο Τζίτζης, παπαλάμπρινα ο Τζίτζης. Τραγουδάει και ο Στρατάκης, έχουμε και μπαλέτο. Και όλα τα ωραία, εκεί Παρασκευή βραδάκι μετά τις 9 σας περιμένουμε όλους και όλες. Ειδικά ο Τζίτζης, πιο πολύ μου είπε να πω ότι σας περιμένουμε όλες.
1: Α.
0: Πιο πολύ ο Τζίτζης. Ακούω, δεν πειράζει, εμείς τον αγαπάμε τον Τζίτζι. Ο Μπέλος θα έρθει εκεί να λάμψει αλήθεια. Όχι, ο Τζίτζι, ο Μπέλος θα έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο, παρέα με εσάς τους τρεις. Μαζί με τα τρία ναυάγια. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Τρεις παπάδιδες μαζεμένοι. Δέκα λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 943.intervetensports. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο που ήρθε η ώρα να πούμε τη μεγάλη ανακοίνωση. Έμαθα από πηγές δικές μου, καλές πηγές, όχι αματικές, καλές όμως. Ότι ο κύριος Τζίτζης σιγά σιγά αναχωρεί από το Λύκους Χαϊδαρίου. Και ξαναπάει πάλι στα παλιά του λιμέρια. Όχι, όχι, όχι, όχι, και στην Ιεράπολη. Στο Εγάλεο. Μπόμπα έσκασε.
1: Μπόμπα έσκασε.
0: Ακόμα δεν έχουμε τίποτα συμφωνίες. Έτσι έμαθα όμως, εντάξει, ότι είμαστε κοντά. Μας λείπει μόνο το στυλό.
1: Στυλές.
0: Δεν είχαμε στυλό, είχαμε μολύβι ο οποίος δίνει. Δεν μπορούσαμε να απογράψουμε
1: με μολύβι. Με επιτυχημένη η καριέρα σου Λύκους. Ναι. Τρεις χρονιές συνεχόμενες σωθήκανε.
0: Δεν είναι επιτυχία αυτό. Να σωθούμε. Μην το λες. Αν επιτυχία.
1: Α,
0: το πέρασε το αυτό στον Τούκου.
1: Άμα δεν ήταν όμως ο Τζίτζης με χυμούς και νερά και.
0: Ναι, ρε παιδί, μα άστο στον Τούκου. Για να ανέβουμε, πηγαίναμε. Τρεις χρονιές σωθήκαμε στο τέλος. Αυτό θα αφήνουμε στην άκρη, σαν να μην το ακούσατε. Απλά δεν είχαμε. Πρέπει να υπογράψουμε πένα. Δεν είχαμε πένα. Πάμε να αγοράσουμε μία σήμερα. Και τελικά το Παρασκευή το βράδυ θα φέρει το χαρτί με τις υπογραφές. Και θα ανακοινώσει τη συνεργασία με το Εγάλεο, κύριος Τζίτζης.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Ναι, την Παρασκευή θα μάθουμε σίγουρα τελικά τι παίχτηκε.
1: Τι παίχτηκε, μάλιστα.
0: Τώρα τα λεφτά που πήρε δεν μπορώ να τα πω, είναι πολλά γιατί έχει ακούει και φορεία, δεν έχουμε άλλα θέματα. Αλλά θα συνεχίσει κανονικά το έργο του, όπως πάντα, πορτοκαλάδες, μπανάνες και χυμούς σουγκετητές. Την ξέρετε τη δουλειά καλά αυτή. You know μήπως και ανέβει το Εγάλεο.
1: Ναι, γιατί το
0: Εγάλεο. Έμαθες πριν... και μπάσκετ, κύριε Γερασίμου, και λες στο Παναθηναϊκό 2-2 με Βαλένθια σε 7 λεπτά. Μπάσκετ πάθανε τρικυμία, έβαλε 5 πόντους με 2 βολές στο 0-0-0-0-0, λέει ο Μπέλος. Τι έμαθες μπάσκετ, κύριε Γερασίμου. Μπέλο, τι έπαθες, έχεις πει τίποτα. σε ποτίσανε τίποτα εκεί στο κατάστημα. Ε, σε ποτίσανε κάτι χωρίς αλκοόλ και σε πείραξε. Κύριε Στατάκη, ακούει και ο δικό σου. Έχει πιει κάτι μπύρες χωρίς αλκοόλ, όπως έκανε και στο Γάλλο στο μπιστρό. Ολόκληρος μαντράχαλος, μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ποιο βάρε να βάλω, τι άκουγες πριν, ρε. Έλεγα το Παναθηναϊκό ήταν κακός για 35 λεπτά. Όταν σοβαρέθηκε λιγάκι να παίξει άμυνα, σοβαρέθηκε. Έκανε ένα 11-0, πλησίασε στο καλάθι. Τελικά δύο τρίποντα του Ρογκαδόπουλου δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις. Δεν τα έβαλε. Η Βαλένθια κέρδισε δίκαια. Ήταν καλύτερη ομάδα, αυτό είπα. Τι άκουσες εσύ, τρικυμία έχεις. Και είπα ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το τελευταίο μάτς, δηλαδή την Παρασκευή, να το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ στη Βαλένθια μέσα. Αλλάζει το πράγμα τελείως. Σούπα, μην πίνεις μπυρίτσα χωρίς αλκοόλ. Βάλε και λίγο αλκοόλ μέσα. Το χωρίς σε πειράζει. Ναι, τον άλλον του Στατάκη τα μάθαμε τα χαΐλια του. Τρεις ποικιλίες κρεατικών έφαγε την Παρασκευή. Παναγιώτης τα είδε όλα κολλιόμενα. Ναι, βρε, είπα, αν γίνει το 2-2 Ισπανία θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είπα. Δεν θα είναι δύσκολο. Αν γίνει το 2-2 την Παρασκευή, που πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει τροπάριο, θα πάει πιο σοβαρά. Δεν θα πάει έτσι. Αν γίνει όμως 2-2, μετά το πράγμα είναι δύσκολο πολύ, κύριε Μπέλο. Μετά φαβορεί είναι η Βαλένθια για να πάει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, παιδιά, να πω στην κοπέρα του κυρίου Τζίτζη που μου λέει γιατί δεν μιλάει ο Τζίτζη, γιατί έχει το κινητό στα χέρια και βλέπει κάτι βιντεάκια.
1: Όχι, είναι
0: ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά βιντεάκια.
0: Ποδοσφαιρικά αφορά τα κούνια. Χαιρεσμού στο Τζίτζη. Τώρα σ' άκουσα, λέει ο φίλος μας ο Δημητράκης από το Osnabrück. Καλημέρα, ευτυχώς σε πέρασε η καλύτερη ομάδα και το χάρηκα με αυτή την μπάγκερ που δουλεύει όλη η Γερμανία και χαλά όλες τις ομάδες εδώ και δεν έχει ενδιαφέρον. Η Bundesliga, λέει ο φίλος ο Δημητράκης από το Osnabrück. Μόλις το είδα το μήνυμά σου, φίλε μου Δημητράκη, παιχταρά μου, περιπατή μου, Osnabrück. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, η ώρα είναι, πλησιάζει 2. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζη. Θα μας πει λεπτομέρειες,
1: ναι,
0: γιατί για φαινόμενη συμφωνία.
1: Ναι, ακόμα είμαστε,
0: είμαστε στην πένα.
1: Στην πένα,
0: χαρτί έχουμε. Χαρτί έχουμε.
1: Γιατί και η Λίκη και η Χαϊδαρίου μου αγαπάνε και με θέλουν.
0: Μέτε για την άσκηση η ομάδα, θα αποφάσισε τώρα.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε.
1: Λοιπόν.
0: Ή στου Λίκου ή στο Γάλλο.
1: Και έχουμε και την άλλη ομάδα, ε.
0: Ποια άλλη ομάδα.
1: Super League 2.
0: Έχουμε τρία χαρτιά, δηλαδή απογράψουμε.
1: Δεν έχουμε και τη.
0: Θέλουμε τρεις πένες.
1: Η πρωταθλήτρια πάνω.
0: Ναι, θέλουμε τρεις πένες.
1: Γιατί είπαμε μόνο για τα λάβια στην Καλαμάτα.
0: Για το Μονοβασιωτή. Σε θέλει υπεύθυνο για τις φούρνους που έχει. Σε θέλει υπεύθυνο για τις φούρνους. Δεν ξέρω άμα ενδιαφέρεσαι. Για ένα φούρνο σε θέλει υπεύθυνο, μου είπε.
1: Ναι. Α, εντάξει, πάντως είπαμε μόνο για λάδια πάνω.
0: Λάδια Καλαμάτα κάτω.
1: Ναι, Καλαμάτα.
0: Πάνω έχει κορνέ.
1: Κάτω έχουμε Καλαμάτα, λοιπόν. Έχουμε
0: πάνω πολύ. Έχουμε μπουγάτσα με κρέμα.
1: Θα γίνει χαμός, μου λέμε.
0: Πρέπει να έχουμε τρεις πένες τώρα να απογράψουμε.
1: Ναι, και να πούμε και στο Σωτηράκη τον Πέλιο Μακουή.
0: Ακούει ο
1: Πέλιος. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Θα έχει μικρόφωνο, λέει, να μιλήσεις.
1: 93. Έπιασε η δημοσκόπηση τελευταία.
0: Μπέλο, ακούω σε 93, ρε φίλε.
1: Μόνο,
0: δεν τους βλέπουμε.
1: Μόνο ο δεύτερος, το όνομα δεν λέει Μαχίζα, δεν λέει Μαχίζα από Σίγμα. Είναι με 7%.
0: Αυτός, δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι, εγώ νομίζω δεν κατεβεί.
0: Όχι.
1: Εγώ του έχω πει να έρθει μαζί μου. Να συμπλώσουμε το 100 να τελειώνουμε.
0: Πάμε, διάλειμμα.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ξυπνήσει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 2. Ξημερώνει η 5η. Ο μήνας έχει 7 Μαΐου. Σήμερα έχουμε σημαντικά μάτς για την Ευρώπη. Τα 4-2 για το Europa, 2 για το Conference. 10 η ώρα τα μάτς. Έχουμε το μάτς ΣΑΕΚ με τη Μάλαγα για το Champions League. Γίνεται στην Ισπανία στο γήπεδο της Μπανταλώνα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ήρθε μόλις ντοκουμέντο, κύριε Τζίτζι, σου στείλα μήνυμα στο φωτογραφία. Ντοκουμέντο ήρθε μόλις τώρα για τον κύριο Τζίτζι. Μια φωτογραφία που τα λέει όλα.
1: Αμάνια, ναι.

0: Έχεις να πεις κάτι για τη φωτογραφία που ήρθε μόλις τώρα από έναν φίλο που. Τι δουλειά έχει στα γραφεία εκεί.
1: Βόλτα είχα πάει.
0: Βόλτα με το σιλό στο χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι βόλτα είναι αυτή.
1: Βόλτα και καφεδάκι.
0: Θα ανέβει αυτή η φωτογραφία σε λίγο. Σε όλα τα site.
1: Αμάν, καλύτερα. Ναι.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο γραφίστας εδώ πέρα έχει κέφια ο φίλος ο Μπίλαρος.
1: Ναι. Αυτή η φωτογραφία κάτι μου θυμίζει.
0: Εσύ θυμίζει πολλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Βόλο που λέει ακόμα λιγάκι ακούω και μετά πάω να την πέσω για ύπνο. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά φίλε Γιάννη εκεί από το Βόλο. Καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλημέρα στον πρόεδρο. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό.
1: Καλημέρα φίλε μου, Καματερό, πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ευχαριστώ πολύ για τον Τζίτζι για τη βραδιά που περάσαμε το Σάββατο το βράδυ.
1: Α,
0: ποια ειρήνη, ποια ημψιά σου είναι παραμύθι.
1: Ανυψιά μου είναι.
0: Για πήγε στο κορίτσι και στο γάλο να πεις ένα ποτό.
1: Εντάξει, θα πάμε. Χαμός με τη φωτογραφία, ε. Αλλά θέλω να ξέρω τι, πού τη βρήκε.
0: Είναι παπαράτσι.
1: Τι παπαράτσι, μόνο. Μας πέρασε και τους παπαράτσι. Με έφαγες λάχον. Εσύ είσαι μέσα σε όλα τελικά.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Έγινα. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Μπουρνάζι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι. Ο Μπέλος που είναι, παιδιά, ο Μπέλος είπαμε Μπέλος. Θα έρθει αύριο. Η αύριο είναι η μέρα του. Είναι παρέα με τα άλλα δύο ναυάγια, το Χάτζημαν και το Στρατάκι. Και την Παρασκευή μας περιμένει όλους εκεί στο κατάστημα.

0: Ο φίλος ο Στέφανος, κύριε Τζίτζι, έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τελευταίο βράδυ, λέει, το Σάββατο ως ελεύθερος. Παντρεύεται την Κυριακή και έχει κλείσει τραπέζι στον Μποτέγκα να πάει να γλεντήσει μια μέρα πριν το γάμο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πάει εκεί στο φίλο μου τον Βαλάντη, τον Κιανό, τον Στεφανίδη και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Α.
0: Στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη.
1: Το Μιχάλη.
0: Παίζει σεντρεφόρο αυτός, καλός παίκτης. Κύριε Μιχάλη, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στο ονόματό σου. Είναι σεντρεφόρο. Και ο Ανδρέας είναι στόπερ. Άντε καλά Στέφανα, φιλαράκο. Καλά Στέφανα.
1: Καλά Στέφανα, καλά Στέφανα. Α, δούμε του
0: Τζίτζι. Με έναν πόνο.
1: Τζίτζι, Στέφανα, ναι.
0: Εσύ ακόμα, Στέφανα, περίμενε εσύ.
1: Περίμενε, γιατί
0: πέρασε.
1: Πάμε την Δημαρχία, ναι.
0: Με έναν πόνο εσύ.
1: Με έναν πόνο.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπίλη, καλημέρα στο μεγαλοπαράγοντα Τζίτζι.
1: Καλημέρα φίλε
0: από
1: μου.
0: Το Γέρακα. Φίλος έστειλε μήνυμα.
1: Έχω πάει μια φορά δύο.
0: Μια φορά ή δύο.

0: Φωτογραφία αποκάλυψη ήταν αυτή η αποκάλυψη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα μάτς έχουν όπως είναι, Βασιλάκη.
2: Ναι, δεν έχω να θέλω, ξεκίνησα τα δεύτερα ημίχρονα. Όπως τα έχουμε αφήσει, μόνο γκολ δεν έχει στο Μοντεβιδέο με την αυτή, δεν είναι, με την Μπολιβάρ. Μόνο εκεί δεν έχει γκολ, είναι όλα στο εκεί είναι 0-0. Τα υπόλοιπα έχουν γκολ και θα έχουν δύο φιλοξενούμενοι.
0: Το βίντεο με το Παλαιστίνο έχει γίνει 1-0.
2: Α, ναι, γκολ.
0: Αλλά κοιτάει το βαρ.
2: Α, είναι βαρίστε. Για να το μετρήσει, κύριε Τζίτζη.
0: Για να το μετρήσει, καλό κι αυτό.
2: Μα πει τα πέρα, άμα το μετρήσει, παίρνει εσύ που ξέρει από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί όλα τα μάτια πρέπει να γίνει και ωραία γκολάκια να βλέπει ο κόσμο θέαμα.
2: Το μέτρησε νομίζω. Το μέτρησε 1-0. Μοντεβιδέο με την Μπολιβάρ 1-0. Είναι στο 52 το μάτς, τα υπόλοιπα δεν, έχουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κούσκο Εστουντιάδες 1-0, Ντεπορτίβο Μπολιβάρ 1-0, Αοντάξ Βάσκο 1-0, Μοντεβιδέο 1-0. Όλα 1-0 είναι, ρε φίλε. Όλα προηγούνται οι
0: γηπεδούχοι.
2: Και αποδόσεις καλές, ε. 3-25, ναι. 2-70, ναι. 3 και η Μοντεβιδέο 1-92, το πιο μικρό.
0: Άλλα δηλαδή, άμα τα βάλεις όλα αυτά και τα παίξεις όλα άσυ με ένα δεκάρικο.
2: Παίρνεις αρκετά.
0: Κάνα 150.
2: Πέριμε να σου πω. 7, 5, 21, 42, ένα δεκάρικο. Κάνω 3, 4 καλωσάρικα.
0: Τι λέει.
2: Τα βλέπες. Τα παίξες.
0: Ακεί να μείνουν 1-0.
2: Ακεί να μείνουν, ναι.
0: Όλα 1-0, ναι. Όλοι οι γηπεδούχοι κερδάνε.
2: Βέβαια. Και Super League ο πρόεδρος, λέει ο Μπιλάρας, ο γραφίστας.
0: Super League.
2: Κάτι ξέρει παραπάνω αυτός.
0: Και Super League, ναι. Έχουμε πει, έχουμε μια πρόταση από Super League. Από γάμα εθνική και από Super League 2.
2: Είναι χαμηλά γάμα εθνική τώρα, τη Super League, γάμα εθνική, πολύ μακριά. Καλημέρα, τρελοτελίτα, τρελοχάπια σας να πάρετε την ώρα τους. Μάκης Περιστέρη 7. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα που λέει ότι η Μπιλάρα, εγώ έχω μάθει κάτι για μια ομάδα που ανέβηκε φέτος στη γάμα εθνική. Προχθές κέρδισε 5-1 για τον Τζίτζι. Πόνος Μύρνης είναι αυτή η ομάδα που ανέβηκε.

0: Και άλλη φωτογραφία το κουμέντο πρέπει να πήρε.
1: Να, μάλιστα.
0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, πρόεδρε?
0: Καλώ το φίλο μου τον Μπέλο.
1: Βενέτη. Ναι. Καλημέρα, καλώ το Σωτηράκι.
2: Πρόεδρε, τι έγινε?
1: Χαμό.
0: Χαμό γίνεται, Σωτηρίδη. Μείναμε φωτογραφίε εδώ πέρα από άλλε ομάδε. Χαμό, γραφεία ομάδων.
2: Θα μας δείξει τα πάντα δηλαδή την Παρασκευή, θα μας πει σε γάλα.
1: Μεγάλος χορηγός, είπαμε. Είδες εδώ φωτογραφία τελευταία.
0: Θα τα πει ο Λατζίτζης.
2: Καλαμάτα, εδώ παίζει Ηρακλής, εδώ παίζει Απόλλωνας.
1: Ηρακλής που έχεις ακούσει. Απόλλωνας Μήνης, ναι, παίζει. Απόλλωνας Μήνης είναι το ανιψάκι μου εκεί πέρα, παίζει, ο Δημητράκης.
0: Θα μπουν ανακοινώσεις, κύριε
2: Σωτηράκη.
0: Θα γίνουν ανακοινώσεις πολλές την Παρασκευή. Να έχεις τα μικρόφωνα ανοιχτά.
1: Έχω σήμερα μεγάλη ενημέρωση, είδε σε όλα, ε!
0: Και 93%. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
2: Παραμύθι.
0: Τι παραμύθι.
1: 93, ο δεύτερος λέει έρχεται μαζί μου. Ο δεύτερος,
2: παραμύθι,
1: έτσι είπε.
2: Παραμύθι. 93 δεν πήρε Παχατουρίδης στο περιστέρι.
0: Πρέπει να διάγει πάμε με το
1: παιδί. Δεν έχω καμία σχέση με το Παχατουρίδη.
0: Τι έγινε, κύριε Μπέλο?
2: Τι να γίνει, ρε Βασιλάκη.
0: Να το κάνει 3-1. Δεν θα τρέχει και δεν φτάνει.
2: Το μάτσο
0: είδες? Το είδα όχι όλο όμως, γιατί έφυγα χειμώνα για να έρθω για δουλειά. Είδα εκεί μέχρι 19 πόντους πήγε η διαφορά, λέω από μεγάλη διαφορά.
2: Μετά το είδες στο πανηγύρι?
0: Μετά δεν το είδα, όχι, δεν το είδα. Μετά ήταν στον
2: δρόμο. Είχε κατρακύλα, δεν προλάβανε. Σούτρα ο Ρογκαβόπλος 3 σουτ.
0: Ναι, εκεί ήταν αυτά τα είδα μετά στα βιντεάκια. Ναι, ειδικά το δεύτερο μπορούσε να αλλάξει την μπάλα, ρε παιδί μου. Ήταν δίπλα το σόρτς.
2: Χέις Ντέιβις είναι τραγικός. Έκανε 3 φάουλ σε 2,5 λεπτά.
0: Ήταν κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ναι, πρέπει να αλλάξει λίγο τώρα γιατί θα έχει θέμα.
2: Εντάξει, άμα δεν θέλει να περάσουν, πρέπει
0: να εντάξει. Ναι, πρέπει να βγάλουν τώρα το καλό του σε αυτό γιατί ξέρεις, αν πας στη Βαλένθια να παίξει μετά ένα μάτς, όλα γίνονται μετά.
2: Όλα γίνονται, αλλά εντάξει τώρα, άμα παίξουν 10 λεπτά μπάσκετ θα τους καθαρίσουν ένα
0: μάτς. Ναι, αυτό σου λέω.
2: 7 λεπτά παίξανε και βάλανε 5 πόντους και οι 2 ήταν βολές στο 0.
0: Ναι, ήταν και 19 μπροστά όμως, ε.
2: Και πήγανε στους 3, ναι. Σκέψου. Με 7 λεπτά μπάσκετ. Πολύ κακός ο Γκραντ, δεν ξέρω τι έχει πάθει τώρα τελευταία.
0: 2 πόντους μόνο, ναι. Και ο Λεσόρ έβαλε λίγους πόντους, 2 πόντους.
2: Ο Λεσόρ είναι τρικυμία. Πρέπει να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο Βαρίτ.
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι εντάξει μου και εγώ είδα μέχρι τους 13 πόντους γιατί μετά κοίταγα και την Μπάγκερ. Συγγνώμη κιόλας, 1-1 ισοφαρίζει με φοβερό σουτ μέσα στην περιοχή. Να λέμε και τις ζωντανές ιδέσεις.
0: Όχι, παιδιά,
1: και στους Τριάδες και ισοφαρίζει την. Πώς την είπες, Κούτσα.
0: Την Κούσκο.
1: Κούσκο, αυτή είναι μια ομάδα παράξενη του Περού. Και έτσι λοιπόν οι Αργεντίνοι ισοφαρίσανε.
0: Όχι, παιδιά, θα μαθαίνετε όλα πρώτη τώρα.
1: Όσοι παίξατε γκολ, παιδιά, πληρωθήκατε. Ήταν και ωραίο το γκολ. 2-15 ήταν το γκολ. Για να δούμε. Δεν υπάρχει offside, πλασάρι και μπαλά στα δίχτυα. Εύκολο, εντάξει. 1-1 λοιπόν. Έχουμε και ζωντανές ιδέες. Εμείς το καλοκαίρι το παγκόσμιο τι έχει να γίνει, δεν ήταν offside. Και να πω σε τη Ράκη ότι εγώ αυτού του 13 πόντου παρακολούθησα λίγο, έκανα λίγο ζάπινγκ. Μία πήγαινα στο Μέγκα, μία πήγαινα εκεί. Ήταν δύσκολο να γυρίσει έτσι, ναι, να λέμε για την αλήθεια.
2: Εγώ άλλο σου λέω.
1: Απλά δεν ξέρω κάτι με. Δεν έχω πληροφορία, αλλά εγώ σαν Μιχάλης λέω ότι μήπως κάτι έτσι, ξέρω εγώ, άλλο είχε φάει 3 αγωνιστικές.
0: Όχι, άστα πέρα, μην τα λέτε αυτά. Μην τα παραμύχετε που λέτε τώρα. Εντάξει.
2: Αυτά
0: είναι κουταμάρε. Τώρα θα του κάνει το 2-2 και μετά θα σου πω εγώ πώς θα πάει στο ΑΚΑ. Αν πάει. Άστο, αυτά δεν γίνονται.
1: Πάντως αποδείχτηκε ότι η Βαλένθια, άμα βάζει πάνω από 90, είναι δύσκολη.
0: Καλή ομάδα.
1: Αυτό είναι η αλήθεια που λέγανε όλοι, έτσι, ναι. Άμα μπουν πάνω από 90 πόντους και δεν την κοντρολάρει εκεί στα 80-75, είδες και την άλλη φορά 105-107.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα.
1: Γίνεται μάχη, ναι. Μια φορά τι είναι έριξη.
2: Άσε τον μπάσκετ τώρα και κάνει καμία ανακοίνωση.
1: Έτσι, έχουμε και τον μπάσκετ, ναι.
0: Θα ανακοινώσει την Παρασκευή. Να μην βιάζει.
1: Χαμός, μην βιάζει.
0: Και μου είπε νωρίτερα να θα του ξέρει πια το φαγητό, ε.
2: Τι πια το φαγητό.
0: Έτσι λέει, θα χαργά ο Τζίτζη.
2: Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Ό,τι πια έχει λεφτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πιάσαμε σήμερα, πιάσαμε ξυστό 100 ευρώ.
1: Απίστευτο, ε. Έπιασα το χ 50 με 2 ευρώ.
0: 52 ευρώ 50 φορές.
1: 50 φορές δεν γίνεται αυτά, έργα. Δεν ήταν ένα μεγαλύτερο ποσό.
0: Να κάνω το σαρικάκι.
1: Έχουμε πιάσει και τον παίχτη της Μπάγκερ.
0: Ορίστε. Άρα έχει λεφτά, πληρώνει. Πληρώνει.
1: Μας έβαλε και γκολ στην Τουάδες.
0: Για πες το μενού, κάνα 15 ευρώ, πόσο θα πάει το φαγητό.
2: Εκεί, εντάξει, τώρα
0: αναλόγως. Αναλόγως τι είναι αναλόγως, αν φάει ο άλλος φίλε, πώς το λένε.
2: Άμα φάει μια αρκούδα δεν θα πάει 15.
0: Σωστό και δε. Δηλαδή ο Στατάκης θα πάει κάτι παραπάνω. Ο Στατάκης θα πάει κάτι παραπάνω. Δεν πληρώνω. Έχω πρόσωπο.
2: Άμα είναι Γερασίμου, είπα, θα πάει 25.
0: Άμα είναι Στατάκης εννοείς.
2: Άμα είναι Χάτζημαν σε μπύρες θα πάει 30.
0: Ναι, άστο Χάτζημαν. Στατάκης σε φαγητό, κάνα 40 τον κόβω.
2: Ο Δημήτρης δεν τρώει.
0: Με τι δεν τρώει.
2: Δεν τρώει.
0: Με το κοιμάται.
2: Δεν τρώει.
0: Όταν κοιμάται, ναι, όταν κοιμάται δεν τρώει. Δεν του έχουμε βάλει ακόμα ωρό να τρώει την ώρα που κοιμάται.
2: Προχτές έφερα πίτσα, δεν έφαγε.
0: Ποιος δεν έφαγε. Μόνο το κουτί άφησε. Μόνο το κουτί δεν έφαγε.
2: Στον Παναγιώτη πήγαμε προχτές.
0: Λοιπόν, τώρα κάνα 15 θα πάει το. Κάνα 15 και θα πηγαίνει το. Είναι κατάλογο. Εντάξει, το κατάλογο του μαγαζιού, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ρε, 15 με 20 ευρώ.
0: Ωραία. Ούτως ή άλλως τα πιάτα από τα μπροστινά, παρέε θα είμαστε. Τα μπροστινά είναι μπροστινά. Το φαγητό καθένα ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Και άμα σου πει 5 μπύρε, θα του πω 15 ευρώ.
0: Όχι, δεν πήρε. Φαγητό λέμε, άνθρωπε, α την πήρε.
2: Φαγητό εκεί, 15-17 ευρώ είναι εκεί.
0: Ένα φάει ο άλλο όμω 4 μπιζόζε, πάει 15, πάει κάτι παραπάνω. Αυτό λέει. Εντάξει.
2: Άμα είναι γερασίνη, είπαμε.
0: Εγώ δεν πληρώνω, έχω πρόσωπο.
2: Ναι, άλλο λέω, άμα τρώει σαν και σένα.
0: Σαν και σένα, ναι, κατάλαβα.
2: Σαν και σένα εννοώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Με πήρε ο Κρεπερίς και γέλαγε χτες το βράδυ.
0: Ο Κρεπερίς γέλαγε με τα χάλια σου.
2: Μαθήνης. Με αυτό που είπες.
0: Με τα χάλια σου γέλαγε.
2: Ότι ήταν μικρή η κρέπα.
0: Ήταν μικρή. Σε σχέση με τη δικιά σου.
2: Γέλαγε.
0: Σχέση με τη δικιά σου ήταν μικρούλα. Δικιά σου ήταν τεράστια. Με τεράστια. Και κλαμπ σάντουιτς εσύ. Τα λες όλα. Να τα λες όλα.
2: Τζέτζι τελικά Εγάλιο, Καλαμάτα, Ηρακλής ή Απόλλωνος Σμύρνης.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Τα κοινέσουμε την Παρασκευή.
0: Έτσι. Σε αγωνία.
1: Σε αγωνία.
2: Η Λύκη Χαϊδαρίου δηλαδή τελώς.
1: Η Λύκη Χαϊδαρίου είμαι ακόμα. Δεν έχουμε φύγει, έχει τελειώσει το ποτάσμα. Η αγωνιστική έχει
0: γίνει μια ψηδία.
1: Απλά κερδίσαμε προχτές 2-0, σωθήκαμε, αλλά προπονητής έφυγε.
2: Εντάξει. Έφυγε, γιατί έφυγε.
1: Έλατε.
0: Γιατί φεύγει ο πρόεδρος γι' αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Να το πάει καμιά άλλη μάνα.
2: Δεν του έδωσε κανένα φρούτο, κανένα χυμό.
1: Όλα τα πάντα αυτά ήταν κομπλέ, όλο το χρόνο πλεωμένα.
2: Και έφυγε.
1: Ναι.
0: Πάει καμπαλού, ρε φίλε.
1: Καμπαλού, πάει. Εντάξει. Εγώ ξέρω που θα πάει. Ο μόνος που ξέρω εγώ είμαι.
2: Θα πάει κάπου καλύτερα.
1: Όχι. Νομίζω εκεί που. Μια ομάδα που είναι αγαπημένη του που έχει πέσει, που έπεσε νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο πρέπει να πέσει. Αλλά είναι εκεί, έχει ξεκινήσει. Εκεί νομίζω να πάει. Νομίζω εγώ. Αλλά δεν λέμε.
2: Θα πας σε Γάλλιο.
1: Γάλλιο, άμα δούμε για τη δίκηση τώρα. Τι γίνεται.
0: Γάλλιο θα πάει μετά, ρε σπίτι του.
1: Είχε συνέλευση, περιμένουνε, χαμός γίνεται.
0: Μην τα λες, εξίσου. Μην σε παραμυθιάζεις, τα λες όλα.
2: Θα γίνεις τεχνικός διευθυντής.
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, πες. Δεν γνωρίζω. Έτσι, μην τα λες όλα. Δεν γνωρίζω.

0: βέβαια, 10 και 11 η ώρα θα έρθει.
1: 11 η ώρα, εντάξει.
0: Να φύγω το μαζί.
1: Και θα έχουμε και τραγουδιστή.
0: Ελπίζω δεν είναι Μανουέλα.
1: Κύριε Μπέλο, θα έχουμε τραγουδιστή κανονικό. Το Γιώργο το Τζουράκι, μάλλον θα έρθει, μου είπε.
2: Ωραία.
1: Θα πάρει το μικροφωνάκι, θα πει τραγούδια. Αυτά που λέει και στο μαγαζί.
0: Ωπα, ωραία. Μπορώ από το Παπαλάμπρινα.
2: Η ορχήστρα
1: έγινε τριμελής. Να είναι και με διμελής, δεν πειράζει. Όσοι καλή χωρά, είπαμε.
2: Κιθάρα, μπουζούκια, κορδόν.
1: Μια χαρά. Άρα, τα λέμε εμείς αύριο, κύριε Σωτηράκη. Γεια, γεια.
2: Θα πρέπει να πάμε αύριο.
1: Άμα έχει έρθει ο Χάτζημαν, μην φέρει τίποτα πολλά. Μάλλον φέρε πιο μετά. Γιατί ο Χάτζημαν φέρνει λίγα πράγματα. Καλά, εσύ με το Χάτζημαν μιλάτε καθημερινά, τα κανονίζετε τι θα φάτε.
0: Βασίλη, θα έχω και ένα Παπαλάμπρινα.
1: Παπαλάμπρινα, θα φάσει Παπαλάμπρινα και το αετό που καθόταν.
2: Θα το χορέψω, θα τραγουδίσω στο Τζίτζι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Με μπροστάρει το Χάτζημαν.
1: Βέβαια.
0: Ο Βασιλάκης, δεν ξέρουμε, να βρείτε.
1: Τα έχουμε τραγουδίσει κανονικό.
2: Κρίστηκε.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
2: Γεια σου
0: φίλε μου, δεν κοιμηθείς, σ' ακούς.
1: Πού να κοιμηθεί ο Μπέλος, ε?
0: Δεν κοιμάται, ε?
1: Θα κοιμάται.
0: Α, το περπάτημα μας πήρε.
1: Ε.
0: Ο άλλος.
1: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Ο Χατζημάν.
1: Ο Χατζημάν κοιμάται από νωρίς για να έχει δυνάμεις
0: την
1: Παρασκευή.
0: Είναι η τρίτη μέρα που κοιμάται.
1: Ναι, πάει και τρέχει το απόγευμα τώρα. Κάνει τρέξιμο, να χάσει τα κιλά και μετά πάει σε ένα ψητοπολείο εκεί στη γειτονιά. Ναι. Αλλάζει διοίκηση αν υπάρχει στήριξη, λέει ο κύριος Παλτόγλου που είναι πρόεδρος στο Γάλλιο.
0: Και στείλε τηλεσίγραφο.
1: Σε σένα το στείλε αυτό το τηλεσίγραφο.
0: Όχι. Στο δείξε. Όχι, ναι, θα αναλάβω αν αλλάξει διοίκηση. Μπράβο. Λέει, κοίτα, τηλεσίγραφο. Λέμε τώρα, εντάξει, εμείς πάμε. Έχουμε όμως ωραίες πληροφορίες, ε. Καλά, αυτό
1: μην τα λες όμως, φίλε. Πας να πεις όλα. Μην τα λες. Την Παρασκευή πάμε.
0: Τι άλλο.
1: Εκτός αν την Παρασκευή έχεις προγραμματίσει να μας την κάνεις.
0: Όχι, εντάξει.
1: Έχουμε... Αν την Παρασκευή. Θα χάσει πολλούς ψήφους στο Γάλλο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος περιμένει.
0: Έχουμε, πώς το λένε, και τον μπλουζάκι, το είδες, ε? Φούρνος.
1: Ναι. Φούρνος. Λέω, εγώ παραλαμβάνω, αν την Παρασκευή δεν έρθει στο βουλέντι μας,
0: ναι,
1: ο κόσμος θα στεναχωρηθεί πολύ.
0: Όχι,
1: πρώτον, θα σε θεωρήσει παπατζή και δεν βλέπω να παίρνει ψήφους στο Γάλλο, γιατί σου λέει τώρα σε ένα χορό που κάναμε δεν ήρθε.
0: Ναι.
1: Θα κάνει έργα στο Γάλλο, παραμύθι μας πουλάει.
0: Ναι. Όχι, θα είμαι κανονικά.
1: Για να σε δούμε. Καλημέρα στα καλά παιδιά, ένα πιάτο τσουκνίδες φρέσκες για τον κύριο Μπέλο. Με τρώει χορταρικά ο κύριος Μπέλος, το έχει ρίξει σε δίαιτα μαζί με τον Χάτζημαν. Τρώνε χορταρικά, αλλά πριν τα χορταρικά μου φάει και ένα γουρνόπουλο.
0: Γουρνόπουλο.
1: Στην κάθισιά τους, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα, καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από Καλαμάτα. Γεια σου Μιχάλη, κάτι ακούγεται, δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα. Προπονητής στην Καλαμάτα θα είναι ο κύριος Χριστοφιλέας, επίσημα πια.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής που ήταν στην Σύρο.
0: Στην Ελλάδα Σύρο ήταν.
1: Αναλαμβάνει την Καλαμάτα και κάποια ακούγονται λέει για κάποιον μπιλάρα που είναι φίλος σου για Καλαμάτα.
0: Όπα. Υπάρχουν πολλοί φίλοι σου.
1: Για σένα εννοεί.
0: Α, δέξει.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αδερφέ, καλημέρα, χαιρετίζω και εγώ από το δικό μου μετερίζει το μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι, το νέο ριμπάλτα του ποδοσφαίρου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Ο Νίκος ο Στέλλας.
1: Ο Νίκος
0: μην
1: ο Στέλλας
0: τα λέει να κάνει επίσημα ανακοινώσει το γλέντι.
1: Ο Στέλλας, άρτη, ο Νίκος, θα μας πει.
0: Κάτσε, νομίζω ότι μου είχε πει, αλλά νομίζω έχει δουλειά, δεν μπορέσει, δεν ξέρω τώρα.
1: Νίκο Στέλλα, καλημέρα.
0: Όχι, δεν δουλεύει.
1: Και ωραία.
0: Δουλεύει.
1: Νίκο Στέλλα, καλημέρα και την αγάπη μου και από
0: μα
1: μένα.
0: Το κάνουμε και άλλη φορά όμως. Το κάνουμε άλλη φορά, το κάνουμε σε κλαμπάκι. Πάμε να χορέψουμε ελληνική βραδιά. Πάμε στο Παναγιώτη, το φίλο μας, εκεί στη Βεάκη, στο Μπιστρό.
1: Το Μπιστρό,
0: πάμε μια Παρασκευή πιο μετά,
1: ναι,
0: που έχει και ελληνική βραδιά.
1: Εμείς στην ελληνική βραδιά πάμε.
0: Πάμε να χορέψουμε.
1: Ναι. Από Τσιφτετέλια μέχρι.
0: Και Κλαρίνο, Τσάμικα.
1: Καλαματιανά.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ο Νίκος Στέλλας, τον ευχαριστούμε πολύ, είναι καλό φιλαράκι. Ωραία, και τον περιμένω να περάσει τα σουρφάκια.
0: Ναι.
1: Βασίλη, μόλις τώρα έγινε το 1-1.
0: Ποιο 1-1?
1: Ανεξαρτησία Ιταλιάνο Βάσκο Νταγκάμα.
0: Τι ανεξαρτησία, ρε. Αουντάξ Ιταλιάνο, ρε.
1: Ναι. Να πούμε όμως.
0: Παίζει με 10 η Αουντάξ Ιταλιάνο.
1: Αουντάξ με 10 και ισοφάρισε κιόλας. Μπράβο.
0: Ισοφάρισε η Βάσκο, ρε.
1: Όχι. Ρε,
0: τζι, τζι. Μου τα πιάνει σήμερα μου ότι ισοφάρισε Αουντάξ
1: Ναι, κάτσε να. Η Βάσκο, ένα.
0: Μην λε ανάποδα.
1: Πολύ ωραία, εντάξει, τα μπέρδεψα.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις περιγραφή live και να κάνεις λάθος.
1: Εντάξει, μπέρδευτηκα, συγγνώμη.

0: έχει στο μυαλό σου.
1: Αλλά είναι με 10. Δεν είμαι λίγο και στου ψήφου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και λίγο το μυαλό μα.
0: Εντάξει, Ταλιάνο Βάσο Νταγκάμα 1-1 στο 66.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεπορτίβο Μπολιβάρ 1-0 στο 67.
1: Αυτό περιμένουμε.
0: Κούσκο Εστουντιάδε 1-1 στο 67. Και ποιο άλλο είναι, Μοντεβιδέο Παλαιστίνο 1-0 στο 68.
1: Είδε οι άσει πάσανε σιγά-σιγά, ε. Να δούμε. Ναι. Γίνεται γκολ όμω. Τα θέλουμε.
0: Είναι άσει, δύο είναι χ μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Το μπασκετάκι ξεκίνησε, για να δούμε. Μισό λεπτό να δούμε και το μπασκετάκι, πέρα ξεκίνησε. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, 14-17 στα πρώτα 6 λεπτά. Στα μισά, το 10 λεπτό προηγείται η Φιλαδέλφια με 14-17.
1: Να πούμε ότι επίσης έχει γίνει και ένα ωραίο, ένα πρωταθληματάκι, ζώμα το παρακολουθείς.
0: Τι?
1: Εκεί στη Σκωτία, χάνησε, απίστευτη.
0: Κέρδισε προχθές, ανατροπή. Και είναι μπροστά από την Celtic 3 βαθμούς και από τη Rangers 7. Εντάξει, καθάρισε από τη Rangers. Τώρα παίζει, παίζει τώρα Rangers Celtic.
1: Με 0-1, 2-1 η Χάτς, ε?
0: Ναι.
1: Και έτσι τώρα είναι στην πρώτη θέση.
0: Πάει για πρωτάθλημα.
1: Και δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να πάρει, έχει πάρει.
0: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πριν.
1: Και είναι και ένας Έλληνας εκεί.
0: Κιζερίδης.
1: Κιζερίδης, μπράβο.
0: Παιδιά τα ξέρει όλα, βλέπετε.
1: Κιζερίδης. Άμα καταφέρει και έρθει το άλλο μάτς και αυτή τη βδομάδα και κερδίσει, Χάτς το πήρε.
0: Ναι.
1: Δύο αγωνιστικές έχουν μείνει. Νομίζω, ε.
0: Όλα τα ξέρει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις αγωνιστικές Σκωτία ξέρει σήμερα.
1: Ναι.
0: Κάτι έγινε εκεί με το Σουλατζίλικο σήμερα. Κάτι έγινε.
1: Γεια σου πρόεδρε, λέει ο Σάκης.
0: Κολλητός είναι ο Τζίτζης, για άλλο φίλος θα έλεγε, για πρόεδρο μου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βάσκο το γυρίζει, κύριε Τζίτζι. Η άλλη παίζει με. Εντάξει, Ταλιάνο παίζει με 10. Το γυρίζει 1-2 στο 75. Τα υπόλοιπα στο ίδιο λεπτό. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Κούσκο Στουδιάδες 1-1. Δεπορτίβο Μπολιβάρ 1-0. Μοντεβιδέο Παλαιστίνο και αυτό στο 1-0.
1: Όλα τα μάτς είναι στο 73ο λεπτό, 74ο, γίνεται χαμός.
0: Καλημέρα Μπιλάρα και στο φίλο μου τον Τζίτζι, τον νέο δήμαρχο από Τζιοβάνι. Θέλω να μου πει ο Τζίτζις αν θα με φέρει και μένα στο Δημαρχείο που και έχω υπηρεσία 30 χρόνια στο Δήμο. Άντε Τζίτζι να βγεις πρώτος, χαιρετισμού στον Μπέλο, Χάτζημαν και Στατάκι από Τζιοβάνι. Θα σε κρατήσει τη δουλειά, μην ανησυχείς.
1: Βέβαια, εννοείται. Φιλαράκι μου, Τζιοβάνι, θα τον κρατήσουμε.
0: Και με αύξηση.
1: Και με αύξηση, ενώ ο φίλος μου Βασίλης 30 χρόνια φίλος μου.
0: Και, εγώ θα είμαι γραφείο τύπου.
1: Ναι. Και ο Χατζημάς το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο. Και ο Μπέλος οδηγός.
1: Μπέλος οδηγός γιατί είναι φιλαράκι.
0: Ναι. Πάρουμε και... ένα αυτοκίνητο καλό, ένα τεσεβό.
1: Ναι, από το οποίο θα έχει μέσα και το στιέρα.
0: Να
1: τον κύριο Μπέλιο και χυμούς.
0: Να
1: το ψυγιάκι. Ναι, γιατί είναι λίγο. Είναι λίγο, πώς το λένε, πάει προς τη μεριά εκείνη τη γιορτή που είπες, προς τη δίαιτα. Και τη γιορτή που μας έβγαλε η κυρία Ελένη.

0: Εδώ η παλίτσα Βασίλη πάει πάνω κάτω στον αγώνα της Σιτουδιάδας στην Πλάτα. Γίνεται χαμός. Γκολ δεν παίρνει ακόμα. Εντάξει, 1-1. Καλά είναι τα ματσάκια. Ένας που με ρωτάει είναι, λέει, Τζίτζι, λέει, στο Εγάλεο όταν βγεις. Άκου τώρα, τι σκέφτηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι, τι σκέφτηκε.
0: Θα φτιάξεις, λέει, και γηπεδάκια μικρά για να παίζουν οι πιτσιρικάδες.
1: Βέβαια, φίλε. Τα πιτσιρίκια, η πρώτη μας δουλειά είναι αυτή.
0: Εδώ σκέφτομαι να ανοίξω δύο.
1: Σουλατζίδικα.
0: Καλά, αυτό ναι, άλλο αυτό. Ανοίξω ένα ωραίο μαγαζί που θα είναι καπί και θα πηγαίνουν τα γεροντάκια να κοιτάνε τους αγώνες.
1: Τα παιδιά που θα είναι ταπί θα πηγαίνουν.
0: Τα παιδιά που θα είναι ταπί, ναι. Μπράβο. Και θα τσάμπα όλα.
1: Όλα, κυρασμένα το τζίτσι.
0: Τσάμπα.
1: Λοιπόν, το μπασκετάκι είναι Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια 20-25. Θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το 12 λεπτό, το πρώτο.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στη φίλη μας στη Βούλα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο Τζέτζι, το περιμένω στο Λουτράκι.
1: Οπα, Λουτράκι.
0: Λουτράκι ήσουν πριν 10 μέρες. Τι το Λουτράκι σου κάνει και εντύπωση.
1: Ωραία. Λουτράκι είναι ωραία, είναι... έχει και ωραίες θάλασσες.
0: Πολλές.
1: Ναι.
0: Και καζίνο έχει το Λουτράκι. Ξέρω ναι. Είσαι εκεί, πρόεδρε. Ναι.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας, με το φούρνο τον ευλογημένο.
0: Ναι, το Βασιλάκι. Ευλογημένο Σάτο.
1: Ευλογημένο Σάτο που το Πάσχα έγινε χαμός.
0: Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλημέρα και στο Μιχάλη. Ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή, ο Παντελής από την Καλυθέα.
1: Καλημέρα και στο Παντελή.

0: Επίση, Βασίλη, να πούμε ότι ο φίλο μου Βασιλάκη σιγά πάει το Πάσχα και έγινε χαμό.
1: Πού?
0: Στο ευλογμένο.
1: Α, χαμό.
0: Με τα τσουρέκια τα ωραία. Ένα, θες ένα απόσπασμα μόνο, μικρό.
1: Όχι να βάλει από εκεί. Να μα πει, τι έγινε.
0: Να, όχι να ακούσει.
1: Τι να ακούσω, δεν θα. Α, χαμό, Βασιλάκη. Βλέπω πολύ ακριβώ.
0: Ακού, άκου, τζιζί.
1: Κοντά στο μικρόφωνο.
2: Με τα φίλα μου τα Βασιλάκια εδώ πέρα, αγοράσαμε τα ωραία τσουρέκια. Πολλά χρόνια φίλε μου.
0: Ναι.
2: Και ήρθα να τα πάρω όλα.
1: Όλα τα τσουρέκια πήρε.
2: Τα μεγάλο και σε όλο το
1: κουμπί. Α, τα μοίρασε.
0: Ναι. Να πάρω όλα τα κουλούρια και τα τσουρέκια και να μιλάω σε όλο το εργάλεο. Ο μεγάλο τζιζί έκανε μεγάλη έπληξη το Πάσχα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη, Παναθηναϊκός παίζει πάλι παιδιά την Παρασκευή με την Βαλένθια, το τέταρτο μάτς της σειράς.

0: Κωνσταντιάδες γίνεται 2-1 κύριε Τζίτζι στο 85.
1: Αλλά ναι, να δούμε γιατί εδώ πέρα κάτι δείχνει. Βγει βάρ, δεν ξέρω. Ναι, γιατί το έχει ακυρώσει.
0: Α, το ακύρωσε.
1: Ναι, ναι, το ακύρωσε coach. Το coach. Και μάλιστα του έχει και την κάρτα το τρόπο. Αλλά έμεινε το 1-1 στο 85. Ναι, όπως το πες.
0: Τα κύρωσε τον γκολ, δηλαδή.
1: Τα κύρωσε το χέρι του, βέβαια.
0: Α, εντάξει, τα κύρωσε.
1: Αυτά ήταν ωραία σου.
0: Αλλά μένει το 1-1.
1: Ένα γκολ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Ο Σπύρος τεράστια Τζίτζι, είμαστε μαζί σου. Όλα τα σώματα ασφαλείας στηρίζουν Τζίτζι. Κάντε ακούγεται ότι θα αναλάβεις τον Πανιόνιο για να ανεβάσεις Σούπερ Λίγκα, λέει ο Ρομπίνιο. Δεν μιλάει τώρα, δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί περιμένει την Παρασκευή. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οι επίσημες πια ανακοινώσεις, σαν τα κανάλια εκεί. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site. Όλα στη φόρα.
1: Όλα στη φόρα, το αστυνομικό τίμημα είναι απέναντι.
0: Να σε βάλουν μέσα να παγκλαρώσουν, να ησυχάσουν το κεφάλι μας.
1: Ναι.
0: Έτοιμος έχουν.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και εγώ τον περίμενα, λέει, στον μπιστρό η φίλη μας η Γιώτα. Οπα. Που έστειλε μηνυματάκι την Παρασκευή, αλλά δεν φάνηκε.
1: Ναι, στον μπιστρό θα πάμε όμως. Μετά από το.
0: Φίλε, τώρα σε περιμέναν εκεί πέρα 4-5 κορίτσια και θα πάμε. Και τους συνέκανες. Ο Παναγιώτης είναι έξαλλος.
1: Όχι, εντάξει, θα πάμε το μαγείο.
0: Θα πάμε, μα είναι.
1: Είναι τώρα το θέμα
0: ότι. Έχει πάει ήδη.
1: Είναι ότι είχαμε δουλειές.
0: Τι δουλειές είχες?
1: Είχα κόσμο πολύ, είχα γυρνάει μια γενέθεια.
0: Δώδεκα λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα Μπιλά, τι ώρα παίζει η Αϊκάρα σήμερα? Παίζει στις 10 το βράδυ με τη Μάλαγα, νωρίτερα στις 7 νομίζω. Έχει το Τενερίφη με τη Ρίτας. Ο δεύτερος, ο πρώτος είναι τελικός. Το δεύτερο παιχνίδι το βράδυ στις 10. Σάββατο θα είναι ο τελικός, αν τελικά η ΑΕΚ με το καλό περάσει τη Μάλαγα, θα παίξει Σάββατο βράδυ στις 10 στον τελικό για το Champions League του μπάσκετ. Μιλάμε πάντα.

0: Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το κατάκολο Ηλίας.
1: Οπα.
0: Και άλλος φίλος μας από την Ηλία κάτω εκεί στον πύργο που είναι και η Ελένη. Από το Επιτάλιο.
1: Από το Επιτάλιο.

0: Όλα τα μάτια έχουν μπει σε καθυστερήσεις.
1: Ναι, μπήκαμε καθυστερήσεις σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Το μόνο διπλό είναι στο Αντάξ Ιταλιάνο Βάσκο που είναι 1-2. Η Μπολιβάρ παίζει με 10. Χάνει 1-0 με την Τεπορτίβο 1-0 στο 92. Στο 93 μπήκαμε. Μοντεβιδέο Παλαιστίνο 1-0 παραμένει.

και στο μπασκετάκι έχουμε ξεκινήσει, μάλλον μπήκαμε, τελείωσε η πρώτη περίοδος, μεγάλο σκορ, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, 31-33, τέλος πρώτης περίοδου.

0: κύριος Μπέλος λέει: παρακαλώ θερμά τον κύριο Ρομπίνιο, Παρασκευή βράδυ 11 παρατέταρτο, ειδικό όχημα φύλαξης να παραλάβει τον Τζίτζι από Εγάλιο και να τον φέρει Περιστέρι.
1: Μάλιστα.
0: Πα συνοδεία θα έρθει.
1: Συνοδεία.
0: Με bodyguard. Τζίτζι, θα σε βάλω στην Πόρσε την καινούργια που έχει υπηρεσία. Θα σε πάμε σαν πρωθυπουργό να κάνει δηλώσει. Θα έχουμε τέτοια.
1: Θα έχουμε και τέτοια.
0: Αστυνομικά,
1: ναι.
0: Μπροστά, περιπολικά για αυτά. Αποθέωση θα γίνει, Τζίτζι, να έρθει. Ο λαό περιμένει να σε αποθεώσει, μου λέει.
1: Χαμό.
0: Τζίτζι, έλα στο λαό σου και τέτοια πράγματα. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα, Πιλάρα, και από εμένα. Καλημέρα στο Μιχάλη και σε όλη την παρέα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.
1: Με το Βιδεάλη έχει σοφαρίσει.
0: Ποια?
1: Παρόλο που παίζει με 10 την Τεπορτίβο.
0: Την Πολυβάρη σοφαρίσε.
1: Ναι, έτσι γράφει εδώ, αλλά για να δούμε. Αυτοί κοιτάνε τα βάρ πάντοτε. Όλοι εκεί πέρα έχουν τρελαθεί με τα βάρ. Και σε όλα τα μάτια έχει δείξει 10-10 στις 7-8. Συμβάρισε έτσι λέει, να δούμε.
0: Να μου θα πει το βαρ, θα πει ο βαρίστας.
1: Βαρίστας.
0: Κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
1: Κύριος Μιχάλης Τζίτζι, ο βαρίστας.

0: το πρώτο τελικό έχουμε από το Μοντεβιδέο, City με την Παλαιστίνο, τελικό 1-0, κύριε Πρόεδρε. Τελικό και Κούσκο Στουδιάδες 1-1. Στο 97 μπήκαμε, ο Ντάξ Ταλιάνο Βάσκο 1-2. Στο ίδιο λεπτό, Ντεπορτίβο με την Πολιβάρ 1-1, κύριε Πρόεδρε. Το γκολ μέτρησε κανονικά και σε λίγο έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τα πιάσε όλα, κύριε Τζίτζι, ε.
1: Ναι.
0: Περιμένεις έχουμε... μετά τα άλλα, ε.
1: Τώρα.
0: Περιμένεις.
1: Το ένα κουπόνι πληρωθήκαμε. Το άλλο κουπόνι περιμένω ένα που ξεκινάει 3.30
0: ορίστε.
1: Το βράδυ.
0: Ορίστε.
1: Είναι ένα.
0: Για Τζίτζι εδώ πέρα πήγε ταμείο σήμερα. Ξιστά εκείνο. Τα πήρε όλα σήμερα και έφυγε.
1: Περιμένουμε τον αγώνα.
0: Ποιον αγώνα περιμένεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μιχαλάκη?
1: Στις 3 η ώρα.
0: Ποιο?
1: Στο Μακαρά Τίγκρες.
0: Μακαρά Τίγκρες. Ξεκινάει 3 η ώρα. Είναι κόπα Σουνταμερικάνα. Το έχει παίξει γκολ αυτό.
1: Αυτό το έχω βάλει over.
0: Over. Να πούνε 3 γκολ. Πληρώνει καλά αυτό, ε.
1: Ου, το over.
0: Ναι.
1: Νομίζω πρέπει να πληρώνει 2,45. Ορίστε. Για να δούμε.
0: Μια χαρά.
1: 2,70.
0: Ω, τεράστια απόδοση.
1: Άμα περάσει και αυτό.
0: Είσαι ταμείο 4 φορές. Ξιστό, κίνο.
1: Ένα κουπόνι κλείσαμε. Και περιμένουμε αυτό για να κλείσουμε και το άλλο.
0: Πω, Τζίτζι, χαμό.
1: Πρόεδρος, όσοι ακούτε, ακολουθάτε λίγο τον πρόεδρο. Πρέπει να βγάλω στοιχηματική εταιρεία.
0: Είναι φωτιά ο Τζίτζι σήμερα, παιδιά. Φωτιά.
1: Σε λίγο θα δώσουμε
0: φωτιά.
1: Και τα.
0: Πέρασα το κορίτσι με τα σουβλάκια και έγινε φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
1: Φωτιά, όχι φωτιά.
0: Όχι φωτιά. Θα κάνει μαντάρα. Φωτιά. Σκέτο.
1: Ναι, εντάξει. Φωτιά θα κάνει λίγο μαντάρα. Είναι...
0: Λίγο. Παραμιλάει η Λάρισα.
1: Παραμιλάει. Πολύ παραμιλάνε με τη φωτιά. Όποιος πει παραμιλάει, είναι φωτιά.
0: Ελάβρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.